Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρδων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφήγαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη, την ενωρία ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναπράγμα και Παναμόμου Αγίας Αυθμητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικέσιες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιάννου, των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονται αναλύσεις σε τέτοια λόγια, μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου, καρδιά γεμάτη φως και χρυσό.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 26 τη Μεγάλη μας Αγία Παρασκευή. Είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσε ανέκαθεν και βοηθάει και στην Τουρκοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμανη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουνίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο, και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωνέους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς στη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεοχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Ο παλών πατέρων Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε για να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν το Θεό μαζί τους και νίκησαν.

27 του μηνός. 27 του μηνός Ιουλίου. Ο Άγιος Παντελεήμων. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παροιμία κουτσί στραβή, όλη κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμων, διάησε λεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμων σοφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός ολέει τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμων ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θράβε όλους, κουτσούς και

στραβούς, γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει, ξέρει πολύ καλά. Κάιος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής. Και είναι συνδεδεμένο με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων.

για να αποφεύγω αδυναμίες και αποτυχίες. Ψαλμός 12. Κύριε, ξέρω ότι οι αμαρτίες μου σε αναγκάζουν να γυρίζεις αλλού το πρόσωπό σου και να με παιδαγωγείς με το να μην με προσέχεις. Αλλά μέχρι πότε, Κύριε, θα με ξεχνάς? Μέχρι πότε θα γυρίζεις αλλού το πρόσωπό σου, κάνοντας τάχα ότι αδιαφορείς για τη θλίψη που με κατέχει? Μέχρι πότε, Κύριε, θα καταστρώνω σχέδια για να λυτρωθώ από τους εχθρούς μου? Και μέχρι πότε η καρδιά μου νύχτα και μέρα θα αγωνιά που να βαγούν τα σχέδιά μου, μένοντας έτσι εκτεθειμένος σε τόσους κινδύνους? Μέχρι πότε ο εχθρός μου θα υπερηφανεύεται για τις αδυναμίες και τις αποτυχίες μου? Ρίψε λοιπόν και σε μένα ένα βλέμμα συμπαθίας και άκουσε την προσευχή μου. Βοήθησέ με να κρατώ ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου. Φώτισέ με, ώστε να βλέπω τις παγίδες που μου στείνουν οι εχθροί μου. Συνέτησέ με, ώστε να κατανοώ ότι τα λόγια τους είναι ψεύτικα, θέλοντας να με αποκοιμήσουν, και να καταλάβω ότι με οδηγούν στην καταστροφή. Αν όμως εγώ δεν αντισταθώ, τότε οι εχθροί μου θα χαρούν με τη δική μου πτώση και θα καυχηθούν ότι με νίκησαν. Εγώ όμως το δικό σου έλεος ελπίζω, Κύριε, και ξέρω ότι θα χαρεί πάρα πολύ η καρδιά μου όταν θα έλθεις να με σώσεις. Και όχι μόνο θα χαρώ, αλλά θα ψάλω και θα υμνήσω το όνομά σου ύψιστε, Κύριέ μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός δωδέκατος. Οικετήριος ψαλμός. Έκκληση για γρήγορη σωτηρία από τους εχθρούς. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, έως τίνος στήσω με βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου, ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μη ποτέ υπνώσω εις θάνατον, μη ποτέ είπει ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντές με αγαλιάσονται εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήρπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου.

Άγιε Καθηγούμενε Πατέρα Νικόδημε, αξιότιμε κύριε Χαρακόπουλε, βουλευτά Λαρίσης, εδεσιμολογιότατε Πατέρα Αθανάσιε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου οι απαξάπαντες, να που πάλι θα λέγαμε πιστοί στο ραντεβού μας. Συγκεντρωνόμαστε πάλι εδώ στην ευλογημένη αυτή Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς για να τιμήσουμε τον μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, τον ανάργυρο ιατρό και θαυματουργό. Και είμαι ευγνώμων στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο για το γεγονός ότι κάθε χρόνο παραχωρεί την ευλογία και την άδεια να είμαι εδώ μεταξύ των πατέρων, των αγαπητών μου πατέρων και να τελέσουμε αυτήν την ακολουθία η οποία τόσο πολύ μας ενώνει με τον Θεό και τους Αγίους, αλλά μας ενώνει και μεταξύ μας. Και κάθε χρόνο χαίρομαι βλέποντας τα πρόσωπά σας. Κάποιοι μπορεί να έρχονται φέτος για πρώτη φορά, αλλά τους περισσότερους τους έχω ξαναδεί και χαίρομαι που είναι πιστοί και στηρίζουν την ιερά αυτή μονή, η οποία όπως πορεύεται, σαν να προάγεται από δόξη εις δόξαν. Και βέβαια αυτό φαίνεται στα υλικά, καθώς βλέπουμε τη νέα πτέρυγα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά να ξέρετε ότι η υλική προαγωγή ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την πνευματική. Διότι αν δεν εργαστούμε στον ναό του ενημίν υπούντος Αγίου Πνεύματος, που είναι το σώμα μας, όσους ναούς και αν χτίσουμε δεν κατορθώνουμε τίποτα. Και εδώ πέρα στο μοναστήρι αυτό το πρωτεύον είναι να χτιστεί ο ναός της ψυχής, να σωθούν ψυχές υπερών Χριστός απέθανε και γι' αυτό προτάσσεται η πνευματική εργασία πάσης άλλης, κάτι το οποίο πανθομολογείται και φαίνεται. Κάθε χρόνο λοιπόν εδώ, με το σύνηθες εόρτιο κήρυγμα. Και επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αφού έρχεστε τόσα χρόνια στον Άγιο Παντελεήμονα και αφού τον αγαπάτε, θα μπορείτε να απαντήσετε. Να εξετάσω. Για να ρωτήσω κάτι. Πώς λεγόταν η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονος? Πώς? Ευβούλη. Γιατί μόνο ένας? Οι άλλοι τι κάνετε? Δεν έχετε διαβάσει το βίο? Πώς αγαπάτε τον Άγιο όταν δεν έχετε διαβάσει το βίο? Ευβούλη λοιπόν λεγόταν η μητέρα του. Μία ευσεβέστατη γυναίκα από την οποία ο Παντελεήμων πήρε τα νάματα της Ορθοδοξίας και χάριν της οποίας έμεινε εν το κόσμο. Ο Παντελεήμων είχε φρόνημα αναχωρητικό, ήθελε να φύγει, όμως καθότανε και θα λέγαμε, να το πω απλά, πρόσεχε τη μητέρα του. Και ως ιατρός και ως πιστός γιος την βοηθούσε στα γεράματά της, τη συμπαραστεκόταν και αυτό το θεωρούσε πολύτιμη διακονία. Και αυτό ήταν κάτι που θα λέγαμε ήταν, αν θέλετε, αναμενόμενο την εποχή εκείνη και μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τα παιδιά να γυροκομούν τους γονείς. Οι γονείς να στηρίζονται στα παιδιά τους, στα τελευταία τους, στα γυρατιά τους. Όταν εμείς ως Εκκλησία προσευχόμαστε το γύρας περικράτησον, στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι, θα λέγαμε, τρόποντινά υποχρέωση των παιδιών αυτό το περικράτησον που παρακαλάμε τον Θεό να στείλει, να το υποστασιοποιήσουν με τη φροντίδα και την αγάπη τους, ανθών απέλαβων τα παιδιά. Και είμαστε σε εποχές που δυστυχώς, επειδή διασπάται η οικογένεια, η παραδοσιακή οικογένεια, η οικογένεια που είχε μέσα όχι μόνο πατέρα, μάνα και παιδιά, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες, και που γύρω-γύρω υπήρχαν οι θείοι, τα ξαδέρφια, η ευρύτερη λοιπόν οικογένεια, η οποία τόσο μας βοήθησε και μας έσωσε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς τότε αλληλοβοηθήθηκαν τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους και έτσι μπορέσαμε και ξεπεράσαμε ουσιαστικούς κοπέλους. Ενώ λοιπόν παλαιότερα υπήρχε η ευρεία οικογένεια τα τελευταία χρόνια σαν η οικογένεια να περιορίζεται, σαν η συγγένεια να ξεχνιέται, σαν η οικογένεια να διασπάται. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να πούμε πως οι νεότεροι αδιαφορούν για τους μεγαλύτερους. Όχι, δεν αδιαφορούν, πνίγονται από τις δουλειές. Δεν είναι κάτι το κακό. Όμως, το πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι πολλές φορές επιτρέπουν στους μεγαλύτερους να φεύγουν από το σπίτι, τους στέλνουν ενδεχομένως σε ιδρύματα, αφήνουν άλλους να τους γυροκομούν. Και όπου μεν υπάρχει ανάγκη, διότι είναι τέτοια η κατάσταση της υγείας που μπορεί να μην ξέρουν να περιποιηθούν κάποιον ασθενή, άρρωστο, γέροντα και να χρειάζεται την ανάγκη κάποιου κέντρου αποκατάστασης, κάποιου νοσοκομείου, κάποιας κλινικής, εκεί θα ήταν αμαρτία να μείνει στο σπίτι ο παππούς ή η γιαγιά και εύλογα πρέπει να πάει εκεί που μπορούν να τον περιποιηθούν καλύτερα. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι ξεχνάμε και χάνουμε αυτήν την συνύπαρξη παππούδων, γιαγιάδων και εγγονών. Ξεχνούν τα παιδιά να φωνάζουν παππού και γιαγιά και το βλέπουμε μία στα τόσα. Γιατί αποξενώνονται πολλές φορές τα παιδιά από τους γονείς.
Όμως να ξέρετε ένα πράγμα. Το ότι τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους, δεν το μάθαιναν στην εκκλησία, το μάθαιναν έμπρακτα, βλέποντας τα παιδιά τους δικούς τους γονείς να φροντίζουν τους παραπάνω γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Να ξέρετε κάτι, μπορείτε να πείτε χιλιάδες σοφές κουβέντες στα παιδιά σας. Θα τα ξεχάσουν όλα, πιστέψτε με. Τι θα θυμούνται? Το παράδειγμα. Το παιδί θα κάνει αυτό που θα δει να κάνετε εσείς πρώτοι. Αν δει εσάς να τσακώνεστε, θα τσακωθεί και αυτό και θα βγει νευρικό. Αν δει εσάς να βρίζεστε, όσο και να του λέτε μη λες κακά λόγια, θα βρίζει χειρότερα, συγγνώμη, και από άλλους που βλέπουμε να είναι στις πλατείες και τα λοιπά και να λένε διάφορα. Αν το παιδί δεν δει παράδειγμα, δεν θα αντιγράψει παράδειγμα και δεν θα το εφαρμόσει στη ζωή του. Γι' αυτό κοιτάξτε να μιλάτε στα παιδιά σας όχι με τα λόγια αλλά με το παράδειγμα. Και είναι φοβερά υπέροχο το παράδειγμα το να υπάρχει μέσα στο σπίτι παππούς ή γιαγιά και τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς να γυροκομούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τα παιδιά βεβαίως να εισπράττουν διπλή αγάπη, μιας που το παιδί μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί και αυτό ισχύει ακόμα κι αν καμιά φορά ο παππούς και η γιαγιά χαλάνε περισσότερο τα εγγόνια. Γι' αυτό το θυμάμαι και από τη δική μου περίπτωση που όσες φορές με στρίμωγνε η μάνα μου, τη γιαγιά μου φώναζε. Και η γιαγιά μου πριν καν εξετάσει τι είχε γίνει, φώναζε: «Τι σου έκανε πάλι το παιδί και το παιδεύεις, ας το ήσυχο επιτέλους», πάντα έπαιρνε το μέρος μου. Το θυμάμαι αυτό και αισθάνομαι αυτή την ευγνωμοσύνη προς την αγάπη της γιαγιάς, αλλά και αισθάνομαι την ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μου που κοίταξαν τους γονείς τους, που κοίταξαν τους ανθρώπους που τους μεγάλωσαν, τους είχαν μέσα στο σπίτι το δικό μας και επομένως εγώ είδα παράδειγμα και χάρηκα. Ακόμα και αν ενδεχομένως οι γονείς μου μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν, το οποίο όμως δεν το εξέφρασαν ποτέ. Ο Άγιος Παντελεήμων λοιπόν είναι διδάσκαλός μας και σε αυτό. Περιποιήθηκε τη μητέρα του, τη φρόντισε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταπείνωσε το θέλημά του, ήθελε να αναχωρήσει, ήθελε να ζήσει ησυχαστικά. Ταπείνωσε το φρόνημά του μόνο και μόνο για να υπηρετήσει τη μητέρα του. Και ο λόγος που απομακρύνθηκε από τη μητέρα του ήταν το μαρτύριο. Πριν το μαρτύριο δεν την άφηνε, τη φρόντιζε. Θα μου πείτε, μας μιλάς για το ότι πρέπει τα παιδιά να κοιτάνε τους γονείς, να τους φροντίζουν κτλ. Σήμερα έχουμε πολλές δουλειές. Ακόμα μία, αδελφή μου. Και αν κλείσουμε λίγο την τηλεόραση και δούμε λιγότερες ώρες, ή αν τραβήξουμε το Wi-Fi από την πρίζα και μπούμε λιγότερες ώρες στο διαδίκτυο και σε αυτά που μπαίνουμε, να δείτε πώς βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε αυτό που πρέπει και να τηρήσουμε και να τιμήσουμε τους όρους προς τους οποίους πάντοτε γονείς και παιδιά συνδύωναν και μεγάλωναν. Πάλι κάποιοι μπορείτε να μου πείτε, εσύ έγινες μοναχός και τώρα έφτασες να γίνεις επίσκοπος. Δεν φοβήθηκες ποτέ εσένα ποιος θα σε κοιτάξει? Να σας πω το εξής. Από τη στιγμή που εκάρει μοναχός, αισθάνθηκα τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Διότι ήξερα ότι ιδίως εμάς δεν μας αφήνει ο Θεός. Όχι όμως θεωρητικά, δεν το σκέφτηκα αυτό μόνο θεωρητικά. Στη ζωή μου είδα πολλά. Είδα και μοναστήρια οργανωμένα και συγκροτημένα. Και το πρώτο πράγμα που έβλεπα στα συγκροτημένα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους ήταν η πτέρυγα του γεροκομείου, που γεροκομούσαν ακόμα και γεροντάκια από τα κελιά, από τα καρούλια, από τη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Όταν πλέον δεν μπορούσαν, τους μάζευαν και τους γεροκομούσαν οι πατέρες στα μοναστήρια. Είμαι ευγνώμων στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, από την οποία πολύ ωφελήθηκα και πολλές μέρες της ζωής μου εκεί πέρασα. Και από τον γέροντά μου τον μακαριστό Γεώργιο Καψάνη. Και εκεί υπήρχε γεροκομείο και μάλιστα με γιατρούς και νοσοκόμους που δεν ήταν άλλοι από τους πατέρες που είχαν πάρει τα αντίστοιχα πτυχία και διακονούσαν εκεί τα γεροντάκια τα οποία έφευγαν μέσα στην ευλογία της Μονής χωρίς να χάσουν το παραμικρό από το λειτουργικό μας πλούτο και συνάμα μέσα σε μια περιποίηση, σε μια καθαριότητα που κάποιοι δεν τη βρίσκουν πουθενά στον κόσμο. Και επειδή μιλάμε για φροντίδα του παιδιού προς τον γονέα, επιτρέψτε μου να πω ότι τον πατέρα Νικόδημο δεν τον γνώριζα. Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν τα Χριστούγεννα του 2018. Ενθρονίστηκα στη Λάρισα 10 Νοεμβρίου 2018 και 25 Δεκεμβρίου του 2018, ανήμερα Χριστούγεννα, έκανα ποιμαντική επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και όπως γύρναγα τους διαδρόμους και άνοιγα τα δωμάτια και έμπαινα και άφηνα μία ευλογία στον κάθε ασθενή, σε ένα δωμάτιο άνοιξα και μπήκα και βρήκα τον μακαριστό πατέρα Εμιλιανό, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πει πολλά,
με εγχειρισμένο το κρανίο και δίπλα φύλακα άγγελο του πατέρα Νικόδημου, να φυλά το γέροντά του, τον πνευματικό του πατέρα, και να τον προσέχει όπως ο Άγιος Παντελεήμων τη μητέρα του, επιτρέψτε μου να πω. Γι' αυτό και ο Άγιος Παντελεήμων αγάπησε τον πατέρα Νικόδημο και τον έφερε ηγούμενο στο μοναστήρι του. Γιατί αντέγραψε τα όμοια, γιατί έχει την ίδια ψυχή, το ίδιο φρόνημα. Και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που ξέρει να φροντίζει και να αναπαύει τους πάντες. Και όπως ο Παντελεήμων ιατρός βοηθούσε να θεραπευτούν τα σώματα όλων, εδώ με το πετραχύλι για την εξομολόγηση, βοηθιέστε να θεραπευτούν τα τραύματα της ψυχής και να αναστηθείτε και να πορευτείτε στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας εν ειρήνη και μετανοία. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες στους πατέρες που εδώ επιτελούν το έργο αυτό το οποίο επιτελούν. Και μάλιστα υπό την καθοδήγηση του Αγίου, υπό το φωτισμό του Αγίου, υπό το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο τηρούν απαρέγκλητα, και γι' αυτό εκφράζουμε και το θαυμασμό μας και το σεβασμό μας. Και ευχόμαστε ο Άγιος Παντελεήμων πάντοτε να τους συμπαρίσταται, πάντοτε να τους προστατεύει και πάντοτε να βοηθά ό,τι και αν επιχειρούν. Συνάμα όμως, παρακαλώ πολύ οι πάντες να διδαχθούν από το παράδειγμα αυτό του Αγίου Παντελεήμωνα, από τη φροντίδα των μεγαλύτερων. Παραπονιόμαστε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Όσο διασπάται η ευρύτερη οικογένεια και γίνεται πυρηνική και γίνεται μονογονεϊκή και γίνεται μικρότερη, τόσο θα έχουμε περισσότερο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί αν δεν ζήσουμε την οικογένεια, αν δεν καταλάβουμε τι σπουδαία ευλογία είναι, πώς θα την ποθήσουμε. Και γιατί οι νέοι μας να κάνουν οικογένεια, αν δεν ζουν την ευλογία και την ευτυχία της οικογένειας. Πολλές μητέρες μου παραπονείστε γιατί τα παιδιά σας δεν παντρεύονται κτλ. Ψάξτε να δείτε πρώτα τι είδαν στη δική σας οικογένεια. Τι φταίει, τι τα αποθάρρυνε στο παράδειγμα που δώσατε. Και μετά ελάτε να μου γκρινιάξετε γιατί δεν παντρεύονται τα παιδιά. Να ξέρετε ότι κάποια πράγματα μόνοι μας θα έχουμε υποδομήσει λάθος. Και έρχεται η Εκκλησία με τους βίους των Αγίων και τα έμπρακτα παραδείγματα να μας πει: παιδιά, όχι έτσι. Για αλλάξτε πορεία, για αλλάξτε γραμμή κλέψης, για κάντε την οικογένειά σας λιμάνι, κατοίκον εκκλησία, για κάντε την οικογένειά σας αφορμή χαράς, εστία αναπαύσεως και όχι αφορμή καυγάδων και γκρίνιας. Διότι μετά τα παιδιά αυτό βλέπουν και αυτό δεν θέλουν να το ξαναζήσουν. Και γι' αυτό απέχουν και από την οικογένεια και από όλα. Εύχομαι ο Άγιος Παντελεήμων να βοηθήσει, να ευλογήσει και το κομμάτι αυτό του νομού Λαρίσης στην επαρχία Αλιάς, έτσι ώστε να αναστραφεί η πορεία των χωριών που σβήνουν, των κατοίκων που λιγοστεύουν, και να δούμε παιδιά, περισσότερα παιδιά, όχι μόνο το καλοκαίρι που μας έρχονται από αλλού, αλλά και το χειμώνα, να γεμίσουν τα σχολιά μας, να αναγκαστούμε, κύριε Βουλευτά, να ανοίξουμε κι άλλα σχολιά. Μακάρι! Αυτός είναι ο πόθος μας και η προσευχή μας. Για να γίνει όμως αυτό, δείτε παράδειγμα και αντιγράψτε παράδειγμα. Και προσέχετε πώς εσείς συμπεριφέρεστε. Διότι μόνοι μας πελεκάμε τα πόδια μας. Μόνοι μας δημιουργούμε τα προβλήματά μας. Μόνοι μας υπονομεύουμε τις προσπάθειές μας. Με τις ευχές λοιπόν του Αγίου Παντελεήμωνα, αγαπητοί μου αδελφοί, ας διδαχθούμε, ας συμμορφωθούμε και ας κάνουμε τελικά αυτό που και η Εκκλησία παρακαλά και οι πατέρες προβάλλουν και ο Χριστός μας θέλει, αλλά και παράδοση του γένους μας είναι. Πλούσια τα ελέη, την ευλογία του Αγίου Θεού στις οικογένειές σας και στα καλά σας έργα και του χρόνου με υγεία.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Δεν ξέρουμε το τέλος του κόσμου. Κουέ ημίν ότι ου γνωρίζουμε τας ψυχάς ημών. Αβάς Ισάκ Οσίρος. Δεν ξέρουμε το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν έρχεται ή αν είναι κοντά ή μακριά. Θα το ξέρουμε αφού συμβεί. Έχουμε περάσει χειρότερα από τα τωρινά μας βάσανα. Ως λαός είμαστε εκπαιδευμένοι στο χάος. Γνωρίζουμε πως να αποκτάμε την εσωτερική μας ειρήνη ακολουθώντας την ησυχαστική παράδοση της Ορθοδοξίας. Ως Ορθόδοξοι δεν χωρίζουμε τον κόσμο σε καλούς και σε κακούς. Η Ορθοδοξία δεν είναι ηθική φιλοσοφία, είναι ιατρική επιστήμη. Στην Εκκλησία πηγαίνουμε όχι γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά γιατί είμαστε τραυματισμένοι και έχουμε ανάγκη θεραπείας. Η διάκριση σε καλούς και σε κακούς, ή σε δικούς μας και ξένους, ή σε πλούσιους και φτωχούς, ή σε άντρες και σε γυναίκες, ισχύει ίσως αλλού, όχι όμως στην Ορθοδοξία. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μου λέει ένας φίλος αναγνώστης στο καφενείο, ανησυχώ με τους λαθρομετανάστες. Πολλοίς κόσμος ανησυχεί, του λέω, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Οι λαθρομετανάστες που ο φίλος αναγνώστης δεν μπορεί να κοιμηθεί από το άγχος που νιώθει. Στη Σουηδία και σε όλη τη Δύση ανησυχούν και χωρίς τους λαθρομετανάστες. Αφού δεν υπάρχει τίποτα να πιστέψουμε, λένε οι νέοι του Παρισιού, ας κάψουμε το καλύβι μας. Οι ταινίες του Σουηδού Ingmar Bergman περιγράφουν το άγχος και την ανησυχία των Σουηδών, αλλά δεν την αποδίδουν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα είτε του φόβου του τέλους του κόσμου με τα πυρηνικά ή από άλλη αιτία. Το ισότοτο άγχος που βασανίζει το δυτικό κόσμο προέρχεται από βαθύτερα υπαρξιακά αίτια και το σπουδαιότερο είναι η αλωτρίωση, δηλαδή η αποξένωση από τον ίδιο τον εαυτό μας, όταν προσπαθούμε να ξεχάσουμε ότι η ζωή μας είναι μπροστά στο Θεό και κλειβόμαστε από Αυτόν αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν κρυβόμαστε από τους άλλους, αυτό είναι υποκρισία και στις δύο περιπτώσεις το τίμημα είναι βαρύ. Δεν έχουμε άμεση επαφή με κανέναν, ούτε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Αυτό στην ψυχολογία του βάθους λέγεται απόθυση, η οποία μαζί με την κατάκριση οδηγεί κατευθείαν στην αρρώστια. Στην Ορθόδοξη παράδοση η αϊπνία είναι καλή. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς να απελπιζόμαστε. Ξέρω καλά την ενοχή μου και το σφάλμα μου είναι πάντοτε μπροστά στα μάτια μου, λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό της Μετανοίας. Στην ησυχαστική ή νηπτική, όπως ονομάζεται η παράδοση της Ορθοδοξίας, ο πιστός αποκτά την εσωτερική του ειρήνη αφαιρώντας οτιδήποτε εμποδίζει τη χάρη του Θεού να τον επισκεφθεί. Δυστυχώς, υπό την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού της Δύσης, διακόπτεται στον τόπο μας η παράδοση αυτή και ο κόσμος που απομακρύνθηκε από την παράδοση ακολουθεί τον ορθολογισμό και την αθεία. Στην εκπαίδευση επικρατεί ο δυτικός διαφωτισμός και η εμφισβήτηση. Ο νους δεν ειρηνεύει με τίποτα. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς που τον αναζητούν. Τα τελευταία χρόνια με τις εκδόσεις πατερικών κειμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως στις φιλοκαλίες, αναβιώνει η ησυχαστική και νηπτική παράδοση ως θεραπευτική μέθοδος του πάσχοντος ανθρώπου, η οποία δεν έπαψε ποτέ να ασκείται στα Ορθόδοξα μοναστήρια. Η φεμινιστική επανάσταση έφερε την απελευθέρωση της γυναίκας όπως την εννοούν οι φεμινίστριες. Τώρα είναι η εποχή της αντεπανάστασης των φαλακρωτικών θρησκειών που αναστατώνει όλο τον κόσμο. Αλλά και οι ίδιες οι απελευθερωμένες γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες. Η απελευθέρωση της δημιούργησε ανησυχία και άγχος. Από πού προέρχεται το άγχος τους? Η ψυχολογία του βάθους αποδίδει το άγχος στην απόθυση, στην τάση να κρυβόμαστε από τη συνείδησή μας για να αποφεύγουμε τον έλεγχό της. Με την υποκρισία κρυβόμαστε από τους άλλους. Με την απόθυση κρυβόμαστε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Όσοι όμως ασκούμε την ωερά προσευχή, έχουμε επίγνωση και προσπαθούμε να μην ξεχνούμε ούτε στιγμή ότι το Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας, για εμάς και για όλο τον κόσμο. Αυτός που ζει με επίγνωση βλέπει τον εαυτό του όπως είναι και όταν σφάλει βλέπει το σφάλμα του και δεν το κρύβει από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι η εγρήγορση, η γνώση της ψυχής. Μέσα μας γίνεται ένας ατέλειωτος εσωτερικός διάλογος με τη συνείδησή μας. Όταν σφάλουμε, η συνείδηση μας δείχνει το σφάλμα μας. Βλέπεις τι άσχημος είσαι να κλέβεις. Εμείς, αν δεν έχουμε αλωτριωθεί εντελώς, θα λυπηθούμε ειλικρινά ή και θα φρίξουμε. Αμάν, εγώ είμαι αυτός. Αν όμως είμαστε αλωτριωμένοι, θα κατηγορήσουμε τους κλέφτες, όχι τον εαυτό μας. Δεν θα δούμε τον εαυτό μας όπως είναι. Ακόμα και τα ζώα, τα πιο νοήμωνα από αυτά, όπως είναι τα άλογα, που τα αγαπώ πάνω απ' όλα, τα άλλα ζώα, προτιμούν να βλέπουν τους γκρεμνούς και να γνωρίζουν κάθε στιγμή και τι κάνουν, παρά να τους ξεχνούν και να φυσικάζουν. Τα ζώα αυτά ζουν με μεγαλύτερη επίγνωση, πιο νηπτικά από πολλούς αλωτριωμένους ανθρώπους. Παναγία. Αυτή είναι και η ριζική διαφορά ανάμεσα στους δύο κόσμους που συγκρίνονται από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα. Η διαφορά του κόσμου της εγρήγορσης, επίγνωση, και του κόσμου του εφησυχασμού, αποκρυφισμός, θεωρία, διαλογισμός, επικίνδυνες ανατολικές λατρείες και άλλα. Ο Κύριος διδάσκει με το παράδειγμά του στους μαθητές του την ύψιστη διδασκαλία, τη διδασκαλία της εγρήγορσης λίγη ώρα πριν το θάνατό του. Τρεις φορές τους ζητεί να μείνουν άγρυπνοι μαζί του και τρεις φορές τους βρίσκει να κοιμούνται. Όταν ρώτησα κάποιον εξ Εβραίων χριστιανό που γνώριζε καλά τις ανατολικές θρησκείες και τη θεοσοφία, γιατί δεν έγινε βουδιστής, μου απάντησε, γιατί δεν θέλω να ζω μισοκοιμισμένο.

Ο κάθε άνθρωπος εξαγνίζεται όταν εξομολογείται τα αμαρτήματά του και μετανιώνει. Πρέπει όμως να απέχει από αυτά και από οποιοδήποτε κακό στο μέλλον. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντίθετα, τις αμαρτίες που δεν σκέφτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν σε σκοτάδι τις διαπράττει άφοβα. Πουθενά δε φαίνεται ο Θεός να δημοσίευσε εξομολόγηση που άκουσε κι αυτό, για να μην ανακόψει και δυσκολέψει με την αποκάλυψη τους εξομολογουμένους και τους κάνει έτσι να πέσουν σε ανίατη ασθένεια. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός μας θυμίζει να ντρέπεσαι όταν πας να κάνεις αμαρτία και όχι όταν την εξομολογείσαι. Όταν φύγεις από τον πνευματικό συγχωρεμένος, να έχει την εξής απόφαση: καλύτερα να πεθάνεις παρά να ξανακάνεις την αμαρτία. Ο εχθρός ο διάβολος, έλεγε ο Αββάς Ποιμήν, δεν χαίρεται για κανένα τόσο πολύ όσο για εκείνους που δεν φανερώνουν τους λογισμούς τους. Και μας θυμίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: μεγάλη η αξία της εξομολογήσεως και πολύ η δύναμή της, γιατί να και ο ληστής εξομολογήθηκε και βρήκε ανοιχτό τον παράδεισο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα προχωράμε στο δεύτερο γεγονός που συνέβη μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Το πρώτο είδαμε ότι ήταν η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου στην Καπερναού. Και τώρα θα δούμε την Ανάσταση του Υιού της Χήρας στην Αΐν. Λουκάς 7,11-16. Η Ανάσταση αυτή έγινε ως εξής. Ο Κύριος, μετά τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, εν το εξής, κατά την επόμενη μέρα πιθανότατα, επορεύθη εις πόλην Ναΐν, βγαίνει από την Καπερναούμ και βαδίζει προς την Ναΐν, η οποία βρίσκεται 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Ναζαρέτ και σε απόσταση 33 χιλιόμετρα, μιας δηλαδή ημέρας πορείας από την Καπερναούμ. Η λέξη Ναΐν σημαίνει ωραία, καλονή. Φαίνεται ότι ήταν σε ωραία τοποθεσία, μαγευτική. Κι όμως, κατά την ώρα αυτή, στην πόλη υπήρχε θλίψη. Όπως στον όριμο καρπό βρίσκεται το σκουλίκι. Μαζί με αυτό, συνεπορεύοντο η μαθηταία αυτού και όχλος πολλής. Ο Κύριος ξεκίνησε το πρωί από την Καπερναούμ και έφτασε το απόγευμα στην Αΐν, όπου γινόταν οι ενταφιασμοί κατά το πλείστον. Οι μαθητές του, εδώ είναι πιθανότατα όχι μόνο οι 12 μαθητές του, αλλά ευρύτερος κύκλος των μαθητών. «Ως δε ίγγισε τη πύλη της πόλεως», όταν δηλαδή ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του και τον λαό έφτασε στην πύλη του τείχους της πόλεως Ναΐν, ιδού ξαφνικά συναντούν την κηδεία που έβγαινε έξω από τα τείχη της πόλεως. Κατά την κηδεία αυτή εξεκομίζεται τεθνικός μονογενής Υιός τη μητρή αυτού και αυτή ειν χείρα. Μεταφερόταν δηλαδή με φορείο νεκρικό, ακάλυπτο κατά την αρχαία συνήθεια, νεκρός κάποιος μονογενής Υιός. Τους νεκρούς τους έθαβαν έξω από την πόλη, διότι αυτοί από τους Εβραίους θεωρούνται νομικώς ακάθαρτοι. Ο νεκρός αυτός δεν ήταν μόνο νέος και μονογενής στη μητέρα του, αλλά η μητέρα του ήταν και χείρα και νεαρά. Επομένως, η χείρα αυτή γυναίκα είχε δύο πόνους. Ο πόνος αυτός της χειρίας ήταν έκδηλος όχι μόνο γιατί αυτή έκλαιγε, αλλά και όχλος της πόλεως ικανός, αρκετός δηλαδή, ειν συν αυτή, σε εκδήλωση της συμπάθειάς του προς αυτήν. Ο Κύριος, ειδών αυτήν, ήταν αδύνατο να μην την ευσπλαχνιστεί. Γι' αυτό ο Λουκάς λέγει, ο Κύριος ευσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή μη κλαίε. Εάν απίφθινε άλλος το μη κλαίε στη χείρα αυτή, η χείρα θα έκλαιγε ακόμη περισσότερο. Εδώ όμως όχι. Ο Κύριος θεραπεύει. Προσελθόν δε. Πλησίασε δηλαδή το φέρετρο. Ύψατο τη σωρού. Άγγιξε το φέρετρο το οποίο έφερε τη σωρό του νεκρού. Για να σταματήσουν οι νεκροφόροι. Σε αυτό οι βαστάζοντες έστησαν. Οι νεκροφόροι σταμάτησαν. Ο Κύριος, αποτινόμενος προς τον νεκρό νεαρό, λέγει προς αυτόν, «Νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη». Ο νεαρός σηκώθηκε. Ανεκάθισεν. Σηκώθηκε και κάθισε πάνω στο νεκρικό φορείο και ήρξα το λαλήν, δηλώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι αναστήθηκε εφόσον μιλούσε. Τέτοιες νεκραναστάσεις, όχι σωμάτων αλλά ψυχών, με ένα του μόνο λόγο ο Κύριος είχε κάνει μέχρι τώρα άπειρες. Ο Κύριος έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Δεν κράτησε δηλαδή αυτόν ως μαθητή του, αλλά τον έδωσε αυτόν στη μητέρα του. Λόγω του εκπληκτικού αυτού γεγονότος έλαβε φόβος πάντας, διότι αντελήφθηκαν ότι έχουν μπροστά τους θεία δύναμη. Το ιερό αυτό δέος ακολούθησε δοξολογία. Εδόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του αποστέλνοντας τον μεγάλο αυτόν προφήτη. Ο λόγος ούτως, η Ανάσταση δηλαδή του νεκρού αυτού, εξήλθεν, μεταδόθηκε εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση τη περιχώρο, δηλαδή σε όλη την Ιουδαία και στην Παλαιστίνη, λόγω του ότι το θαύμα της νεκρανάστασης ήταν πρωτάκουστο. Και να δούμε το θέμα περί θανάτου. Τι είναι ο θάνατος? Ποια είναι η θέση μας απέναντι στο θάνατο? Να οι δύο όψεις του θανάτου. Και πρώτον, τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι το βεβαιότερο όλων των πραγμάτων. Όλα τα άλλα πράγματα είναι αβέβαια, εκτός από τον θάνατο. Και πράγματι, ότι το παιδί θα γίνει νέος και θα γεράσει είναι αβέβαιο, διότι δεν αποκλείεται να πεθάνει παιδί. Ότι ο νέος και η νέα θα μπορούν να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους χρυσά όνειρα και των γονιών τους είναι αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνει κάποιος είναι βεβαιότατο. Ότι ο γέρος θα φτάσει τα χιονισμένα χρόνια της ηλικίας του βαθιού γεράματος είναι περισσότερο αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνει είναι αναντήρητο. Ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε το νεανικό σφρίγος είναι σε θέση να εμποδίσουν το βέβαιο του θανάτου. Απεναντίας μάλιστα αυτά μπροστά στο θάνατο είναι αβέβαια. Ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ογκόλιθος ενώπιον του οποίου όλα τα άλλα καθώς συντρίβονται γίνονται αβέβαια. Είτε φήμη είτε νεότητα λέγονται αυτά. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το βεβαιότερο όλων των πραγμάτων, αλλά και το τρομακτικότερο. Μάλιστα, ο θάνατος δεν είναι μόνο φυματίωση, καρκίνος, ημιπληγία, κάποιο καρδιακό νόσημα, χολότητα, δηλαδή δεν γίνεσαι κουτσός, πράγματα τα οποία έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλά είναι όλα αυτά και περισσότερα από αυτά. Δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φυματικοί. Δεν πάσχουν από καρκίνο ή καρδιακό κάποιο νόσημα κτλ. Αλλά όμως αυτοί δεν θα απαλλαγούν από τον θάνατο. Ο θάνατος είναι δυστύχημα γενικό, ώστε ενώ σήμερα είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, αύριο θα γίνουμε τραγικά θύματα. Ο θάνατος είναι τρομερός όχι μόνο διότι είναι γενικός σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αφορά και ολόκληρο τον άνθρωπο. Όταν δηλαδή χάσεις το ένα σου μάτι, το ένα σου αυτί, το χέρι, το πόδι, έχεις το άλλο. Όταν χάσεις τα δυο μάτια, μπορείς να αναπληρώσεις αυτά κατά κάποιον τρόπο με την ακοή, όπως συμβαίνει στους τυφλούς. Όταν χάσεις την ακοή και των δύο αυτιών σου, μπορείς να συνεννοείσαι με νεύματα, όπως συμβαίνει στους κοφούς. Όταν χάσεις τα αγαθά που έχεις γύρω σου, χρήματα ή κτήματα, έχεις τον εαυτό σου. Όταν όμως πεθάνεις, έχασες ό,τι είχες γύρω σου και τον εαυτό σου. Έχασες το παν. Ο θάνατος λοιπόν είναι τρομερός, διότι είναι γενικός σε όλους τους ανθρώπους και σε όλον τον άνθρωπο. Τι πιο τρομερό λοιπόν από τον θάνατο, όταν αυτός είναι και βεβαιότατος? Ο θάνατος, όσο τρομερός και βέβαιος και αν είναι ως γεγονός, είναι αβέβαια όμως η ώρα του, δεν τη γνωρίζουμε την ώρα του. Το μήκος της ζωής μας δεν είναι σε όλους μας το ίδιο. Άλλοι βλέπουν τους γιους των γιών τους, τα εγγόνια τους, και πεθαίνουν ανάμεσα σε πλήθος απογόνους. Άλλοι όμως σταματούν στο μέσο του δρόμου της ζωής τους και άλλοι πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Είναι τέλος άλλοι οι οποίοι δεν προθαίνουν να ανθίσουν, να μπουμπουκιάσουν και εξαφανίζονται. Μοιάζουν σαν τα λουλούδια τα οποία ανθίζουν το πρωί για να μαραθούν το απόγευμα. Γι' αυτό ακούμε συχνά ότι ο μεν πέθανε ενώ έτρωγε, ο άλλος όταν χώνευε, ο τρίτος κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε και άλλος ενώ έπινε νερό πέθανε και δεν ήπιε νερό. Τόσο αβέβαιη η ώρα του θανάτου. Δεύτερον, εμείς ποια θέση έχουμε απέναντι στο θάνατο? Να, είπαμε ότι ο θάνατος είναι το βεβαιότερο, τρομακτικότερο πράγμα και η ώρα του αβεβαίη. Μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο θα έπρεπε να είχε στραφεί έντονα η προσοχή των απίστων και των πιστών. Και πράγματι, είσαι άπιστος ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο? Νομίζω ότι πρέπει ο θάνατος να σε απασχολήσει σοβαρά για τον εξής λόγο. Πρόκειται να χάσεις το μάτι σου, το χέρι σου, μια καρφίτσα. Το ενδιαφέρον σου ξυπνάει. Πρόκειται να υπερασπιστείς την υπόλοιψή σου, μη τυχόν αυτή στο μέλλον δυσφημιστεί. Το ενδιαφέρον σου διεγείρεται. Αφού διεγείρεται το ενδιαφέρον σου για ένα σου χέρι, για μία καρφίτσα, για την υπόλοιψή σου, μη τυχόν αυτή δυσφημιστεί, δεν πρέπει να κινηθεί το ενδιαφέρον σου για τον θάνατο, ο οποίος θα σου αφαιρέσει όχι ένα χέρι ή μια καρφίτσα, αλλά ολόκληρο τον εαυτό σου. Είναι λογικό να έχεις τόση ευαισθησία στα ελάχιστα, στην απώλεια μιας καρφίτσας και να έχεις αναισθησία στα μεγαλύτερα, στον θάνατό σου? Ασφαλώς όχι. Ίσως μου πεις ότι αν ψάξω αυτά που βρίσκονται γύρω από τον θάνατό μου και μετά από αυτόν, τι θα βρω? Απαντώ. Ψάξε και αν μεν βρεις τη ζωή που βρίσκεται μετά το θάνατο, θα βρεις τα πάντα. Εάν δεν βρεις, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Είσαι που είσαι άπιστος. Επομένως, το τρομερό και βέβαιο του θανάτου και το αβέβαιο της ώρας του πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον κάθε ανθρώπου. Συ που ακούς τώρα, είσαι πιστός? Βλέπεις ότι ο θάνατος είναι βέβαιος, τρομερός και αβέβαιη η ώρα του? Πιστεύεις ότι θα απολογηθείς κάποια μέρα? Όταν θυμηθείς την ώρα του θανάτου σου, πόσα πάθη δεν θα σβήσουν, πόσες εκδικήσεις δεν θα πάψουν, πόσες επαναστάσεις της σάρκας δεν θα κατευναστούν, πόσα σχέδιά σου δεν θα τροποποιηθούν, αφού πιστεύεις ότι θα έλθει η ώρα κατά την οποία θα απολογηθείς ενώπιον του Θεού. Η ώρα αυτή είναι αβέβαιη. Συνεπώς κάθε σκέψη και πράξη σου, η οποία πρόκειται να γίνει, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να είσαι σε θέση να πεθάνεις κάθε στιγμή, αφού δεν γνωρίζεις εάν θα ζήσεις αργότερα. Κανόνισε το παρόν, το οποίο βρίσκεται στο χέρι σου, για να μην έχεις ανάγκη το μέλλον, το οποίο ανήκει στο Θεό. Ο θάνατος δεν είναι μόνο τρομερός, διότι καταστρέφει τη ζωή, αλλά είναι δυνατόν να είναι η θύρα της αιώνιας κολάσεως. Εάν είναι τρομερός ο θάνατος, διότι γκρεμίζει τη ζωή, πόσο τρομερός είναι για σένα, τον πιστό, ο οποίος πιστεύει στην αιώνια κόλαση, εάν δεν ετοιμαστείς κατάλληλα. Εάν προσθέσουμε ότι ο θάνατος είναι και η θύρα του παραδείσου, πόσο τρομερός για σένα, πιστέ, πρέπει να είναι ο θάνατος όταν λόγω της αμέλειάς σου, αντί να μπεις με τον θάνατό σου στην αιώνια ζωή, κατεβαίνεις στην αιώνια κόλαση. Αυτά είναι βέβαια και τρομερά για σένα, όσο αβέβαια κι αν είναι η ώρα τους. Επομένως, πιστοί και άπιστοι πρέπει να ενδιαφερθούμε για το βέβαιο και τρομερό του θανάτου και το αβέβαιο της ώρας του, ώστε οι μεν άπιστοι να γίνουν πιστοί, οι δε πιστοί να τακτοποιήσουν τον εαυτό τους με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι έτοιμοι σε κάθε ώρα να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους. Ο ένας τον εγκαταλείπει κατά την ώρα του θανάτου. Ο άλλος κατά την ώρα του ενταφιασμού του και ο τρίτος τον συνοδεύει μετά από τον τάφο του. Ο πρώτος είναι τα υλικά αγαθά, ο δεύτερος οι φίλοι του και ο τρίτος τα καλά έργα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει ώστε ενώ όταν γεννήθηκε όλοι γελούσαν και αυτός έκλαιγε, όταν πεθάνει οι άλλοι θα κλαίνε και αυτός να γελάει. Αγαπητοί μου ακροατές, για σήμερα σας

0: έφρα να σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρα να σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μυρονάθραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως, τα χίλια γαλιάσεως και την καρδία χαράς και προσύνης εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Πιστεύεις ότι προχωράς καλά και ότι η πνευματική σου ζωή έχει πάρει την ανιούσα, γιατί εκκλησιάζεσαι, ίσως και κοινωνάς τακτικά, παρακολουθείς κηρύγματα, διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, δίνεις και κάποια ελεημοσύνη

Πώς λοιπόν να μη δέχεσαι λογισμούς ότι έχεις ανέβει επίπεδο? Πράγματι, φαίνεσαι ότι δεν είσαι σαν τους πολλούς των ανθρώπων. Δεν είσαι άρπαγας, μιχός, πόρνος. Οπότε μπορείς να καμαρώσεις το φαρισαϊκό σου ήθος. Γιατί έφτασες στα μέτρα εκείνου από τη γνωστή παραβολή του Κυρίου, που ο Κύριος τον κατέταξε στη χωρία των αδίκων, που δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού, του Φαρισαίου. Όμως, εξήλθε δικαιωμένος ο αμαρτωλός τελώνης από τον ναό και όχι ο Άγιος Φαρισαίος. Στη χριστιανική μας πίστη, τα πράγματα πορεύονται αντίστροφα. Προχωράς προς τα εμπρός όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι προηγούνται από εσένα. Ανεβαίνεις όταν βλέπεις ότι κατεβαίνεις. Πλουτίζεις από πνευματικά αγαθά όταν διαπιστώνεις τη φτώχεια σου. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ανάβαση του Χριστού. Αλλά η ανάβαση έγινε διότι προηγήθηκε η κατάβαση. Αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο, στον ένατο στίχο της επιστολής του ο Παύλος. «Το δε ανέβη, τι εστίν ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης». Ο Χριστός ήταν ο υψηλός Θεός, προϋπήρχε προπάντων των αιώνων στον ουρανό. Αλλά θέλησε από πολύ αγάπη στον άνθρωπο, ευδόκησε, να κατεβεί κάτω στη γη. Για να κατεβεί κανείς από τα ύψη, πρέπει, αγαπητοί, να χρησιμοποιήσει μία σκάλα. Και ο Χριστός χρησιμοποίησε δύο σκάλες για να κατεβεί. Η μία είναι η θεϊκή, ονομάζεται ταπείνωση, συγκατάβαση, κένωση, το κεμέψιλον, ως εν μορφή Θεού υπάρχω, ουχ αρπαγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος και σχήματι ευρεθείς, ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν». Γράφει πάλι στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος. Η άλλη σκάλα είναι ανθρώπινη, του την προσέφερε το ανθρώπινο γένος. Είναι η Παναγία Μητέρα, η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέμε στον ακάθιστο ύμνο, αγαπητοί, «Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Κατέβηκε ο υψηλός Θεός. Πού κατέβηκε άραγε? Εις τα κατώτερα μέρη της γης, λέγει ο Παύλος. Ποια είναι άραγε τα κατώτερα μέρη της γης? Τροπικά, είναι οι άθλιες συνθήκες που γεννήθηκε. Αναπαύτηκε μέσα σε μια βρώμικη σπηλιά. Είναι οι βρωμιές της γης που συνάντησε και έπρεπε να τις καθαρίσει. Αν ο μυθικός Ηρακλής ανάμεσα σε άλλους άθλους του καθάρισε και τον κόπρο του Αυγείου, όπως γνωρίζουμε, αφού έστρεψε την κήτη του Αλφιού ποταμού, ο αληθινός Ηρακλής, ο παντοδύναμος Κύριος, καθάρισε την κόπρο του Αυγείου, την κοπριά της αμαρτίας, αφού έστρεψε πάνω στο ανθρώπινο γένος, το καθαρτικό ποτάμι πιο του Παναγίου Αίματος, αγαπητοί, του Παναγίου Αίματος του. Τροπικά ακόμη θα λέγαμε ότι η κατώτερα μέρη της γης είναι ο φρικτός τρόπος που πέθαινε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου. Κατώτερος τρόπος γεννήσεως, κατώτερος τρόπος θανάτου δεν υπήρχε από τον Σταύλο και τον Σταυρό. Και τοπικά, αν το πάρουμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατώτερα μέρη της γης, είναι ο Άδης, αγαπητοί. Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου και ουδής αναβέβηκε εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν του ουρανό, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η σάρκωση και η εισάδου κάθοδος, αγαπητοί του Χριστού, είναι τα δύο διαδοχικά κατεβάσματά του. Κατέβηκε με τη σάρκωσή του στο υπόγειο του ουρανού και με την εισάδου κάθοδό του στο υπόγειο της γης, να το πάρει κανείς σχηματικά. Υπόγειο του ουρανού ήταν η γη, θα λέγαμε. Υπόγειο της γης, ο Άδης. Κατήλθε εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψε μοχλούς αιωνίους, ψάλλουμε την περίοδο του Πάσχα. Ήταν ανάγκη, αγαπητοί, ήταν ανάγκη άραγε ο Χριστός να κατεβεί μέχρι τον Άδη και να ανεβεί μέχρι τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει ένα λόγο, δεν είναι βέβαια ο μοναδικός, για αυτή την κάθοδο και άνοδο του Χριστού. Ο Χριστός ως Θεός ήταν και είναι πανταχού παρόν. Έπρεπε και ως Θεάνθρωπος να γίνει πανταχού παρόν. Να πληρώσει δηλαδή, να γεμίσει τα πάντα. Κατέβηκε λοιπόν και στον Άδη για να ή να πληρώσει εαυτό τα πάντα. Είχαν ανάγκη από την παρουσία του τη λυτρωτική και οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εις τον Άδη. Οι νεκροί δηλαδή, οι οποίοι είχαν ήδη προχωρήσει και είχαν μεταβεί στον χώρο του Άδου. Και ανέβηκε ως Θεάνθρωπος με την ανάληψή του για να γεμίσει η θεανθρώπινη παρουσία του και τον ουρανό και να τον δουν ως Θεάνθρωποι και ποιος άλλος, οι άγγελοι αγαπητοί. Μην ξεχνάμε ότι οι άγγελοι είδαν τον Θεό εξαιτίας μας. Για χάρη μας ο Θεός ενυθρώπησε, έλαβε μορφή. Γι' αυτό έγινε αφορμή και οι άγγελοι που μέχρι τότε δεν είχαν ειδεί τον Θεό να ειδούν και εκείνοι τον Θεό. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα». Λέγει λοιπόν στον επόμενο στίχο ο Απόστολος Παύλος «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα». Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, κάλυψε όλο το διάστημα του χώρου, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Είναι ο πραγματικά, ο αληθινά διαστημικός άνθρωπος, θα λέγαμε. Κατέβηκε στα κατώτερα μέρη, ανέβηκε στα ανώτερα ύψη, υπεράνω πάντων των ουρανών. Πάνω από αυτόν τίποτε δεν υπάρχει, αγαπητοί. Διέσχισε όλους τους ουρανούς. Πολλές φορές θα δούμε στην Αγία Γραφή να τονίζεται η ύπαρξη ουρανών. Άλλοτε γίνεται λόγος για τρεις ουρανούς, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, άλλοτε για 7, άλλοτε για πολλούς ουρανούς. Συμβολικές παραστάσεις είναι, αγαπητοί, για να δείξει η Αγία Γραφή την υπέροχη δόξα του Θεού και τις βαθμίδες δόξας των ανθρώπων. Πάντως, γεγονός είναι ότι έχουμε αρχιερέα διελεληθώτα τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού, διό κρατώμεν της ομολογίας, όπως σημειώνει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί, μιλάει για τρία παράδοξα που συνέβηκαν με την κάθοδο και άνοδο του Χριστού. Τρία παράδοξα θαύματα, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος εξ αρχής χρόνου που γνώριμα. Ταύτα δε εστίν ανυμφεύτου μητρός οδής, τριημέρου πάθους Ανάστασης, σαρκός εις ουρανούς ανάληψης. Είδεν ο χρόνος τύρας τικτούσης, αλλού γανικής συναφίας εκτός. Είδε νεκρούς αναβιώσαντας, αλλού χείς ζωήν ατελεύτητον. Είδε προφήτην αναλαμβανόμενον αλλός εις ουρανών, το ως της αληθείας δεύτερον. Αυτό γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του στο κατά το γεγονός της αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, αγαπητοί, γεμίζει τα σήματα με την παρουσία του. Ας γεμίσει λοιπόν και η δική μας ύπαρξη, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, λέμε, αγαπητοί. Γεμάτη Χριστό ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Έτσι ας αγωνιζόμαστε κι εμείς. Να είμαστε, αγαπητοί, γεμάτη Χριστό. Θα είμαστε τότε γεμάτη χαρά, γεμάτη ελπίδα, γεμάτη ζωή. Ναι, αγαπητοί, μόνο μέσα από τον Χριστό θα βρούμε την λύτρωση, την πραγματική λύτρωση, την επί της γης εδώ βιωματική λύτρωση, αγαπητοί. Πόσες φορές αγωνιούμε, πόσες φορές πασχίζουμε να βρούμε λύσεις, πόσες φορές χάνουμε τον ύπνο μας μέσα από τα διάφορα προβλήματα τα οποία μας βασανίζουν τον νου και μας κατατρώγουν και αυτό το ίδιο το σώμα. Κι όμως, αγαπητοί, αυτό συμβαίνει αν το σκεφτούμε, γιατί ψάχνουμε την λύση έξω από τον Χριστό. Ψάχνουμε την λύση γεμίζοντας το νου μας με γνώσεις πάμπορες, αν το θέλετε. Γεμίζουμε και την καρδιά μας, αφήνουμε να γεμίζει η καρδιά μας με αδυναμίες, με πάθη, με χίλια δυο άσχημα πράγματα. Και δεν μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός. Παραμερίζεται έτσι ο Χριστός, δεν έχει χώρο για να εισέλθει. Ω, αγαπητοί, ας δώσουμε ένα βλέμμα, ας στρέψουμε ένα βλέμμα, να δώσουμε έναν τόπο στον Ιησού Χριστό, να γεμίσει η καρδιά μας Χριστό, να φωτιστεί ο νους μας από την παρουσία του Χριστού. Ας γνωρίσουμε τελικά, ας ψάξουμε, να εμβαθύνουμε, να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μη μένουμε απλώς, έτσι απλά, όπως οι περισσότεροι, οι πολλοί των ανθρώπων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα ιστορικό πρόσωπο και μαθαίνουμε ιστορία, τα πάθη Του και όλα τα θαύματά Του. Ας εμβαθύνουμε στα πάθη Του, ας εμβαθύνουμε στα θαύματά Του, ας εμβαθύνουμε σε αυτή Του την κάθοδο και άνοδο. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, από πού κατέβηκε, τι έκανε, προς τα πού πήγε, γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί τα έπραξε όλα αυτά ο Κύριος αγαπητοί. Τότε, όταν αυτό το καταλάβουμε και όταν αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού πίσω από το κάθε τι στη ζωή μας, πίσω από το κάθε τι στην ιστορία, ω αγαπητοί, τότε θα είμαστε και μέσα στη λύπη μας γεμάτη χαρά, θα είμαστε γεμάτη ελπίδα, θα είμαστε γεμάτη ζωή. Ο χριστιανός είναι γεμάτος ελπίδα, αγαπητοί, γιατί ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει τα πάντα και μεριμνά για το κάθε τι.

Η Εκκλησία, αγαπητοί, είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Το περιποιήθηκε μάλιστα ο Ιησούς Χριστός. Το καθάρισε με το Πανάγιο αίμα του. Στο σώμα αυτό μπορεί να περιληφθούν όλοι οι άνθρωποι. Το σώμα, σαν σώμα, είναι τέλειο και αναμάρτητο, αγαπητοί. Τα μέλη του σώματος, οι πιστοί, εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι γενικά, είμαστε ατελείς, είμαστε αμαρτωλοί. Και έχουμε ανάγκη στοργής, έχουμε ανάγκη αγάπης, έχουμε ανάγκη διακονίας και καταρτήσεως να μάθουμε. Γι' αυτό ο Χριστός δεν άφησε το σώμα του μόνο εδώ πάνω στον κόσμο. Είδατε ενδιαφέρον, αγαπητοί, τα πάντα για τον άνθρωπο. Δεν άφησε την Εκκλησία του απείμαντο, χωρίς ποιμένα, χωρίς ηγέτη, χωρίς κεφαλή το σώμα. Αν εκείνος είναι η αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας, όρισε όμως και ορατή κεφαλή στην επιγή στρατευωμένη Εκκλησία. Όρισε ανθρώπους πιστούς που αναλαμβάνουν έργο διακονίας μέσα στην Εκκλησία. Τα ποικίλα χαρίσματα που δίνει ο Χριστός, αγαπητοί, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι χαρίσματα για να επιδειχθούμε, αλλά είναι διακονήματα αγάπης. Αν πράτης αδερφέ, οτιδήποτε, το επάγγελμα που λέμε, που φέρει τα προς το ζήν, μην ξεχνάς, δεν είναι απλά και μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Πρωτίστως είναι για να διακονήσουμε το θέλημα του Θεού. Είτε είμαι επιστήμονας, είτε ιερέας, είτε αστυνομικός, είτε στρατιωτικός, είτε σύζυγος, γυναίκα, ό,τι κι αν πράττω, μην ξεχνώ ότι αυτό είναι ένα διακόνημα που μου το έδωσε ο Θεός για να διακονήσω τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένα από τα διακονήματα της αγάπης. Όπως είδαμε, αγαπητοί, και στο προηγούμενο στίχο, σε όλους τους χριστιανούς χαρίζει ο Θεός τις δωρεές Του κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Όπως σημείωσε στον 7ο στίχο, αλλά υπάρχουν στο σώμα της Εκκλησίας και εκείνοι που έχουν ακόμα επισημότερες δωρεές, υπευθυνότερους ρόλους, ανώτερα θα λέγαμε διακονήματα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι υποτιμημένος ο άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο στα μάτια των ανθρώπων έχει κάτι κατώτερο, ένα κατώτερο διακόνημα. Όχι, αγαπητοί, δεν είναι κατώτερα τα πόδια από τα μάτια που βρίσκονται στο κεφάλι, επειδή το πέλμα είναι κάτω και λερώνεται. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει μακριά το μάτι, αν δεν υπάρχει το πόδι που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να δουν τα μάτια, να χαρούν τη Βασιλεία του Θεού, τα Μεγαλεία του Θεού, να υπηρετήσουν το διακόνημα που ανέλαβαν. Και οι έχοντες λοιπόν τις ανώτερες θέσεις, αγαπητοί, δεν είναι αξιοζήλευτοι, διότι όσοι έχουν τα Μεγαλεία, όπως έχουμε ήδη τονίσει, έχουν και τις ευθύνες, και όσο ψηλότερα ανεβασμένος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να πέσει. Και οι πτώσεις του μπορεί να είναι μάλιστα, θα λέγαμε, και θανατηφόρο. Ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια τονίζει ότι τα υψηλά διακονήματα μέσα στην Εκκλησία δεν τα παίρνει κανείς μόνος του, τα δίνει ο Θεός, αγαπητοί. Στην Εκκλησία δεν έχουν θέση οι σπουδαρχίδες που επιδιώκουν να αναρριχώνται σε υψηλές θέσεις. Στην Εκκλησία έχουν θέση εκείνοι που καλούνται στην υπηρεσία του πιστού λαού, πολλές φορές χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να το φαντάζονται ή να το υπολογίζουν, αλλά δια αρπαγής, θα λέγαμε. Ο Κύριος τους τοποθετεί στον ανάλογο θόκο, στην ανάλογη θέση, δίνοντάς του τα ανάλογα χαρίσματα για να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, σημειώνει στον 11ο στίχο. Ναι, αγαπητοί, προνοεί ο Χριστός για την Εκκλησία Του, και όπως στο ανθρώπινο σώμα έδωσε μάτια και εγκέφαλο και καρδιά, τα λεπτότατα αυτά όργανα, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας έδωσε εκείνους που πρέπει να είναι τα μάτια, να βλέπουν, να επισκοπούν, που είναι οι επίσκοποι, που πρέπει να είναι η αγαπώσα καρδία, που πρέπει να είναι ο σκεπτόμενος και αποφασίζων εγκέφαλος. Τους εργάτες του Ευαγγελίου ο Θεός τους δίνει. Βέβαια δεν είναι όλοι άξιοι και τέλειοι. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνονται κατ' ευδοκία ή κατά ανοχή ή και κατά παραχώρηση Θεού, αγαπητοί. Στην πρώτη Εκκλησία, οι Απόστολοι και οι συνεργοί τους
ήσαν αξιότεροι από τους ηγμένες των μετέπειτα αιώνων. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία είχε και έχει, αγαπητοί, και τους αξίους ποιμένες. Και αν μάλιστα δούμε και μελετήσουμε την Αγία Γραφή, θα ακούσουμε τον Λόγο του Θεού που είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη κατά τον λαό και οι άρχοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτος στον κατάλογο των χαρισματούχων θέτει τους Αποστόλους, αγαπητοί. Και όταν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, πάλι τους Αποστόλους θέτει πρώτους. Και ους μεν έθετο ο Θεός πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, που γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μπορεί βέβαια να εντυπωσιάζουν τα χαρίσματα της γλωσσολαλίας, της θαυματουργίας, της προορατικότητος, που σπέβδουμε να δούμε, να μάθουμε, όπως μοιάζει σαν να πηγαίνουμε σε ένα τσίρκο, να δούμε αυτό το εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι αυτά τα ανώτερα, αγαπητοί. Λέμε πολλές φορές, ο τάδε γέροντας, ο τάδε πατήρ, ο τάδε έχει γλωσσολαλία, έχει προορατικό χάρισμα, έχει διορατικό χάρισμα. Α, δεν έχει κάτι τέτοιο. Γυρίζουμε την πλάτη. Δεν έχει αξία αυτός ο άνθρωπος. Ω, αγαπητοί, σε τι πλάνη πέφτουμε. Βλέπετε ότι δεν είναι αυτά τα ανώτερα. Στην Εκκλησία ανώτερα είναι τα χαρίσματα που έχουν σχέση με τον Λόγο, με την αγάπη, αγαπητοί. Αν ακούσουμε ότι κάπου υπάρχει ένας Άγιος με προορατικό χάρισμα ή ένας Άγιος που κάνει θαύματα ή κάποιος που μιλάει ξένες γλώσσες με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος, τρέχουμε με περιέργεια, τρέχουμε με δίψα, τρέχουμε όπως θα τρέχαμε, αγαπητοί, δυστυχώς, σε μία καφετζού για να μάθουμε το μέλλον, για να δούμε τι θα μου πει. Πώς βρίσκομαι, μήπως έχω αρρώστια, μήπως η γειτόνισσα με πλάτη, μήπως με κάνανε μάγια. Και ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτή μας την περιέργεια, αυτή την απαιδευσία μας, αγαπητοί, και την έλλειψη πραγματικής πίστεως εις τον Ιησού Χριστό, και μας πλανά και μας οδηγεί σε λανθασμένους χώρους και τόπους για να μας ξεγελάσει, έτσι ότι ωφεληθήκαμε τελικά από αυτή μας την επίσκεψη και τελικά απλώς γινόμαστε δέσμοι δυστυχώς του σκεπτικού, του οργανωμένου επιχειρήματος του διαβόλου, της οργανωμένης επιχείρησης του διαβόλου για να με κάνει υποχείριό του, για να με απομακρύνει από τον Λόγο του Θεού, να με απομακρύνει από την Εκκλησία, να με απομακρύνει από τους ανθρώπους του Θεού. Αν ακούσουμε ότι κάπου γίνεται κήρυγμα ερμηνευτικό και επικοδομητικό από σπουδαίο θεολόγο, αγαπητοί, και από έναν απλό ιερέα, δεν εντυπωσιαζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο, δεν πηγαίνουμε να ακούσουμε Λόγο του Θεού. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τώρα, εντάξει. Παπαδίστικα πράγματα θα ακούσουμε, θα πούνε πολλοί. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχω δυνατότητα, εντάξει μωρέ, θα διαβάσω, θα. Αν ακούσουμε ότι γίνεται μια εκδρομή, μια επίσκεψη κάπου που υπάρχει διορατικό, προαιρατικό, υπάρχει θαυματουργικό χάρισμα, τρέχουμε να δούμε, να μάθουμε. Και τελικά μένουμε δυστυχώς άπιστοι, αγαπητοί. Δηλαδή, χωρίς πίστη στον Ιησού Χριστό, χωρίς εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, θέτει πρώτα τα χαρίσματα που δεν εντυπωσιάζουν, αλλά τι, αλλά οικοδομούν. Και πρώτοι μέσα στην Εκκλησία είναι οι Απόστολοι. Πρόκειται για πρόσωπα με ειδική αποστολή. Οι Απόστολοι τα είχαν όλα, και το Λόγο και το Θαύμα, και την Ιεροσύνη και την Διακονία. Οι Απόστολοι ήταν και Ευαγγελιστές και Προφήτες και Ποιμένες και Διδάσκαλοι. Ενώ οι Ευαγγελιστές και οι Προφήτες, οι Ποιμένες και οι Διδάσκαλοι δεν ήσαν απαραίτητα και Απόστολοι. Οι Απόστολοι ήσαν πνευματικοί ηγέτες, πάνω από κάθε άλλη πνευματική εξουσία. Είχαν τα χαρίσματα και τις εξουσίες των άλλων. Οι άλλοι δεν είχαν την αποστολική εξουσία, αγαπητοί. Αλλά θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, αγαπητοί, τι ακριβώς είναι ο Απόστολος και ποιο είναι το έργο του Αποστόλου, ποια είναι η αποστολή την οποία του έχει αναθέσει ο Κύριος.

0: Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς μετασχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα τους αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δε δόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός, ο διαπολύν και άφατον ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των απράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμό ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ότι ευλογείτε και υγείαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές, Άγιο

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, προσφέροντάς μας την παρηγοριά και τη δύναμή Του. Μη φοβάστε τον πόνο και τη θλίψη, διότι μέσα από αυτά έρχεται η αληθινή χαρά και η ειρήνη. Ο πόνος είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία της ζωής και της χαράς. Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένας εκλίναμεν και έκτινον την χείραν σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ή να αΐ και διαπαντός δοξάζομεν σε των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται η παραπάντων ημών πάσα δοξολογία, τιμή, προσκύνησης και ευχαριστία το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένας εκλίναμε, και έκτινον την χείρα σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομία σου, ή να αΐ και διαπαντός δοξάζομεν σε, των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται παραπάντων ημών, πάσα δοξολογία, τιμή προσκύνησης και ευχαριστία, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

αληθινά λέγει το τροπάρι του, μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδεαρκέση η μαρτυρία του Κυρίου, πρόδρομε. Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Η ανάργυρη και ταπεινή γιατρή της Εκκλησίας μας, πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ομιλία στις 26 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Τρίφωνα Καματερού, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μεδίκου του Ιατρού.
2: Όταν ο δεσπότης μου χειροτονήθηκε, οι γριές λέγανε. Ο δεσπότης μου είναι Καμερούν. Λέγανε οι γριές τα μέγαρα στην πότα. Τι έγινε καλέ Καματερούν, Καματερούν.

Οπότε όπως βλέπετε, Καμερούν, Καματερούν, είμαστε δίπλα-δίπλα για να τάφουμε ιστορία. Λοιπόν, εμείς στην Αφρική και εσείς εδώ πέρα. Λίγο Αφρικάνου σας έχουν, μην νομίζετε. Ξέρετε πως είναι η ευρωπαϊκή κολονακιώτικη νοοτροπία. Αλλά δεν πειράζει. Θα δούνε τη Σιμέκη και το Καματερούν και όλα τα μέρη μας τα ωραία εδώ πέρα. Υπάρχουν ομάδες Αγίων. Πρώτα είναι η Παναγία. Μετά είναι ο Πρόδρομος. Μετά τον Πρόδρομο πάνε όλοι οι προφήτες. Μετά τους προφήτες είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Μετά τους Αγίους Αποστόλους είναι οι Ιεράρχες. Ο Βασιλείος, ο Γρηγόριος, ο Μέγας Βασιλείος. Μετά είναι οι μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και γυναίκες και άντρες. Μετά είναι οι ασκητές. Και μετά η Εκκλησία βάζει τους Αγίους Τζαμπατζίδες. Τους Αγίους Αναργύρους. Μετά λέμε τον Ιωακήμ και Άννας και τον Άγιο που γιορτάζει. Είναι πολλοί. Κοσμάς και Δαμιανός οι Ρωμαίοι. Κοσμάς και Δαμιανός από την Ασία. Κοσμάς και Δαμιανός οι Άραβες. Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Λεωνοράου, Σαμσόν και Διονύτου, Σταλενέου και Τρίφωνος, Μοκίου και Νικήτου, με δίκου του Ιετρού και Λουκά του Αποστόλου και Λουκά του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Ρωσίας του Θαυματουργού. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μπουρμπουρ πολύ. Όχι μόνον αυτή, υμάχουν και γυναίκες γιατρέσες. Η Ζιναΐδα, η Φιλονίλα, η Ερμιόνη. Άρα, επειδή γιορτάζεται τον Άγιο Μέδικο, διότι μια καλή καλόγρια που είναι στον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα έγραψε νομίζω και την ακολουθία. Οπότε λοιπόν αυτός ο Άγιος Μέδικος που είναι Ρωμαίος, δηλαδή ήταν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά όλα ήταν ένα τότε, στο Ορτίκονη, εκεί γεννήθηκε, που είναι μια πολιτεία που είναι κοντά στη θάλασσα και κοντά στο ποτάμι το Τίβερι, το ποτάμι. Πάντοτε να ξέρετε, τα ποτάμια, τα πλωτά έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ήταν δρόμοι εύκολοι. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν θέλανε να πάνε στην Κόρινθο, τι κάνανε, κατεβαίναν στον Περαία, ανεβαίνανε πάνω σε μια, σε ένα καραβάκι και λέει μπρος για την Κόρινθο. Γιατί ξεκουραζόντουσαν και πηγαίναν. Όταν πήγαινε ο δικός, κακιά σκάλα, έτσι δεν είναι ακόμα που έχει σήμερα, καταλάβατε, δεν συνέφερε το δικό ταξίδι. Ήταν πιο γρήγορα με τη θάλασσα και τα ποτάμια. Ναι, αλλά τα ποτάμια το νερό πάει από πάνω προς τα κάτω. Καταλάβατε, πώς ανέβει το καράβι από τη θάλασσα που είναι αλμυρό το νερό και έχει άλλη άνοση, να μπει στο ποτάμι, να φτάσει στη Ρώμη. Έτσι πήγε. Τι είχανε λοιπόν, δέναν το καράβι και το τραβάγανε οι ανθρώποι από τη μια άκρη και από την άλλη άκρη, αντίθετα από το ποτάμι που κατέβαινε και έτσι όλα τα καλά του κόσμου εισρέανε στη Ρώμη. Από το ίδιο μέρος πέρασε ο Παύλος, από το ίδιο μέρος πέρασε ο Πέτρος, από το ίδιο μέρος πέρασε η Αγία Μαγδαληνή όταν πει. Από εκεί πέρασε ο Πιλάτος και η Πιλατέσα όταν τους κάλεσε ο Τιβέριος να του πει του Πιλάτου γιατί το σταύρωσε στον Χριστό. Αυτός ήταν ο τρόπος ο πιο σίγουρος και πιο απλός και πιο ξεκούραστος. Υπήρχε και ένας δρόμος που λεγόταν Απία Οδός. Ήταν δρόμος κανονικός, είχε αυτά που μετράνε όπως έχουμε τώρα τα χιλιόμετρα κτλ. Δεν είχαν βάλει κάμερες ακόμα, γιατί δεν τις είχαν, για να καταγράφουν τον κόσμο, να πληρώνει συνέχεια και να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει. Είχαν όμως άλλους διαβόλους. Πάντα υπάρχουν διαβόλοι. Ποιοι είναι αυτοί? Τα τελώνια. Οι τελώνες σταματάγανε ανά πάσα στιγμή, σε λέγανε, σου λέγανε σκάστα για να πας παρακάτω. Διόδια, αυτό πάντοτε υπήρχε. Τα διόδια πώς ήσανε? Ήτανε κάτι ξύλα και είχανε καρφιά. Άρα για να περάσεις έπρεπε να σερθεί το ξύλο με τα καρφιά για να περάσει το κάρο,
Καταλάβατε, το αντιλαμβάνεστε. Έτσι λοιπόν όλα τα κράτη στον κόσμο έχουν βρει τους τρόπους με τους οποίους θα εισπράττουν συνέχεια, κυρίως πρώτα για τους άρχοντες και τους εαυτούς τους και μετά κάτι να μένει και για το λαό να γίνεται κανένα έργο. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Μέτρικος γεννήθηκε σε αυτή την πολιτεία. Όλοι αυτοί οι Άγιοι οι μεγάλοι σκοτωθήκανε από τους βασιλιάδες στο τέλος που εξέπνε η ειδωλολατρία. Όλοι οι μεγάλοι Άγιοι που ακούτε, Παντελεήμων, Αγία Εκατερίνα, Άγιος Γιώργης, Άγιος Δημήτριος, όλοι περίπου είναι τον 3ο αιώνα. Γιατί μέχρι να περάσει ο 1ος αιώνας οι χριστιανοί δεν τους είχαν πάρει κανένα χαμπάρι και τι επικίνδυνο πράγμα ήταν να ήσουν χριστιανός, οπότε τους αφήνανε. Πέρασε ο 1ος αιώνας, μέχρι το 100. Μετά το 100 αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν γιατί απλώνεται ο χριστιανισμός. Αλλά μέχρι το 150 οι χριστιανοί δεν τους ήταν μικλοί και δεν τους ενδιαφέρονταν. Τους μπερδεύανε και με τους Εβραίους, να ξέρετε. Από το 150 και κορυφαίθηκε το 300, έγινε η μεγάλη σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το γνωστό τότε κόσμο που είναι οι Άγιοι Μάρτυρές μας. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η μόδα, αυτή η ομάδα των γιατρών. Πρώτα θα σας πω για έναν αυτόν που ακούσατε, Διομήδης. Είναι αρχαία ονόματα. Είναι μερικοί νεοέλληνες οι οποίοι έτσι ασπάζονται πολύ τους 12 θεϊστές και τα λοιπά και λένε ότι εμείς οι χριστιανοί φέραμε ονόματα τα οποία ήταν εβραϊκά. Αυτό είναι ψέμα. Τα ονόματα που έχουμε τα εβραϊκά άντε να είναι 10%. Όλα τα άλλα τα ονόματα που έχουμε είναι κανονικά ελληνικά. Κοσμάς. Τι σημαίνει κόσμος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δαμιανός. Το Δαμιανός είναι λατινικό. Δεν είναι όμως εβραϊκό. Το καταλάβατε. Γιατί όλος ο κόσμος κυριαρχήθηκε από τους Ρωμαίους και έμεινε και από αυτούς. Φιλονίλα. Ακούω τι ωραίο όνομα. Φιλονίλα. Ερμιόνι. Αρχαίο ελληνικό. Όλες οι άλλες Αγίες, όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι τα ονόματά τους ελληνικά και έχουμε το Διομήδη. Θυμάστε ότι ένας από τους άθλους του Ηρακλή είναι να μου φέρεις τα άλογα του Διομήδη. Βλέπετε πόσο αρχαίο όνομα είναι και 1000 π.Χ. και το έχουμε και σήμερα και λέμε Διομήδης προς τιμή του Αγίου Νεογύρου. Συντηρεί η Εκκλησία τα ονόματα τα αρχαία ελληνικά. Το καταλάβατε. Γι' αυτό να καμαρώνετε γιατί έχουμε τη γλώσσα αυτή που συνεχίζουμε με τη χάρη της Εκκλησίας, συνεχίζουμε τα ονόματα. Και να αποστομώνετε που και που κανένα παιδάκι σας που το πιάνουν κάτι χαζί και το διαλύουν το κεφάλι, να του πες άι φύγε από εδώ πέρα, άμα μου πεις τους 12 άθλους του Ηρακλή, τότε θα σε παραδεχτώ για αρχαιοελληνιστή. Εσύ δεν ξέρετε ούτε πόσους άθλους έκανε και γιατί είχε ρόπαλο και δεν είχε μαχαίρι. Γιατί με το ρόπαλο του σκότωνε και δεν είχε μαχαίρι. Άμα σας το πει να μου το πείτε και εμένα. Είναι τυφλωμένοι άνθρωποι. Και αυτά ακόμα η Εκκλησία τα διατήρησε μέσα στα μοναστήρια που τα έγραφε. Διομήδης λοιπόν. Πού γεννήθηκε αυτός ο Διομήδης. Μεθαύριο γιορτάζουν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι δυο Απόστολοι που ήταν σκοτωμένοι, αλλά τους δείχνουμε να είναι αγαπημένοι και να φιλιώνται, είναι ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν έρθει σε μια συγκρουσούλα για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, αλλά όταν μαλώνουν οι δεσποτάδες, να μην στενοχωριέστε, όπως μαλώνετε και σε ένα σπίτι, και αυτοί μπορεί να μαλώνουν για κάποια θέματα. Όχι θεολογικά, προσέξτε, για θεολογικά θέματα η Εκκλησία έχει ομόνια, αλλά για διοικητικά θέματα, για το πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πράγμα, μπορεί να έχεις άλλη αντίληψη εσύ, άλλη αντίληψη εγώ, και μπορεί να γίνει παροξισμός, όπως έγινε με τον Βαρνάβα. Μάλωσε ο Παύλος με τον Απόστολο Βαρνάβα. Και όχι απλώς μάλωσε, αλλά τι λέει, παροξισμό. Αυτό. Όπως ένα σπίτι ακούς και πιάνει τα πιάτα, βζουμ, και τα λοιπά. Έτσι και στην Εκκλησία μάλλον. Δεν είναι κακό.
γιατί μας έχουν μάθει σαν να είμαστε με τους καθολικούς που κάνουν τα χέρια έτσι. Σιγά καλά, εμείς είμαστε Ρωμιοί. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα και θα μαλώσω. Και πολλές φορές και με, όταν μαλώσεις θα δεις ότι ειδικά οι άντρες το έχουν αυτό, μπορεί να μαλώσουν με κάποιους ύστερα να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Οι γυναίκες δεν το πολύ έχετε αυτό, γιατί μένει. Αλλά οι άντρες είναι αγαθοπουλάδες και άμα μαλώσουν μετά θα τα βρουν. Κάτσε παιδιά, άμα δεν μπείτε εσείς στη μέση, τότε. Μ' αρέσετε που γελάτε, είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Αν πάω στο Κολωνάκι θα κάνουμε μνημέ. Εγώ εδώ πέρα γελάς, φυσιολογικά πράγματα. Πάμε τώρα. Ο Άγιος Διομήδης λοιπόν είχε πατρίδα, την πατρίδα του Αγίου Παύλου, Ταρσός, της Κιλικίας. Άρα είναι απέναντι. Γιατί, να ξέρετε όλα αυτά ήσαν ελληνικά. Δεν ήσαν ελληνικά με την αίσθηση της ιδιοκτησίας, ότι είναι δικό μου. Αλλά το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική γλώσσα λόγω του Αλεξάνδρου είχαν πάει παντού. Και ήταν σχεδόν μια κοινή γλώσσα που τη μιλάγαν όλοι οι ανθρώποι. Ο Διομήδης λοιπόν γεννήθηκε στην Ταρσό. Η Ταρσό ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε ένα βουνό πολύ μεγάλο που είχε χιόνια και το καλοκαίρι. Και βγαίναν τα νερά τα κρύα. Στο ποτάμι της Ταρσού, αυτό το ποτάμι που έχει, έκανε μπάνιο Μέγας Αλέξανδρος. Και του λένε οι φαντάροι, το νερό είναι παγωμένο, μην μπαίνεις μέσα. Το λέει η μάνα στο παιδί, βλαμμένο, μην το παίρνεις το μηχανάκι. Αυτός τι λέει, δεν παίρνω τίποτα. Και μπήκε υδρωμένος στα νερά αυτά τα παγωμένα, στην Ταρσό, και σηκώθηκε το βράδυ, 40 πυρετό, και σκεφτήκαμε ότι σε 3 μέρες θα πέθαινε. Είναι στην αρχή ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν είναι 33 χρονών, είναι 30, 29 χρονών είναι τώρα. Κόντεψε να πεθάνει στην Ταρσό από το νερό. Εκεί αυτό το νερό έπινε και αυτός ο Άγιος. Ο Διομήδης της Κιλικίας είχε καλούς γονείς, περήφανους γονείς και καλούς και ήταν και στην προαίρεση αυτό το παιδάκι αγαπώ. Βλέπετε κάποια παιδάκια που τα βλέπεις. Δεν πονηρεύει το μυαλό. Αυτός ήταν αγαθός. Και σπούδασε, τι σπούδασε, την ιατρική σχολή. Πήγε στην ιατρική σχολή στην Ταρσό και σπούδασε την ιατρική σχολή και το ιατρικό επάγγελμα εξίσχυ. Και δια τούτο ιάτρευε τα σώματα, λέει, πάντων των εις αυτών προστρεχόντων. Όποιος πήγαινε, ναι. Αλλά επειδή η Ταρσός ήταν η πατρίδα του Παύλου, ήξερε όλη η Ταρσός ότι ο Παύλος ο Απόστολος και όταν έχεις έναν Άγιο από τον τόπο σου, πιο εύκολα τον αγαπάς. Δεν είναι. Όταν λες, ας πούμε αυτοί που είχαν τον Άγιο Πορφύριο από τη Χαλκίδα, από εκεί, τον έχουν σαν δικό τους. Και γείτονα να τον έχεις, πάλι σ' αρέσει, αλλά άμα είναι από τη γενιά σου, άρα και αυτοί οι καημένοι γίνανε πιο εύκολα χριστιανοί. Διότι το να σε κάνει ο Παύλος χριστιανό είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, έγιναν χριστιανοί γονείς του και αυτός ήταν χριστιανός. Και ιάτρευε, λέει, όχι μόνο τα σώματα, αλλά και τις ψυχές. Για να έχουμε καλό ρώτημα, δεν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή. Σώμα και ψυχή είναι ένα πράγμα, να το ξέρετε αυτό. Και χτιστήκανε για τα δύο από το θέλημα του Θεού, από το χωματάκι. Χώμα είναι. Καλά παπά μου όμως, γιατί λέμε ότι χωρίζεται η ψυχή από το σώμα όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Αυτό που έδωσε ο Θεός στο χώμα που λέγεται ψυχή με το φύσιμα να είναι αθάνατο, το καταλάβατε, αυτό το κομμάτι όταν χωριστεί από το σώμα λιώνει, αυτό όμως επειδή το θέλει ο Θεός ζει. Και το έχει ο Θεός εδώ. Και αφού το έχει ο Θεός εδώ, όταν ο Θεός θελήσει, θα δώσει μία εντολή και τη κάθε ψυχούλα θα πάει να βρει ένα πολλοστιμόριο του σώματός της, όποιο και να είναι αυτό, και θα γίνει μία ανάπλαση του κόσμου. Άρα, και καμένος να είναι, μη φοβόσαστε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα το βρει η ψυχή αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί θα αναφλάσει τον άνθρωπο εξ αρχής, θα δώσει ξανά το σώμα και θα έρθει και η ψυχή του, θα γίνουν ένα, θα σηκωθεί από τον τάφο και θα έχει το σώμα του Χριστού μας. Έτσι. Όμως, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί
το σώμα ασθενή μου και η ψυχή. Δηλαδή το πνευματικό μέρος παρασέρνει το σώμα στην αρρώστια, αλλά και το σώμα αν βάλει σε έναν καρκίνο πάει την ψυχή. Η ψυχή συνέχεια σκέφτεται τον καρκίνο και χάδεται ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ενωμένα τα δύο και το ένα φροντίζει το άλλο. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσοχή σε τούτο αρχίζει και γίνεται σαρκικός. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσευχή στο τάγα του πνεύματος και το υποτιμήσει τούτο θα το πληρώσει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε το σώμα να το τιμούμε πολύ, αλλά ούτε να το υποτιμούμε. Ούτε την ψυχή να την υπερτιμούμε πολύ, αλλά ούτε να την υποτιμούμε. Βλέπετε αυτή την ισορροπία, εντάξει, κρατάτε. Άρα λοιπόν αυτά τώρα που σας λένε κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους αναγκύρους, γι' αυτό κάθαμε λίγο πιο περισσότερο εδώ. Άρα οι Άγιοι τους ενδιέφερε και η ψυχή και το σώμα. Μόνο των ανθρώπων, μόνο. Και τα ζώα γιατρεύανε και τα ζώα πονάγανε και τους σκύλους και τσιγάτες και τα πρόβατα και τα κατσίκια και τα μουλάρια και τα άλογα και όλα τα πονάγανε οι Άγιοι. Ο πρώτος που τα πόναγε ήταν ο Μαυροπρόδρομος, γι' αυτό ποτέ δεν έφαγε κρέας, ποτέ δεν έφαγε ψάρι, ποτέ ποτέ. Για να μην φάει κάτι που σκοτώθηκε. Το καταλάβατε. Ναι. Έχουνε τα ζώα ψυχούλα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χριστό και την Εκκλησία, τα ζώα έχουνε ψυχή. Αλλά ποια είναι η ψυχή? Μόλις ψοφήσει το ζώο, πεθαίνει και η ψυχή μαζί του. Άρα δεν έχει δεύτερη ζωή. Έχει μία και μοναδική ζωή. Άρα να τα αγαπάς και αυτό αξίζει, διότι έχει μία και μοναδική ζωή. Ενώ ο άνθρωπος έχει πεθαίνει και θα αναστηθεί και ζει και η ψυχή του στα χέρια του Θεού. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν το κατακρεουργούμε το ζώο. Ακόμα και το ζώο που με επιτίθεται θέλω να το διώξω να μην το. Καταλάβατε έτσι. Προχθές ήμουνα στον Άγιο Πορφύριο και μπήκε μέσα μια σφιγγάρα. Να. Λοιπόν, πάει ένας παπάς να την πατήσει. Του λέω, παπά, τώρα θα κοινωνήσεις. Πώς θα την πατήσεις τη σφιγγάρα? Μου λέει, άμα μου τσιμπείς το πόδι. Λέω, άμα σου τσιμπείς το πόδι θα κοινωνήσεις και με το πόδι. Παθαίνεις τίποτα, ενώ αυτού τη μία και μοναδική ζωή του θα την καταστρέψεις, παπά μου. Και είναι στο θυσιαστήριο μας, τι πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε. Και τότε ένας παπάς καλός που είναι, επήρε δύο πλαστικά, πήγε κοντά κοντά, το έβαλε μέσα έτσι. Ωραία. Και το λέει, θα το αφήσουμε εις τη φύση ξανά. Το καταλάβατε. Βλέπετε, η Εκκλησία μας μαθαίνει. Θα σας πω και κάποια θαύματα των Αγίων που κάνανε με τα ζώα και δείτε τι ωραία που είναι. Έτσι λοιπόν αυτός άφησε τον Ταρσό, την Ταρσό και το 288, δηλαδή τον 3ο αιώνα, πάει στην πόλη που λέγεται Νίκαια. Ξέρετε ποια είναι η Νίκαια, εκεί που έγινε αυτή η πρώτη σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί είχε τα αυτοκρατορικά του παλάτια ο Διοκλητιανός, αυτοκράτορας. Αυτός το τέλος έκανε πολλούς διωγμούς. Αυτός σκότωσε όλους τους Αγίους, αυτός σκότωσε και αυτόν τον ντοκτόρο. Γιατί πηγαίνανε οι ντοκτόροι στις πολιτείες τις μεγάλες? Πρώτον, γιατί η φήμη τους ήταν μεγάλη και τους καλούσαν και οι άνθρωποι. Δεύτερον, αυτοί ήταν ανάγκηροι, δεν παίρνανε λεφτά. Τι γινόταν όμως? Όταν του έλεγαν τι χρωστάμε, έλεγε, εκεί είναι 5 ορφανά, να πας εκεί πέρα. Το καταλάβατε τι έκανε? Να πας εκεί. Την πληρωμή που λες, δώσ' την εκεί πέρα. Αυτός δεν έπαιρνε χρήματα ποτέ. Όλοι αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι άμα ερχόταν ο Μητσοτάκης και του έλεγες πάντε 5.000 μισθό, θα την πας στον Αγγέλιστο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτό. Τα καταλάβατε. Γι' αυτό δεν με καλούν, δεν ξέρω να με ξανακαλέσουν. Το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αλλά εγώ αυτά που θέλω τα λέω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν δίδαξε και κι άλλους γιατρούς έκανε και τα λοιπά. Και πάνε στο βασιλιά η Ρουφιάνη και του λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο
γιατρός που σπούδασε τον Ιπποκράτη, που σπούδασε τον Γαλινό και άλλους γιατρούς και γιατρεύει τον κόσμο με την ιατρική του οξυνία. Αυτός τις αρρώστιες που δεν γιατρεύονται με τα ιατρικά λέει στον άνθρωπο, στο όνομα του Χριστού, σήκω. Και λέει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Χριστός? Και λέει ο γιατρός, ο Χριστός είναι αυτός που μου είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Εγώ διαβάζω εδώ και ένα μήνα το Κοράνι, μπας και δω μήπως και ο Μωάμπεθ είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Και λέω, αφού δεν το είπε ο Μουφτής, καλά κάνει και παίρνει 5.000. Το δικό μου το Ευαγγέλιο όμως λέει δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Το καταλάβατε? Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν λέει αυτός, αυτός ο Χριστός μου έδωσε τη χάρη και σας θεραπεύει. Και έλεγαν αυτοί, ποιος είναι ο Χριστός? Και αφού τους έλεγε ποιος είναι ο Χριστός, τους βάπτιζε. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι για να μπει στην εκκλησία, σε βαπτίζει. Μα δεν ήταν παπάς. Γιατί τον βάπτιζε? Την αρχαία εποχή βαπτίζανε όποιος προλάβαινε. Το καταλάβατε? Μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο καθορίστηκε ότι μόνο οι ιερείς θα βαπτίζουν. Το καταλάβατε? Γιατί? Γιατί ήμασταν σε διωγμό. Όταν έρχεται ο Τούρκος και τα παιδιά είναι αβάπτιστα, θα περιμένεις να πεις έλα παπά, το σηκώνεις στον ουρανό, το βάζεις μέσα στο χώμα, το βάζεις μέσα στο νερό, λες το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το δίνεις και φεύγεις, το παίρνεις στην πλάτη βαπτισμένο και πας. Και θα σας φάξουν στον δρόμο και εσείς τον παράδεισο και αυτός το καταλάβατε. Εκείνη την εποχή λοιπόν ήταν στα μαρτύρια, γι' αυτό βαπτίζανε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι και η Παναγία βάπτιζε. Καταλάβατε? Διότι ήταν η εποχή τέτοια και η Παναγία ευάπτισε. Να μην σας πω ότι λένε ότι τον πρώτο επίσκοπο εις το Άγιον Όρος τον χειροτόνησε η Θεοτόκος. Ας τα αφήσουμε αυτό γιατί στεναχωριούνται μερικοί. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν η εκκλησία ότι αποφασίζει αυτόν το σωστό. Το καταλάβατε, εκείνη την εποχή υπήρχαν δυσκολίες. Πάμε λοιπόν τώρα. Τι κάνουν λοιπόν? Τον διεβάλανε στον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας αφορμή θέλει. Στέλνει λοιπόν, έχει σημασία και θα σας πω τώρα, εδώ είναι το ωραίο. Στέλνει λέει δύο και τους λέει, κόψε το κεφάλι αυτού μου, συνοπτικές διαδικασίες, κόψε το κεφάλι. Το κόψανε το κεφάλι. Την ώρα που του κόψαν το κεφάλι, τυφλωθήκανε αυτοί οι δυο. Γιατί κάνανε και κάτι εσχρό. Πήρανε το κεφάλι και το πηγαίνανε στο βασιλιά να του το δείξουν ότι το κόψανε του Αγίου το κεφάλι. Του γιατρού, του δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Βρε δυστυχισμένε, πόσους ανθρώπους θερούσες το φως, την καλοσύνη, τα ιατρικά του ανθρώπου. Βλέπετε? Και μάλιστα λένε ότι αυτοί ήσανε οι αντίπαλοι γιατροί. Άρα και το δικό μας το ιατρικό συνάφρι της εποχής εκείνης, επειδή ο κόσμος έτρεχε σε αυτούς τους γιατρούς που θα σας πω, τους μισούσανε τους Αγίους αυτούς. Και αυτοί σε δύο περιπτώσεις τις που ξέρω, που θα σας πω, αυτή το ιατρικό συνάφι ζήτησε να κατατομήσουν τους Αγίους. Όλα αυτά που βλέπετε στη σημερινή εποχή και όλα αυτά, αυτά υπήρχαν λοιπόν. Και η ρουφιανιά, η συκοφαντία, το κακό και ο τρόπος του κακού δρούσε από τότε μέχρι σήμερα. Χαρά στον Άγιο όμως που το κόψαν το κεφάλι, το Άγιος πήγε στον παράδεισο. Αυτοί καθώς πηγαίνανε με το κεφάλι στο χέρι, τυφλωθήκανε. Και κλαίγανε τα μάτια τους που χάσανε. Τότε ο αυτοκράτορας λέει, εντάξει λέει, καλά που τον εκόψατε το κεφάλι. Γιατί του χωρίσατε το κεφάλι από το σώμα? Καμιά φορά οι άρχοντες φωτίζονται από το Θεό και σκέφτονται μερικές φορές καλά. 100 στραβά, μία καλά. Δεν πειράζει. Αυτό το ξέρετε όλοι σας το. Εγώ είμαι 65 χρονών και νόμιζα ότι κάθε χρόνο θα είμαι καλύτερα και από τον πατέρα μου και είδα ότι ο πατέρας μου πέρασε καλύτερα από όλους παιδικά και εμείς όσο περνάμε καιρός μέσα στο φόβο ζούμε και στην δυσκολία της καθημερινότητας ζούμε και με 900 ευρώ ζητάω να ζεις την οικογένειά σου που έχεις και δυο παιδιά και τρία παιδιά και παραπάνω και δυσκολίες και αρρώστιες και τέτοια, το ΙΚΑ δεν δουλεύει, το ένα δεν δουλεύει, δώσε λεφτά από εδώ, δώσε λεφτά από εκεί, ψέματα λέω,
Αυτή είναι η αλήθεια. Και λες έναν Άγιο Ανάργυρο, στείλε μου Κύριε ένα γιατρό να μην πάρει λεφτά, να με βοηθήσει στην αρρώστια μου, να με βοηθήσει στην αρρώστια. Άμα βρεις έναν καλό γιατρό που δεν θέλει ούτε φακελάρι, ούτε τίποτα, λένε ευγενής και καλώς χαίρεσαι, χαίρεσαι. Και έχεις την αίσθηση ότι βρήκες άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι και χριστιανός, μπορεί να είναι ανταρσία, μπορεί να είναι ο Πολάκης. Να ξέρεις, ο Πολάκης θυσιαζότανε για όλους τους αρρώστους. Μαζί κάναμε δικό του. Για όλους τους αρρώστους. Δεν το λέει, διέφερε τι είναι ο καθένας. Και για να σωθεί ο άρρωστος έβαζε ένα στρώμα κάτω από το κρεβάτι του αρρώστου και καθόταν εκεί να περάσει το δύσκολο ο άρρωστος. Γιατί άμα ένα γιατρό τους χειρουργήσει μια δύσκολη υπόθεση και μετά πρέπει να πάει στη μονάδα και μετά τη μονάδα, όταν παραδοθεί στους γιατρούς που είναι στη μονάδα, ο γιατρός άμα τον εχάσει τον άρρωστο, μπορεί ο άλλος να μην έχει καταλάβει τι έχει κουραστεί ο γιατρός ο άλλος που τον χειρούργησε 24 ώρες και να πει δεν πειράζει, αυτό το δεν πειράζει τόσο. Τον έχασε στον Αύγουστο. Γι' αυτό κοιμόταν από κάτω, χωρίς κανένα κέρδος. Υπάρχουν και βλαμμένοι, νομίζετε. Δόξα σε ο Θεός. Δεν πειράζει. Δεν κάνω πολιτική. Απλώς λέω αυτός που είδα στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει εμένα. Το ίδιο ήμουν και εγώ. Το αδερφός μου το ίδιο ήταν. Γιατί έχω και έναν αδερφό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει τώρα ο βασιλιάς. Για την ασπλαχνία που είχατε να του κόψετε το κεφάλι και να το χωρίσετε από το σώμα και να το πηγαίνετε βολτά, γι' αυτό τυφλωθήκατε. Να πάτε να ξαναβάλετε το κεφάλι στο σώμα και θα δούμε τι θα γίνει. Μόλις πήγαν, τους πήγαν έτσι και του λένε να το στά το κεφάλι και βάζει το σώμα το κομμένο. Βάζει το κεφάλι, πεθαμένος ο άνθρωπος, ο Άγιος. Το βάζει εδώ, το πρώτο θαύμα που έκανε σαν νεκρός ο Άγιος ήταν ανοίξανε τα μάτια αυτών και είδαν. Γιατί τους ανάγκασε να γίνουν λίγο φιλέσπλαχνοι. Μην είσαι άσπλαχνος. Το σκότωσες. Σου δώσε εντολή, το σκότωσες. Γιατί τον κατακριουργείς. Γιατί τον ξεφτιλίζεις. Οι Τούρκοι παίζανε μπάλα με τα κεφάλια των ανθρώπων. Γιατί το κάνεις αυτό. Ντροπή. Ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί θα στεναχωρήσω πολύ. Ακόμα το κεφάλι του Άρη που το βάζανε σε ένα μπαστούνι. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δείχνουν καμία, ότι ο Χριστός να μην πέρασε από τον κόσμο. Να ο Άγιος Διομήδης λοιπόν και τον φέρανε αυτόν, τον ύψανο του Διομήδη, το φέρανε στην Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη τον θάψανε, τον βάλανε το σώμα του κοντά στη χρυσή πύλη που είναι κλειστή. Αν πάτε, είναι κλειστή αυτή η πύλη και δεν είναι ανοιχτή για να περνάει ο λαός. Αυτό είναι ο Διομήδης, 288. Ας πάμε τώρα σε έναν Άγιο που ήταν με την εποχή του Χριστού γιατρός, καλός γιατρός, σπουδαγμένος γιατρός. Πώς το λέγανε, Λουκά, ο Άγιος Λουκάς. Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε σε άλλη πόλη, μεγάλη, τρανή, του Μεγαλεξάνδρου εγγονή είναι η πόλη. Τη λέγανε Αντιόχεια, τη μεγάλη, μεγάλη πόλη Αντιόχεια. Είχε ένα ποταμό τον Ορόντι, ο οποίος χώριζε έτσι και έκανε ένα μεγάλο νησί και πάνω στο νησί ήταν η πόλη και είχε γύρω γύρω το ποτάμι, είχε κάστρα και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να καταληφθεί μια πόλη που έχει φυσικό τείχος το νερό. Να το ξέρετε αυτό. Η χειρότερη πόλη που συνάντησε ο Αλέξανδρος είναι η Τύρος. Από το νερό που είχε γύρω γύρω έδρωσα για να την πάρει, βλαστήμησε το γάλα της μάνας. Έτσι λένε για την Τύρο. Πάμε λοιπόν, αυτός γεννήθηκε εκεί πέρα στην Αντιόχεια. Λοιπόν και εκεί στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια οι χριστιανοί επειδή φοβόντουσαν τους Εβραίους που ήταν σε Ιεροσόλυμα φεύγανε γιατί τους κυνηγούσαν και πηγαίνανε στην Αντιόχεια. Και εκεί στην Αντιόχεια μαζευτήκανε πολύ. Στην αρχή τους λέγανε Ναζωραίους, δηλαδή του Ναζωραίου. Μετά λέγανε άλλα παρατσούκλια και όμως η Αγία Γραφή μας λέει ότι πρώτη φορά είπανε τη λέξη χριστιανοί για τους χριστιανούς στην Αντιόχεια. Οι πόλεις είναι ελληνικότατοι ήταν τώρα, μίλαγαν όλοι ελληνικά και ήταν μια πόλη με εμπόριο, με πανεπιστήμια. Ένα μόνο θα σας πω. Είχε αγοράσει τις Ολυμπιακούς αγώνες από τους χαζοέλληνες που ήταν εδώ πέρα.
Τι τους είπε δηλαδή, όπως πάνε τώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες και δεν γίνονται στην Ολυμπία, αλλά μια πάνε εδώ στη Σουηδία, μια έρχονται εδώ πέρα και φτωχήναμε μετά το 2004, γιατί τα φάγαμε τα λεφτά σε αυτές τις τρέλες. Λοιπόν, που δεν τις θυμάται και κανένας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έμεινε η Αττική Οδός τουλάχιστον, δόξα σου ο Θεός, κάτι έμεινε. Ναι, εγώ τα λέω όλα έτσι, τα βλέπετε, πάντοτε τα λέω. Τα ενώνω αυτά τα πράγματα για να δείτε ότι καμιά φορά ο Θεός βγάζει και κανένα καλό από τόσα στραβά που ζουν. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Λουκάς, αυτός ο Λουκάς, γεννήθηκε εκεί και σπούδασε πάρα πολλές σχολές. Έμαθε λοιπόν τη φιλοσοφία, τη ρητορική. Έμαθε πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος λέει έμαθε πολύ επιστήμη ώστε να ξέρει τη γνώση των όντων. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει το κάθε πράγμα που υπάρχει, ποια είναι ο βαθύτερος σκοπός για τον οποίο υπάρχει το κάθε πράγμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι δύσκολο. Είναι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το μεν πρακτικό που έμαθε είναι για να κυβερνά σωστά τον εαυτό του. Τέλος λέει, έμαθε, ακούστε τι ωραία, εσπούδασε και την φιλάνθρωπον επιστήμη, την ιατρική λέει. Η πρώτη λοιπόν φιλάνθρωπος επιστήμη είναι η ιατρική από τα αρχαία χρόνια. Το σούτον δε έμαθε ταύτην ώστε είχε όνομα επενετών. Δεν ήταν μόρτατη. Άρχισαν να λένε όλοι όποιος θέλει να σωθεί να πάει στο Λουκά τον γιατρό. Δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ιδωλολάτρης είναι, δηλαδή δεν ξέρει για τον Χριστό. Είναι στην Αντιόχεια. Δεν ξέρει για τον Χριστό άνθρωπος και σπούδασε την ιατρική. Και έβγαλε ένα όνομα επενετών. Τόσο επενετό όνομα έβγαλε που άρχισαν να πηγαίνουν άνθρωποι και να του λένε Γιακούμπ. Πώς ήταν ο Γιακούμπος, θυμάστε. Θεός χωρέσει τον Παπαντρέου που τον χειρούργησε ο Γιακούμπ. Τότε καιρό πέθανε νομίζω, Θεός χωρέσει. Λοιπόν, όταν ο Γιακούμπ τι έκανε. Έπαιρνε ένα αεροπλάνο, πήγαινε στην Αίγυπτο, χειρουργούσε. Έπαιρνε αεροπλάνο, ερχότανε και χειρουργούσε τον Αντρέ. Έπαιρνε από εδώ και πήγαινε στη Ρώμη. Τι έκανε δηλαδή, σε κάθε μεγάλη χώρα είχε ιατρία που τον υποδεχόντουσαν να χειρουργεί. Αυτό έκανε και ο Άγιος Λουκάς. Ήτανε τόσο φημισμένος γιατρός που είχε δικό του καράβι και έπιανε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Σε ένα χρόνο γύριζε, καταλάβατε τι έκανε, ερχόταν στον Πειραιά, πήγαινε στη Μάλτα, μετά από τη Μάλτα πήγαινε στην Ισπανία, από την Ισπανία κατέβαινε στα Αλγέρ, πήγαινε στην Αίγυπτο, πήγαινε στην Τύρο, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, ανέβαινε στην Τροάδα. Οι τρία. Μετά πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και ξανά γύρω γύρω. Το καταλάβατε. Με καράβι δικό του. Λεφτά. Πλούσιος άνθρωπος ήταν. Γιατί. Ιατρική του τον έκανε. Οι γνώσεις της ιατρικής του. Αυτός όμως λοιπόν ο καημένος αυτός ο Λουκάς λέει δεν πάω στα Ιεροσόλυμα. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα και ποιον συναντάει εκεί, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μία παράδοση. Διότι ο Χριστός μας το ίδιο διάστημα, δηλαδή στο 30 περίπου που συναντηθήκανε, εδίδασκε. Και τον κάνει έναν από τους Αποστόλους τους 70, τον πήρε μαζί. Γι' αυτό τι λέει, Λουκάτε και Κλεόπα που πηγαίνανε, περπατάγανε και πηγαίνανε προς Εμαούς, εφανερώθη ο Κύριος εν εταίρα μορφή. Αυτός λοιπόν πραγματικά, τώρα υπήρχαν πολλοί Έλληνες στα Ιεροσόλυμα και ειδικά ξέρετε πού, στην Κανά, στη Ναζαρέ, σε αυτά τα μέρη που είναι στη λίμνη της Γενισαρέ. Γιατί, στο Ισραήλ, στην πρωτεύουσα ήταν όλοι οι θεούς αυτοί μετά. Αυτοί που τρίζανε τα δόντια να σφάξουν τον Χριστό. Τι. Μετά αυτά, μετά εκείνα, μετά. Μετά 365 μη. Είχανε 365 μη. Για κάθε μέρα είχανε 365 μη. Μη τούτο, μη κλάσεις, μη κάνεις, μη κίνο, μη τα ποτά. Σιγά ρε κακομύρι, 365 μη. Βάλε 365, ναι, ας το καλό να πάτε. Οι θεούς είναι αυτοί να ξέρετε. Που ούτε αυτοί μπαίνουν,
ούτε αυτούς άλλους αφήνουν να μπουν. Το Χριστό θα είχε πάρει στο κρανίο με αυτούς. Τι αγαπούσε ο Χριστός, την Τρούμα του Πειραιά. Ο Χριστός αγαπούσε μια πόλη που την έλεγε η δικιά μου πολιτεία, ποια ήταν, η Καπερναούμα. Η Καπερναούμ ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι ήθελες το έβρισκες. Από ΛΟΑΤΚΙ παρέα μέχρι ό,τι άλλο θέλεις. Ήταν γεμάτη ήταν η Καπερναούμ. Γιατί? Διότι πηγαίνανε Έλληνες δόσπαρα θαλασσία πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Γαλιλαία των Εθνών. Την πατούσανε πάρα πολλά έθνη. Ενώ στο Ιεροσόλυμα ήταν μόνο οι Ιουδαίοι. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εκεί πήγε αυτός και γνώρισε τον Χριστό. Δεν τον γνώρισε στο Ιεροσόλυμα. Το γνώρισε εκεί που σας λέω. Και τον επήρε ο Χριστός μαζί του. Και γι' αυτό. Ο Χριστός όμως, ο Λουκάς όμως, με ποιον τα πήγε καλά? Με την Παναγία. Η Παναγία είχε μάθει και μια άλλη τέχνη. Ξέρετε ποια τέχνη? Να ζωγραφίζει. Γιατί ήξερε καλή ιατρική? Διότι οι Έλληνες του Αλεξάνδρου επιτρέπανε στην Αλεξάνδρεια, επειδή τα ριχεύανε τα σώματα, να μελετούν ανατομία, που η ανατομία δεν έγινε ξανά το 1400-1500 στην Ευρώπη. Καταλάβατε, ενώ στις χώρες αυτές, επειδή βγάζαν τα εντόστια να δούνε για να τα κάνουν οι άνθρωποι μούμιες, ξέρανε πολύ καλά τι ήταν εδώ, ποιον το σηκώτη, ποιον τούτο, ποιον τ' άλλο, και ακόμα και στις εγχειρήσεις που κάνανε γνώριζαν τι έχει από κάτω. Και γι' αυτό ήσαν και πολύ καλοί χειρουργοί. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν χρειαζόταν και είχαν όγκο στον εγκέφαλο, τρυπάγανε το κρανίο και ανακουφιζόταν ο άνθρωπος και ζούσε κανένα δυο μήνες ακόμα, αλλά πάντως κάνανε κάτι για τον άνθρωπο. Τα καταλάβατε? Βλέπετε, η ιατρική πάντοτε είναι μια επιστήμη θετική και είναι καλή. Τώρα, όταν δεν μας τα εξηγεί, τότε λέει μπούρνας. Αλλά όταν μας τα εξηγεί και μας λέει θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, γιατί το δοκίμασα εδώ και εδώ και έχει πετύχει αυτό και αυτό. Όταν μου λέει δεν έχω τίποτα άλλο, αλλά κάνω αυτό, αυτό μου το λέει και μια ατσιγκάνα που μου κοιτάει το χέρι. Θα αντιλαμβάνεστε γιατί τα λέω, είστε ξυπνοί. Το καταλάβετε? Έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο καημένος που είναι αυτός που πήγε με τον Κλεόπα και τα λοιπά. Αυτός είδε το Χριστό, είδε, άκουσε από την Παναγία, μας περιγράφει τον Ευαγγελισμό. Μας περιγράφει τη γέννα του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Μας περιγράφει ότι ήρθαν οι μάγοι. Όλα αυτά αυτός τα περιγράφει. Του τα είπε και η Παναγία με λεπτομέρειες, να ξέρετε αυτά. Μετά περιγράφει πάρα πολλά, περιγράφει τη Σταύρωση του Χριστού, περιγράφει την Ανάσταση του Χριστού, περιγράφει αυτή την πορεία που έκανε, περιγράφει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εκεί σταματάει το Ευαγγέλιο. Και μετά γνωρίζει τον Απόστολο Παύλο. Πού το γνώρισε τον Παύλο? Δεν σας πω πολλά, θα σας δω μερικά έτσι λίγο, έτσι να καταλάβετε τι ωραία. Αφού ο Χριστός ανελήφθη, ο καθένας πήρε τον αμαρτιόν του και πήγε όπου του έπεσε ο κλήρος να πάει να διδάξει. Αυτός, επειδή κάθε λιμάνι και καημός, δηλαδή σε κάθε λιμάνι είχε κατ' ουσίαν ετοιμάσει τον εκκλησιαστικό του χώρο, είπε εγώ θα γυρίζω με τον καράβι όπου θέλω και όπου βρίσκομαι θα λέω για τον Χριστό και θα πείσω εκκλησίες. Δεν ήτανε τώρα να έρθει ο Βαρθολομαίος να σου πει γιατί πήγες εκεί, εγώ έχω πάει εκεί πέρα και πήγαινε το Περσί. Δεν ήταν τότε ακόμα. Μετά που γίνανε αρχίσανε αυτές οι φασαρίες. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτά, ο κάθε ένας όπου πήγαινε κήρυνται. Γι' αυτό ο Πέτρος πήγε τον Πέτρο στην Έφεσο, όπως είχε πάει ο Παύλος. Έχουμε αυτές τις περιοδίες. Όπως πήγε ο Πέτρος έφτασε και μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Απόστολος Πέτρος πέρασε απέναντι από τη Γαλλία και πέρασε στην Αττική. Έχουν εκεί πέρα που κατέβηκε ο Πέτρος, το έχουν αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ο Λουκάς λοιπόν, καθώς ο Παύλος περπατούσε και είχε φτάσει στην Τροάδα και εκεί στην Τροάδα σκεφτότανε τι να κάνω τώρα, πού να πάω τώρα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει πάντα στην καρδιά των ανθρώπων. Μερικές φορές τον πιάνει από το μυαλό από εδώ και του λέει θες να πας από εκεί, θα πας από εκεί ρε. Και τότε ο άνθρωπος, αν έχει καθαρή καρδιά, ακούει το Άγιο Πνεύμα και λέει θα πάω από εκεί. Εδώ στην Τροάδα καθότανε και εντωμεταξύ ο Παύλος ήταν άρρωστος. Είχε μια αρρώστια των Ιεραποστόλων. Ποια είναι η αρρώστια των Ιεραποστόλων?
η ενοδοσία. Αυτό, πυρετό. Άλλοι λένε ότι είχε ζάχαρο. Μπορεί. Πώς καταλαβαίναν ότι είχε ζάχαρο, ξέρετε. Στα ούρα, ο γιατρός, ζάχαρη έχει. Έτσι το κάνανε. Γιατί γελάτε. Γιατί πώς καταλαβαίνανε ότι είναι έγκυος μια γυναίκα. Παίρνανε φακές, τις βάζανε εδώ και τις βάζανε και εδώ. Ρίχνανε νερό στις μιας φακές και στις άλλες ρίχνανε ούρα από τη γυναίκα. Η γυναίκα επειδή είχε αυξητική ορμόνη, οι φακές την τρίτη μέρα στις γυναίκες που είναι έγκυος είχαν φτάσει εκεί και στο άλλο ήταν εκεί. Πάντοτε είχανε τεστ εγκυμοσύνης, δεν περιμένανε να πάτε στο φαρμακείο. Γεια σας. Σας αρέσουνε. Τα κουπούνται στο σχολείο δεν σας τα λένε. Είχανε και οι γιατροί τους τρόπους τους και άλλα πολλά που δεν λέγεται ας πούμε. Δεν λέω για το αρσενικό βότανο, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Λουκάς λοιπόν κατέβηκε στην Τροάδα να πάει στο ιατρείο. Παθαίνει ο Παύλος τον πυρετό και του λένε να πάμε, να σε πάμε σε έναν γιατρό καλό που έχει έρθει τώρα. Τον πάμε λοιπόν τον Παύλο στο γιατρό και ο Παύλος πρώτη φορά συναντάει τον Λουκά. Το καταλάβατε. Γιατί ποιος το έφερε, ο Θεός το έφερε. Γιατί σου λέει ποιος θα του γράψει του Παύλου τις πράξεις των Αποστόλων. Άσε που λένε ότι πρώτα γραφτήκαν οι πράξεις, μετά γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Αυτά όμως είναι θέματα φιλολογικά. Έτσι λοιπόν, από εκείνη την ώρα κοντά του και λέει ο Παύλος, αυτός ο Λουκάς, ο αγαπητός μου γιατρός, ο αγαπητός μου γιατρός. Και περιοδεύανε και λέει ο Λουκάς, Παύλε, μου κάνεις μια χάρη. Λέει ο Παύλος, τι θέλεις. Γράψε ένα γράμμα να πάω στην Παναγία να τη ζωγραφίσω. Γιατί είπαμε ότι ήταν και ζωγράφος. Άριστος ζωγράφος. Άριστος ζωγράφος. Και όχι μόνο με τους χρωστήρες και τα χρώματα, αλλά και με ένα υλικό που λέγεται κυρομαστίχη. Σε έφτιαχνε πώς κάνουν τα γάλματα, αλλά όχι άγαλμα, ανάγλυφο προς τα έξω. Δεν κάνουμε αγάλματα στην εκκλησία από τα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, και λέει ο Παύλος, να πας. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα και βρίσκει την Παναγία, μαθαίνει πολλές λεπτομέρειες τις καταγράφει και επ' ευκαιρία της λέει. Κυρία της λέει, μ' αφήνει να σε ζωγραφίσω. Και λέει, Παναγία ευλογημένη. Είναι κάτι οι παπάδες που λένε να σε βγάλουν μια φωτογραφία. Σε παρακαλώ, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Εδώ η Παναγία είναι βγάτο. Τέλος πάντων. Θεούσι είμαστε, είμαστε βλαμμένοι, να ξέρετε. Έχουμε πολύ βλάψιμο στην Εκκλησία. Δεν πειράζει, ο Άγιος Τρίφωνας έχει ένα, κρατάει εκεί πέρα ένα δρεπάνι. Ας μας δρεπανώσει ο Άγιος το μυαλό αυτή τη βλακεία για να σωθούμε. Να μας κόψει τη βλακεία, όχι το μυαλό, τη βλακεία του μυαλού. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν, κάθισε η Παναγία έτσι. Ωραιότατη να του δώσει και το προφίλ της και όταν δεν του είπε θα μαγειρεύω και ζωγράφαμε, θα στηθώ. Και κάθισε η Θεοτόκος, έχουν ωραίες εικόνες που το δείχνει και αυτός με το χρωστήρα του έκαμε τρεις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα είναι αυτή που είναι στο Μέγα Σπήλαιο. Το έκανε με κυρί και μαστίχη και το ζωγράφισε στο ρότο. Η άλλη εικόνα είναι στον Κύπρο, εκεί στον Κύκου. Δεν πειράζει που μας στενακορούν λίγο οι Κύπροι με τον τυχικό, δεν πειράζει. Αλλά η Παναγιά έχει θρονιαστεί εκεί πέρα. Και υπάρχει κι άλλη μια εικόνα που την έστειλαν οι αυτοκράτορές μας δώρο στη Ρωσία. Και υπάρχει και αυτές είναι οι τρεις εικόνες. Όταν το είδε η Θεοτόκος, του είπε για τον Ευαγγελισμό, του είπε, λέει φέρτης εδώ ρε. Της πήγε αυτός. Χάρηκε η Παναγία που τα είδε. Και του σηκώνει το χέρι και το ευλογεί και της λέει. Η χάρις του εξημού γεννηθέντος ή με καυτόν. Δηλαδή είδε η Παναγία
τις ευλόγησε, αλλά δεν είπε να είναι ευλογημένοι από μένα, αλλά τι είπε, η χάρις του εξημών, του εξαιμού γεννηθέντος, να έχει την ευλογία στις εικόνες. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν οικειοποιείται το Χριστό ότι τα κάνει εξ ονόματος του Χριστού. Το καταλαβαίνετε τι λέει. Γι' αυτό λέμε η χάρις του Κυρίου και Θεού. Καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε, εμείς δανείζουμε το κουλό μας στο Χριστό. Δεν είναι η χάρις από μένα. Είναι από την χάρη του Χριστού που με κάνει αρχιερέα, που τον κάνει παφά, μέχρι εκεί. Οι διάκοι και λοιπά δεν έχουν αυτό το χάρις. Είπαμε λοιπόν για τις Αγίες εικόνες. Μετά ο Άγιος γύρισε και αυτός, πήγε στον Παύλο και μετά κατέληξε να μείνει σε μία πολιτεία, σας τα λέω όλα μαζωμένα, που λέγεται Θήβα. Θήβα. Αυτή η Θήβα λέγεται Επτάπυλος. Γιατί είχε 7 πύλες η Θήβα, η γνωστή σας εδώ πέρα. Υπάρχει μία μεγάλη Θήβα στην Αίγυπτο. Αυτή ήτανε 100 πύλες. Καταλάβατε, 100 πύλες, αντιλαμβάνεστε πόσο κόσμο είχε. Η Θήβα η Επτάπυλος, εκεί που την ήταν στον Ιδίποδο και τα λοιπά που ξέρετε, την Αντιγόνη, τον Κρέμβο και όλους αυτούς, εκεί έμεινε ο Άγιος, εκεί έγινε επίσκοπος της πόλης, εκεί χειροτώνησε, εκεί άθρευε, εκεί θεράπευε και τα λοιπά. Και προσέξτε τώρα, δεν σκοτώθηκε. Πέθανε φυσικά. Γιατί τι είπαμε? Γιατί είναι στον πρώτο αιώνα. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα οι άρχοντες να χυμίξουν στην εκκλησία ή να την καταστρέψουν ή να την διαστρέψουν. Δεν είναι μόνο η καταστροφή της, είναι και να την διαστρέψεις. Τι να κάνεις, να τους πάρεις και να τους πεις θα είμαστε αγκαλιά και θα κάνετε ό,τι σας λέω. Δεν είχαν φτάσει. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμη. Γι' αυτό εκοιμήθη και ετάφη εκεί στην Θήβα. Και όχι μόνο ετάφη στη Θήβα, αλλά την ώρα που τον έβαλαν στον τάφο, ο Χριστός κάνει ένα μεγάλο θαύμα και ρίχνει από τον ουρανό κολύρια. Πώς πάτε τώρα και στο φαρμακείο και λέτε έναν κολύριο γιατί έχω αλλεργία και σου λέει φαρμακοποιός πάρε αυτό, βάλε 2 σταγόνες 3 φορές την ημέρα. Ο Χριστός είπε, ρε θα τους ρίξω κολύρια να έχουν για τα μάτια τους. Και ο τάφος αυτός του Αγίου έβγαζε κολύρια τα οποία οι χριστιανοί εχρίονται στους οφθαλμούς και θεράπευε όλα στα νόσους αυτών των οφθαλμών. Τώρα πάμε στον Άγιο Μέδικο που γιορτάσατε εδώ πέρα. Πού, παπά, πού είσαι εσύ, πού κάθεσαι? Ναι, φοβάται να είναι μπροστά στην τηλεόραση, σου λέει. Λοιπόν, άκου τώρα, ο Άγιος Μάρτης Μέδικος γεννήθηκε, είπαμε, στο Οτρίκολι της Ιταλίας και ελκύστηκε στη χριστιανική του πίστη, γιατί εκεί υπήρχε ένας ναός το οποίος ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Βίκτορα, ο οποίος πέθανε το 171 αυτός. Βλέπετε που σας είπα, όταν μια πόλη έχει μάρτυρες και Αγίους, οι Άγιοι αυτοί βοηθάνε τους ανθρώπους να λένε καλός ο Χριστός, ναι, καλή η Παναγία, ναι, αλλά εγώ έχω και τον Άγιό μου που τον είδαμε, τον είδε ο παππούς μου. Τον Κολοκοτρώνης έχουν περάσει 220 χρόνια, αλλά όμως ο μπαμπάς μου εμένα είχε γνωρίσει έναν από τους απογόνους της τρίτης γενιά και μου έλεγε ότι τον Κολοκοτρώνη, καταλάβατε, δηλαδή είναι κοντά στα χρόνια που γεννήθηκε ετούτος ο Άγιος. Και κατηγορήθηκε ότι ήταν χριστιανός στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο. Ο Μάρκος Αυρίλιος γεννήθηκε, ήταν αυτοκράτορος από το 160 έως το 180. Ο Μάρκος Αυρίλιος έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία που γυρίζει μια κυρία φιλόλογος και ιστορικός όλη την Ελλάδα και λέει αυτή διάφορα. Δεν καταλαβαίνετε εσείς, εμείς καταλαβαίνουμε πώς τα πάει. Ο Χριστός απουσιάζει από αυτά. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει να το ομολογά το Χριστό. Λέει για την ιστορία της Εκκλησίας, των Καλογιάρων, αλλά αυτό που είναι ο Χριστός
που όλα να χαθούνε, πες ότι καίγονται σήμερα ο Δοδός να φυλάει, ή μας τα κρεμίζουνε όλα. Εμένα την καρδιά μου που έχω το Χριστό δεν μπορεί να την πειράξει. Μπορεί να την πειράξει, μπορεί να σου βγάλει το θυσιαστήριο. Αυτό λέει ήσελθε εις το ταμείο σου. Ποιο το ταμείο? Το ταμείο είναι μόνο το σπίτι σου. Το ταμείο είναι η καρδιά σου. Μπορεί να σου πει δεν παίρνει μέσα στην καρδιά σου να προσευχηθείς. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ρε. Ό,τι και να σου κάνει δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το καταλάβατε. Αυτή λέει για καλά, αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν το λέει. Άρα δεν είναι από το φως το δικό μας, του Χριστού. Αυτή λοιπόν λέει Μάρκος Αυρίλιος. Εγώ λέω δεν παίρνω εγώ να διαβάσω του Μάρκου Αυρίλιου τα κείμενα. Εγώ διαβάζω συνέχεια. Όταν πήγαινα στο Καμινόν, επειδή κάνω 22 ώρες ταξίδι, πήρα του Μάρκου Αυρίλιου και διάβαζα με το φως το αεροπλάνο. 22 ώρες διάβαζα το βίο, τα γραμμένα του Μάρκου Αυρίλιου προς εαυτόν, τα οποία τα έγραψε στα ελληνικά. Ο οποίος λέει πολύ ωραία, ωραία λέει. Αλλά η πρακτική του είναι δολοφονική. Διότι μπορεί να λες καλά λόγια, αλλά από πού θα σε κρίνω? Από τα καλά σου τα έργα. Αν λες καλά λόγια και δεν είσαι επίοικη στους άλλους ανθρώπους, δεν σε καλώ. Τι να σε κάνω εγώ? Τι να σε κάνω? Κάνεις τον φιλόσοφο, κάνεις τον νεοπλατωνιστή κτλ. Αλλά όμως όταν έρχεται η ώρα, υποχρεώνεις τον άλλον να πιστεύει ό,τι θέλεις εσύ. Η υποχρεωτικότητα οποτεδήποτε δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Η υποχρεωτικότητα είναι του διαβόλου. Ο Χριστός είπε ό,τι θέλει. Τελείωσε. Το καταλαβαίνετε. Άρα όποιος πει υποχρεωτικό είναι μακριά από τον Χριστό. Και αυτός τον υποχρέωσε ο Μάρκος Αυρίλιος, ο σπουδαγμένος, ο γραμμένος, ο έχουν τα καθεαυτόν, μιλώντας τα ελληνικά κτλ. Ωραία τα κείμενά του είναι, πολύ ωραία, ευχαριστημένος είμαι. Λοιπόν, και είπε λοιπόν να τον πιάσετε το μέδικο και να τον εβάλετε στη φυλακή. Γιατί ο μέδικος έλεγε, βασιλιά μου, αυτές οι μπούρδες που προσκυνάς είναι δαιμόνια, δεν είναι θεοί αυτοί. Και του λέγε, γιατί οι θεοί σου κάθονται συνέχεια σε μια καρέκλα και δεν σηκώνονται λίγο να ξυστούν? Του λέγε τέτοια, καταλήγεις. Και τα λοιπά. Αυτά τα λέγε κι άλλος Παντελεήμονας στον πατέρα του. Θα σας τα πω παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι είχαν μια λογική. Εμείς, προσέξτε, εμείς δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως σαν να είναι θεοί. Προσέξτε αυτό. Εμείς δεν λέμε ότι είναι θεό. Σιγά. Εμείς τι κάνουμε? Όπως, γιατί λέμε, όταν φωλάμε μια φωτογραφία της μαμάς μας που είναι πεθαμένη, λέμε ότι είναι η μαμά μας η φωτογραφία. Τι λέμε? Μάμα μου όπου είσαι, το φυλάκι που σου δίνω να το πάρεις εσύ. Αυτό δεν λέμε, ρε. Αυτό είναι η εικόνα, η τιμή προς τις εικόνες. Και επειδή έχει πάνω τη φωτογραφία της μάνας μου, δεν την πειράζω, δεν την πατάω, δεν την σκίζω. Τι να πάω, την έχω εδώ πέρα στην καρδιά μου. Πολλές, δεν βλέπετε κάτι μανάδες που έχουν πεθάνει τα παιδιά τους και βάζουν ένα μανταγιό και εδώ έχουν τη φωτογραφία και λέει και το κάνει έτσι και το βλέπει και το ξανακλείει και λέει το τραγούδι αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αυτό είναι το μανταγιό, το αμυγδαλάκι. Το καταλάβατε? Εσύ θα μου απαγορέψει εμένα της μάνας να αγαπάει αυτό και να το φυλάει αυτό μέχρι που να πεθάνει? Πολλές πεθαίνουν και πρώτα πιάνουν αυτό και μετά πεθαίνουν οι μανάδες. Ψέματα είναι αυτά? Δεν τα ξέρετε όλοι? Αυτή είναι η αγάπη. Και θα μου πεις εσύ και θα μου λες, α, δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Εμένα θα μου καθορίσει τη ζωή, η ζωή. Θα μου καθορίσεις τη ζωή εσύ. Και μας υβρίσουν, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν όλοι αυτοί. Και κυρίως οι δημοσιογράφοι που όποιος θέλει να καταλάβει τι είναι, να πάτε να δείτε τη συνέντευξη του Λαζόπουλου στο Σαχίνι και εκεί θα καταλάβετε, χάρη υπομονή, να ακούσετε τι ακριβώς λέει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν συμφωνώ στον Λαζόπουλο, μάλλον, αλλά τέλος πάντων μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Να είστε έξυπνοι, να είσαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και να μην φοβόσαστε να είστε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Πέρασαν 12 μέρες και δεν του δώσανε φαγητό για να αρνηθεί την πίστη του και να πεθάνει από την πείνα. Ο Άγιος Μέδικος. Και λέει μετά ο Μάρκος Αυρίλιος, δεν πάμε να δούμε ψόφισε? Αυτός που γράψε τα βιβλία τα καθεαυτών. Και εκείνος αφού είδε το αμετάβλητο της πίστεως του μεδίκου του γιατρού, και επειδή ο Άγιος έλεγε ότι όλα τα είδωλα είναι δαίμονες, πίστηλε τον νομάρχη να του πει αν είναι ζωντανός ή είναι υγιής και αν τέλος πάντων προτιμάει ακόμα να πεθάνει ή να λατρεύσει τους θεούς των ειδόλων. Και του λέει ο νομάρχης, μια χαρά το βλέπω ροδαλό.
ενώ θα έπρεπε να είναι σκιάφτρο. Όπως ήταν και οι τρεις παιδες, οι περίφημοι τρεις παιδες που ήταν στην, και μαζί με τον Δαναήλ τον προφήτη που ήταν στην Βαβυλώνα, στον Ναβουχοδονόσορ. Τον ξανακαλεί ο βασιλιάς και του λέει, θα σου δώσω τη φιλία μου. Υπόγραψε εδώ, μη φωνάξεις γι' αυτό.

Και όταν προσκυνάς το ταμείο, δεν προσκυνάς το Θεό, προσκυνάς το είδωλο που είναι τα λεφτά. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέει αυτό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, σε αυτούς που δεν προσκυνάνε τα είδωλα. Δεν είναι τα είδωλα μόνο αυτά τα γάλματα. Μπορώ να σου πω, αυτό δεν είναι τίποτα. Τα είδωλα είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς είδωλα. Μέχρι και τα παιδιά, τα σύγχρονα, όπως τα κάνουν οι γονείς, τα έχουν κάνει είδωλά τους, και γι' αυτό άμα πάθουν κάτι, τρελαίνονται οι ανθρώποι, αλλά και τα αφήνουν να καβαλάνε τους γονείς εδώ, και φτάνουν στο σημείο και έρχονται 18 χρονών και 17 χρονών και γονατίζουν επάνω μου και μου λένε «Σώσε μου το, βρε ευλογημένη, όταν ήτανε 3 χρονών τι του έκανες, όταν ήτανε 5 χρονών τι του έκανες, όταν ήτανε 7 χρονών τι έκανες, όταν ήταν 8 χρονών τι έκανες». Τι να σου κάνουμε τώρα, όταν σας λέγαμε κάντε αυτά που πρέπει, μάθε το κάτι, στήρισε του κάτι, όχι ο μπέμπης και η μπέμπα, δώστα, δώστα, δώστα, δώστα. Αυτό το έκανε σύντολο και το προσκυνούσες. Και το προσκυνάς εσύ και θα είναι και μια άλλη μάνα που θα είναι η συμπεθέρα και θα το δώσεις αυτήν και αυτή δεν θα στο προσκυνάει το δικό σου. Αυτή θα προσκυνάει, δεν θα προσκυνάς το δικό της και θα τους βάλεις να χωρίσουν σε μια εβδομάδα και θα τελειώσει το. Ψέματα είναι. Πόσες φορές μπαίνουν στο γάμο και ενώ δεν έχουν λόγο ρε παιδιά, γίνεται μια και χωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι γιατί τα κάνανε είδωλα τα παιδιά. Ο Άγιος λοιπόν λέει τώρα ο βασιλιάς αυτός κάνει τους ανθρώπους καλά με το όνομα του Χριστού. Αυτό επειδή δεν το καταλαβαίνω είναι μαγεία. Γι' αυτό πήγανε και οι Εβραίοι και είπανε «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάζεις τα δαιμόνια». Και λέει ο Χριστός «Πάσα βασιλεία μεριστήσα από αυτής». Είναι δυνατόν, λέει, μια βασιλεία να κοπεί ο δαίμονας ο ένας να πάει εναντίον του άλλου, θα καταστροφεί. Είστε με τα καλά σας, τι λέτε. Και τους λέει, εγώ λέει δεν ξέρω μαγεία, δεν ξέρω μαγικά, εγώ ό,τι κάνω το κάνω στο όνομα του Χριστού. Ο δε μεγάλος Άγιος που λέγεται Ιωάννης ο Απόστολος, ακούστε τι έκανε. Όταν πέθαινε κάποιος και ήθελε τον αναστήσει, έκανε πολλές αναστάσεις τους Άγιους. Τι έκανε, έπαιρνε τη γυναίκα του που ήταν ειδωλολάτρησα και τη έλεγε πάμε στον πεθαμένο, πηγαίνα στον πεθαμένο και έλεγε ο Άγιος πες του στο όνομα του Χριστού σήκω. Δεν το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι έκανε μαγική επίκληση. Έβαζε την ειδωλολάτρησα να το πει και σηκωνόταν ο Άγιος. Το καταλαβαίνετε πως προσέχανε οι Άγιοι να τους πείσουνε ότι δεν γίνονται με μαγικές τελετές και με διαβολικά πράγματα. Διότι αυτός που δεν την ξέρει πως θα την κάνει. Καταλάβατε, έβαζε τους ίδιους να το κάνει. Τέτοια δύναμη έχει το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν του λέει, δεν πρόκειται για μαγική τέχνη, ο αυτός ο Άγιος, έχετε το λείψανο εδώ πάτερε, το λείψανο. Αυτός ο Άγιος, δεν πρόκειται λέει για μαγική τέχνη, τέχνη αυτό, αλλά αυτό είναι επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον Υιού του Θεού, ο οποίος εις τον αιώνα μου δίνει τη δύναμη να ξεπερνώ τους πόνους για κάθε μαρτύριο, γι' αυτό δεν φοβάμαι τις απειλές σου και τα μαρτύρια και δεν θα θυσιάσω στους ψεύτικους θεούς. Τότε ο έπαρχος νευρίασε και είπε. Ο Άγιος λοιπόν του λένε θυσίασες τα είδωλα. Ο Άγιος όμως διακήρυξε δημοσίως την άρνησή του να θυσιάσει σε πρόσωπα κουφά, μουγκά, τυφλά. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και δεν θέλει καμία φιλία με τον αυτοκράτορα. Τότε τον δέσασε σε ένα ξύλο και του δέσανε τα πόδια σε αιχμηρούς χόντρους και κόμπους όπως σίδερο. Τι χαρακτηριστικό έχουν οι Άγιοι την ώρα που ταλαιπωρούνται. Λένε, δόξα σοι ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ. Εγώ είδα γονείς των τεμπών στην αρχή που τρέλα. Σιγά σιγά, λένε, δόξα σοι. Και αυτούς που χάσανε και παιδιά, ένα παιδί που δεν είχε άλλο. Φοβερό πράγμα αυτό. Καταλάβατε, το ξέρετε τι σημαίνει αυτό.

φρίκι. Και λένε, δόξα σου, αυτή είναι ίσα με αυτόν. Είναι ίσα με το μέδιο. Ότι δεν μανίζεις το Θεό, είναι ίσα με τους Αγίους. Και δοξάζει το. Αυτό λέγεται ευχαριστία στο Θεό. Ζει ευχαριστιακά. Ευχαρίστησε λοιπόν το Θεό. Ο έπαρχος λοιπόν τον κατέβασε από το ξύλο και έδωσε 5 στρατιώτες να το χτυπάνε με χοντρά ξύλα και τον παρακινούσαν να θυσιάσει στους θεούς. Έλεγε τώρα ο Άγιος, εγώ έχω αυτοκράτορα. Ποιος είναι αυτοκράτορα? Ο Χριστός. Στην πραγματικότητα, τι είναι ο αυτοκράτορας? Αυτός που κρατάει τον εαυτό του. Άρα, εάν έχεις το Χριστό στην καρδιά, είσαι και ο Χριστός αυτοκράτορας και η καρδιά σου γίνεται αυτοκρατορική. Γιατί? Γιατί διοικείς με σοφία Χριστού τον εαυτό σου και είσαι εσύ αυτοκράτορας του εαυτού σου. Άρα ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να γίνουν όλοι αυτοκράτορες, να κρατάμε τον εαυτό μας, να μην ρέει ο εαυτός μας, να είναι ο εαυτός μας σε συνοχή. Αυτό είναι ο αυτοκράτορας. Και λέει, εγώ λέει, έχω το Χριστό μου που είμαι αυτοκράτορας και γι' αυτό δεν θυσιάζω. Αυτός λοιπόν τον κρεμάσανε σε μία στρέβλη. Τι είναι η στρέβλη? Τον πήρανε, τον κρεμάσανε σε ένα, ας πούμε μια, σαν μια ρόδα είναι. Και άρχισαν, του δέσανε τα χέρια από τη μια μεριά, τα ποδάρια από την άλλη μεριά και αρχίσανε να του τραβάνε όπως είναι ο προκρούστης. Θυμάστε, να του τραβάνε ώστε να του βγουν από τις αρμώσεις και να στρεβλώσουν. Και του λέγανε, ρέση του λέγανε, εγκαταλείπεις το Χριστό. Δόξα το Χριστό, έλεγε αυτός. Ρέση βλαμμένα θα ψοφίσατε, δάνεις, ρε, όχι, δόξα το Χριστό. Δεν είναι αυτά τα λείψανα που προσκυνάτε, έχουν χάρη από το Θεό. Και είναι ευλογία που το γνωρίσαμε τον Άγιον αυτό, διότι ήταν στη Ρώμη και τον είχαμε ξεχασμένο, τον Άγιο Μέδικο. Και τώρα μέδικος τι είναι, μέντιση, μέντιση, φάρμακα, ιατρική, μέντιση. Κατάλαβε, μέδικος είναι από εκεί βγαίνει, είναι γιατρός, γι' αυτό. Ο Άγιος λοιπόν με εκείνο το αποτρόπιο βασανιστήριο ήταν ενωμένος με το Θεό. Και του λέει του τυράννου, ρε κακομύρη, του λέει πτωχέ. Δεν βλέπεις το μίσος σου, ότι όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις. Όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις, τόσο περισσότερο με ενώνεις με τον Χριστό. Ξέρετε, δεν τα ακούτε αυτά. Τι ακούτε, ωραία, γλυκανάλατα, ο Άγιος. Ναι, αλλά άμα δεν τα ακούς αυτά που είναι τόσο σωστά, πώς θα σου μπουν στην καρδιά? Και όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή για σένα, που ξέρετε πόσες δύσκολες στιγμές συναντάτε, και προσωπικές στιγμές μόνοι σας, θα πείτε, μα ο Άγιος Μέδικος πώς το έκανε? Θα το κρατήσω για τον Άγιο Μέδικο. Λοιπόν, και τέλος λέει, άντε του λέει, θα είναι άραγε η πίστη προς τον Χριστό πραγματική, λέει, ή είναι μία τρέλα η δικιά μας πίστη? Άρχισε να συγκλονίζεται ο Άγιος, σου λέει, εγώ για τους 12 θεούς, άμα μου τραβάκανε τα χέρια, θα έλεγα πιστεύω στους 12 θεούς. Καταλάβατε τι έπαθε? Έπαθε αμέσως βάζει, συγκρίνει και λέει, εγώ ίσα ίσα. Θα έλεγα, όμως δεν πάτε στο καλό όλοι σας κι εσείς. Πάμε παρακάτω. Έμεινε σαστισμένος λοιπόν και πεπισμένος και δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθεί και να ξεπεράσει κάποιος τη σοφία και έριξε το μάτυρα σε μια φωτιά. Και μετά τη φωτιά, η φωτιά έκανε μια καμάρα και ο Άγιος καθότανε στη μέση και δροσιζόταν. Όπως κάνανε τα πιπέδες in camin. Εξήλθε λοιπόν και ανέπαφος, τον ρίξανε πάλι στη φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο τέλος του κόψαν το κεφάλι. Όλοι αυτοί λύγουνε με το να τους κόψει το κεφάλι. Ντάν και τελειώνει. Μερικούς τους το κόβουν από την πρώτη μέρα. Άλλους τους το σκόβουν την 50η μέρα. Άλλους τους τραυματίζουν και τους αφούν και στο τέλος, επειδή ο Θεός τους θεραπεύει, του την κόβουν το κεφάλι να τελειώνει. Είναι το κεφάλι τέρμα. Είναι το τέλος το κεφάλι. Γιατί? Γιατί το κεφάλι είναι του ανθρώπου που κοιτάζει στο Θεό. Άρα όταν του κόψει το κεφάλι, τελείωσε η σχέση με τούτο το πράγμα και όλος ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό. Γι' αυτό το ωραιότερο μαρτύριο που δεχόντουσαν οι άλλοι ήταν η ταρατομήση, η καρατόμηση. Τον καρατομούσαν.
Ολιδηγήθηκε λοιπόν έξω από τα τείχη της πόλεως και τους κόψανε το κεφάλι και έτσι έλαβε το μαρτυρικό Στέφανο 26 Ιουνίου του 172. Καταλάβατε τη μέρα 26 Ιουνίου που τον έχετε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τη γιορτή και κάνατε πανηγύρι και τα λοιπά, χθες το βράδυ είδα κάτι εσπερινούς και τα λοιπά. Πάμε τώρα στους Αγίους Αναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό, τον Κοσμά και τον Δαμιανό και τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Είναι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός οι Ρωμαίοι. Όποιος από εσάς πάει καμιά εκδρομή στη Ρώμη, θα σας πάνε στο στη μεγάλη πλατεία με το φόρουμ της Ρώμης, είναι όλο αρχαίκη. Θα σας δείξουν μια εκκλησία και θα σας πούνε αυτή η εκκλησία είναι η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε ποτέ στη Ρώμη για τους Κοσμά και το Δαμιανό, τους Ρωμαίους. Το καταλάβατε, τόσο παλιοί Άγιοι είναι αυτοί που έχει μια παλιά εκκλησία μέσα στο αρχαίο. Πώς έχουμε εμείς τα αρχαία, ας πούμε, πώς είναι η αγορά του Ατάλου, η ιστοά του Ατάλου, ακριβώς έτσι είναι και αυτή, αυτό το μέρος είναι. Τι ήταν αυτοί οι Άγιοι? Αυτοί οι Άγιοι μάθανε την ιατρική τέχνη και θεράπευαν τους ανθρώπους και τα ζώα αμυστή. Αμυστή. Καλά. Δεν θέλανε βραγγί. Δεν θέλανε μια μαξούλα να τους πάει να τους φέρει. Δεν έπρεπε να φάνε. Αμυστή. Και όχι απλώς μόνο τους θεράπευαν, αλλά είχαν ένα βασιλιά που το λέγανε Καρίνο. Ο βασιλιάς Καρίνος, προσέξτε αυτά που θα σας πω, να δείτε τι ωραία που είναι, αντίπαλός του ήταν ο Διοκλητιανός στην Ανατολή. Και ο βασιλιάς Καρίνος, μαθαίνοντας ότι αυτοί οι Άγιοι κάνουν αμυστή, ποιοι τους κατηγορήσανε? Τον Δοκτοράτο. Πήγανε στο βασιλιά και του είπανε. Αυτοί δεν του είπανε ότι δεν παίρνουν λεφτά. Γιατί άμα του πεις δεν παίρνουν λεφτά του άρχοντα θα πει δεν πειράζει. Τι με νοιάζει εμένα? Όχι, στον καθένα λένε ό,τι θέλει. Αυτοί είναι χριστιανοί. Και άρα είναι εναντίον της βασιλείας. Γιατί δεν ομολογούν ότι είσαι Θεός, του λένε του Καρίνου. Και τους λέει φέρνε τους εδώ μπροστά. Και τους πήγε. Και αρχίζει και σε αυτούς τα ίδια. Δεν τρεπόζεστε και τα λοιπά και είσαστε, θέλετε, θα πρέπει να γίνετε ειδωλολατροί, να γίνετε ειδωλολάτρες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τους λέει, κάντε μου ένα θαύμα τουλάχιστον να δω. Και όπως ήταν ο βασιλιάς στο κεφάλι του και κοίταζε εκεί, κάνει το κεφάλι και γυρίζει και κοιτάζει το σώμα, κοίταζε μπροστά και το κεφάλι πίσω. Του στρέψε το κεφάλι. Και λένε, θέλει θαύμα? Και έλεγε το κεφάλι που κοίταζε προς τα πίσω, έλεγε θέλω να με κάνετε καλά να γυρίσει το κεφάλι πάλι στα του. Καρίνος, αυτό κάτωρα στις Ρώμες. Λοιπόν, και είπανε οι Άγιοι στο όνομα του Χριστού να έρθει το κεφάλι στη θέση και να μας αφήσει να πάμε στη δουλειά μας. Ωραία, δεν είναι οι Άγιοι? Να φαντάσουν να στρίψουν το κεφάλι του Μητσοτάκη. Δεν πάνε δουλειά μας. Και να μας αφήσει τα χρέη. Αχ, τι ωραία. Παναγία μου, μα δεν βρίσκεται ένας Άγιος να του μας αφήσει τα χρέη. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι το που και πες στη μέση και είναι ο κίνδυνος. Πάμε παρακάτω. Δεν θα ξανάρθω να το ξέρεις και τόπο. Λέω, θα τα πω και δεν θα ξαναπάω. Και άμα μου πούνε, του πω, δεν έρχομαι όπως ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να έρθω. Μα δεν λέω και τίποτα εδώ, μου τα λέμε και πολύ αγρία, τα λέω ωραία, λογικά. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να πληρώσετε εισιτήριο. Με ευχή σας. Ευχαριστώ. Χριστιανοί είμαστε αδελφοί. Δεν είμαι εγώ τίποτα. Εγώ είμαι όπως ήταν οι γιαγιάδες σας. Που καθόσαστε στο παραγόνι και χωρίς να φοβόσαστε ακούγατε τις ωραίες ιστορίες. Όχι ως παραμύθι, ως παραμυθία. Που σας μαλακώνανε το φόβο του σκοταδιού, που σας μαλακώνανε το φόβο της αρρώστιας, την ορφάνια της μάνας και του πατέρα. Αυτό το ρόλο κάνει. Δεν είμαι τίποτα.
Έχω αυτό το χάρισμα να σας τα μενώνω όλο και να σας... Και κινούμε από την αρχαία Ελλάδα, μπορώ να σας πω και τι γίνεται μετά από 1 εκατομμύριο έτος φωτός στην τάθε απόσταση. Δεν το ξέρω από τον Θεό, το ξέρω από την επιστήμη μας. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται ζουν, όπως είναι οι άγγελοι, γιατί μας έδωσε ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτοί οι άγγελοι, όταν έγιναν καλά, έγινε καλά ο Καρίνος, λέει πάτε και κάνω το τι θέλετε. Τους λένε, αφού οι γιατροί είδαν ότι δεν πετύχανε και δεν έχαναν την πελατεία, δηλαδή τα μπικιτσίνια, τους λένε τον Αγίο, έχουμε βρει σε ένα βουνό εδώ στη Ρώμη απάνω, έχουμε βρει πολύ ωραία βότανα. Θέλες να πάμε να μας δείξετε αν τα βότανα αυτά που μπορούν να χρειαστούν. Πήγανε λοιπόν 15 γιατροί της Ρώμης, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυτελείες ρούχα είχαν, αυτά τα καημένα σαν τους χριστιανούς, ξέρεις. Αυτό το ρούχο να το φανταστείτε άσπρο. Αυτό το ρούχο είχαν, τέτοιο ρούχο ήταν άσπρο. Άσπρο. Λοιπόν, και μόλις πήγανε, λέει να εδώ είναι τα δύο αυτά τα... Και μόλις πήγαν να σκύψουν, τους δίνουν μία και τους ρίξαν στον κρεμό. Ποιοι, η δικιά τους η φάρα, η ντοτόρικη. Και τους σκοτώσαν, πέσαν στον κρεμό και σκοτωθήκανε. Φαίνεται ότι δεν σκοτωθήκανε για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι. Δεν τους είπανε αρνήσου τον Χριστό. Σκοτωθήκανε όμως για την απλότητα του Χριστού. Γιατί ήτανε πρόβατα. Δεν βάλανε στο μυαλό τους την κακία και την καχυποψία, αλλά σαν τον Χριστό που το πηγαίνουν να το σφάξουνε και του λένε έχει μια σκάλα, ανέβα πάνω στο σταυρό, έβαλε το ποδαράκι του, υπάρχει μια ωραία γεωγραφία και ο Χριστός όπως ήταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, υπάρχει μια γεωγραφία τέτοια να τη βρείτε, είναι ο Χριστός αρχαία, ανεβαίνει πάνω και λέει ορίστε, πατάει το πόδι του σε αυτό το υποπόδιο, βάζει τα χέρια έτσι και αυτοί τον καρφώσανε απάνω. Αλλά ανέβηκε μόνος του. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Είναι η συνέχεια αυτής της Ορθοδόξης παραδόσης. Μετά έχουμε άλλους δύο που ήταν από την Αραβία. Και αυτοί τους κάνανε μαρτύρια και τα λοιπά. Δεν θα το πούμε αυτό. Τώρα θα σας πω για τον Κοσμά και τον Δαμιανό, οι οποίοι ήταν από εκείνη την ημέρα, έγινε το ζεσχάριτο στο χορτί, ναι. Λοιπόν, αυτοί, οι Άγιοι αυτοί που είχαν μια μανούλα που τη λέγανε, είχαν και τη μανούλα τους αυτή, Θεοδότη. Αυτοί λοιπόν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, ανάργυροι, ξαναπάει, τζαμπατζίδες. Γιατί οι άντρευαν τους ασθενείς, χωρίς να λαμβάνουν παρά αυτόν καμία ανταμοιβή της εργασίας, ούτε αργυρία, ούτε δώρα. Προχωράει το πράγμα. Γιατί μπορεί να μην πάρεις λεφτά, αλλά να σου πει, Πάτρε Ευάγγελε, έχω μία βίλα στο μητράκι, έλα να κάνεις τα μπάνια σου. Και εσύ να πεις, εγώ είμαι φτωχός, αλλά έχω πλούσιο φίλο. Στην κόλαση. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είσαι του Χριστού. Γιατί. Διότι αν υπάρχει άνθρωπος που ζει φτωχότερα από μένα, δεν μπορώ να είμαι του Χριστού εγώ. Το καταλαβαίνετε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό λέει ο Χριστός. Γι' αυτό αυτοί κάνανε μια συμφωνία. Πήγανε στον Χριστό μπροστά τα δυο μοσχαράκια αυτά. Με τη μάνα η Θεοδότη κακομήρα τα έβλεπε. Είχε μείνει χείρα, τα σπούδασε την ιατρική, την καλύτερη επιστήμη, το τι μάθανε. Αυτά ήτανε, αυτά είναι τώρα τα τελευταία, η τελευταία διάβα, η πιο. Λοιπόν, θα σας πω από αυτούς ένα θαύμα, όχι θαύμα. Ένα, μια πράξη που κάνανε και να μου πείτε εσείς συγκρίνετε τι με αυτά που ξέρετε και να μου πείτε εμείς αν είμαστε για σφαλιάρες ή δεν είμαστε. Λοιπόν, είπανε αυτά στο Χριστό εκεί. Κύριε λέει, εμείς αφιερώνουμε τη ζωή μας και την επιστήμη μας σε σένα. Ό,τι και να έρθει βοήθησέ μας να το θεραπεύουμε, όχι όμως για τον εγωισμό μας, για τη δόξα σου εσένα. Και εμείς του δίνουμε το λόγο μας ότι δεν θα πάρουμε ποτέ ούτε χρήματα, αργύρια, ούτε δώρα
και καμία ανταμοιβή για την εργασία. Η οικογένειά τους ήταν ευκατάστατη. Δεν ήταν χριστιανός ο πατέρας τους. Τους πείραξε τίποτα, τους Αγίους, που ο μπαμπάς τους ήταν ειδωλολάτρης. Κανένας δεν πειράζεται αν στο σπίτι του έχω ένα παιδάκι 16 χρονών, όχι δικό, χτυπάει την πόρτα μου προχθές. Του ανοίγω, μου λέει, Πάτερ, εγώ αγαπάω τον Χριστό πολύ. Από πότε, του λέω. Τριόχρονών παιδί, Πάτερ. Μου ήρθε η διάθεση της καρδιάς μου να γίνω παπάς. Θέλω να αφιερωθώ στον Χριστό, Πάτερ. Δεν το ξέρω. Πώς θα το είδε. Μου λέει, ο πατέρας μου και η μάνα μου, πού είναι η πόρτα της εκκλησίας, δεν το ξέρουνε. Του ρωτάω, έχουν άλλα παιδιά. Μου λέει όχι. Πού, λέω, πάει. Ήρθε ο Χριστός και τους πήρε το πρόβατο μέσα από το σπίτι. Γιατί τριόχρονο παιδί, να μην πιστεύει ο πατέρας και να μην πιστεύει η μάνα, να μην πιστεύει η γιαγιά, να μην πιστεύει ο παππούς, να μην πιστεύει κανένας, πώς το κάνω αυτό το παιδί. Δεν σας λέω το όνομα, γιατί μπορεί να το ακούσει η μάνα, καμιά φορά θα ακούν τις ομιλίες μου και σου πει το δικό μου. Οπότε θα μου το χαλάσει δουλειά. Καταλάβετε, το καταλάβετε. Ως βρά ο Χριστός δεν το ξέρεις. Πώς θέλει να δράσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο πατέρας σου, ενώ ήτανε, στο τέλος λοιπόν δεν είχε παιδιά και γέννησε τούτα τα δύο. Μόλις τα γέννησε τα παιδιά, του λέει η γυναίκα του, μήπως τα γεννήσαμε με τη βοήθεια του Θεού, του Χριστού. Άρα η γυναίκα να θέλει το σώζει τον άντρα. Το καταλαβαίνετε. Και σιγά σιγά σιγά τον έφερε και τον έκανε χριστιανό, τον πατέρα. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Δεν τους αφήνει στην ορφάνια. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτά. Όσο δεν ήταν χριστιανός, μια χαρά ήταν. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Ανάθεμα την ώρα. Η ορφάνια πάντοτε είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και αν είσαι πλούσια χείρα, οι συγγενείς θα στα φάνε όλα. Θα πέσουν απάνω σαν λυσασμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν και τη χειρία σου να χάσεις, καταλαβαίνετε τι λέω, και τα οικονομικά να σου κάνουν ο τείχος εκείνο, η ελιά εκείνο. Αυτό μας το λέει ο Χρυσόστομος στην ομιλία, επειδή του πέθανε ο πατέρας και έμεινε η μάνα του απροστάτευτη, και τι αγώνα έκανε για να προστατέψει το Χρυσόστομο και 5 δραχμές που της άφησε ο άντρας της. Πάμε λοιπόν. Και μετά η μάνα εβίωσε όμως με σοφροσύνη και τα παιδιά τα προστάτευσε η μάνα και τα σπούδασε, όπως σας είπα, πάρα πολλές σχολές και αξιώθησαν και αποστολικών χαρισμάτων, βαφτίστηκαν φυσικά και τα λοιπά, και έκαναν λοιπόν τις θεραπείες τους χωρίς βότανα, χωρίς έμπλαστρα, χωρίς θεραπευτικά μέσα, μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάμε τώρα. Τι να διηγηθώ, λέει ο συγγραφέας. Την ταπεινωσή. Δεν φτάνει να έχεις την αγάπη. Δεν φτάνει να μοιράζεις την περιουσία. Εάν μοιράζεις την περιουσία για να θεωρήσεις ότι θα πας στον παράδεισο επειδή μοίρασες την περιουσία, καλούτσικο είναι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν θέλει να είσαι μαζί του και να μοιράζεις την περιουσία σου για να είσαι μαζί του για να σου δώσει μια θέση στον παράδεισο. Ο Χριστός θέλει να είσαι μαζί του γιατί σ' αρέσει να είσαι μαζί του. Το κατάλαβες. Πώς βλέπεις μια κοπέλα που είναι 16 χρονών και λέει στον πατέρα της, το γύφτο θα πάρεις, το γύφτο θα πάρεις. Το καταλάβατε. Γιατί μωρή, τι χάρισματα έχει. Έτσι τον ευλέπω και τον αγαπάω. Έτσι. Για τον Χριστό θα τα πετάξω. Τον ευλέπω και τον αγαπάω, ρε κακομίνη. Τον αγαπάω, τον αγαπάω. Επειδή τον αγαπάω, δεν θέλω τίποτα. Και τα λεφτά τα μοιράζω για να μην με βαραίνουν καθώς τρέχω για τον Χριστό. Όχι για να με πάνε στον Χριστό η μοιρασιά των λεφτών. Ξέρετε τι πνευματικά πράγματα είναι αυτά. Το καταλαβαίνετε. Ενώ μας λένε, δώστε καμιά νοημοσύνη. Τι νοημοσύνη, να καώ για τον Χριστό. Πάμε παρακάτω. Αυτοί είχαν αυτό. Είχαν την ταπείνωση, την ακτιμοσύνη. Είναι άλλο η φιλαργυρία
κι άλλο η ακτιμοσύνη. Θα σας το αναλύσω παρακάτω. Την φιλανθρωπία των φιλάνων. Και όλες τις αρετάς τις οποίες οι Απόστολοι του Χριστού είχαν. Γιατί ήσαν ταπεινοί, ώστε περιποιούντο τις πληγές των ασθενών μόνοι τους. Ακούστε την περιποίηση. Πήγαινε ένας με ένα πόδι τούμπαν. Σκίζανε το ποδράκι και μετά βάζανε τα χείλη τους στην πληγή και ρουφούσανε το πίον της πληγής. COVID, εμείς είχαμε COVID. Δεν ξέρω και καταλαβαίνετε τι κάνανε. Αυτό το κάνανε και τρεις άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας που ήταν γιατρός και αυτός και ο Άγιος Ανδρέας που συνέγραψε το Μεγάλο Κανόνα που ήταν και αυτός γιατρός και είχε κτίσει κτίρια νοσοκομεία στην Κρήτη. Και ο άλλος ο Μέγας Βασίλειος είχε κτίσει τα νοσοκομεία και την Μεγάλη Σωλή, τη Βασιλιά. Το καταλαβαίνετε τι κάνανε. Θυσιαζόντουσαν. Ρουφάγανε το πίο, το φτύναν φυσικά οι άνθρωποι, αλλά ρουφάγανε, κινδυνεύανε για τον άρρωστό τους. Το σάφτιν δε ακτιμοσύνη είχον, ώστε όχι μόνο αργύρια δεν απέκτησαν, αλλά ούτε δεύτερο ρούχο δεν αποκτήσαν. Και αυτοί το κάνουν. Έβγαζε τα ρούχα ο Κοσμάς, κρυβόταν πίσω από μια πέτρα, την τάδινε στο Δαμιανό να τα πλύνει. Τάπερ ο Δαμιανός, του τάδινε του Κοσμά, έδινε ο Δαμιανός τα ρούχα, τα άπλυτά του στον Κοσμά, τα έπλυνε, κρυβόταν πίσω από την πέτρα και με... Καταλάβατε, τέτοια ακτιμοσύνη είχαν αυτοί. Συγκρίνεται με αυτά που ακούτε. Πάμε. Και αυτό τους γιορτάζουμε και χτυπάμε τις καμπά. Και βγάζουμε και μικρούς ζημίους. Καλά. Μα αυτοί μας συντηρούν ακόμα. Αυτοί οι άλλοι. Είναι μια κυρία που χαμογελάει. Θέλω να τη δω λιγάκι πια. Είναι εκεί στη γωνία. Να τη. Τη βλέπω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε όλοι. Είστε έξυπνοι. Δεν μπορώ τίποτα παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ούτε σάκο. Δεν είχανε. Είδατε όταν. Γιατί είπε ο Χριστός. Όταν πάτε από τη μία πόλη στην άλλη, να μην πάρετε. Πήρα, τι είναι η πήρα, τον ντορβά. Μην πάρετε ντορβά. Ούτε σακούλα είχαν. Τίποτα. Τα ποδαράκια τους. Και οι άνθρωποι του Σοκ δεν τους έκραζαν ονομαστή Κοσμά και Δαμιανό, αλλά λέγανε, έρχονται οι ανάργυροι. Δεν έλεγαν ο Κοσμάς ή ο Δαμιανός, έρχονται οι ανάργυροι. Και το επίθετο τούτο ήταν δηλωτικό του γένους τους. Ελεημοσύνη και φιλανθρωπία τόση πολύ είχα, ώστε όχι μόνο ασθενείς ανθρώπους θεράπευαν, αλλά και ζώα. Όσα ζώα ήσανε άρρωστα, τα γιατρεύανε. Πήγανε μια φορά μια γκαμίλα που της είχε σπάσει το πόδι. Λέγανε αυτοί που την είχανε, ρε ας τη γωνία εκεί να ψοφήσει. Λέγανε οι άλλοι, να την πάμε μωρέ στους Κοσμάδες και στον Δαμιανό τον πάμε. Όποιος θέλει να δει τον τάφο της μάνας του και λένε και τους τάφους τους δικούς τους είναι δεξιά και αριστερά, θα πάτε εκεί που είναι το μοναστήρι των ποιμένων στη Βιθλέμ. Εκεί είναι θα μένει η μάνα τους. Καταλάβατε, έτσι πράγμα. Λοιπόν, και εκεί είχαν γκαμίλες. Οι άλλοι σταυρώσατε το πόδι της καμίλας και λέει σηκώ πάνω και σκώθηκε. Υπάρχει ο Άγιος Γιώργος, έκαμε ένα τέτοιο δάνο. Ήταν ένας Γιώργος και όργωνε το χωράφι και είχε δυο βόδια. Και τα βόδια σκάσανε, σοφίσαν. Πάει στον Άγιο Γιώργο στη φυλακή που ήταν μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα, ίδιες φυλακές ήταν αυτές, στην Οικομίδια και στην, πώς την είπαμε, την Οίκια. Και του λέει το Άγιο Γιώργο, ρε Γιωργάκη, όπως έτσι, το γράφει το βίος. Δεν τον είπε Άγιο Γιώργιο. Γιώργιο τον είπε. Ρε Γιώργο του λέει, είμαι φτωχός. Και μου ψοφίσανε τα βόδια. Και λέει, τι θέλεις. Δεν ξέρω τι θέλω, να το κάνεις καλά το βόδιο. Μα μου ψόφισε, λέει ο Άγιος. Δεν ξέρω, λέει, να πας, να κανονίσεις. Του λέει ο Άγιος, πήγαινε πίσω.
Πηγαίνει και ώσπου να πάει, τα ζώα αναστηθήκανε, ρε. Στην εκκλησία έχουμε και ανάσταση ζώων. Και έτσι θεράπευαν και οι Άγιοι Ανάδη. Πήρε λεφτά γι' αυτό, τίποτα. Του κόψαν το κεφάλι μετά το γιουγιούγιου. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν αυτοί θεράπευαν πολλούς. Τώρα θα σας πω ένα ωραίο ιστορικό, άστε τώρα τις σπουδές που κάνανε και τα λοιπά. Είχαν πει ότι δεν θα πάρουν τίποτα. Το θυμάστε αυτό? Το είχαν ορκιστεί στον Χριστό. Μην μπλέξεις με γυναίκα. Δεν είναι, πώς το λένε έτσι, δεν είναι σεξιστικό. Είναι γιατί η γυναίκα έχει το παρακλητικό. Γι' αυτό και ο Χριστός άμα μπλέξει με την Παναγία, κάνει Παναγία ό,τι θέλει. Πάντοτε. Γι' αυτό λέει το τροπάριο. Είδαμε ότι δύνασε πάντα όσα αν θέλεις και βούλεσαι. Παναγία μου, ό,τι το μπει στο μυαλό και θέλεις θα το κάνεις. Γι' αυτό το λέει. Γιατί θα πας εκεί και τι θα σου πει? Έλα τώρα να στο κάνω να τελειώνω. Γι' αυτό τη βάζουμε και σε, έρχεται σε λίγο, και σε μεσήτρια να έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Φιλάνθρωπος είμαι όμως, αλλά θέλει και μια μεσητεία από τη φιλανθρωποτάτη κυρία Θεοτόκο. Πάμε λοιπόν. Αυτή η γυναίκα λοιπόν τι έκανε? Πήγανε και κάνανε οι Άγιοι, την κάνανε καλά, ήταν άρρωστη και την κάνανε καλά. Και αυτή η κακόμοιρα ήτανε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Μόλις φεύγει ο Κοσμάς, λέει στο Δαμιανό, πάντα ο δεύτερος είναι πιο μαλακός. Του λέει, Πάτερ Δαμιανέ, θέλω να σου δώσω ένα δώρο. Είπε την κακιά κουβέντα. Σε παρακαλώ, τη λέει αυτός, έχω κάνει όρκο, δεν παίρνω εμείς τίποτα, κανένα δώρο κτλ. Κτλ. Τι κάνει τώρα αυτή, αφού δεν πήγε από εκεί, είπα την άλλη μεριά. Και του λέει, επειδή είμαι φτωχιά και το δώρο μου είναι φτωχό και επειδή είστε υπερήφανοι, δεν θέλετε δώρο από μια φτωχιά αυτό το φτωχό που έχω να σου δώσω. Το τρικλοπόδιασε. Τι ωραία. Αυτά πρέπει να τα ακούσει ο Λαζόπουλος. Δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν που θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, λέει ο καημένος, μα κυρία μου, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, αυτή καιροφυλακτούσα και πάλι και ευρούσα τον Δαμιανό μικρότερον, προσήλθεν και σταθήσα και είπε, γιατί με αποβάλλετε ως μιαρά, γιατί με αποστρέφετε, γιατί δεν παίρνετε τη μικρή μου δωρεά, γιατί, γιατί δεν με θέλετε, και κάνει το μέγα. Στο εορκίζω στο όνομα του Χριστού, πάρτο. Έβαλε και το Χριστό μπροστά. Όπως είπε ο αρχιερέας ότι σε ορκίζω στο όνομα του Θεού, πες μου αν είσαι ο Χριστός, και τότε ο Χριστός απάντησε, και αυτός ο καημένος λέει, άντε αφού με όρκισε στο Χριστό, φέρ το δώρο να τελειώσω. Τι ήταν το δώρο? 3 αυγά. Αυτά έχει μαύρη. Ναι, αλλά η συμφωνία καταργήθηκε μπροστά στο αφεντικό. Πήρε 3 αυγά. Η ακρίβεια στην πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τα βάζει στην τσέπη ο κακομοίρης, τα πρόσεχε, μη σπάσουμε και γίνει το μελέ. Και τώρα πώς θα το πει στον Κοσμά ότι πήρε 3 αυγά. Περιμένει την κατάλληλη ώρα. Άρα μόλις πάρεις κάτι στο χέρι σου περιουσιακό, αρχίζει το μπέρδεμα, η δυσκολία. Εγώ έχω δει κάτι χτυματάκι από τον πατέρα μου και σκέφτομαι πώς θα τα αφήσω. Κι άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά, θα τα πάρουν άλλοι συγγενείς. Α, όχι, λέω, θα τα αφήσω. Όταν άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά και τα λοιπά, θα τα πάρουν τα μοναστήρια. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ. Στο καλό μου δεν είχα τίποτα, δεν έχει. Καταλάβατε. Αυτό με τα 3 αυγά αρχίζει και λέει πώς θα το πω στον κόσμο τώρα που πήρα τα αυγά. Και που έχουμε βγει αυτό και θα το πάρει ανάποδα, βλέπετε. Και το είπε στον Κοσμά. Του λέει του Κοσμά, αδελφέ, θέλω να σου πω κάτι. Πήρα 3 αυγά. Τι του λέει? Εστέναξε και έκλαιγε τον αδελφό μου του ότι επήγαινε στην κόλαση. Φανταστείτε, ο Κοσμά του Δαμιανό που ήταν εισάξει στην αρετή, εστέναξε. Γιατί λέει, υπέπεσε στο μέγα αμάρτημα της φιλαργυρίας για 3 αυγά.
Συγκρίνετε εσείς. Είστε έξυπνοι, δεν πολύ. Για τρία αυγά υπέπεσε, λέει, στο μέγα αμάρτημα της φιλαργυρίας. Χριστιανέ μου, τρία αυγά τι ψυχή είχανε που τον είπε στον άνθρωπο φιλάργυρο για τρία αυγά. Σιγά κακομύρι μου. Και τι του είπε? Χωρίζουμε από τώρα. Ενώ ήμασταν μια ψυχή σε δύο σώματα, δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ. Θυμάστε που λένε τα παιδιά, κόψαμε. Ναι. Κόψαμε, τέλειωσε. Χωρίσανε, βρε. Πήγαινε ο άλλος από εκεί και ο άλλος από εκεί. Για τα τρία αυγά. Γιατί έλεγε ο Κοσμάς, δεν μπορεί να πήρες εσύ τρία αυγά. Βλέπει ο Θεός ότι περνάει ένας μήνας και αυτοί δεν μιλάνε. Καταργήσανε δηλαδή τον νόμο της αγάπης για τρία αυγά. Αυτοί είμαστε και οι θεούσοι πολλές φορές. Τι να κάνει ο Θεός, λέει τώρα. Μα αυτά ήταν αγαπημένα. Πώς το κάνουμε ήταν έτσι. Παρουσιάζεται στον Κοσμά. Ο Κοσμάς όμως όταν πήγαινε στον κόσμο, του λέγανε ο κόσμος, μα είσαστε άνθρωπος του Θεού, για δεν μιλάτε με τον αδερφό σου. Όχι μόνο δεν μιλάω, λέει, ούτε στον τάφο τον ίδιο δεν θέλω να με βάλουνε. Ωραία, ε. Για να δείτε ότι και οι Άγιοι γλιστράνε. Το καταλάβατε. Αυτό εγώ το ξέρω πολύ καλά και σας το λέω πολύ ώρα, ενώ θα πρέπει να το πω δύο λεπτά για να καταλάβετε την πάλη που έγινε. Και χρειάστηκε να επέμβει ο Θεός. Γιατί είναι και οι θεούσοι μετά. Δεν είναι μόνο. Λέγανε οι θεούσοι που αγαπάγαν τον Κοσμά. Δίκιο είχε ο Κοσμάς. Λέγανε αυτοί που αγαπάγαν τον Δαμιανό. Έλα ρε Κοσμά, γανά το δέμα. Και έγινε και διχοστασία ανάμεσα στους χριστιανούς. Δώσ' τους χριστιανούς αφορμή να σφαχτούν μεταξύ τους. Για τρία αυγά όλοι. Δεν μόνος. Παρουσιάζεται ο Θεός στο Δαμιανό, στον Κοσμά και του λέει, Κοσμά, κόψε τις βλακείες. Ο αδελφός σου το έκανε από έλεος και από αγάπη, γιατί τον εξόρκησε στον ουνά. Δεν έκανε λάθος ο αδελφός μου. Και πράγματι λοιπόν, πηγαίνει ο Κοσμάς στο Δαμιανό, του λέει του Δαμιανού, Δαμιανέ μου, άντε. Συγχωρεμένο, δεν ήταν το κατάλληλο. Αυτό που παρουσιάστηκε. Και άρχισε να ξαναπερπερνάνε μαζί στον κόσμο. Δεν περνάνε 3-4 μήνες, αρρωσταίνει ο Δαμιανός. Και πεθαίνει. Και ο Άγιος Κοσμάς τον έθαψε, τον έβαλε σε ένα τάφο στο τσιμπούρι και τον έβαλε στον τάφο. Περνάνε κανένα 2 μήνες, αρρωσταίνει και ο Κοσμάς. Και πεθαίνει. Και έρχεται η ώρα της κηδείας. Και τότε οι χριστιανοί θυμούνται που είπε μην το βάλεις με τον Δαμιανό και γίνεται μία φασαρία τρικούβερτη. Άλλοι λέγανε να τους βάλουν στον ίδιο τάφο και άλλοι λέγανε όχι, είχε καταρρωστεί και είχε πει ότι δεν θα γίνει. Γιατί ξέχασε ο άνθρωπος όπου πέταγε να τους λέει δεν ισχύει αυτό που έλεγα. Άρα άμα το βγάλεις από το στόμα δεν μαζεύεται. Το καταλάβατε τι έγινε. Και κάθονταν πάνω στο λάκκο και τραβάγανε μισή το σώμα από εδώ και άλλη μισή από εκεί. Έτσι έγινε και στην Κρήτη. Θυμάστε έναν παπά, έναν πατέρα Ευμένιο στα Ρούστικα που τον παίρνανε το πρωί μοναχή και το βράδυ τον κλέβανε οι κοριανοί του. Το λείψανε, το πηγαίνανε πέρα εδώ. Δίκιο είχαν όλοι. Και τότε η καμήλα που της είχε φτιάξει το πόδι από την έρημο ήρθε τρεχάλα και έτρεχε και βλέπουν αυτή μια καμήλα, ο κόσμος μαζεμένος και έρχεται η καμήλα. Και η καμήλα μίλησε και τους είπε βλαμμένοι, θάψε τους τον ίδιο τάφο ρε. Και επειδή ακούσανε ότι μίλησε η καμήλα, είπανε «Ε, θέλει μα Θεού, λέει, να τους θάψουμε μαζί». Από αυτούς αλλιώς έχει κι άλλα, αλλά δεν θέλω να σας πω γιατί θα πέρασε η ώρα. Πάτε τι ώρα πήγε τώρα. Έχουμε όλα. Δεν έχουμε. Τι ώρα πήγε τώρα καλά. 9. Μιλάω από τις 7 και 20 όμως. Ωραία. Διαμαρτύρονται αλλά έχεις τη δροσιά. Τι να σου κάνω. Είναι τέτοια μέρα που έπεσε που δεν έχει ούτε μπριτζόλες ούτε τίποτα. Μα όπου πάω όλο νησία. Πάω στην Κρήτη είναι της αποτομής της κεφαλής του προδρόμου. Πάω αλλού Τετάρτη Παρασκευή. Μια φορά σας το έχω πει, ήταν μια Τετάρτη το βράδυ και ήμουν στην Πάτρα. Και λέω 12 η ώρα θα πάω σε ένα σουβλατζίδικο
δεν ξέρουν ποιος είμαι και θα πω ένα σουβλάκι, γιατί νομίζω η ώρα πέρασε από τις 12. Θα πω στο σουβλατζί. Μπαίνω μέσα στο σουβλάκι, έτσι, ήμουνα σαν φοβισμένη γάτα, δεν μπορώ να πω. Μου λέει ο σουβλατζής, καλό στον Πάτερ Ευάγγελο, άμα χάθεις και εσύ με ξέρεις. Τι να φάω τώρα εγώ, Πάτερε, θα σου κάνω ένα ληστίσιμο σουβλάκι με καλαμαράκια. Άμα χάθεις, τούσου, μια φορά είπα και εγώ να αμαρτήσω και δεν μπορώ. Με χτυπάτε παλαμάκια στην εκκλησία. Αυτά όλοι γλιστράμε. Όχι ότι το θεωρώ και γλίστρωμα μεγάλο, είχα λυσάξει. Και τούτη η νηστεία των Αποστόλων, καλά εμείς οι μαυροπονδυμολογίτες που έχουν άλλες 13 μέρες οι καημένοι, θα φτάσουν το 40 το Χριστουγέννου, το Πάσχα. Λοιπόν, τώρα να πούμε, θέλω να πούμε και καμιά γυναίκα υγεία. Είναι ωραίες και οι γυναίκες, οι γιατρές είναι καλές. Λοιπόν, υπήρχε ένας Απόστολος Φίλιππος, τον ξέρετε τον Φίλιππο. Αυτός ο Απόστολος Φίλιππος ήταν διάκονος του Κυρίου, ήταν από τους 70 Αποστόλους, αλλά όταν οι Απόστολοι είπαν να διαλέξουμε κανέναν να τους κάνουμε διάκονος και διακόνους, σαν, εντάξει, ήταν, δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που έχουμε τους διάκονους σήμερα, αλλά διακόνους σήμεναν, διαλέξανε και αυτόν, ήταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Είχε 4 κόρες, Ερμιόνη τη μία, Ευτυχίδα, Γλάφκη και Καλίστη. Πέστε μου εσείς και τα 4 ονόματα ελληνικά. Ερμιόνη, ξέρετε την Ερμιόνη εκεί πέρα. Ευτυχίδα, τι ωραίο όνομα, Ευτυχία. Γλάφκη, τι σημαίνει, για πέστε μου εσείς. Τι χρώμα είναι, όχι κρασί, τι είναι το γλαφκό. Το λευκό της θάλασσας ο αφρός, γι' αυτό λέει ο ποιητής, στου γλαφκού το γειτόνεμα, τα σπίτια μας. Είμαστε. Ποιος το λέει ρε Κώστα? Στου λαφού το γυρνά. Τίποτα. Κάνεις και το φιλόσοφο και δεν ξέρεις ποιος πήγε.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, διόμεθα σου επάκουσον και
1: ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτο Τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα νυψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, το χείλημα ανοίξει το στόμα να γίνει την αίσθη σου. Κύριε, το χείλημα ανοίξει το στόμα να γίνει την αίσθη σου. Κύριε, τι πληθύνει στα θρύβοντα μου, πολύ επανίστε με. Πολύ λέγου ψυχή μου και εσωτερία αυτών των Θεό αυτού. Σε δε, κύριε, τη λύπη του μου, η δόξα μου και ψώνει το κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο να κέκραξε και πήκουσα μου, ξέρω σου αγίου αυτού. Εγώ δε η κοιμήθη εκεί που σου έχει γέρθει, ότι κύριε σου τη λύπη σε τέμου. Ου φοβητή σου βεριάδου, λέω τον κύκλο στην επιθυμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, της επάταξε σπάτους αχθρόντας, Ματέως, ο Θεός αμαρτωλών, συνέδρυψε του Κυρίου σωτηρία και επιτολόγω ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκα, Κύριε, μου σε εξηγήθηκα, ότι Κύριε, σε τηλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει, με δε του οργή σου παιδεύσει με. Ότι ευέλισσο είναι πάγει σαν και επιστρίξα με την χείρα σου. Ου και στην ίεση σε αρχείων προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου.
3: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό ζωοδόκου πηγή Λαρίση.
2: Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπαίε μου προσώπου τη αφορσύνη μου. Εταλαιπώρησε κατεκάθινε όλε όλε τι μέρε και θροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώνε με μπλίζαν με μάτων και ουκία στην ίεση σε αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθηνε ω φόδρο ρεόμενο από στον αμμό τη καρδία μου. Κύριε, ενάντια σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό σου που σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τα λεπίε με ισχύζουν και το φω των φθόμων μου και αυτό και έστειλε μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου εξαναντίου μίγησαν και έστησαν και γυστά μου μακροθενέσαν. Και ξεβιάζονται οι ζούδε ψυχή μου και οι ζούδε τα κακά με λάρισαν ματαιότητε και δολιώσαν την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε όσο κουφό κήκουν και ως άλλου εκονίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενοι ως άνθρωπο κακούν και έχουν το στόμα τι αυτό ελεγμού. Ό,τι πισή κυρία ήλπη σα ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν, μη είπαν ότι επιχαρώσουμε και θυμώ και του αληθινού επόδου με μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αγιδόμενο ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι να νομίμαι εγώ να αγγελώ και με περνήσω με τι αμαρτίε μου. Η δε εκθρήμο ζώο σου κατώ και περιμένει και πληθύνει σε μισό τη με αδίκω. Η ανταποδό μου κακά αντί αγαθών ενδύα βαλών επί καταδίκω και αγαθό είναι. Μη εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μη που σαπνού πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μη που σαπνού πρόσχη στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσαορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου προς απλό εσάξιμο, γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτου σαν το Αγίου όφθηση, του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου περζά στη χειλομβενέω είσαι. Ούτου σε ευλογίε σου τη ζωή μου και το όνομά τη ώρα τα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα στην πλησή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η αιμονή μου νευό στο στρομνίσμα τη ώρα σε μελέτων είσαι. Ότι κινεί βοηθό μου τη σχέση των τρίγων σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου προς τον ανταλάβω δεξιά σου. Αυτοί διεισμάτιν ζήτησαν την ψυχή μου σε λάβω στα κατώ τη γη, παραωθεί τη χειρό ροφέα. Μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ αφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήον αυτό, ό,τι είναι φράγιστο μα όλα λούντον άδικα. Γιατί σε όλη σε μελέτων εισαι, ό,τι γίνει βοηθό μου και σχέση τον τρίγο σου αγαλιά σου. Εκολλήθη ψυχή μου προς τον ανταλάβω δεξιά σου. Δόξα πατρική, ιό και αγίου πνεύμα τη γυναίκη και αή και σου όνο στο να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κυρήν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνα, αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίος μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Σε αυτά τον οποίο σου σε αφή μου κλείνουν του στη δύση μου. Ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήσε με εδώ καταβενόντων εις λάκων, εγινήθημε ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρές ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέφτουσαν τάφωνο και μνήσετε και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επε με επιστρίχθη ο θυμός και πάντως με τερασμούς επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε με έθεντο με ευδέλημα αυτής. Παρεδόθην οικείου και ξεπορευόμενοι οφθαλμούς εν εις εναπτωχίας. Εκέκραξε προς ε Κύριε όλη την ημέρα διαπέτσα προς ε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια ή ιατρία νεσού και εξομολογήσονται. Μη διηγήσετε στο ταύτο λαό και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσουν σκότω θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλυσμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου, καμό. Το γόσο με εγώ και νοκόψε εκ νεωτό μου, ψευδίζεται πνόδι ξεπορήθην. Επεμέδι ήρθε η οργία σου, οι φοβερισμοί σου εξαραξάρμε. Εκεί κλουσά μου, η είδο όλη την ημέρα περιέσχο μάμα. Εμάκρυνα από μορφή και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε, ο Θεό, ο τυρίω μέρα σε και έκραξε κινητή έντινο σου. Είσαι θέτον επιό προσευχή μου κλείνου του στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντο με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλαθάνω πάστα από δόση αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα νομίω στον όμιλο πάσα νόσου. Το λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, το στεφανούντα ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν εκείνη τη ζητώ σα έτου νεότου σου. Ποιόν ελέημο είναι ο Κύριο κρίμα πάση δικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θερήματα αυτού. Εκτήρημον και λέμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος οργιστής ετ' οδέες των αιώνα μηνύμ. Ού κατά της ανομίας ημών επίσης εμείνου δε κατά της αμαρτίας ημών αντεπέδωκεν εμείν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατώσει Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσαν το λεόποδισμό ναι μάκρυν φημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριός σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός αγνού το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπο σου συγχώρησε η μέρα αυτού, σε άνθο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει και ουκ επιγνώστε έτη τον τόπον αυτού. Δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα υπό του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση η όντση φυλάσσου διαθήκη αυτού. Και με ενημένε των οντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν τώρα ενώ ετοίμασαν θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον. Πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπιον στο λόγον αυτού, το ακούσει φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάστε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρνω σε θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ σε τη δύση μου, την αληθεία σου, άκουσα με δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσμα να το δούλου σου, ότι ο δικαιωθέ τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδείξουν ανθρώπου στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήνη του ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινήσουν νεκρού αιώνε και κηδίασαν με το πνεύμα μου, μη ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων να μελέτησαν με πάση έργη μου στο χειρό σου μελέτων. Διαπέσα πω ήταν σχήρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χείρι άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη απαστεύσει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθεί με τι καταβαίνει σου λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαό σου ότι επισύλπησα. Γνώσω μου και οδόν να πορέσουν την προσέρετη ψυχή μου. Εξέλιμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφη μου, δεξόμε το πίντο θερμά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία ναι, για το όνομα του Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και το ελέη σου εξατρέψει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα τη γυναίκη αίκη σου αιώνα στον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόνη Κυρία, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας, και και των πιστικούντων ναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόν των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερτουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφυλάξων ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, εξομολογήστε το Κυριώτια καθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου ημίν, αμήν αυτούς, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, παρακυρίου γένετο καύστη και εστί θαυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως θύσιν εκδήμη των Απόστολων Χριστού, Θεόθεν εκρίθητε, διακόνην ευσεβώς το Θείο πληρώματι, πρόχωρε Θεηγόρε, συννικάν οριάμα, τίμον ο Θεοκήρυξ, παρμενάστε ο Θείος, πρεσβεύοντες το Κυρίο υπέρ των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, δόξαν ρέουσαν υπερηδούσα, νυμφιά μωμός αυτής του λόγου, διασκήσεως οσία εν κλάμψασα. Όσουν ειρήνη τυχούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαφύλατε. Αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσαν, δωρήσαστε ημίν το μεγά ελέος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσασαν, την σωτηρίαν του γένους ημών ανυμνούμεν Θεότο και Παρθένε. Εν της αρχή γαρτί εξού προς τη φθήση ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξαμένος πάθος, ελυτρώσα το ημάς έκθωρας ως φιλάνθρωπος.
0: Έτι και έτι αν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς το Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ως άνθος ευθαλές και η δείπνευς των κρίνων εξήνθησα σε μνήν κοιλάδι του βίου και χαίρουσα προσήγαγες Ιησού τον νυμφίο σου την ακύρετον των αρετών ευωδίαν τον οικέτευε του ειρηνεύσε των κόσμων ειρήνη φέρον ημέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ωραία τη μορφή, ευπρεπή στη καρδία, λαμπρά και τη ψυχή, δεδειγμένη οσία, τερπνών καταγώγιων, της Τριάδος και γέννησε, διασκήσεως και καθαράς πολιτείας και απειλήφας την επουράνιον.

πουσάντα της γης οικολούθησε κόρη και χέρουσα προσύνεκτε το εξού ανατήλαντι μεγαλύνουσα σε την πηγάσα σαν κόσμο των ζωήριντων και επουράνιων μύρων παρθένε παντάνασα κατεπλάγι εφρεπός μοναζούσον θείος χώρος ποτέ είδες εφρικτός μέσω νοσία της νύχτος προσευχομένη το ανεσπερό ηλίο. Όλη γαρλαμπρά, όλη μεθέωρος υπέρθεν της γης, έστω σαέφανες, το της μελούσης

0: Θεόν η Θεός περλαβής χρυσοειδής, τες θεϊκές ωραιότηση, τη Θεοφόρον ειρήνην ελάμπρινας.
1: Ως Παρθένος φρόνιμ είχε εκλεχθεί, την λαμπάδα ουσία την μυστικήν, ελέος και σέος δαψιλός καταπέψασαν, ακίνητον το φέγγος αυτής.

δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως παράδεισος έμνους και εφθαλής, ως θεόλαστος ράβδος και λογική ασπό.

του Κυρίου δεηθώμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γείσαι επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Είπεν ο Κύριος, ως της τελοποιούσε μελτήρ να παρνησάς το εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαρανθέρει την ψυχήν αυτού, σώσε απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκενε μου και το Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφιλήσει άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ, αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ τίνες τον οδεστικότων, ή τίνες ουμιγεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την βασιλείαν.

Συ, ελέησον ο Θεός, θέλω το μεγαλαιό σου, και έκανε το πλήθος των εκτριβών σου εξάλληψον τον όνομά μου, πλήρω πλήρω με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στα διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν, ενώπιόν σου επί εισάγου σαν δικαιωθήσε τη συλλόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίε αλήθειν και εν αμαρτίε εκεί σε μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειν η γάψα στα άντρα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντί με, σώπη καθαριστήσουμε, ποινεί με και επερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτή μεγαλεία εν και φροσύνη, μεγαλεία εν τω θέα τεταπηρωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον ματιών μου και πάσα. Τα ανομία μου εξάλληψαν, καρδία μου καθαρά μου τίσουν, μη θεό και πνεύμα, θε εγγέννησον, εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει μία από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία εν τα νέα σε τεμού απόδοση με την αγαλία εσύ τη σωτηρίου και πνεύμα τη χειμωνικό στήριξη.

να διδάξω ανώμου στα σωτού σου και σε βρίσκε σε επιστρέψου, σε ρίσκε με ξυλά τον Θεό. Ο Θεό τη εταιρεία μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου, κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ισχύ σου. Ότι η θέληση αισθησία ενέδωκα αν ολοκαυτώ με τα ούκε ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, που καξοδρώσει αγάθρο, κύριε. Εν τη ευδοκία σου σιώνει και το μεθύτο τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδεση δικαιοσύνη, αναφερόνται το καυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

αμήν. Θα εισθήσταω το που πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεησόν ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρών.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο στον ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων, Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατερών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τυρνός και Στρατιλάτου, Μινά Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεόφορου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντρινάβου, Γεωργίου του Εγραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού, του Νταμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ιωαννίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατέρων ημών, των Ενασκησιλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατού Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ευτιμίου του Μεγάλου Νουφρίου Ιερονίμου και Διονυσίου του Εντισκητή της Κολλήτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιάνου και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Διακόνων, Προχώρου Νικάνο, Ρωστήμονος και Πάρμενα, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Παύλου, το ξηροποτεμονό της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου, όν και τη μνήμη επιτέλμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετευόμεν σε μονεπολιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου.

Κύριε Θεοτόγεσόν ημάς, αδιαφθόρος του Θεών γεγένικα στον καθήμαν δί μας, υπέρνουν και λόγων ηγονοτάχραντε και της τώρας εξήρπασα στον Αδάμ και την Εύαν, ορθές η χαίρε κραυγόν.

Κοίτα το αέρο τη Χριστού μακαρί και τα τερπνά του βίου του φθαρτού ευσεβώς παρουσαμένη. Αυτό οικολουθήσατε μαθητευθέντες αλλιώς.

0: Θεός της επιγής εν δόξη εν αγίασμο εσταλάξατε.
1: Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών του Πνεύματος εκλογίος πεπλισμένη της αυτού χάριτος διακόνην πάν σοφή κρύες των Αγίων

0: Αντιλαφού σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Εις ανεδείχθητε πίστη, νικάνοργε πρόχωρε, παρμένα τιμον ένδοξε, όθεν σήμερο την ιεράν ημών μνήμην, εορτάζομεν νεφροσύνη καρδίας,

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τι του κόσμου εύκλιαν καταλοιπούσα ουσία το Χριστό πνενήφθευσε το βασιλεί τον αυθάρτο κάλεση της παρθενίας ελαμπρημισμένη σκάμαση της εγκρατείας πεπικυλμένη δια τούτο σε ειρήνη ως ως νυφίος λαμπρός εδόξασε.
2: Ως νυφίος λαμπρός εδόξασε.
1: Βασιλεί το επιγείο επιγωμένη νυφεθήνε, σεμνή βασιλέως του ουρανίου οίκουσες βόντος η Ευαγγελικός. Δεύρο ακολούθημη και ποιήσωσε της εμείς βασιλείας σύμφυτων και κοινωνών. Όθεν όγκων περηφανίας και παντός αξιώματος παριδούσε την τιμήν, έδρα μέσα σχέτο έρωτη τη σύχνηση του ουρανίου εραστού. Τι σου νεξίπη των σών αγώνων τα σαρετάς ή των θαυμάτων σου τα σχορηγίες τας πολλαπλάς. Μεγάλος γάρ αριστεύσασα, μιζώνος και δεδόξασε, πάση τα προσωτηρία εν παρέχουσα παρά Χριστού, ειρήνη του σου νηφίου, ως λαμπρός εδόξασε.
2: Ως λαμπρός εδόξασε.
1: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Τετράς μαθητών του Θεανθρώπου Λόγου, τριάδα σεπτή πάση κηρύττει λόγο, ικάδι ογδοάτη μισθών, ξυνελήλυθε τετράς. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα, ρηστής ποταμού Παμάκαρ Παραγγέλου, τες χερσί του σώσαντος εκπνής Αγγέλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου και ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Διακονήσεις. Τράχυλον Ακάκιος εκμυθής ξύφη, ψυχής των λευκών μηνύων βλύζει γάλα. Κενισμόν αγνή τελούντες του Ναού σου συν εξετούμεθα θερμήν προστασίαν. Η Αγία Μάρτης Δροσής εν χώνη χρυσή βληθήσα τελειούται. Όσιος Παύλος ο ξηροποτιμανός, ο ιδρύσας τας δύο μονάς, τη του ξηροποτάμου και τη του Αγίου Παύλου, ή τη την του Αγίου Γεωργίου εν έτη 820 ακμάσας, εν ειρήνη τελειούται. Μονάς ο Παύλος ιδρύσας κάτω δύο, μονάς κατοικείτας άνω με τα αγγέλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Ειρήνης, ηγουμένης Ιεράς Μονής του Χρυσοβαλάτου της Θαυματουργού. Ειρηνικός έζησας, ειρήνη πάλε, και νυν κατοικείς ένθα ειρήνη βρύει, ικάδι ειρήνη ογδοάτη θεείο φόκο έστι. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεσσαλών. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.
1: Την Θεοτόξα.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δώ.

Ουκρανούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σι την δόξαν αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλειδιού,

0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών,

Ir turistinė įmas apopasis tlipseos, orgys kindinu kia nangys, tu kiriu deithome. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξουμ, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: όσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανή ψυχή μου τον Κύριον, ελέσω Κύριον, με τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Ιεράρχη τιμήσομεν, θαυμάτων γαρπηγάζει δωρεάς και πάβει ασθενίας χάλεπας και καρκίνου απαλάτη της συνοχής τους ευλαβούς κραυγάζοντας. Δόξα τος έδοξας αντιχριστώ, δόξα τος εστεφανός αντι...

Μέρες εκείνες πληθυνόντων των μαθητών εγένετο ο γογγισμός των ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμινε δε οι 12 το πλήθος των μαθητών ύπων, ουκαρεστών εστίν ημάς, καταλήψαντας το λόγον του Θεού, διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν, αδερφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρωμένους 7, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης, ημείς δε τη

και εξελέξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον, και Νικανόρα και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν, και Νικόλαον προσήλυτον Αντιόχεα, ους

0: Εκ του κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα προσχωμέν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάντας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυφίου, 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάντας σε αυτών, ουκ έλαβον μετέ αυτών έλεον, εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάντων αυτών, χρονίζοντος δε του νηφίου ενίσταξεν πάσε και εκάδευτον, μέσης δε νυχθός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέρχεστης απάντησιν αυτού, τότε ηγέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και εκόσμησαν τας λαμπάντας αυτών, εδε μωρέτες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει και ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτής. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε ήλθεν ο νυμφίος και οι έτοιμοι εισήλθαν μετά αυτού εις τους γάμους και η κλειστή η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω ημίν ουκίδα ημάς, γρηγορείτε ουν ότι ουκίδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν. Εν

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ιεροψάλτων, αναγνωστών και ιεροπαίδων του ιεροναού τούτου, των κοπιώντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων, τη ιερά μυσταγωγία ταύτη και των διευλόγου αιτία απολυφθέντων εν αδελφών ημών, των δούλων του Θεού, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτήν ταύτην, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, ετι δε και των δούλων του Θεού, Χρυσοβαλάντος, Χρυσοβαλάντος και Χρυσοβαλάντος, νηστή Κύριος ο Θεός. Τη μακαρία τη λήξη Ιγνατίου Αρχιερέως Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακάριων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμενών και πεσόντων πάντων των επελπίδεν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιημένων πατρών και αδελφών ημών και όν το ονόματα εμνημονεύσαμε, ε την Θεία καιρά προθέσει ζώντων και τεθνεώτων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και

0: ανεπέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκουχη πρία.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

0: Σεν Σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε περιμών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών το Πατρός και πάλι ενερχόμενον τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωμιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των μορφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του.

Εν πρώτης νήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη.

0: Είναι εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελεή του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξιώσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Θωνάρτων ημών των επιούς σου ενώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ελέγγεις ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

εις μνημόσυνον αιώνιον, αεστε δίκαιος. Αλληλούια.

0: τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, μαζί βεβαίως με τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Τίμωνος, Νικάνορος και Παρμενά. Γνωστή βέβαια μας περισσότερο είναι η Αγία Ειρήνη από τους Αγίους Αποστόλους, διότι μεγαλύτερη σημασία στη ζωή του λαού, του πιστού λαού, ιδιαίτερα των θαυμάτων που κάνει η Αγία Ειρήνη, όπως ξέρουμε, και ιδιαίτερα στις άτεκνες γυναίκες, περισσότερη ευλάβεια ο λαός έχει προς αυτήν. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων, της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, των τεσσάρων που μνημονεύουμε σήμερα, που ήταν και αυτοί από τους 70 Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βεβαίως και οι τέσσερις κήρυξαν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού σε διάφορα μέρη, όπως διαβάζουμε στο συνεξάριο της ημέρας, και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να είναι όχι απλά μιμηθές του Κυρίου και Απόστολοι, αλλά να δώσουν το παράδειγμά τους και στους υπόλοιπους χριστιανούς στα δύσκολα χρόνια τότε της πρώτης Εκκλησίας. Γυρνώντας την Αγία Ειρήνη, ξέρουμε ότι η Αγία Ειρήνη έζησε και γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας στα μέση του 9ου αιώνα, και έζησε πολλά χρόνια, 104 ετών ήταν όταν εκοιμήθη, μέχρι στα μέσα περίπου, δηλαδή, του 10ου αιώνος. Είναι γνωστή αμάς, διότι όταν η αυτοκρατόρισσα Θεοδώρα ήθελε να παντρέψει τον υιό της, τον Μιχαήλ, γνωστή αμάς η Θεοδώρα για την αναστήλωση των ιερών εικόνων, ο υιός της, ο Μιχαήλ, όμως, σαν νεαρός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μία άσωτη ζωή και προσπάθησε να του βρει μία γυναίκα ο οποίος να του συνηφέρει στο σωστό δρόμο, και από όλα αυτά τα συνύχτια και την ασωτεία για τον φέρνει στον δρόμο της σωτηρίας, και θεωρούσε ότι κατάλληλη για αυτόν είναι η ειρήνη, η οποία φημιζόταν για την μεγάλη του αρετή, για την ευλάβειά της, για την ζωή της την ενάρετη, για τον τρόπο που ζούσε και που προσκυνούσε τον Θεό, και βεβαίως και για την οικογένειά της. Γι' αυτό και ανάμεσα στις πολλές παρθένες που συγκεντρώθηκαν για να επιλέξει ο Μιχαήλ την μέλουσα νύφη του και αυτοκρατόρισσα της Βασιλείας, ξέρουμε ότι ανάμεσά τους ήταν και η Κασιανή η Υμνογράφος, με την οποία είχε μάλιστα και αυτό το γνωστό διάλογο. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι και η Αγία Ειρήνη. Αλλά επειδή η Αγία Ειρήνη έφτασε από την Κεσάρια της Καπαδοκίας λίγο πιο αργά στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ παντρεύτηκε λίγες μέρες πριν να φτάσει εκεί η Ειρήνη, την Ευδοκία από την Δεκάπολη. Έτσι λοιπόν η οικογένειά της απογοητεύτηκε ότι δεν κατάφερε πλέον να είναι αυτοκρατόρισσα και να καθίσει στον υψηλό τρόνο του Βυζαντίου, αλλά η Ειρήνη δόξαζε τον Θεό, διότι δεν είχε καμία σχέση με όλες αυτές τις πράξεις και τα αξιώματα τα γήινα, και όλη τη ζωή προσπαθούσε να την αφιερώσει στο Χριστό. Γι' αυτό και περνώντας την Κωνσταντινούπολη, στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στην περιοχή Χρυσοβαλάντου, φιλοξενήθηκε στην Αγία Μονή των Πανμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ που υπήρξε τότε, και εκεί ενθουσιάστηκε με την ενάρετη ζωή των μοναζουσών και εκάρηκε η ίδια μοναχή σε πολύ μικρή ηλικία. Διαβάζουμε ότι ήταν 15 ετών. Στα 21 της γίνεται η Οικουμένη της Μονής, και παρόλο που ήταν τόσο νεαρή, όλες οι υπόλοιπες αδελφές αναγνώρισαν την αρετή της, καθώς και την βούληση της προηγούμενης Οικουμένης, να αφήσει ως διάδοχο την Αγία Ειρήνη και αυτό την δέχτηκαν αμέσως. Και στην προσευχή της στον Χριστό ζητάει η Αγία Ειρήνη να την δώσει δύναμη και διάκριση, αλλά και διαορετικότητα ούτως ώστε να μπορεί να διακρίνει τους κρυφούς λογισμούς στις αδελφές της Μονής για να μπορέσει να τις κατοδηγήσει σωστά. Έζησε μία ασκητική ζωή όλα της τα χρόνια, σε προσευχή και νηστεία, προσπαθώντας να κατοδηγήσει την αδελφότητα της Μονής. Και ξέρουμε ότι ακόμα και σε μία οικογένεια είναι δύσκολο να τους βάζουμε όλους σε μία αρμονία και συμφωνία μεταξύ τους, τόσο περισσότερο σε μία μεγάλη οικογένεια με πολλά μέλη, έστω και αν είναι μοναστική αδελφότητα, και εκεί πολλές φορές υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες και είναι δύσκολα να συμβαδίζει ο ένας με τον άλλον και πρέπει ο ηγούμενος ή η ηγουμένη να έχει πολύ διάκριση, ούτως ώστε με αγάπη και με συμβουλές πνευματικές να μπορείς να κατοδηγήσει σωστά την αδελφότητα της Μονής προς την σωτηρία και στην ουράνιο βασιλεία του Θεού. Αυτό προσπάθησε και η Αγία Ειρήνη, αλλά η αρετή της και η αγιότητα του βίου της δεν έμειναν κρυφά, αλλά φανερώθηκαν και στις αδελφές. Και ξέρουμε τα θαύματα και με τον Κυπάρισο που έρχεται και την προσκυνάει όταν προσεύχεται, αλλά και άλλα πολλά θαύματα που έκανε η Αγία Ειρήνη, όπως και όταν έβγαζε τα δαιμόνια από τους διάφορους δαιμονισμένους, τους οποίους τους φέρνανε στην Μονή ή έστω και από μακριά με την προσευχή της. Η Αγία Ειρήνη άφησε αυτόν τον κόσμο και την αδελφότητα προσευχόμενη στον Θεό να την προσέχει ο ίδιος ο Χριστός και να μην αφήσει τις μοναχές να μπερδεύονται στα πράγματα της καθημερινότητας, αλλά να είναι αφοσιωμένες στον Χριστό και στην πνευματική ζωή. Για μας μένει ως παράδειγμα προσευχής και ασκητικότητας, μένει και ως παράδειγμα πίστεως, και βλέπουμε λοιπόν ότι από εκεί που μία νεαρή κοπέλα θα είχε τον ενθουσιασμό να γίνει αυτοκρατόρισσα, δεν απελπίστηκε ούτε απογοητεύτηκε όταν είδε ότι τελικά το θέλημα του Θεού ήταν κάτι άλλο από αυτό που η οικογένειά της και η βασιλική οικογένεια είχαν σχεδιαστεί. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, όταν βλέπουμε ότι τα σχέδια μας δεν ταυτίζονται πάντοτε με τα σχέδια του Θεού, και άλλα είχαμε εμείς στο νόμο μας και άλλα έχει ο Θεός στη ζωή μας και μας φέρνει, πολλές φορές απογοητευόμαστε και νομίζουμε ότι αν χάνουμε μία θέση ή τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουμε εμείς ή δεν πετύχαμε εκεί που θέλαμε σε οποιοδήποτε πεδίο της ζωής, κάπου η απογοήτευση μπαίνει στην καρδιά μας, ακόμα σε σημείο που πολλές φορές ακόμα και πιστοί χριστιανοί να γυρίσουν εναντίον του Θεού ή των Αγίων της Εκκλησίας μας και να τους ζητήσουν και απολογία. Πώς, εφόσον εγώ είμαι πιστός και προσεύχομαι και νηστεύω και προσπαθώ να ελεήσω τους ενδεείς αδελφούς και τους φτωχούς και κάνω όλα όσα λέει η Εκκλησία, στη ζωή μου δεν θα έφερες, Θεέ μου, έτσι όπως τα ήθελα εγώ? Δεν τα δικαιώμουν όλα αυτά? Αλλά ξεχνάμε πολλές φορές ότι το θέλημα του Θεού είναι άλλο από το θέλημα το δικό μας των ανθρώπων, και ως παντογνώστης σίγουρα ξέρει καλύτερα αυτά που πραγματικά μας ωφελούν στη ζωή μας. Η Αγία Ειρήνη όμως, επειδή τα ήξερε όλα αυτά ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία, ήξερε ότι το να αφήσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και να τον έχεις πλήρη εμπιστοσύνη είναι αυτό που η Εκκλησία διδάσκει μέσα των κηρυγμάτων της, μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τα μηνύματα του ίδιου του Κυρίου μας. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι στο σημείο να μην κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε να μας στείλει ο Θεός τα πάντα σαν να πέφτουν από τον ουρανό, αλλά στο σημείο που να ξέρουμε να ταυτίζουμε το δικό μας θέλημα με το δικό του θέλημα. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας φωτίζει για να δούμε ποια είναι η σωστή οδός της ζωής μας, προς τα πού θέλει να πορευόμαστε για να σωθούμε. Και έτσι λοιπόν, αντί να γίνει αυτοκρατόρισσα, έγινε ηγουμένη. Η ιστορία, αγαπητοί μου αδελφοί, μας περιγράφει και ένα επεισόδιο που δυστυχισμένο στη ζωή του, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ έρχεται εκ την ψάχνη στο μοναστήρι. Είπαμε ότι ήταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά η Αγία δεν το εμφανίζεται. Να του θυμίζει ότι όπως ο ίδιος επέλεξε κάποιαν άλλη και η ίδια επέλεξε πολύ πιο νωρίς τον Χριστό. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα, ακόμα και αυτοκράτορας, να μπλέκεται στην ζωή των ανθρώπων και πρέπει να σέβεται την απόφαση του καθενός. Και έτσι έστω με αυτόν τον σκληρό τρόπο για πολλούς, ο αυτοκράτορας κατάλαβε ότι και αυτός είναι ένας άνθρωπος και δεν μπορεί να υπερβεί τη θέση του και θέλοντας και μην πρέπει να δεχτεί και την απόφαση την δική του αλλά και της Αγίας Ηγουμένης, της Αγίας Ειρήνης. Η Αγία Ειρήνη είναι ένα παράδειγμα σταθερότητας πίστεως, ανθρώπου ο οποίος δεν κολακεύεται από τους θησαυρούς τους γήινους, ούτε από τα πλούτη, ούτε από τα χρυσάφια, ούτε από τα αξιώματα τα γήινα, αλλά τα πάντα τα πούλησε και τα χάρισε στους φτωχούς και ενίσχυσε και το μοναστήρι της. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και μέχρι σήμερα είναι τόσο γνωστή και αγαπητή στους χριστιανούς. Βεβαίως είναι η Αγία που με την προσευχή της χαρίζει παιδιά σε πολλά άτεκνα ζευγάρια και είναι καταφυγή πολλών άτεγνων γυναικών οι οποίες με τις προσευχές τους καταφεύγοντας την χάρη της Αγίας απόκτησαν παιδιά και τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και σήμερα. Γι' αυτό και έγινε τόσο γνωστή. Εμείς όμως την τιμούμε σήμερα ως παράδειγμα σταθερής πίστεως και Αγίου βιώματος. Ευχόμαστε λοιπόν και προσευχόμαστε στην Αγία Ειρήνη αυτή την σταθερή την πίστη να μας την χαρίζει και εμάς και αυτό το βίο τον Άγιο και ενάρετο να μας διδάσκει και εμάς να τον ζήσουμε ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς κοντά στον Χριστό μας. Αμήν.
1: Εις μνημόσυνον αιώνιον, έστε δίχαιος, αλληλούια.
0: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέχει.

Κοινωνών με παράλαβε που μίγαρ της εχθρής σου.

Εν τη βασιλεία σου.

0: Χριστέ τι μου, Άγια, εν τη βασιλεία σου.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κλησία.

0: Όρθιοι μετελαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

Ο ευλογών τους ευλογούντας, η Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπη πειθώτας, όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου, σε αυτούσαν τη δόξα Σου, τη θεϊκή Σου δυνάμει και μίαν καταλήπηση μας Τους ελπίζοντας επί Σέμ. Η ειρήνη το κόσμο Σου δώρεσε της Εκκλησίας Σου, της γερεύση, της άρσεν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνος Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, τον Αγίης Πατρών ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυθαρίων ως Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου τεν Τυρνάβου, Γεωργίου τε Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού του Κιταμινού του Κισάβου των Θαυματουργών, το Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου τεν της Κητή της Σχολή του Ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Διακόνων, Προχώρου Τίμωνος, Νικάνορος και Πάρμενα, τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Παύλου του Ξηροποταμινού και της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης Ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αμήν, χωστή συνέκριμη.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πασών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως πληχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους θλίποντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η Αρχόντισσα Βυζαντινή, παραλίγο θα γινόταν Βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία, και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων.

για να ενδυναμωθώ στην πίστη. Ψαλμός 13. Κύριε, σε παρακαλώ, δυνάμωσέ με στην πίστη μου, για να μην φτάσω να μιλάω όπως οι ανόητοι, που λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Μην αφήσεις να διαφθαρεί η σκέψη μου και εξευτελιστώ στους διαλογισμούς μου, παρασυρώμενος από τους πολλούς, οι οποίοι εξαιτίας των αμαρτιών τους δεν μπορούν να δουν τα θαυμαστά σου έργα και να αναγνωρίσουν ότι τίποτε δεν έγινε τυχαία. Γνωρίζω, Κύριε, ότι σκύβεις από τον ουράνιο θρόνο σου και παρατηρείς τα πλάσματά σου για να δεις αν υπάρχει κάποιος συνετός άνθρωπος και κάποιος άνθρωπος που αναζητά τον Θεό. Δυστυχώς, απομακρυνθήκαμε από το θέλημά σου και εξαχριωθήκαμε, αφού δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το καλό, έστω και μόνος του. Το στόμα των περισσότερων μοιάζει με ανοιγμένο βρώμικο τάφο και από τη γλώσσα τους εκπορεύονται ρήματα μόνο πονηρά. Τα χείλη τους είναι χείλη αμαρτωλών, οι οποίοι στο πέρασμά τους σπέρνουν την καταστροφή και τον θάνατο. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για ειρήνη, αλλά αγνοούν τον δρόμο που οδηγεί στην ειρήνη, γιατί δεν έχουν καθόλου στο νου τους τον φόβο του Θεού. Πότε, Κύριε, θα σε γνωρίσουν όλοι αυτοί που αδικούν τον λαό σου, και πότε θα μάθουν αυτοί που κατακλέβουν το ψωμί των φτωχών ότι εσύ προσφέρεις σε όλους την ύπαρξή μας? Κύριε, φύλαξέ με, ώστε να μην με επηρεάσουν εκείνοι οι οποίοι ζουν χωρίς τη δική σου προστασία και δηλιάζουν και φοβούνται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Φύλαξέ με, Κύριε, διότι εσύ ενθαρρύνεις τη γενιά των εναρέτων. Όλοι οι αμαρτωλοί, τον αδύναμο και τον φτωχό, τον εκμεταλλεύονται, χωρίς να κατανοούν ότι αυτός στέκεται όρθιος επειδή ελπίζει τη δική σου βοήθεια. Τέλος, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τους αμαρτωλούς ανθρώπους να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία της αμαρτίας, και τότε όλοι μας θα νιώσουμε πολύ μεγάλη χαρά. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 13. Διδακτικός ψαλμός. Στυλίτευση της διαφθοράς. Υπενάφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν η έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, ον το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς υπόδες αυτών εκχέε αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών και οδών ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες στον λαόν μου βρόση άρτου των Κύριων ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκίν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστίν, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού. Αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς εξηγείται η παρουσία των εξαπτέρυγων στην Αγία Τράπεζα? Μπορεί να εξηγηθεί με φυσιολογικό τρόπο το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια?
1: Ήδη από την προηγούμενη φορά, φτάνοντας στην προτελευταία φράση του παραγγέλματος αυτού, είχαμε δει τα όσα παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος και φυστά την προσοχή, ώστε ο κληρικός να έχει το νου του και να μην ακουμπήσει την Θεία Κοινωνία οτιδήποτε βλαβερό. Ούτε ποντίκι, ούτε μύγα, ούτε κάποιο άλλο έντομο. Πέρασε η ώρα τότε και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε το φαινόμενο, ιδίως στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι θερμό το κλίμα, εκεί που υπάρχουν έρημοι, υπήρχε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά υπτάμενα έντομα, στη Θεία Λειτουργία υπήρχε το έθος, η συνήθεια του ρυπισμού. Ξέρετε τι είναι ο ρυπισμός? Στα παλιά λειτουργικά βιβλία ακούμε ότι οι υποδιάκονοι ρυπίζουν τα Άγια, ή και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Θεία Λειτουργία που κατεξοχήν ετελείτο στην περιοχή των Ιεροσολύμων, όπου πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος του Αδελφόθεος, δίνει παράγγελμα ότι από εδώ και μπρος οι υποδιάκονοι ή όσοι διακονούν στο ιερό από εδώ και μπρος ρυπίζουν τα Άγια. Τι σημαίνει ρυπίζω τα Άγια? Είχανε τότε έθος είτε από φτερά στρουθοκαμήλου είτε από λινό ύφασμα να φτιάχνουν μεγάλες βεντάλιες και να τις κουνάνε, όχι για να κάνουν αέρα, για να διώχνουν τις μύγες, να διώχνουν τα ενοχλητικά έντομα, να μην πάνε αυτά τα έντομα πάνω στη Θεία Κοινωνία. Και επειδή η Θεία Κοινωνία έχει κρασί και το κρασί έχει οσμή, το μυρίζουν τα έντομα από μακριά, τα τραβάει ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας τα έντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλύπτονταν τα Άγια μπροστά στην Αγία Τράπεζα, από τη στιγμή εκείνη και μετά υπάρχει το ρήμα «ρυπίζω», δηλαδή κουνάω αυτά τα, θα μπορούσαμε να πούμε, τις μεγάλες βεντάλιες για να φύγουν τα έντομα, ή σεβίζω, από το ρήμα σέβομαι, δηλαδή στέκομαι με πολύ σεβασμό, δεν το κουνάω γρήγορα για να μην κάνω καμιά ζημιά, με πολύ σεβασμό και διάκριση και προσεκτικά κουνάω αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην εποχή για να φύγουν οι μύγες, να φύγουν τα έντομα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτά υπήρχαν ως τμήμα της Θείας Λατρείας. Ήταν πρακτικοί οι λόγοι που υπήρχαν. Κάποιοι λαοί που δεν είχαν τα λινά ή τα βαμβακερά, αυτά τα σεβίσματα τα αντικατέστησαν με μέταλλο. Και έτσι μπήκαν στη Θεία Λειτουργία τα εξαπτέρυγα. Αυτά που έχουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα, αυτά που βλέπετε να βγαίνουν τα παιδιά μας και να απεικονίζουν τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ δηλαδή που έχουν έξι φτερά, είναι η εξέλιξη των παλιών εκείνων ρυπηδίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, όσοι έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές βάζουμε δύο παιδιά με εξαπτέρυγα να στέκονται δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα και να τα κουνάνε κατά το αρχαίον έθος. Έτσι. Τα εξαπτέρυγα λοιπόν είναι η εξέλιξη της παλιάς εκείνης συνήθειας να προστατεύουμε τα Άγια από τυχόν έντομα. Ο ρυπισμός των Αγίων ή το σέβισμα των Αγίων. Και έτσι έχουμε τα εξαπτέρυγα. Από αυτές τις παλιές τα λέγαμε τύπου βεντάλιας. Τέτοια ήταν τα σχέδια εκείνα που τα κουνούσανε για να μην πλησιάσει μύγα. Όμως ο Μέγας Βασίλειος λέει και κάτι παραπάνω. Τα Άγια μηδένο της θόσιν ή καπνιστόσιν ή χειριστόσιν υπό ανιαίρων και αναξίων. Μείνω της θόση. Να μην βραχούν. Μα θα μου πείτε, όταν ετοιμάζεις εσύ το πρωί την προσκομιδή και βάζεις νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, βάζεις και νερό. Εις των στρατιωτών Λόγχη ένοιξε την πλευράν αυτού, λέμε, και κεντάμε τον αμνό, τον άρτο, και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα, και ρίχνουμε νάμα, και είδωρ, και ρίχνουμε νερό. Να πω κάτι, επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πει για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο δεν μεταδίδονται μικρόβια και δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας γύρισε και μου είπε, βέβαια, το κρασί έχει μέσα αλκοόλ, έχει ενόπνευμα, τα σκοτώνει τα μικρόβια. Πρώτον, το κρασί δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τόσο μεγάλη ποσότητα ενόπνευματος, ώστε να σκοτώσει μικρόβια. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς το νάμα μέσα στο δισκοπότηρο δεν το αφήνουμε μόνο του, το νερώνουμε, βάζουμε νερό. Άρα το αραιώνουμε, άρα πέφτουν οι βαθμοί του ενόπνευματος. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι με φυσιολογικό τρόπο εξηγείται το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια. Δεν μεταδίδει τίποτα. Βάζουμε λοιπόν αίμα, κρασί και είδωρ, νερό. Γιατί από την Αγία Πλευρά του Χριστού, όταν την τρύπησε ο στρατιώτης για να δει αν ο Χριστός είχε πεθάνει, έτρεξε αίμα και είδωρ. Όχι νερό ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε ηχόρ σαν υδρότας, ένα πηχτό υγρό που ήταν σαν νερό, δείγμα του ότι είχε περάσει μεγάλη αγωνία, είχε πεθάνει από ασφυξία και πλέον δεν υπήρχε στη ζωή. Βάζουμε λοιπόν νερό μέσα στο κρασί. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος να μην νοτιστούν τα Άγια, να μην βραχούν? Εννοεί ότι ο αμνός πρέπει να είναι στεγνός μέχρι την ώρα που θα εμβαπτιστεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι μπορεί να γίνει? Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σκουντίξει κάποιος το σκεύος που έχουμε το νερό που βάλαμε στο δισκοπότηρο και να πέσει όπως πέφτει ένα ποτήρι όταν έχετε τραπέζι, ε? Δεν σας έχει τύχει να σκουντίξετε το ποτήρι και να πέσει το ποτήρι με το νερό πάνω στο τραπέζι και να απλωθεί παντού το νερό? Μπορεί να γίνει κάτι τόμιο και να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να μουλιάσει για να μην μουχλιάσει στη συνέχεια, αν είναι να μείνει για πολλές μέρες. Γιατί δεν βγάζουμε αμνό πάντα μόνο για την Κυριακή που γίνεται λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγάλουμε τον άρτο της ανάγκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη βγάζουμε δύο αμνούς. Έναν με τον οποίο κοινωνάμε τον κόσμο εκείνη την ημέρα και έναν που τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Αφού τον εμβαπτίσουμε πρώτα στο ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιά κάποιοι πατέρες είχαν μαγκάλι και τον περνάγανε τον άρτο από το μαγκάλι από πάνω. Βάζανε μια πλάκα πάνω στο μαγκάλι και τον ψήνανε. Άλλοι κάνουν το ίδιο με νεότερα μέσα, με ηλεκτρικά. Υπήρχε μια άλλη παράδοση που είναι πιο πολύ χρονοβόρα, στο Άγιον Όρος, την ακολουθούσα κι εγώ ως ιερέας. Στο παράθυρο που έχει ήλιο βάζουμε τον αμνό με ένα τούλι και τον αφήνουμε να τον χτυπάει ο ήλιος μέχρι να τον ξεράνει. Και σιγά σιγά με το χέρι τον τρίβουμε να φεύγουν ψυχουλάκια και να ξεραίνεται, να πηγαίνει παραμέσα μέχρι να τριφτεί όλος. Θέλει πολλές μέρες, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Όμως πρέπει ο άρτος να μην έχει νερό. Ας έχει κρασί, ας έχει νάμα, να μην είναι νοτισμένος για να μην μουχλιάσει.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Δύναμης. Στη Θεία Λειτουργία βασική ευχή είναι η ευχή της δύναμης. Ο διάκονος μπροστά στην ωραία πύλη με κατεύθυνση προς το πλήρωμα της Εκκλησίας εύχεται μεγαλοφόνος τη λέξη δύναμης. Μια λέξη μόνο είναι ολόκληρη ευχή. Εμείς αρκεί να είμαστε δεκτικοί στη δύναμη που έρχεται από τη συμμετοχή μας στο Ευαγγέλιο. Συμμετοχή που οδηγεί στην κοινωνία κατά πρώτον με το Θεό και ύστερα μεταξύ μας. Δεν είμαστε στην τύχη, αποτελούμε κοινωνία που μας ενώνει και μας δυναμώνει για να αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Πρότυπα είναι οι Άγιοι, οι οποίοι έχουν κλείσει μέσα στην καρδιά τους όλους τους ανθρώπους. Η προσευχή τους περιλαμβάνει όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία τελεί καθημερινά τη Θεία Λειτουργία υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ο λειτουργός εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Το πνεύμα υφίσταται στις μέρες μας φοβερό διωγμό. Το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθει όλος ο κόσμος είναι ζωντανή απόδειξη ότι το πνεύμα που μας εμψυχώνει και μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για τους άλλους, διώκεται. Το πνεύμα δεν είναι ορατό, δεν καταφεύγει στα βουνά ή στην έρημο. Το πνεύμα είναι μέσα στον άνθρωπο. Νιώθουμε ότι ο εχθρός επιβουλεύεται την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι εχθρός που απειλεί να μας εξουντώσει. Η καλύτερη ευχή για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι τώρα η ευχή για τη δύναμη. Χρειαζόμαστε τη δύναμη όχι μόνο για την φυσική μας αντοχή στις αρρώστιες, αλλά και για την πνευματική μας υπόσταση. Δύναμη στην αγάπη, στην πίστη, στην ελπίδα, στο ωραίο και στο αληθινό. Η κατάσταση μοιάζει με τη ζωή σε καταφύγιο την εποχή του πολέμου. Ο πανικός πλήττει τα πνευματικά μας θεμέλια και μας οδηγεί στην παραίτηση. Ξαναζούμε το φόβο που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι στην πτώση τους που κλέφτηκαν από το Θεό. Το φόβο αυτών της πτώσης του ανθρώπου νιώθουμε όταν χάνουμε το ηθικό μας. Στην πτώση του ο άνθρωπος κρύβεται. Κανείς δεν βγαίνει να καυχηθεί για τις πράξεις του που τον ντροπιάζουν και τον εξευτελίζουν. Και ο πιο πορωμένος ψυχικά κρύβεται. Γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι οντότητα πνευματική. Να περισσώσει το πνεύμα του είναι αυτό που μένει όταν όλα χάνονται. Η συνέστηση του πνεύματος δίνει τη δύναμη να σταθεί ο άνθρωπος ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα χωρίς να λυγίσει. Δύναμη στο πνεύμα μας χρειαζόμαστε τις στιγμές του φόβου. Κανείς δεν μπορεί να βάλει θεμέλιο άλλο από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της δύναμής μας και σε αυτόν πιστεύουμε με πάθος. Μια εντολή της Ορθόδοξης Διδασκαλίας λέει «Εκνύψατε δικαίως», που σημαίνει να είμαστε αληθινοί και δίκαιοι όταν εξετάζουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Είναι η Θεία Χάρη που μας μιλάει με τα γεγονότα της ζωής. Με τη χάρη θα πιστούμε ότι η ζωή είναι αυτό δώρο του Θεού. Ότι χρωστάμε τη ζωή σε μια σειρά από θαύματα και η ίδια η ζωή είναι θαύμα. Νιώθω ότι η ζωή μου ανήκει στον Χριστό. Ένας μοναχός όταν τον ρώτησαν τι είναι η ζωή, είπε «Λίγο ψωμί, λίγο κρασί, Χριστός και Ανάσταση». Ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή μου. Όταν οι αμαρτίες μου με απομακρύνουν από Αυτόν, η ζωή μου είναι άδεια. Το ηθικό είναι το πνεύμα του ανθρώπου και πρέπει να είμαστε υγιείς για να το διατηρούμε ακμαίο. Για να διατηρώ το πνεύμα μου ακραίο, προσφεύγω στην Εκκλησία, συμμετέχω στη μυστηριακή ζωή της, προσεύχομαι και διαβάζω το Ευαγγέλιο και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Παίζει σπουδαίο ρόλο για την υγεία μας και για τη θεραπεία μας από τις ασθένειες η καλή μας ψυχική διάθεση, με μια λέξη το ηθικό μας.

οι πολλών ειδών πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε χαριτωμένη όψη», έλεγε ο Ισαάκ ο Σύρος. Αξιώθηκες με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία να γίνεις συνδετημόνας του Θεού. Μην κυλιδώσεις και μη σχίσεις τον βασιλικό χιτώνα που ντύθηκες. Νιώσε βαθιά την αμαρτία που σε έχει εχμάλωτό της. Απόκτησε όση συντριβή μπορείς. Έλα μετά στον πνευματικό σου και δείξε του πικρό και άφθονο το δάκρυ σου, για να σμίξεις αυτό και το δικό του. Πάρε και τον ιερέα κοινωνό της θλίψεώς σου σαν πατέρα. Η εξομολόγηση, έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος, των κακών έργων είναι το πρώτο καλό έργο. Όποιος ομολογεί και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του, θα βρει έλεος από τον Κύριο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξομολογηθείς τις αμαρτίες του διπλανού σου. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει να ξεσκεπάσει τις αμαρτίες του, ο Θεός είναι έτοιμος να τις σκεπάσει.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις αρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αποστολή των μαθητών του Ιωάννη προς τον Χριστό. Ματθαίος 11,2-11, Λουκάς 7,18-28. Η φήμη που διαδόθηκε από την Ανάσταση του Υιού της Χείρας εξαπλώθηκε σε όλη την Ιουδαία και τα περίχωρά της. Την Παλαιστίνη, όπως είδαμε προηγουμένως. Ο πρόδρομος βρισκόταν στη φυλακή, διότι έλεγχε τον Ηρώδη για τον παράνομο γάμο του. Μετά τη φυλάκισή του, ο Ηρώδης φερόταν με ήπιο τρόπο προς αυτόν και επέτρεπε στους μαθητές του να τον επισκέπτονται. Οι μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν άκουσαν το θαύμα του Χριστού, ένιωσαν ζήλια και απήγγειλαν Ιωάννη, ανήγγειλαν στον Ιωάννη τον πρόδρομο, περί πάντων τούτων, για όλα αυτά τα θαύματα του Ιησού. Ο Ιωάννης, ακούσας εν το δεσμοτηρίο στη φυλακή τα έργα του Ιησού και προσκαλεσάμενος δύο των μαθητών του, έπεμψε προς τον Κύριον λέγον, «Σύ ο ερχόμενος, ή έτερον προσδοκόμεν, εσύ είσαι αυτός που αναμένουμε Μεσσίας, ή πρόκειται να έρθει άλλος?» Ο πρόδρομος δεν αμφιβάλλει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, γιατί οι χαρακτηρισμοί του για τον Ιησού, τους οποίους είδαμε στον προηγούμενο τόμο, ήταν τέτοιοι, ώστε ζωγράφιζαν Μεσσία τελείως διαφορετικό από αυτόν που περίμεναν οι Ισραηλίτες, ο Ισραηλιτικός λαός, και ο πρόδρομος ήταν, όπως είδαμε, θεόπνευστος. Οι ρητές διαβεβαιώσεις του για τον Χριστό, ως αμνών του Θεού, και από αυτόν συμβολισμός του Χριστού ως νυμφίου, το όραμα του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς, καθώς κατέβηκε κατά το βάφτισμα, δεν ήταν δυνατόν να ταλισμονήσει τόσο σύντομα ο θεόπνευστος αυτός άνδρας. Η αποστολή των μαθητών του προς τον Ιησού δεν έγινε χάρη του εαυτού του, αλλά χάρη των μαθητών του. Αυτοί δεν είχαν ορθή ιδέα περί του Μεσσία, διότι ενέμεναν Μεσσία πολιτικό. Εξαιτίας αυτού ήσαν προσκολλημένοι στη διδασκαλία τους και υποτιμούσαν τον Ιησού. Ο Ιωάννης λοιπόν, βρισκόμενος στη φυλακή και στο τέρμα της ζωής του, θέλησε να οδηγήσει τους μαθητές του ώστε να γίνουν μαθητέ του Χριστού. Αυτοί οι δύο μαθητές που στάλθηκαν από τον πρόδρομο, παραγενόμενοι, καθώς ήλθαν δηλαδή προς τον Ιησού, είπαν «Σύ ο ερχόμενος Μεσσίας, ή έτερων προσδοκόμεν ή κάποιον άλλον περιμένουμε. Ο Ιησούς, αντί για άλλη απάντηση, παρουσιάζει τα θαύματά του και λέγει προς αυτούς: «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, α, ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι, νεκροί αγύρονται και φτωχοί ευαγγελίζονται». Να η πρώτη απάντηση, με έμπρακτο τρόπο. Ήταν αναντήρητη. Τα θαύματα αυτά είναι εκείνα τα οποία είχαν γίνει προολίγου. Ο Ευαγγελιστής όμως Λουκάς προσθέτει ότι και εν εκείνη τη ώρα, εκείνη την ώρα που ήρθαν οι απεσταλμένοι, ο Κύριος εθεράπευσε πολλούς από νόσων, από ασθένειες, και μαστίγων, από βασανιστικές ασθένειες, και πνευμάτων πονηρών, από αυτούς που είχαν δαιμόνια, και τυφλής πολύς εχαρίσατο το βλέπειν. Και σε πολλούς τυφλούς χάρισε την όραση. Τα έργα αυτά είχαν προφητευθεί ως έργα του Μεσσία. Ισαΐας 35,34, 35,5 έως 6, 6,11. Επισφραγίζει δε την ομιλία του αυτή ο Κύριος λέγοντας: «Μακάριος έστι ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Δηλαδή ευτυχισμένος θα είναι εκείνος ο οποίος βλέποντας την ταπεινή μου εμφάνιση, φτώχεια και λυπή ασημότητα, δε θα σκανδαλιστεί, ώστε να μην πιστέψει εμένα ως Μεσσία. Γι' αυτό δηλώνεται ότι ο σκανδαλισμός των μαθητών του προδρόμου ως προς την μεσσιανικότητά του δεν διαφεύγει από την προσοχή του Κυρίου. Ο Κύριος σύστησε στους μαθητές του Ιωάννη να πούν αυτά στον Ιωάννη για να λάβουν από εκείνον την ερμηνεία τους. Ο Κύριος θέτει τα θαύματά του ως απόδειξη της μεσσιανικότητάς του. Επομένως, ήταν να ανησυχήσει ο παριστάμενος λαός για την ερώτηση αυτή του Ιωάννη, διότι αυτός αμφιβάλλει στην μεσσιανικότητα του Χριστού. Ο Κύριος σε αυτό απαντάει: «Απελθόντων των αγγέλων Ιωάννου», όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη από τον Ιησού για να πάνε στον πρόδρομο, ο Ιησούς ήρξα το λέγειν προς τους όχλους περί Ιωάννου: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε». Όταν δηλαδή ο πρόδρομος κήρυτε στην έρημον της Ιουδαίας, «Τι πήγατε τότε», λέγει ο Χριστός, «να δείτε? Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον», άνθρωπο δηλαδή που σαλεύεται σε κάθε άνεμο που φυσάει, άνθρωπο δηλαδή ευμετάβολο. «Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίης αμφιισμένον», δηλαδή μαλθακό ευμετάβολον άνθρωπο και αυτόν που αλλάζει τις πεποιθήσεις του όπως αλλάζει ο μαλθακός τα ρούχα του. «Ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εισήν». Οι μαλθακοί και οι ευμετάβολοι δεν μένουν στις ερήμους όπως ο πρόδρομος, αλλά στα βασιλικά ανάκτορα. Ο Ιωάννης δηλαδή χαρακτηρίζεται από τον Ιησού ως άνθρωπος αυστηρής ζωής και επομένως σταθερής γνώμης. Έχει σταθερή γνώμη ο Ιωάννης και δεν αλλάζει τη γνώμη του εύκολα. Ο Κύριος τονίζει ακόμη περισσότερο την αξία του προδρόμου και λέγει: «Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, προφήτην? Ναι, λέγω ημίν,

σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Ο πρόδρομος θα προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων με το κήρυγμά του, ώστε να αποδεχθούν το Χριστό. Επομένως ο πρόδρομος ούτε καλάμι ήταν, ούτε άνθρωπος συνηθισμένος, ούτε συνηθισμένος προφήτης, αλλά ο πρώτος από τους προφήτες. Άγγελος. Ο Κύριος, τονίζοντας την αξία του προδρόμου, λέγει «Αμήν λέγω ημίν, ούκα γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού». Επομένως, ο Ιωάννης είναι μεγαλύτερος όλων των προηγουμένων της Παλαιάς Διαθήκης ανδρών. Για να μην νομιστεί όμως ότι ο πρόδρομος είναι μεγαλύτερος και από τον Χριστό, ο Κύριος προσθέτει «Ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού μίζων αυτού εστίν». Ο Χριστός, ο μικρότερος ως άνθρωπος κατά την ηλικία και τη φήμη απέναντι στον ασκητή πρόδρομο, είναι μεγαλύτερος από αυτόν ως Θεός. Εκτός από αυτόν και ο μικρότερος πιστός, όχι αυτός καθεαυτόν, αλλά από τις απόψεως ότι αυτός έχει τα χαρίσματα της Θείας Χάριτος στην Εκκλησία, τα οποία δεν είχε η προ-Χριστού εποχή. Επομένως, ούτε και αυτός ο πρόδρομος είναι μεγαλύτερος ο πιστός αυτός από τον πρόδρομο. Η χριστιανική εποχή, όταν δόθηκε η χάρις, είναι ανώτερη της προχριστιανικής εποχής, όταν υπήρχε μόνο η υπόσχεση της χάριτος. Η χριστιανική εποχή είναι η νύμφη, ο δε πρόδρομος, ο παράνυμφος, κατά την ίδια του ομολογία. Ο ναύτης των σημερινών θωρικτών είναι ανώτερος από τους καπετάνιους των αρχαίων ιστιοφόρων σε δύναμη. Πόση είναι η υπεροχή της βασιλείας του Μεσσία από την συναγωγή, από την Παλαιά Διαθήκη, ώστε ο μικρότερος Άγιος της Βασιλείας του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο της Παλαιάς Διαθήκης. Η υπεροχή της Βασιλείας του Μεσσία από τη συναγωγή συνίσταται στο ότι η μεν Παλαιά Διαθήκη έχει τον τύπο και τις υποσχέσεις, η δε Καινή Διαθήκη έχει την χάρη και την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Επομένως, ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού, ο οποίος βλέπει τη χάρη και την αλήθεια, είναι ατότερος του μεγαλύτερου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπήρχαν μόνο τύποι και σκιές του λυτρωτή που επρόκειτο να έρθει. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, η φιλία ελευθέρα ειλικρινής. Εδώ έχουμε δύο καλούς φίλους, τον πρόδρομο και τον Χριστό, οι οποίοι αλληλοσυστήνονται, ο ένας συστήνει τον άλλον δηλαδή, ενώ βρίσκεται ο ένας μακριά από τον άλλον, με τους ανθρώπους τους. Δηλαδή ο μεν πρόδρομος συστήνει τους μαθητές του στον Χριστό, ο δε Χριστός τον λαό του στον πρόδρομο. Είδαμε τη διαγωγή και των δύο, και τη δική μας διαγωγή. Και πάμε τώρα να δούμε τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος βρίσκεται στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εν δεσμοτηρίο, στη φυλακή. Οι μαθητές του, όταν άκουσαν την αγαθή εντύπωση από το λαό, ότι αναστήθηκε ο γιος της χείρας στην Αΐν από τον Ιησού, και για τα άλλα θαύματα, φθόνησαν τον Ιησού, διότι νόμισαν ότι ο Χριστός κλέβει τη φήμη του προδρόμου. Αυτοί επιθυμούν να αναδειχθεί ο δάσκαλός τους Μεσσίας και όχι ο Χριστός.

Ο πρόδρομος, πριν πεθάνει, θέλει να διορθώσει τον φθόνο αυτόν. Δεν λέγει σε αυτούς ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, διότι με τη μετεριοφροσύνη του αυτή, ίσως προσκολούσε αυτούς περισσότερο στον εαυτό του. Ούτε θέλει να δώσει εντολή περί αυτού, αλλά του στέλνει να σχηματίσουν προσωπική γνώμη για τον φθονούμενο Ιησού, με την γιακαλυμμένη ερώτηση «Συ ο αναμενόμενος Μεσσίας, η λαχτάρα του κόσμου, ή άλλον προσδοκόμεν». Πόσο αβίαστη, ελεύθερη και σοφή είναι η φιλία στην οποία οθεί ο πρόδρομος στους μαθητές του προς τον Ιησού. Πόσο επίσης ειλικρινής είναι η φιλία του προδρόμου απέναντι στο Χριστό. Ο Κύριος, εν αυτή τη ώρα, θεραπεύει πολλούς κατά τον Λουκά και λέγει προς αυτούς που είχαν αποσταλεί από τον Ιωάννη, «Πορευθέντες, απαγγείλατε, α βλέπετε και ακούετε». Εκείνοι δηλαδή οι τυφλοί, οι οποίοι δεν έβλεπαν το φως του ήλιου, τώρα βλέπουν και την αλήθεια. Εκείνοι οι κουφοί, οι οποίοι δεν άκουγαν τα λόγια των ανθρώπων, ακούνε τώρα τα λόγια του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι κατεχόταν από τον Σατανά, τώρα είναι ελεύθεροι από αυτόν και από τα πάθη τους. Οι λεπροί, οι οποίοι ήσαν σαπίλα και πληγή, είναι καθαροί σαν τα παιδιά. Οι κουτσοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κινηθούν, βαδίζουν τα ίχνη του θεανθρώπου. Αυτοί που ήταν ψυχικά νεκροί, αναστήθηκαν με τα λόγια του. Οι φτωχοί είναι πλουσιότεροι από κάθε πλούσιο. Όλα δε αυτά γίνονται χωρίς μάγια και εξορκισμούς. Χωρίς πεντάλφες μαγικές, χωρίς φυλακτά, χασμουργήματα γραϊδίων, καπνιές, μυστήρια. Μία λέξη του, μία κραυγή του, ένας λόγος του μαλακός. Ένα χάδι του, η θέλησή του, η πίστη του θεραπευμένου είναι αρκετά. Να τα πιστοποιητικά του. Πόσο αβίαστη και ελεύθερη είναι η φιλία την οποία ζητάει ο Κύριος από τους μαθητές του Ιωάννη. Να δούμε και τον Χριστό. Αλλά όπως ο πρόδρομος φάνηκε ειλικρινής στη φιλία του προς τον Χριστό, κατά παρόμοιο τρόπο φέρεται με ειλικρίνεια και ο Χριστός τον πρόδρομο. Και να πως. Σκανδαλίζονται οι ακροατές του Κυρίου με την ερώτηση του προδρόμου μήπως αυτός αμφιβάλλει για τον Ιησού. Ο Κύριος απαντάει, δεν πρέπει να αμφιβάλλετε στη σταθερότητα του προδρόμου για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος είναι η δική σας διαγωγή. Ήταν στην έρημο και τον επισκεφθήκατε. Τι σημαίνει αυτό? Του είχατε μεγάλη εκτίμηση. Θα μου πείτε ότι τότε ήταν καλός και τώρα άλλαξε γνώμη. Αυτό το κάνουν όσοι αγαπούν την καλοπέραση και έχουν συμφέρον να αλλάζουν γνώμη όπως αλλάζουν φορέματα. Αλλά αυτός ήταν ασκητής. Δεύτερος λόγος είναι η προσωπική γνώμη μου. Όχι μόνο είναι προφήτης, αλλά και περισσότερο από προφήτης. Διότι εκείνοι είπαν μεν για τον Χριστό, αυτός δε είδε και έδειξε τον Χριστό. Όχι μόνο εσείς με την διαγωγή σας, αυτός με τη ζωή του και εγώ με τον λόγο μου γι' αυτόν μαρτυρούμε, αλλά και ο πατέρας μου στην Παλαιά Γραφή λέγοντας, «Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου ως άγγελον». Αγγελιοφόρον ονομάζει τον πρόδρομο ο πατέρας μου. Και τελειώνοντας τη μαρτυρία του, ο Κύριος λέγει γι' αυτόν, «Ουκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών, μεταξύ των θνητών, μίζων μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού,
πόσο ειλικρινής φίλος ήταν ο Χριστός του προδρόμου. Επομένως, οι δύο υψηλοί φίλοι, πρόδρομος και Χριστός, είχαν ειλικρινή φιλία μεταξύ τους και ελεύθερη φιλία προς τους μαθητές τους. Εμείς, αρκετοί από εμάς, μπροστά στους φίλους μας είμαστε κόλακες ή τύρανοι. Από πίσω, δε από αυτούς, ανηλικρινείς. Μάλιστα, κόλακες είμαστε ενώπιον των φίλων μας, αν έχουμε την ανάγκη τους. Τύρανοι αν έχουν εκείνη την ανάγκη μας. Είμαστε τύρανοι μέχρι του σημείου να μην επιτρέπουμε στον φίλο μας να έχει και αυτό τη γνώμη του. Θέλουμε όταν εμείς αναπνέουμε να αναπνέει και αυτός. Βήχουμε εμείς να τρέμει αυτός. Όταν πεινάμε, διψάμε, κρυώνουμε εμείς, τότε να πεινά, να διψά, να κρυώνει και ο φίλος. Θέλουμε εμείς να είμαστε η ατμομηχανή ενός τρένου. Οι δε φίλοι μας τα βαγόνια, ώστε όπου πηγαίνουμε εμείς, στα ίδια ακριβώς ίχνη να βαδίζουν και αυτοί. Όπως τα βαγόνια τρέχουν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε τον άλλον να τον κολλήσουμε στον εαυτό μας. Ω ανοησία, αλλά μη μωρώντας με την τυραννία να κολλήσουν τους άλλους τον εαυτό τους, προσπαθούν με την κολακία. Μα δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τα παιδιά σου είναι χαριτωμένα, ευφιέστατα. Και τι ως παιδιά είναι. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Αρχίζει τα μεν μικρά σου να τα χαϊδεύει, να χτυπά δε με το δάχτυλό του μία ασήμαντη τρίχα στο επανοφόρι σου. Πόση κολακία. Τυραννία όμως και κολακία εναλλάσσονται. Όσο κόλακας είναι τώρα, όταν έχει την ανάγκη σου, τόσο τύρανος θα γίνει αργότερα όταν βρεθείς στην ανάγκη του. Πόσο καταρρύπτουν και τα δύο, κολακία και τυραννία, τον ανθρωπισμό μας, διότι η μεν τυραννία αφαιρεί την ελευθερία, η δε κολακία την ειλικρίνεια. Ενώ έχουμε κολακία ή τυραννία ενώπιον των φίλων, έχουμε ανηλικρίνεια πίσω από αυτούς. Ο καθένας από μας θα έχει ορισμένους φίλους, πόσα δεν έχει πει από πίσω τους, για τα οποία αργότερα ντρέπεται να δει τον φίλο του. Βλέπει τον φίλο τον οποίο σκότωσε δίνοντας από πίσω το φωνικό μαχαίρι, όχι στο σώμα του, αλλά στην υπόλοιψή του, στην ψυχή του. Όσο ευαίσθητος είναι αυτός που κατηγορεί τον απόντα φίλο του, τόσο βαθύτατα θα αισθανθεί την ανηλικρινή φιλία του. Ο φωνιάς σκοτώνει τον εχθρό του για να απαλλαγεί από αυτόν. Κι όμως το φάσμα του δεν φεύγει από τη μνήμη του. Έτσι και αυτός που πονεύει το φίλο του από πίσω λέγοντας τα εξαμάξεις εναντίον του, το ίδιο παθαίνει. Εάν έχει κόκο συνειδήσεως, θα ακούσει τη σιγανή φωνή του φίλου του που απουσιάζει. Ιωάννη, Δημήτριε, Δήμητρα, Μαρία, Ελένη, αυτό κάνουν οι φίλοι. Καταδικάζουν τους φίλους οι οποίοι είναι απόντες, κολακεύουν δε με ύπουλο τρόπο αυτούς που είναι παρόντες. Πολύ ορθά λέγει ο σοφός Πασκάλ, «Εάν εγνώριζον τι λέγουσιν οι φίλοι μου όπισθεν μου, πολύ ολίγους φίλους θα είχον». Εάν ρίχνει τον ανθρωπισμό μας η κολακία και η τυραννία, ακόμη περισσότερο καταρρύπτει αυτόν η ανηλικρίνεια που κρύβεται πίσω από μας, διότι δεν σέβεται την απουσία και μάλιστα του φίλου.
είναι σαν να χοροπηδάς στο νεκρό σώμα του φίλου σου, διότι η απουσία είναι σαν λείψανο, σαν πτώμα. Όχι, ούτε τυραννία, ούτε κολακία πρέπει να υπάρχει, αλλά ειλικρίνεια, ελευθερία. Ένας βασιλιάς θέλησε να εκλέξει ειλικρινή φίλο και μεταχειρίστηκε τον εξής τρόπο. Κάλεσε στα ανάκτορα 5 επίσημα πρόσωπα και κρατώντας στα χέρια του 5 διαμάντια, είπε προς αυτούς: «Θα αμείψω εκείνον ο οποίος θα φανεί ειλικρινής. Πείτε, τι σκέφτεστε για τη δύναμή μου?» Οι 4 τον μπένεσαν τον βασιλιά για τη δύναμή του. Και ο κάθε ένας έπαιρνε και από ένα διαμάντι. Ο 5 λέγει στο βασιλιά ότι η δύναμή του τον κάνει περισσότερο υπεύθυνο απέναντι του Θεού και η δόξα του θα είναι ψεύτικη αν δεν στηριχτεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο βασιλιάς λέγει προς αυτόν: «Δεν σου δίνω το 5ο διαμάντι, αλλά την εμπιστοσύνη μου. Μείνε μαζί μου». Την απομένη επιστρέφουν οι 4 και παραπονούνται ότι τα διαμάντια ήταν ψεύτικα. Ο βασιλιάς απαντάει: «Ψεύτικους επένους μου δώσατε. Ψεύτικα διαμάντια σας έδωσα. Σας πλήρωσα με το ίδιο νόμισμα. Να ο πρόδρομος και ο Χριστός. Η ελευθερία και η ειλικρινής φιλία. Να η ψεύτικη φιλία μας. Να το φάρμακο και η ασθένεια. Ας εξετάσει κάθε ένας τον εαυτό του και ας διορθωθεί. Αμήν». Χαίρετε, αγαπητοί.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει έναν καλό λόγο. Μην το αρνείστε, όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός ο λόγος, ελεημοσύνη είναι και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ποιος είναι ο σκοπός, αγαπητοί, των διακονιών μέσα στον χώρο της Εκκλησίας? Είναι καιρός να ψάξουμε τις ρίζες μας και να δούμε για ποιον σκοπό υπάρχουν οι ποιμένες, γιατί τελικά να υπάρχουν οι εργάτες του Ευαγγελίου, οι εργάτες του Θεού. Θα πρέπει να ψάξουμε στην Καινή Διαθήκη, όσο είναι γνωστό, και να δούμε πραγματικά πως ο Απόστολος Παύλος βλέπει αυτό τον σκοπό των ποιμένων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σήμερα ότι ο σκοπός, ο πνευματικός σκοπός είναι τριπλός. Δηλαδή είναι ο καταρτισμός των χριστιανών, η διακονία της Εκκλησίας, η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όπως λέγει λοιπόν στους Εφεσίους, προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Καταρτισμός των Αγίων, αγαπητοί. Οι Άγιοι δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι οι χριστιανοί, εμείς όλοι, έχουμε ανάγκη από καταρτισμό, ώστε να ενσωματωθούμε πλήρως στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι αυτός ο Χριστός. Έχουμε ανάγκη από δογματικό και ηθικό καταρτισμό για να μάθουμε καλά τι ακριβώς πιστεύουμε, τι πρέπει να πιστεύουμε και τι πρέπει να πράττουμε στον καθημερινό μας αγώνα, στην καθημερινή μας πνευματική πορεία και ζωή. Είναι δυστυχώς και είμαστε οι περισσότεροι ακατάρτιστοι, διότι σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι μένουν σε μία άγνοια, και αυτό διότι βαπτίστηκαν ως μικρά βρέφη χωρίς να ακολουθήσουν δυστυχώς μια συστηματική κατήχηση. Δεν παρακολούθησαν κατήχηση, δεν μπήκανε στον κόπο να παρακολουθήσουν μια ομιλία, να παρακολουθήσουν τον Λόγο του Θεού, έναν διδάσκαλο που διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν αγνοούν βασικά πράγματα της πίστεως, αγνοούν βασικές αλήθειες της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η άγνοια δε προέρχεται από διαφορία των ιδίων που δυστυχώς δεν θέλουν να πληροφορηθούν τα της πίστεως ή ακόμα μερικές φορές δυστυχώς και ημών των κληρικών, των διακόνων του Ευαγγελίου, των εργατών του Ευαγγελίου που αρκούμαστε σε μία ξερή τυπική επιτέλεση λατρευτικών πράξεων και δεν προσπαθούμε ζωντανά, βιωματικά να κατηχήσουμε τον λαό μας. Και η αδιαφορία γεννάει την άγνοια, αγαπητοί. Η άγνοια όμως γεννάει δυστυχώς την αμφιβολία. Μέσα στον χώρο της αμφιβολίας, όταν βρίσκεται ο πιστός, ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος χριστιανός, είναι ευάλωτος, διότι θα έρθει ο λύκος, ο προβατόσχημος, ο αιρετικός, η ποικίλη αίρεση, οι ποικίλες σιρήνες αυτού του κόσμου και θα σπείρουν τα ζυζάνια. Ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στην αμφιβολία δεν έχει έδρα, δεν έχει έδαφος, δεν έχει στέρεο έδαφος να πατά γερά στην πέτρα της πίστεως. Δεν είναι οικοδομημένο γερά το οικοδόμημά του. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο σύφωνας, έρχεται ο άνεμος της αιρέσεως, των ποικίλων σιρήνων του κόσμου τούτου, του κοσμικού φρονήματος και γκρεμίζει το οικοδόμημα που είναι ο βαπτισμένος χριστιανός που δεν μπήκε στον κόσμο να μάθει, να κατηχηθεί, να ακούσει τον Λόγο του Θεού από τους ποιμένες που καθημερινά διδάσκουν είτε με τον Λόγο είτε με τον βίωμά τους. Έτσι λοιπόν γκρεμίζονται τελικά τα οικοδομήματα του Χριστού και γίνονται ευάλωτα στο να καταφαγωθούν από τους προβατοσχήμους λύκους. Και ο τελικός σκοπός της πνευματικής εργασίας μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί, ποιος τελικά είναι? Παρουσιάζεται στη συνέχεια από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας σημειώνει στο 13ο στίχο «Μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Η ενότητα της πίστης παρουσιάζεται με την εικόνα του σώματος, αγαπητοί, που συχνά προβάλλει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη μας συνδέει και μας συναρμολογεί σε ένα σώμα. Η δε πίστη μας οδηγεί στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Επίγνωση δεν είναι μία απλή γνώση, αγαπητοί, αλλά είναι μία βιωματική κατανόηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
μια βιωματική κατανόηση το τι εστί εκκλησία, το τι εστί κοινωνία προσώπων, το τι εστί σώμα Χριστού. Τελικός σκοπός είναι, αγαπητοί, τι άλλο, η Χριστομίμηση, να μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγο, ο οποίος ήρθε, φόρεσε την σάρκα, την ανθρωπίνη, εκτός αμαρτίας, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, βάδισε ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα, θα λέγαμε, στις ποικίλες αμαρτίες του κόσμου τούτου, παραμένοντας αλόβητος και άτρωτος από όλα αυτά, δείχνοντας σε εμάς πορεία της ζωής. Αν ο αγώνας μας είναι η πνευματική μας πρόοδος, μέτρο για την πρόοδο αυτή είναι αυτός ο Χριστός, η ηλικία του Χριστού. Η ηλικία εδώ σημαίνει την πνευματική οριμότητα, αγαπητοί. Ο Χριστός είναι το τέλειο μέτρο αυτής της ηλικίας. Μας βάζει τον πύχη του τελείου. Φτάνει εμείς να προσβλέπουμε σε αυτό και να αγωνιζόμαστε να φτάσουμε αυτό το μέτρο της ηλικίας του Ιησού Χριστού, του τελείου, της αρετής. Υπάρχει μέτρο να μετρήσουμε την αξία, την αρετή. Υπάρχει μέτρο, αλήθεια, να μετρήσουμε όμως την αγιότητα του Ιησού Χριστού. Αν μπορούμε να μετρήσουμε την διάσταση του υλικού σύμπαντος, αγαπητοί, αλλά τόσο μπορούμε να μετρήσουμε την διάσταση της αρετής αυτού του Χριστού. Και όμως το σύμπαν ως υλικό κάπου σταματάει. Έχει κάποια ακτίνα, αλλά δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν. Ο Χριστός όμως δεν είναι απλός, μεγάλος και υψηλός. Είναι αδιάστατος, αγαπητοί. Και είναι αδιάστατος και απροσμέτρητος, συγγνώμη, διότι είναι Θεός. Θέλησαν μερικοί μέσα στους αιώνες να μετρήσουν τον Ιησού Χριστό με τα δικά τους μέτρα. Αν μπορείς με ένα υποδεκάμετρο, θα είναι κανένας, να μετρήσουμε την απόσταση που χωρίζει την γη από τον ήλιο, αλλά τόσο μπορούμε να μετρήσουμε με το υποδεκάμετρο της δικής μας διανοίας, με το μυρουδάκι μας, να μετρήσουμε την απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Χριστό, που είναι αυτός ο αληθινός Άγιος Κυριακός. Αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον ήλιο με ένα θερμόμετρο, αγαπητοί, θα πούμε πάλι, συνηθισμένο να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του, άλλο τόσο, αγαπητοί, μπορούμε με ένα θερμόμετρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων να μετρήσουμε την λάμψη του προσώπου του Θεού. Θα ρωτήσει κανείς, δεν υπάρχει μέτρο να μετρήσουμε τον Ιησού Χριστό? Υπάρχει. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί. Είναι το μέτρο που λέγεται πλήρωμα, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Χριστός, αγαπητοί, είναι το πλήρωμα της Θεότητας. Όπως όταν μία δεξαμενή είναι γεμάτη, λέμε ότι έχει πληρωθεί, έχει γεμίσει και δεν έχει καθόλου κενό, έτσι και η δεξαμενή του ανθρώπου Ιησού Χριστού ήταν γεμάτη από την Θεότητα. Μέσα στον Ιησού κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κολασσαείς. Ο Χριστός είναι το μέτρο ηλικίας του πληρώματος. Θέλουμε να δούμε τα σωστά πνευματικά μας μέτρα. Μη συγκρίνουμε τον εαυτό μας με εκείνους που νομίζουμε ότι είναι κατώτεροι μας. Ας συγκρίνουμε τον εαυτό μας με εκείνους που είναι ανώτεροι μας, με τους Αγίους, αγαπητοί. Πόσο μικρή αλήθεια φαινόμαστε μπροστά στους Αγίους. Προχωράμε ακόμη και μετρούμε τον εαυτό μας με το τέλειο μέτρο συγκρίσεως, τον Ιησού Χριστό. Και ο μεγαλύτερος άνθρωπος, και ο σοφότερος, και ο ενδοξότερος, και ο πιο σπουδαίος, το αστέρι, θα λέγαμε, που ονομάζουν οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Τι είναι, τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος μπροστά στον Χριστό? Ένας νάνος. Μπροστά σε έναν γίγαντα, θα λέγαμε. Θα λέγαμε μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Και όμως ο χριστιανός, αγαπητοί, μπορεί να πλησιάσει το μέτρο της ηλικίας του Χριστού? Θα έλεγε κανένας, μα πώς? Με την χάρη του Θεού. Άλλωστε, ο προορισμός μας, αγαπητοί, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση, να φτάσουμε στην θέωση. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αγαπητοί. Αυτός είναι και ο σκοπός που υπάρχουμε εδώ και πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε μέσα στον πνευματικό χώρο, μέσα σε μια πορεία πνευματικής ζωής. Αλλά για να φτάσουμε, αγαπητοί, στο μέτρο ηλικίας,
στην οριμότητα του Χριστού είναι ανάγκη να πάψουμε να είμαστε νήπια πνευματικά. Το τονίζει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, είναι μικέτι όμεν νήπι, για να μην είμαστε ακόμα νήπι, λέγει, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμου της διδασκαλίας. Είδατε αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν είναι κανένας ανώριμος, όταν βρίσκεται μέσα στον χώρο της αμφιβολίας, κλειδονίζεται και περιφέρεται από εδώ και από εκεί, όπως φυσάει ο άνεμος, με τις τυχούσεις διδασκαλίας και προτροπής, εν κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς τη μεθοδία της πλάνης, παρασυρώμενη μέσα από την πονηρία και την κακία, την πανουργία των ανθρώπων της πλάνης. Νήπιος εδώ είναι με την κακή, όχι με την καλή σημασία. Υπάρχει διότι και η καλή σημασία. Να είμαστε σαν τα νήπια στην κακία. Μη παιδεία γίνεστε τεσφρεσίν, αλλά την κακία νηπιάζεται, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εδώ, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, θέλει να τονίσει την πνευματική ανοριμότητα. Τα νήπια, εύκολα αγαπητοί, παρασύρονται και επηρεάζονται. Έχουν αστάθεια πνευματική. Έτσι και μερικοί χριστιανοί έχουν παραμείνει σε νηπιακή κατάσταση. Παρασύρονται εύκολα. Κλειδονίζονται με το παραμικρό και μάλιστα σήμερα κινδυνεύουν να παρασυρθούν και να κλειδονιστούν και να πνιγούν, διότι σήμερα φυσούν δυνατοί ιδεολογικοί αγέρες. Άνεμοι της απιστίας, άνεμοι της ποικίλης αιρέσεως, άνεμοι της ποικίλης διαφθοράς και σαπίλας και δυσοσμίας, αγαπητοί. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν έχουν σταθερότητα, θα λέγαμε είναι καιροσκόποι, να περνάμε καλά. Κοιτάζουν το υλικό του συμφέρον και χάρη του συμφέροντος δυστυχώς πολλούν πολλές φορές, για να μην πω προδίδουν δυστυχώς, αγαπητοί, αυτή τους την πίστη. Άλλοτε πάλι οι χριστιανοί είναι ασταθείς γύρω από την πίστη. Δεν έχουν πνευματική βαρύτητα, δεν έχουν σοβαρότητα πνευματική και εύκολα παρασύρονται από τα ρεύματα του πνεύμα, από τα ρεύματα αυτού του κόσμου, από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και άλλοτε άλλοι χριστιανοί πέφτουν θύματα της πανουργίας και της απάτης. Γιατί? Γιατί δεν αγωνίστηκαν, αγαπητοί, δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν γνώση γύρω από τα θέματα της πίστεως. Ο Χριστός μέσα από τους ποιμένες και τους διακόνους του καθημερινά, διαρκώς διδάσκει, διαρκώς κατηχεί, διαρκώς υποδεικνύει σε όλους βιωματικά το πώς να βαδίσουμε. Έχουμε το ενδιαφέρον ή μένουμε απλά μόνο σε έναν τυπικό χώρο, ακολουθώντας απλά και μόνο κάποιες τυπικές διατάξεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, νομίζοντας ότι τα μάθαμε όλα, όλα τα γνωρίζουμε, δεν έχουμε ανάγκη εμείς από καταρτισμό. Ω αγαπητοί, ω να καταλαβαίναμε σε ποιο βαθμό νηπιότητος βρισκόμαστε. Υπάρχουν, αγαπητοί, οι απατεώνες του πνεύματος, όπως τους κύβους, τα τυχερά παιχνίδια, κάνουν οι παίκτες απάτες και με πανουργία παίρνουν τα λεφτά του άλλου, έτσι και στον πνευματικό χώρο, αγαπητοί, υπάρχουν αυτοί που παίζουν ένα ασεβές, ένα άτιμο θα έλεγα, παιχνίδι για να εξαπατήσουν, για να παρασύρουν, για να φωνεύσουν πνευματικά τον άλλον άνθρωπο, για να μην πω και σαν οντότητα, διότι όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί, έχει ποδοπατηθεί πνευματικά, η αξία του δυστυχώς θα έλεγα φτάνει στο μηδέν. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί, όχι ανώριμα νήπια, αλλά ορίμους και σταθερούς στην ορθόδοξη πίστη και στην πνευματική ζωή. Αυτό μας θέλει ο Θεός, γι' αυτό στέλνει τους διακόνους και θα είμαστε αναπολόγητοι όταν θα φτάσουμε και θα παρουσιαστούμε μπροστά του, όχι εις μέτρων ηλικίας οριμότητος Ιησού Χριστού, αλλά εις μέτρων ενός νηπίου, αβούλου, απλάστου, αμορφότου και γεμάτου αγάπη.

χριστιανός, αγαπητοί, έχει να αντιμετωπίσει τη μεθοδία της πλάνης, που με πανουργία, με πολύ πανουργία και θα έλεγε κανένας πονηριά, σερβίρει ο διάβολος όπως σέρβιρε τότε μέσα στον χώρο του παραδείσου για να παρασύρει τον Αδάμ και παρέσυρε τελικά τον Αδάμ και την Εύα. Στημένες παντού οι παγίδες, αγαπητοί του διαβόλου, που επιδιώκουν να συλλάβουν εχμάλωτο τον οποιοδήποτε πιστό, να τον οδηγήσει στην πλάνη, να τον οδηγήσει στην διαφθορά. Γι' αυτό οφείλει, αγαπητοί, ο καθένας μας να προσέχουμε, να μην ξεφύγουμε από τον δρόμο της αληθείας, από την οδό που είναι Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί, σε συνδυασμό με την αγάπη εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη βασική προϋπόθεση της σωτηρίας. Ούτε μόνη της η αλήθεια μας σώζει, ούτε μόνη της η αγάπη. Ή μάλλον, δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς αλήθεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει στη συνέχεια της προς Εφεσίους επιστολής στο 4ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο, «Αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός». Η αγάπη, αγαπητή, πηγάζει από Αυτόν τον Θεό, που είναι η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την αλήθεια στον βωμό της αγάπης, μιας αγάπης ψεύτικης, μιας αγάπης ανθρωπάρεσκης. Η αγάπη είναι μια ύψιστη εκδήλωση, αγαπητοί, προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Λοιπόν, αγαπάμε τον Θεό, θα τον αγαπάμε όπως είναι, όχι όπως τον παραποιεί η πλάνη και η διέξη. Και να αγαπάμε τους ανθρώπους, θα τους προσφέρουμε το καλύτερο δώρο, και το καλύτερο δώρο είναι η σώζουσα αλήθεια. Αν αγαπάμε, αγαπητοί, τον άλλον που είναι άρρωστος, θα του δώσουμε το καλύτερο φάρμακο. Δεν θα του δώσουμε ένα αλλοιωμένο φάρμακο. Το αλλοιωμένο θα του προξενήσει παρενέργειες, θα έλεγε κανένας, και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Αν, αγαπητοί, αγαπάμε τον άλλον που είναι διψασμένος, θα του προσφέρουμε καθαρό νερό και όχι βούρκο. Αν αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο, αγαπητοί, που βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση, θα του δώσουμε το κανονικό γάλα, το μητρικό γάλα, όχι το νοθευμένο. Δίνοντας νοθευμένο γάλα, τον οδηγούμε στον θάνατο. Ω, αγαπητοί, αν αγαπάμε τον άλλον που είναι πεινασμένος, θα του δώσουμε ένα καλοζυμωμένο ψωμί, ολικής αλέσεως, χωριάτικο, να το πω έτσι απλά, όχι μουχλιασμένο. Όχι ψεύτικο και νοθευμένο. Αν αγαπάμε τον άλλον που ζει στο σκοτάδι, θα του χαρίσουμε, αγαπητοί, ένα φωτιστικό σώμα, για να μπορέσει έτσι να φωτίζεται. Η αλήθεια, η πιστευωμένη αλήθεια, η βιωματική αλήθεια, η δογματική αλήθεια είναι το φάρμακο για τον άρρωστο χριστιανό, για τον ύπνο, το κρυστάλλινο νερό, για τον διψασμένο, το τέλειο γάλα, το μητρικό, για το κάθε νήπιο. Ω, αγαπητοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, ότι αγαπάμε τον Θεό, αν δεν αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο και αν δεν αγωνιζόμαστε, όχι με λόγια, όχι με διδασκαλίες, όχι κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Να αγωνιζόμαστε εμείς βιωματικά, να γίνουμε διδασκαλία, να γίνουμε λόγος ευαγγελικός, βλέποντας να μιμηθεί, βλέποντας μας να ακολουθήσει τα χνάρια μας. Τότε μπορώ να πω ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Τότε μπορώ να λέγω ότι αγαπώ τον Θεό, διότι μην ξεχνάμε τον γέροντα, τον Αβάδο Ρώθεο, που έλεγε ότι είμαστε σαν ένας τροχός μέσα στην κοινωνία. Κέντρο είναι ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε οι ακτίνες του τροχού. Όσο πιο κοντά πηγαίνει η μία ακτίνα στην άλλη, τόσο πιο κοντά πηγαίνει προς το κέντρο. Όσο πιο κοντά πηγαίνω εγώ προς τον άλλον άνθρωπο με την αγάπη μου, με το παράδειγμά μου, σημαίνει ότι βρίσκομαι άλλο τόσο πιο κοντά προς τον Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε, αγαπητοί, ότι αγαπάμε τους αιρετικούς, αν δεν τους υποδεικνύουμε την πλάνη που βρίσκονται. Η αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, αγαπητοί. Οι διαφορές με τους αιρετικούς δεν λύνονται με μία άχρωμη αγάπη, με μία συναισθηματική, με μία τυπική αγάπη,
με έναν τρόπο ευγενικό, να μην θίξουμε, να μην ακουμπήσουμε, μην διαταράξουμε τα νερά. Οι διαφορές δεν λύνονται με επιθετικότητα, δεν λύνονται με αντιπαράθεση, αλλά λύνονται με την αληθεύουσα αγάπη. Λύνονται με την αλήθεια, όχι με ευστροφία, αλλά με την αλήθεια. Η αλήθεια σημαίνει ότι αυτό είναι υλός, ότι είναι κεραμικό. Δεν θέλει συζήτηση για να αποδείξουμε ότι είναι κεραμικό. Είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να βρούμε επιχειρήματα να το αποδείξουμε. Είναι η αλήθεια. Φαίνεται. Δεν χρειάζονται περισσότερο. Αν κανείς δεν έχει μάτια να το δει, δεν φταίει κανείς. Όσα επιχειρήματα και να του προσφέρει, ό,τι και να του πει, μα τα μάτια του είναι κλειστά. Δεν μπορεί να καταλάβει, αφού δεν βλέπει το αντικείμενο, αφού δεν βλέπει το κεραμικό, για να καταλάβει τι εστί ακριβώς ο κεραμικό. Δεν αγαπάμε τον άλλον, αγαπητοί, όταν τον αφήνουμε να βαδίζει στον κρεμό. Οφείλουμε με αγάπη, αλλά και σταθερότητα να το πούμε, η αγάπη, ο δρόμος του είναι ο μυστηρός. Να το πούμε με πολύ σεβασμό, ότι οδηγεί στον κρεμό, ότι ο δρόμος οδηγεί στον πόλεμο. Ερωτάς του όμως, ξανατονίζω, δεν θα μείνουμε στα λόγια, αλλά θα του το πούμε βιωματικά, όταν εμείς πρώτα έχουμε βιώσει, ακολουθούμε καθημερινά αυτό το οποίο πάμε να του πούμε, να του προτείνουμε. Αυτό το λέμε διότι στις μέρες μας, αγαπητοί, γίνονται πολλές, μεγάλες, εντυπωσιακές συναντήσεις, ορθοδόξους με αιρετικούς, όπου, όπως λένε, πριτανεύει η αγάπη. Αλλά όμως είναι η πραγματική αγάπη. Πολλές φορές θα συναντήσουμε έναν αιρετικό, μπορεί να είναι συγγενικό μας πρόσωπο και λέμε, όχι, η αγάπη τα σκεπάζει όλα. Ο Θεός είναι αγάπη, θα μας πει και ο αιρετικός, για να μας βάλει μέσα στα δίχτυα, για να μας αναγκάσει να αρχίσουμε τον διάλογο, να ανοίξουμε την συζήτηση, αγαπητοί. Όχι για να πιστεί ο ίδιος, διότι ξαναλέγω, η αλήθεια δεν σηκώνει συζήτηση. Η αλήθεια φαίνεται, είναι ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται επιχειρήματα η αλήθεια για να την υποδείξουμε. Φτάνει ο άλλος να έχει μάτια. Τον διάλογο όμως εκείνος τον θέλει μόνο και μόνο πατώντας τη δική μας άγνοια να μας οδηγήσει στην αμφιβολία, στον χώρο της αμφιβολίας και κατόπιν να μας κατασπαράξει γκρεμίζοντας το οικοδόμημά μας. Βάσεις λοιπόν της αγάπης είναι η αλήθεια, αγαπητοί. Αλλά και η αλήθεια πρέπει να παρουσιάζεται με αγάπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ουσία της πίστεως είναι η αλήθεια, ο τρόπος παρουσιάσεως της πίστεως είναι η αγάπη, αυτό ως προς την σχέση μας με τους άλλους. Τους αντιφρονούντες οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε με σταθερότητα, με σεβασμό, αλλά και με αγάπη και πραότητα, χωρίς θυμούς, χωρίς κραυγές, χωρίς αντιπαλότητα, λέγει σχετικά ο Απόστολος Παύλος, εν πραότητι ελέγχοντες τους αντιδιατηθεμένους. Γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, 25ο στίχο. Ως προς τον εαυτό μας, η αλήθεια και η αγάπη είναι οι δύο πτέρυγες για την πνευματική πρόοδο και αύξηση. Πίστη και αγάπη. Πίστη στη θεωρία, αγάπη στην πράξη, αγαπητοί. Έτσι θα πετύχουμε την αύξησή μας, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός. Ο κόσμος μιλάει για αύξηση, αλλά αυτή αναφέρεται, αγαπητοί, στα υλικά πράγματα. Θέλει αύξηση μισθού, αύξηση λοιπόν αγαθών, αύξηση περιουσιακών στοιχείων. Δεν κάνει λόγο όμως για μία αύξηση, αγαπητοί. Ποτέ αλήθεια δεν το σκεφτήκαμε όλοι μας, εγώ, εσύ, αδερφέ. Πώς πάμε στην πνευματική αύξηση, έχουμε αυξήσεις. Έτσι έχουμε δυσαρμονία από το ένα μέρος αύξηση υλικών αγαθών και από το άλλο μέρος μείωση πνευματικών αρετών και χαρισμάτων. Υπερτροφία υλική, ατροφία πνευματική. Αυτό όμως μας απομακρύνει από το ιδεώδες μας, από το σκοπό μας, αγαπητοί,
μας απομακρύνει από το πρότυπό μας, από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία. Και πρότυπό μας είναι αυτός ο Χριστός, που είναι η κεφαλή του σώματος μας, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είμαστε ως μέλη, ως χριστιανοί, μέλη Χριστού, και τα μέλη πρέπει να είναι ανάλογα με την κεφαλή. Δεν μπορεί να υπάρχει δυσαναλογία, αγαπητοί. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο κεφάλι και ένα μικρό φυσικό σώμα, ένα μικρό χεράκι. Φανταστείτε να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει ένα ωραιότοπο κεφάλι και σώμα όχι απλώς άσχημο, αλλά και ισοπαράλυτο, δεν είπε ένας. Ή άμορφο. Έτσι είμαστε απέναντι στον Χριστό, αγαπητοί. Ωραιοτάτη η κεφαλή. Είναι αυτός ο Χριστός. Το σώμα όμως, εμείς, τα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, πώς είμαστε, πώς στέκουμε, πώς μπολιαζόμαστε πάνω σε αυτό το πανέμορφο σώμα που είναι ο Χριστός. Και τελικά γινόμαστε εμείς αφορμή να βλάπτεται ο Χριστός, αγαπητοί. Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνηση, διότι δεν αγωνίζομαι να αποκτώ πνευματική τροφή, μένω σε μία ατροφία πνευματική και γίνομαι ένα μέλος Χριστού μέσα σε μία ατροφία, σε μία αμορφία, σε μία δυσαρμονία, σε μία παραλυσία, αγαπητοί. Μέτρο για την πνευματική μας αύξηση και πρόοδο, αγαπητοί, είναι αυτός ο Χριστός. Τότε, σαν άτομα και σαν κοινωνία, θα έχουμε προοδεύσει όταν φτάσουμε, αγαπητοί, να μοιάσουμε το μέτρο της τελειότητος με τον Ιησού Χριστό. Προσπαθούμε σαν κοινωνία να αναδειχθούμε, να επιβιώσουμε, να μορφωθούμε, να γίνουμε τέλειοι, σε μια τέλεια ζωή. Και ψάχνουμε τρόπους και εφευρίσκουμε χίλιες δυο μεθόδους, αγαπητοί. Μία όμως δεν το θέλουμε. Όχι, δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε. Μας εμποδίζει, μας ενοχλεί αυτό το μέτρο που είναι ο Χριστός. Ενώ αυτό που καλούμε τώρα πρόοδο και αύξηση στην πραγματικότητα δεν είναι πισωγύρισμα του ανθρώπου, αγαπητοί. Αυτό το μέτρο που είναι αυτός ο Χριστός είναι πορεία ανωδική. Μέτρα, τα κοσμικά, αυτά που ψάχνουμε να βρούμε, τα δίθεν μέτρα, τις δίθεν μεθόδους, είναι πισωγυρίσματα, αγαπητοί, μέσα στον χώρο, στον βούρκο του ηλισμού και της πλάνης. Τα πάντα λοιπόν, τα πάντα σ' αυξήσουμε με μέτρο του Ιησού Χριστού. Τα πάντα και το βιό μας και τις γνώσεις μας και την αγάπη μας και τον λόγο μας και αυτήν την ιεραποστολική μας διάθεση και προσφορά, την αναπνοή μας, την ζωή μας, το περπάτημά μας, την παρουσία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της κοινωνίας, πρέπει να τα τοποθετήσουμε στο μέτρο ηλικίας Ιησού Χριστού. Τότε, όχι απλώς εμείς, ο κόσμος όλος θα έχει ομορφύνει, θα έχει φτάσει σε αυτήν την τελειότητα που ο Χριστός τοποθέτησε τον άνθρωπο και θέλησε να ζούμε όλοι ως κοινωνία προσώπων μέσα σε αυτήν την παρουσία του Χριστού. Αλλά γυρίσαμε στην ύλη, κοιτάξαμε κάτω, κοιτάξαμε τη δυσοδεία και εκεί κολλήσαμε. Εμπρός λοιπόν, καιρός να σταθούμε ψηλά και να προχωρήσουμε πάνω στα χνάρια του Χριστού, στοχεύοντας να φτάσουμε στο μέτρο του Ιησού.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας αραβώνας με τον Χριστό, ένας γάμος. Δεν έχει σημασία που επιστρέφουμε στο σπίτι μας με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας. Θα πάμε πάλι στη Θεία Λειτουργία, θα αγκαλιάσουμε ξανά τον Χριστό. Θα μας θεώσει. Και έτσι, με συνεχή αγώνα, μπροστά ο ιερεύς, πίσω εμείς, θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία με τον πόθο αυτό. Εξασφαλίσαμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Έξω από το Μίλιεση του Οροπού βρίσκεται το μετόχι της Παναγίας των Βριούλων, διακόνημα του μακαριστού Μικρασιάτη γέροντμα της Ορθοδόξου Παραδόσεως.
3: Σταυρουλά, το μεγάλο πρακτήποτα.

Εμείς είμαστε από το 1993 μόνιμα. Τότε ξεκίνησε το μοναστήρι, αλλά σαν χώρος, σαν έμπνευση, είναι από το 1980. Ξεκίνησε με τον πατέρα Γαβρίλ, που είναι ο γέροντος και ο κτήτορας της Μονής, και ξεκίνησε με τη Λαχτάρα να διακονήσει τα νέα παιδιά. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος ήταν να κάνει ένα χώρο ξεκούραση στον 6 ένα μοναστήρι μέσα στην Αθήνα. Και αυτό γιατί, επειδή έβλεπε και ζούσε έτσι τον πόνο των ανθρώπων, ήταν 50 χρόνια πνευματικός εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, έβλεπε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η μοναξιά και ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη ένα μοναστήρι κοντά του. Και επειδή στο χώρο το δικό μας, στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου, μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη και ήταν νόμοι έχουν αν πρέπει να γίνει το μοναστήρι μέσα στην Αθήνα, εκείνο που του είχαν πει, σαν να ήταν συνεννοημένοι, θα είναι μια όαση μέσα στο τηλέφωνο. Είχε το σπίτι της, είχε τα παιδιά της, είχε και εγγόνια. Ήταν τόσο μόνη, τόσο παραγωνισμένη. Στην αρχή, λέω έτσι, ξεκίνησε κάπως κοροϊδεύοντάς μας. Στην πορεία μας, γιατί μας έβλεπε, περνούσε, άναβε ένα κεράκι, έρχονταν στη λειτουργία. Και στην πορεία μας έδωσε το τηλέφωνό της, να την παίρνουμε τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μας ακούει. Μόνο και μόνο για να μας ακούει. Ήθελε με κάποιον να μιλήσει. Δεν είχε ούτε με ποιον να μιλήσει.

0: άνθρωπος. Εύκολη είναι η μετάνοια σήμερα για μας.
1: Εμάς ο γέροντάς μας προσπαθούσε έτσι να απενοχοποιεί τους ανθρώπους, δίνοντάς σου έναν άλλον ορίζοντα. Τι δηλαδή? Όχι να βλέπεις το κακό, όχι να ασχολείσαι όλη την ώρα με την αμαρτία και με το κακό, αλλά να βλέπεις το καλό, να βλέπεις τον Χριστό. Αυτό που ακριβώς πήγε και ο Άγιος Πορφύριος. Δηλαδή, αντί να ασχολείσαι με το κακό, στεναχωριόταν, ερχόντουσαν, οι μισοί ήταν ματιασμένοι, οι άλλοι ήταν δαιμονισμένοι, οι άλλοι τους εποφθαλμίδες, θέλουν να τους κάνουν κακό. Και έλεγε, βρε παιδί μου, ας πούμε, γιατί όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με το κακό? Αν ασχοληθείς με το καλό, γλυκαίνεσαι. Και άμα γλυκαθείς, τότε έρχεται η πραγματική μετάνοια, αλλάζει η ζωή σου ουσιαστικά. Και τι σημαίνει μετάνοια? Όχι να ασχολούμαι όλη την ώρα με το παρελθόν, όχι να ονειρεύομαι απλά ένα μέλλον, το τώρα, αυτό το τώρα. Μπορώ να το μορφύνω, αυτό το τώρα. Μπορώ να τα αγιάσω, αυτό το τώρα. Μπορώ να το γεμίσω με την παρουσία του Θεού. Τότε είμαι σε μετάνοια.

0: Μα με πώς έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, γεροντάς μας, πόσο σημαντικό κάναμε συνάξεις. Έτσι, στην εκκλησία, στον Άγιο Αντρέα, στο κλεισάκι μας. Πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, επειδή ήταν μικρασιάτης, έλεγε και παροιμίες. Έλεγαν οι μικρασιάτες, πες τον πόνο σου να βρεις το γιατρικό σου. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, λίγο στεναχωρημένο. Πες, λέει, τι σε βασανίζει. Δεν είναι εύκολο να πεις τι σε βασανίζει, το ξέρουμε. Κανείς δεν θα το πει έτσι σε όλους. Όμως μπορεί να μην έχουμε το κουράγιο. Έλεγε, πες στον αδερφό σου, αδερφέ μου, σήμερα δεν είμαι καλά. Κάνε προσευχούλα. Αυτό μόνο. Δεν χρειάζεται να του πεις τα σωψυχά σου. Πώς είναι το να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ένα σώμα, όταν ας πούμε είμαστε πνευματικά αδέλφια και ο ένας ας πούμε δεν έχει δουλειά και υποφέρει και ο άλλος κοιτάει ας πούμε, που θα... το μόνο που τον ενδιαφέρει που θα κάνει τις διακοπές του. Δηλαδή αυτό, ειδικά όταν φτάσεις στα άκρα, το ζεις πάρα πολύ έντονα και εκεί καταλαβαίνεις ότι ούτε οι φιλίες ούτε τίποτα δεν μετράει. Αλλά τι μετράει, εκεί φτάνεις και λες Θεέ μου που είσαι, θέλω προσευχούλα. Έτσι ήταν λοιπόν κάποιος και στο μοναστήρι, γιατί ξέρει ότι εκεί δεν του ζητήσουν τίποτα. Οι καλόγεροι και οι καλόγερες δεν ζητάνε τίποτα. Αυτό που ας πούμε προσπαθούμε να κάνουμε είναι τη δική μας μετάνοια και μέσα στη μετάνοια μας περιλαμβάνεται και ο πόνος και άλλων ανθρώπων.
1: Εσείς γιατί γίνατε μοναχοί, θα ρωτήσει κάποιος, για ποιο λόγο.
0: Αυτό που εγώ ένιωθα από νεαρή κοπέλα, αναζητώντας τον Χριστό, γιατί συνειδητά δεν ήμουν στην εκκλησία όταν ήμουν μικρή, όμως πάντοτε πίστευα και η οικογένειά μου πιστεύει, αλλά εγώ ήμουν ένα παιδί πολύ αντιδραστικό. Και, ίσως, και αυτό είχε ίσως έκρυβε και μια υγεία μέσα, ότι εγώ ήθελα να το βρω μόνη μου αυτό. Όμως συμμετείχα σε όλα και στα κατηγορικά και σε όλα, αλλά αναζητούσα τον Θεό, τον έψαχνα τον Θεό. Και, αλλά εγώ αναζητούσα έναν Θεό που θα είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ήθελα να μπω σε ένα χώρο στην εκκλησία που θα με δεχτούν όπως είμαι. Αυτό είναι και όνειρο κάθε παιδιού, βέβαια. Και αυτό σημαίνει και την εξωτερική εμφάνιση, που ήταν αλαντάλλον των πραγμάτων, αλλά και με όλα τα στραβά, με όλα τα πάθη. Και αυτό το βρήκα, βέβαια, στην αγκαλιά της, για μένα, η αγκαλιά του Αγίου Ανδρέου, ο πατήρ Γαβρίλ. Ένιωσα λοιπόν ότι η εκκλησία έτσι είναι το σπίτι μου. Όταν γνώρισα τη γερότησα Γαβριλία, όπως ένιωσα στην εκκλησία, όταν μπήκα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέου και λέω: αυτό είναι το σπίτι μου, ωραία, μ' αρέσει, εδώ θα μείνω. Έτσι ένιωσα και με τη γερότησα Γαβριλία. Είπα: αν έτσι ο μοναχισμός, μ' αρέσει. Απλότητα, χαρά. Εγώ ήμουν 19, αυτά 91. Το χαμόγελο ήταν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ήταν. Έλαμπε το προσωπάκι της. Και να δίνει ευχές, συζήτηση πάρα πολύ άνετη. Μπορούσε να της πεις ό,τι σε απασχολούσε. Γιατί ήταν το χαρακτηριστικό της ότι γινόταν εσύ. Έφευγε ο εαυτός της. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο ήταν το ζωντανό που έβλεπα εκείνη την ώρα. Στον Άγιο Αντρέα όμως, επειδή είναι χώρος μαρτυρίου, όπως σας είπα και πριν, και χώρος που μοναστηριού. Ήταν το μετόχι της Αγίας Φιλοθέης, με ένα φοβερό τρόπο ένιωσα ότι εκεί υπάρχει η παρουσία της. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, είπα στον πατέρα Γαβρίλ ότι ήθελα πάρα πολύ να γίνω μοναχή. Και τότε κάναμε τα πρώτα δειλά βήματα εδώ, σε αυτό το χώρο που βλέπετε, που τον ήξερα εγώ σαν παιδί, βέβαια, σαν κεντρονιότητος, και ξεκινήσαμε να κάνουμε το μοναστηράκι. Και μάλιστα η πρώτη κουρά, η δική μου κουρά, έγινε μέσα στον Άγιο Αντρέα. Δεν είχε ακόμα γίνει το μοναστήρι της Αθήνας και έγινε μέσα στον Άγιο Αντρέα και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, με χιλιάδες κόσμο, συγκλονιστικό. Έλεγε ο πατέρας ότι ήταν πολύ συγκινημένο. Σήμερα λέει ξεκινάει μετά από 400 χρόνια το μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης. Και εμένα με ονόμασαν και Φιλοθέη.

Ο πρώτος ναός που έφτιαξε ο πατήρ Γαβριήλ είναι αφιερωμένος στην Παναγία, επειδή το μοναστήρι είναι η Παναγία των Βριούλων. Αλλά για πρακτικούς λόγους φτιάξαμε και αυτό το ναό εδώ πέρα κοντά, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Αγία Φιλοθέη. Αυτό γιατί? Επειδή η Αγία Φιλοθέη είναι η Αγία μας, η Αγία που μαρτύρησε το κλεισάκι του Αγίου Ανδρέου, στην πλατεία Αμερικής, στο οποίο ο πατήρ Γαβριήλ εκεί διακόνησε 50 χρόνια και αγαπούσε πάρα πολύ την Αγία Φιλοθέη και την τιμούσε. Και επειδή ό,τι υπάρχει έγινε χάρη στην βοήθεια των ανθρώπων και την προστασία του Αγίου Ανδρέου και της Αγίας Φιλοθέης, θεωρήσαμε χρέος μας να ονομάσουμε αυτό το ναό στη χάρη της Αγίας Φιλοθέης.

Η Αγία Φιλοθέα μαρτύρησε το 1588, 2 προς 3 Οκτωβρίου, που πάντα κάνουμε την Αγρυπνία στον Άγιο Αντρέα, τη νύχτα εκείνη, παραμονή του Αγίου Διονυσίου του Αρπαγήτου. Αλλά κοιμήθηκε 19 Φεβρουαρίου, λίγους μήνες μετά, το 1589. Ήταν η διαταγή τέτοια, να μην τη σκοτώσουν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν πολύ αγαπητή στο λαό και δεν θέλανε να γίνει επανάσταση.

Εδώ έχουμε αγιογραφήσει τη ζωή της Αγίας Φιλοθέης, έτσι, με πολύ ζωντανά χρώματα, γιατί έρχονται πολλά παιδιά από διάφορα σχολεία, από κατηχητικά άλλα, από ενορίες έρχονται άνθρωποι, από άλλες περιοχές της Ελλάδος και θεωρούμε πολύ μεγάλη χαρά και ευλογία να τους μιλάμε για την Αγία Φιλοθέη.

Κυρίως εδώ λειτουργούνται οι άνθρωποι, γίνονται όλες οι ακολουθίες κανονικά. Στον κάτω ναό που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, το 15 Αύγουστο πανηγυρίσμα όπως γινόταν στα Βουρλά. Είναι μικρός ο ναός, αλλά έχει ένα μεγάλο δώρο. Είναι μεγάλο στολίδι. Το στολίδι του είναι η Παναγία μας, η Παναγία των Βριούλων, η οποία είναι ακριβές αντίγραφο της Παναγίας των Βουρλών. Δηλαδή είναι Παναγία Οδηγήτρια, αυτός είναι ο τύπος Παναγίας των Βουρλών. Και την είχε ζητήσει αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα που βλέπετε, είναι από το 1914, φτιαγμένη από ένα βουρλιώτη μοναχό, ο οποίος ήταν αγιορείτης, και μια κυρία πολύ έτσι μεγάλη, πολύ πλούσια, η οποία ζούσε στα Βουρλά, τη ζήτησε, παρήγγειλε από τον αγιογράφο να τη φτιάξει το 1914. Και έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε και ένα αντίγραφο το πώς ήταν η Παναγία των Βριούλων. Αυτή η εικόνα λοιπόν την έφερε αυτή η γιαγιά μαζί της, η οποία πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, και την άφησε στην ανιψιά της, η οποία ανιψιά της ήταν η νονά του γέροντά μας. Και έτσι η νονά θεώρησε έτσι χρέος να την αφήσει στο μοναστήρι, και σήμερα έχουμε αυτό το μεγάλο κοιμήλιο, το οποίο για μας έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί λέει Παναγία Βριουλιώτισσα. Παρόλο που το λέει και ανορθόγραφα, λέει Παναγία Βριουλιώτισσα. Και έχει και μια μεγάλη περιπέτεια. Η γιαγιά αυτή ζούσε στα Φιλαδέλφια, και όταν έγινε ο σεισμός το 1999, στα προσφυγικά της Φιλαδέλφιας, το σπίτι έπεσε και την πλάκωσε στη γιαγιά. Αλλά δεν έβγαινε το σπίτι αν δεν έβρισκε την εικόνα της. Και αναγκάσε τα μηχανήματα με τις δαγκάνες και με όλα αυτά που βγάζαν τα μπάζα να ψάχνουν. Και η γιαγιά με την άκρη του ματιού της είδε ένα καρφί που πήγαινε να δεις από την εικόνα, και έτσι πήρανε και την εικόνα. Και έλεγε ότι εγώ, λέει, πρόσφυγας δεύτερη φορά δεν γίνομαι. Έχασα μία φορά την Παναγία, δεν θα τη χάσω και δεύτερη.

0: Στην αρχή ήταν χτυπημένη. Εμείς νομίζαμε ότι είναι από την καταστροφή. Όχι, ήταν χτυπημένη από το σεισμό. Και την έχουμε συντηρήσει και να διατηρείται έτσι και να την προσκυνάει ο κόσμος. Και όπως βλέπετε, την αγαπάνε πάρα πολύ. Σφέρουν διάφορα πολύ απλά αφιερώματα, αλλά όμως δείχνει έτσι ότι την τιμούν πάρα πολύ. Και την απευθύνονται στην Παναγία τη Βουρλιώτισσα.
1: Πόσο αισθητή είναι η παρουσία της Παναγίας της Βουρλιώτισσας?
0: Την αγαπάνε πάρα πολύ και μας έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν την ξέρουν, οι οποίοι τη μαθαίνουν. Μας έχουν πει ότι την έχουν δει και στον ύπνο τους, δηλαδή μας έχει τύχει αυτό το πράγμα. Αλλά και όσοι την γνωρίζουν, την αγαπάνε πάρα πολύ.

0: Ένας ιστορικός, ο Νίκος Ομιλιώρης, που έχει γράψει και τα Βουρλά, είναι και ο μοναδικός που μας έχει περιγράψει ακριβώς πώς ήταν οι γειτονιές, τα προσκυνήματα, οι εκκλησίες, τα πάντα, με χάρτες. Είχε κάνει φοβερή δουλειά. Μέσα σε όλα περιγράφει και πώς ήταν η Παναγία Βουρλιώτισσα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο, είναι πολύ παλιό αυτό το βιβλίο, τώρα έχει πρόσφατα επανεκτυπωθεί, περιγράφει και δείχνει και φωτογραφίες πώς ήταν απ' έξω τα Βουρλά με το καμπαναριό και έχει και μια φωτογραφία. Έχει αυτή τη φωτογραφία μέσα. Αυτή είναι η φωτογραφία, όπως γράφει εκείνος δηλαδή, η Παναγία η Βουρλιώτισσα. Και την περιγράφει, είναι από τις αχυροποίητες του Αποστόλου Λουκά, έχει πάνω πάρα πολλά αφιερώματα. Μάλιστα, νομίζω και μια αυτοκράτηρα της Ρωσίας είχε κάνει πολλά αφιερώματα τέτοια, δηλαδή με πολύτιμους λίθους. Και είναι η Παναγία Οδηγήτρια, όπως βλέπετε, με το πρόσωπο που έτσι μαυρισμένο, γιατί είναι από τις παλιές εικόνες. Και την αγαπούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Η μοναδική είναι αυτή, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Από τότε, λέω, από τη Μικρά Ασία.
0: Ναι, αυτή είναι που κάηκε.

Το μοναστήρι μας ονομάζεται Παναγία Ευουλιώτισσα και θέλουμε να καλλιεργούμε έτσι αυτό το μικρασιατικό ήθος για να μαθαίνει και ο κόσμος. Και επειδή είναι και προς τα διδά μας, εμείς από το βιβλίο κάναμε μια μεγέθυνση. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή, πολύ απλά είναι. Θα θέλαμε πάρα πολύ και ονειρευόμαστε κάποια στιγμή πως μπορέσουμε έτσι και να την ντύσουμε κάπως. Το θεωρώ βέβαια ότι είναι αρκετά δύσκολο, επειδή ακριβώς το πρόσωπο δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου, αλλά θα μας βοηθήσει.

Πάμε να δούμε το εκκλησάκι της Παναγίας, το πρώτο εκκλησάκι που είχε φτιάξει ο Γέροντας. Είναι αφιερωμένο στην Παναγία τη Βουρλιώτισσα. Ο πατήρ Γαβριήλ το είχε φτιάξει επίτηδες εδώ χαμηλά το εκκλησάκι, με το σκεπτικό ένα παιδί να κάνει εδώ προσεφούλα κάτω, ήσυχα, και ένα άλλο παιδί, ας πούμε, να παίζει πάνω. Οπότε να μην υπάρχει. Δηλαδή, ήθελα να τα συνδυάσει όλα. Και τη λειτουργική ζωή και τη διασκέδαση των παιδιών. Και έτσι είναι το εκκλησάκι μας αρκετά κάτω. Έχουμε φτιάξει όμως αυτή τη ράμπα, για να μπορούν να κατεβαίνει ενδεχομένως και ένα καροτσάκι.

Έχουμε φυτέψει διάφορα λουλουδάκια. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπούν πολύ το μοναστήρι και έρχονται και δουλεύουν εθελοντικά. Είτε είναι οικογενειάρχες, είτε είναι νέα παιδιά. Και αυτό είναι και μια ιδιαίτερη ευλογία και για τα παιδιά, γιατί μαθαίνουν και δουλειές στον κήπο που να τις κάνουν μέσα στην Αθήνα, αλλά και για μας, γιατί μας ξεκουράζουν.

Αυτή είναι η πρώτη εκκλησία που είχε φτιάξει ο πατήρ Γαβρίλ, αφιερωμένη στην Παναγία τη Βουλιώτισσα. Γιορτάζει 15 Αύγουστο. Πάντα κάνουμε εδώ το πανηγυράκι μας. Παλιά γινόντουσαν εδώ όλες οι ακολουθίες. Εδώ έχουμε τον τάφο της μητέρας του πατρός Γαβρίλ, η οποία έχει έρθει από τα βουρλά της Μικράς Ασίας παιδάκι και η οποία με την απλότητα και την μικρασιάτικη ευσέβεια που είχε, πάντα έλεγε στον πατέρα Γαβρίλ, Γαβρίλ, το μοναστήρι να τελειώσεις. Ενώ δηλαδή ήταν, εκείνος έλεγε κέντρο νεότητος, γιατί δεν θεώρησε βέβαια ότι μπορούσε να φτιάξει, ούτε το είχε σκεφτεί να φτιάξει ένα μοναστηράκι, του έλεγε Γαβρίλ, το μοναστήρι να τελειώσεις.

επειδή έχουμε και πολλά παιδιά που έρχονται και όπως ξέρουμε όλη η χαρά των παιδιών είναι και τα ζωάκια και η δική μας βέβαια, έχουμε φτιάξει και αυτό εδώ το χώρο, μας βοήθησαν και φτιάξαμε αυτό το χώρο, το στρογγυλό, το υποδρόμιο που λένε και τα παιδιά, που εδώ μέσα έρχονται παιδιά και κάνουμε και διάφορες ασκήσεις με τα άλογα, δηλαδή κάνουμε υποθεραπείες. Τα άλογάκια είναι πολύ καλά και υπάρχει μια κοπέλα που την αγαπάμε πάρα πολύ και τη γνωρίζουμε και είναι ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια. Και όταν υπάρχει δυνατότητα, έρχονται παιδάκια που ή έχουν κάποιο θέμα ή παιδάκια που απλά θέλουν έτσι να χαρούν λίγο τα άλογάκια. Και αυτή πραγματικά είναι η παιδική χαρά, η χαρά των παιδιών. Έλα, Τιτό. Φτάκησε. Είναι πάρα πολύ καλά.

αυτό είναι πολύ απλά φτιαγμένο και το τέμπλο μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι εδώ. Με το κέφι τους, με την αγάπη τους, συνεργάζονται με την καλοσύνη τους και μας το φτιάξανε μόνοι τους. Ό,τι βλέπετε εδώ.

Εμείς αγαπάμε πολύ τον Άγιο Πορφύριο. Και ο γέροντάς μας έλεγε όταν αγιοποιήθηκε ο γείτονας Άγιος. Είχαν σχέση μεταξύ τους, γιατί μένανε και δύο στα Τουρκοβουνιά και μπαίνανε στο ίδιο λεωφορείο. Ο Άγιος Πορφύριος κατέβαινε στην Πολυκλινική, που ήταν εφημέριος, στον Άγιο Ιεράσιμο, και ο πατήρ Γαβρίλ, ο γέροντάς μας, κατέβαινε στο πεδίο του Άριος, στον Άγιο Βασίλειο, με Τσόβου, όπου εκεί ήταν διάκος. Και μίλησαν στο λεωφορείο. Και όταν αποφάσισε ο πατήρ Γαβρίλ να φτιάξει το κέντρο νεότητος, είχε έρθει στο πρώτο οικόπεδο για τον πληστηριασμό και ήταν και ο Άγιος Πορφύριος με πνευματικά του παιδιά. Δύο καθηγητές πανεπιστημίου και ένας γιατρός. Και όταν είδε ότι ο πατήρ Γαβρίλ το ήθελε και εκείνος, το σηκώθηκε, πήρε τα πνευματικά του παιδιά, γιατί ήθελε, τα πνευματικά του παιδιά τα είχε, γιατί ήθελε να τους βρει, να τους βρίσκει κτήματα να είναι κοντά στο μοναστήρι που είναι εδώ στο Μήλες, του Αγίου Πορφυρίου. Και αποχώρησε ο Άγιος Πορφύριος και έτσι το πήρε το κτήμα ο πατήρ.

Μια άλλη φορά όπου ο πατήρ Γαβρίλ ήταν στην Αθήνα, πάλι ο πατήρ Πορφύριος ήρθε μόνος του εδώ και έπιασε την κουβέντα στους εργάτες που ψάχνανε για το νερό και τους είπε ότι καλά, καλώς ψάχνετε και ότι είναι πολύ καλό το νερό. Εκείνοι το ρώτησαν πώς το ξέρει. Εκείνος τους έκανε αυτό το διάλογο που πολλές φορές τον έκανε, ότι τους έλεγε πούμε, ότι εγώ το ξέρω ότι το έχω δοκιμάσει. Αυτοί γελάχασαν βέβαια, να τον πιστέψανε. Γέλαγε και ο Άγιος Πορφύριος και έφυγε. Και όταν ήρθε ο πατήρ Γαβρίλ να δει τους εργάτες του, λένε ένας γέρος ήρθε για να μας έλεγε κάτι για το νερό. Και προσπαθούσε να καταλάβει τα συμφραζόμενα. Τέλος πάντων, μετά πήγε στον Άγιο Πορφύριο στο μοναστήρι του, εδώ στο Μίλεση. Λέει αυτός θα ήταν, να τον ευχαριστήσω. Δεν μπόρεσε να τον βρει και έφυγε. Και μια άλλη μέρα πάλι ερχόταν για τους εργάτες, μέσα στη βδομάδα, και που τον περίμενε ο Άγιος Πορφύριος κάτω, σε μια στροφή. Και ήταν μαζί εδώ και ευλόγησε το κτήμα. Και γι' αυτό και όταν αγιοποιήθηκε ο Άγιος Πορφύριος, εμείς μόλις ακούσαμε και τις καμπάνες, γιατί είναι πολύ κοντά, είχαμε πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο πατήρ Γαβρίλ αγιοποιήθηκε ο γείτονας Άγιος.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός Υιή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έχει ασχοληθεί με την ωερά προσευχή περισσότερο από τον καθένα, αυτή η προσευχή είναι η ανώτερη αρετή, διότι δεν είναι μέσον πλέον η προσευχή εδώ, αλλά είναι κοινωνία αληθινή με τον Θεό. Είναι κανείς μέσα στον Θεό, μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι μέσα στον προσευχόμενο άνθρωπο. Είναι θέωσης. Τονίζει ο Άγιος. Όταν τα τρία αυτά, ο νους, ο λόγος και η καρδιά, ενωθούν δια της προσευχής, γίνουν ένα τρόπον τινά, τότε οφθήσεται εσύ η Αγία Τριάς. Τότε θα σου φανερωθεί η Αγία Τριάς. Και γι' αυτό έλεγε ότι όλες οι αρετές είναι αρετές, αλλά από όλες ανώτερη είναι η προσευχή, με την έννοια ότι όλες οι άλλες αρετές είναι τρόπον τινά απ' έξω, ενώ με την προσευχή ενώνεσαι με τον Θεό και ενώνεται ο Θεός μαζί σου. Γίνεται σύγκραση Θεού και ανθρώπου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Τέταρτο μέρος, η Εκκλησία στην εποχή μας. Κεφάλαιο πρώτο, η παιδεία, η ελληνική γλώσσα. Γέροντα, γιατί κατήργησαν τους τόνους από την γραμματική, τώρα, όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτε και τα πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτε, ούτε οξίες, ούτε περισπομένες. Και όπως όλοι τρέχουν, δεν βάζουν ούτε τελεία. Βλέπω μια γλώσσα που γράφουν μερικοί. Διάβαζα σε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Από την Αίγυπτο κάλεσε τον γιο μου. Δεν ταιριάζει, βρε παιδί. Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο. Γράφουν έτσι, δήθεν, για να είναι όλα ίδια, να υπάρχει ομοιομορφία στην γλώσσα. Ποιος, ακόμη και από το τελευταίο χωριό, δεν θα καταλάβαινε αν έγραφε τον ιό μου. Άκουσα μια φορά στο Άγιον Όρος σε μια ανάγνωση το ψωμί και το κρασί που κάνουν τη μεταλαβιά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Ποιος δεν ξέρει τι θα πει άρτος και ίνος? Λένε γέροντα ότι θα αντικαταστήσουν το ελληνικό αλφάβητο με το λατινικό. Άστα, δεν θα σταθούν αυτά. Δεν θα σταθούν. Ευτυχώς που ο Θεός και από το κακό βγάζει καλό. Αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Δεν χάθηκε η παράδοση, η γλώσσα, τότε που τα είχαν όλα σε χειρόγραφα και δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπικά, ούτε τίποτε. Και θα χαθεί τώρα που βγήκαν τόσα μέσα? Όχι, δεν πρόκειται να χαθεί ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε και οι Ρώσοι πρόσφυγες πώς κράτησαν τα έθιμά τους. Αυτό που τους βοήθησε ήταν που ήξεραν την ποντιακή γλώσσα. Κράτησαν έτσι την παράδοση μέσα τους. Αλλά παρόλο που τους δόθηκε λίγη ελευθερία, έφυγαν από την Ρωσία για να βρουν ελευθερία, γιατί και πάλι ήταν σαν ένα πουλάκι που το έβγαλαν από το κλουβί και το άφησαν μέσα στο δωμάτιο ελεύθερο. Δεν θα στεναχωριόταν και εκεί? Φανταστείτε πώς ήταν πριν οι καημένοι. Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της πίστεώς μας καμιά γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους 70 στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς καταργήσαμε τα αρχαία από τα σχολεία. Μετά από λίγο θα έρχονται οι Γερμανοί να διδάσκουν αρχαία στα δικά μας πανεπιστήμια. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα αρχαία ελληνικά, αφού πρώτα γίνουν ρεζίλοι και θα πούν: «Για δες, η εκκλησία που κρατούσε τα αρχαία, πάνε να εξαφανίσουν ένα ορθόδοξο έθνος». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση. Παλιά είχαμε την φιλοσοφία. Η Αγία Κατερίνη με βάση την φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν τον δρόμο για τον χριστιανισμό. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε στον κόσμο. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλάβους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα. Μας κάνει κακό, λένε. Πρέπει να την εξαφανίσουμε. Τα προβλήματα της παιδείας. Γέροντα, συχνά λέτε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείται και την παιδεία? Ναι, δεν βλέπετε τι γίνεται? Σχολεία είναι αυτά? Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά? Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στην θεολογία τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά διδάσκει ή αθεία. δεν μπορούν, λένε, να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον αφήσουν. Άλλος είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν AIDS. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη θεολογική σχολή το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι η γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε, έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί, γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές, τους προφήτες, και να μην τον βγάζουν. Μα τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, στην θεολογική σχολή? Εσύ τι θεολόγους θα βγάλεις? Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί? Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε στον καθολικισμό? Οι Καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη, λένε, δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος, μύθος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε. Ήταν μία παρουσία του Θεού. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά θα πού? Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ήταν μόνον ένας δάσκαλος μεγάλος. Μετά θα προχωρήσουν και άλλο. Ο Θεός είναι μία δύναμη. Και μετά θα πούν, ο Θεός είναι η φύση. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, προφήτες, προφητείες, τόσο ζωντανά θαύματα, φτάνουν και μερικοί δικοί μας στο σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Ήρθε και σε μένα κάποιος να πάρει ευλογία για να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει λειτουργική και να κάνει διατριβή. «Είσαι στα καλά σου», του είπα. «Θέλεις να πας στους Ιησουητές να σου κάνουν τη διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω την ευλογία? Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εκεί διδάσκουν Ουνίτες, Ιησουίτες, δεν ξέρω τι. Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις, γιατί έτσι κάνουν. Πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, Γαλλία και τα λοιπά, πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια και κάνουν μετά διατριβή. Μελετούν, λόγου χάρη, τους Έλληνες πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στη γλώσσα τους. Εκείνοι, είτε επειδή δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα νοήματα σωστά, είτε από πονηριά, πρόσθεσαν και τα δικά τους, τα λανθασμένα. Οι δικοί μας πάλι οι Ορθόδοξοι, που μάθανε τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από εκεί τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ και μετά θα διδάσκουν κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξει κανείς, εύκολα ξεχωρίζει τον χρυσό από το κεχριμπάρι. Γέροντα, μερικά παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό, επειδή δεν περνάνε εδώ στο πανεπιστήμιο, χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν, θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω να κάνουν ακόμα κανά δύο πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα, για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω, να σπουδάζουν εδώ, γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές, να πάτε αφού το θέλετε, αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας, να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους και προπαντός μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει. Έχετε χρέος να την βοηθήσετε, να είστε κοντά στους Έλληνες, για να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν έναν γιατρό ή έναν ειδικό για μία επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να μην ψυχραθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίσει κανείς υλικά και να χρεοκοπεί πνευματικά. Και οι απεργίες γέροντα τι κακό κάνουν? Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους. Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία, εκτός αν πάνε να καταργήσουν λόγου χάρη τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από την σημαία κτλ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς, τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα, δηλαδή γέροντα? Έτσι που έχει διαμορφωθεί η παιδεία, θα κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σακατευτούν πολλά παιδιά, αλλά και ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν αν δεν τα επηρέαζαν και δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά, ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σακατευτούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές. Η θεωρία της εξελίξεως. Τι ανοησίες λένε τώρα στα σχολεία με την θεωρία του Δαρβίνου και τα λοιπά, ενώ οι ίδιοι αυτές τις ανοησίες δεν τις πιστεύουν. Τις λένε όμως για να μολύνουν τα παιδιά, να τα απομακρύνουν από την εκκλησία. Μου είπε κάποιος, αν πούμε ότι το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διάφορους οργανισμούς και ο Θεός πήρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο. Δηλαδή λέω, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο. Δύσκολο πράγμα. Αν πούμε, μου λέει, ότι πήρε πρώτα από τον πίθηκο και τον τελειοποίησε, καλά του λέω, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει το τέλειο δημιούργημα, τον άνθρωπο που διέθεσε γι' αυτόν ολόκληρη μέρα? Έπρεπε να βρει ανταλλακτικά. Διάβασε να δεις τι λέει στην προφητεία του Ιώβ στο ανάγνωσμα της Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα αυτά για τον πίθηκο ούτε η επιστήμη τα παραδέχεται. Πόσα χρόνια έχει που οι άνθρωποι ανέβηκαν στο φεγγάρι? Οι πίθηκοι τόσα χρόνια δεν εξελίχθηκαν να κάνουν αν όχι ένα ποδήλατο, τουλάχιστον ένα πατίνι. Είδες κανέναν πίθηκο με πατίνι? Άλλο αν πάρεις έναν πίθηκο και του μάθεις να κάνει πατίνι. Αν πούμε, λέει, εκείνο, αν πούμε εκείνο, μη λες τίποτα, του λέω, για να είσαι πιο σίγουρος. Αυτήν την θεωρία δίδασκε και ένας καθηγητής του πανεπιστημίου, του είπα μια φορά. Σιγά σιγά, με την περιποίηση, η φασολιά θα γίνει καλύτερη φασολιά, η μελιτζανιά καλύτερη μελιτζανιά. Ο πίθηκος, άμα τον ταΐσεις, άμα τον περιποιηθείς, θα γίνει καλύτερος πίθηκος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αν ένας μαύρος είναι σε ψυχρό κλίμα και δεν βγαίνει στον ήλιο, λιγάκι θα διορθωθεί το δέρμα του. Δεν θα πάψει όμως να είναι μαύρος. Και ύστερα, αν σκεφτείς ότι από άνθρωπο, την Παναγία μας, γεννήθηκε ο Χριστός, δηλαδή

πλησιάσουν μαρξιστές, αλλά μετά θα έρθουν σαν κόμμα. Θα λένε, τώρα να εκκλησιάζεστε, τώρα όχι, τώρα να κάνετε αυτό, τώρα εκείνο. Θα κανοναρχούν δηλαδή. Και στο τέλος θα πούν, ποιος σας είπε ότι υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Θεός, σας γελούν οι παπάδες. Και έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τους χρησιμοποιούν οι μαρξιστές για να πετύχουν το σκοπό τους. Όσοι μαρξιστές έχουν καλή διάθεση, έρχονται, μετανοούν, εξομολογούνται. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Μικρό παιδάκι, πόσο με βοηθούσε που πήγαινε στην εκκλησία. Είχαμε καλό δάσκαλο στο δημοτικό και μας βοηθούσε και αυτός. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στην εκκλησία, τις Κυριακές, ψάλαμε τη δοξολογία, τις πρεσβείες, Άγιος ο Θεός, το χερουβικό. Και τα κοριτσάκια ψάλανε? Ναι, όλα μαζί τα παιδιά. Παλιά, η εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω από την εκκλησία, στην αυλή της. Μας πήγαιναν στην εκκλησία οι δάσκαλοι στις γιορτές και ας χάναμε κανένα μάθημα. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάσει μια ώρα για να λειτουργηθούν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν, αγιάζονταν, γίνονταν αρνάκια. Είχαμε και έναν δάσκαλο Εβραίο, αλλά θρησκευτικά δεν μας δίδασκε. Ερχόταν μια δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. Παρόλο όμως που ήταν Εβραίος, μας πήγαινε μέχρι την εκκλησία. Και στην εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμασταν όρθια, ήσυχα. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία πώς έχουν αγριέψει. Ενώ στην εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει, θα γίνει καλό παιδί, γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού, αγιάζεται. Δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία για να μην επηρεαστούν από τα πνευματικά, από τις άλλες ανοησίες. Όχι όμως δεν τα απομακρύνουν, αλλά τους τις διδάσκουν κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδάκια, αν επηρεαστούν, ας υποθέσουμε, από την εκκλησία, από την θρησκεία, στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουν αταξίες, θα είναι φρόνημα, θα έχουν επιμέλεια στα μαθήματά τους, δεν θα είναι ζαλισμένα όπως τώρα. Μέχρι να μεγαλώσουν και στα θέματα τα εθνικά θα είναι σωστά τοποθετημένα, δεν θα μπλέξουν με παρέες, με ναρκωτικά, να χρηστευτούν. Όλα αυτά δεν θα είναι μία προϋπόθεση να γίνουν καλοί άνθρωποι? Αυτό τουλάχιστον δεν το αναγνωρίζουν, δεν το σέβονται. Αλλά σκοπός τους τώρα είναι να απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Τα δηλητηριάζουν, τα μολύνουν με διάφορες θεωρίες, κλονίζουν την πίστη τους, τα εμποδίζουν από το καλό για να τα χρηστέψουν, τα καταστρέφουν από μικρά. Και τα παιδάκια φυσικά από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Αρχίζουν μετά να χτυπούν άσχημα και τους γονείς τους και τους δασκάλους και αυτούς που τα κυβερνούν. Τα κάνουν όλα άνω κάτω. Συλλαλητήρια, καταλήψεις, αποχή από τα μαθήματα και τελικά όταν φτάνουν να ξεκυλιάσουν αυτούς που τα κυβερνούν, τότε θα βάλουν και αυτοί μυαλό. Φορτώνουν τα παιδιά με πολλά. Βλέπω παιδιά που έχουν τελειώσει όχι μόνο λύκειο αλλά και πανεπιστήμιο να γράφουν κάτι γράμματα, να κάνουν κάτι λάθη. Εμείς του δημοτικού ήμασταν και τέτοια λάθη δεν κάναμε. Και αν είναι φοιτητές της φιλολογίας ή της νομικής, κάτι γίνεται. Αν είναι άλλη σχολή, δεν ξέρουν να γράψουν. Ενώ το σχολαρχείο παλιά ήταν σαν πανεπιστήμιο, γέροντα. Εδώ βλέπεις και στο δημοτικό πόσα μάθαιναν τότε τα παιδιά, πόσο μάλλον στο σχολαρχείο. Σήμερα τα φορτώνουν ένα σωρό και τα μπερδεύουν. Τα μπουχτίζουν στα γράμματα χωρίς πνευματικό αντισταθμό.

στάθμισμα. Στα σχολεία τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν τον φόβο του Θεού. Μικρά παιδιά και πάνε να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ενώ αρχαία να μην μάθουν μουσική, το ένα, το άλλο. Τι να πρωτομάθουν? Όλο γράμματα και αριθμούς. Και εκείνα που είναι να μάθουν για την πατρίδα τους και τα λοιπά, δεν τα μαθαίνουν. Ούτε πατριωτικά τραγούδια, ούτε τίποτε. Πιάσε ένα από τα σημερινά παιδιά τώρα και ρώτησέ το. Σε ποιο νομό είναι το χωριό σου? Πόσο πληθυσμό έχει? Δεν ξέρει να σου πει. Σου λέει, θα πάω στο πρακτορείο, θα πάρω το λεωφορείο και θα με πάει στο χωριό. Αφού ξέρει ο εισπράκτορας, θα του πω ό,τι θέλω, να πάω στο τάδε χωριό, θα πληρώσω και θα με πάει. Εμείς στο δημοτικό ξέραμε όλον τον κόσμο απ' έξω. Γιατί έπρεπε να ξέρεις απ' έξω της πόλης όλων των κρατών από 500.000 κατοίκους και άνω. Μετά έπρεπε να ξέρεις τα μεγαλύτερα ποτάμια στο Φάρδος και στο Μάκρος και αμέσως μικρότερα τα μεγαλύτερα βουνά και τα λοιπά, πόσο μάλλον της Ελλάδος. Το έχω δει και σε μεγάλους, όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Φοιτητής να μην ξέρει πόσους κατοίκους έχει η πόλη στην οποία σπουδάζει. Ρώτησα έναν ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος και δεν ήξερε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι? Τίποτε. Το πιο μικρό? Ούτε αυτό. Φοιτητής και να μην ξέρει τίποτε για την πατρίδα του. Θα έρθουν μετά οι φίλοι μας, οι γείτονες, και θα του πούν, αυτή δεν είναι πατρίδα σου, είναι πατρίδα δική μας. Και θα τους απαντήσει, καλά λέτε, έτσι είναι. Καταλάβατε, εκεί πάμε. Αν ρωτήσεις όμως τα σημερινά παιδιά για το ποδόσφαιρο ή για την τηλεόραση, τα ξέρουν όλα και όλους απ' έξω. Και βλέπεις, ήρθαν παιδιά από την Αλβανία και ήξεραν γράμματα. Πού τα μάθετε τα γράμματα? Ρωτάς τους βόρειοι επιρώτες. Στις φυλακές, σου λένε. Εκείνα τις φυλακές τις έκαναν σχολεία. Τα δικά μας τα παιδιά τα σχολεία τα έκαναν φυλακές. Κλείστηκαν μόνα τους μέσα με τις καταλήψεις. Τα παιδιά σήμερα, ιδίως στην εφηβική ηλικία, είναι ζαλισμένα. Πιο πολύ στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στο πανεπιστήμιο είναι πιο όρημα. Εκεί άλλωστε όποτε θέλουν πηγαίνουν. Και αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία, κάνουν χειρότερα. Και όλα βλέπω τα πνευματικά πώς τα αλλοιώνουν. Άκου τώρα προσευχή σε αναγνωστικό του δημοτικού σχολείου. Παναγιά μου, το μωρό σου είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Βρε τι πάθαμε. Παλιά τι μάθαιναν τα παιδιά στο σχολείο και τώρα τι μαθαίνουν? Γιδούλα τετραπέρατη, κατσικοστριφτό κέρατη, μάσε τα διαβολάκια σου να κάνουν κατσικόγαλο, να φάνε τα εγγονάκια σου, τα τρελοδιαβολάκια σου. Άντε τώρα να μαθαίνουν τέτοια πράγματα μικρά παιδιά. Αλλά το κάνουν για να προβάλλουν το διάβολο. Οπότε από την άλλη σατανιστές κάνουν τη δουλειά τους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί τώρα δεν βοηθούνται να λιώνονται τα παιδιά με την καλή έννοια, αλλά να δαιμονίζονται. Και με τις γνώσεις που παίρνουν δεν μαθαίνουν να δουλεύουν καθόλου το μυαλό. Γι' αυτό δεν παίρνει στροφές. Αλλά μυαλό που δεν παίρνει στροφές έχει αντάρα μέσα. Αυτοί που έκαναν εφευρέσεις δούλευαν το μυαλό τους. Βρίσκονταν σε μια ανάγκη, σκέφτονταν πώς να την ξεπεράσουν. Σήμερα οι περισσότεροι κοιτάζουν τι γράφουν τα βιβλία, τι γράφουν οι σημειώσεις. Σε αυτά παραμένουν. Τίποτε παραπάνω, και όλο νούμερα και αριθμούς έχουν. Αυτή η βίδα στο νούμερο 1, η άλλη στο νούμερο 2. Και αν τύχει
να πάθει τίποτε καμιά βίδα και δεν δουλεύει το μηχάνημα, αμέσως να φωνάξουμε το μηχανικό. Δεν τους κόβει να πάρουν μία λίμα, να ανοίξουν λίγο μια τρύπα για να χωρέσει η βίδα ή να πάρουν λίγο πλαστικό να τυλίξουν τη βίδα για να σφίξει, αλλά αμέσως να φωνάξουμε τον μηχανικό, λένε. Τι να πω. Και οι τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα έχουν αποβλακώσει σήμερα τον άνθρωπο. Και έξυπνοι άνθρωποι γίνονται τελικά κασέτες. Θέλω να τονίσω δηλαδή πως ο άνθρωπος πρέπει να δουλεύει το μυαλό. Όλη η βάση εκεί είναι. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό, μαθαίνει, ας υποθέσουμε τώρα αυτό, θα μπερδευτεί ύστερα στο άλλο. Γι' αυτό σκοπός είναι να γεννάει το μυαλό του, να βρίσκει λύσεις. Αν δεν γεννάει, τότε είναι υπανάπτυκτο. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Γέροντα, μερικές φορές οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στο σχολείο προέρχονται πιο πολύ από τους συναδέλφους. Θέλει πολύ διάκριση και φωτισμό στην εποχή μας για να κινηθεί σωστά ο καθένας ανάμεσα στους συναδέλφους του. Για την κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ σύνεση και θείος φωτισμός, ακόμη και να μην δείχνει μερικές φορές ότι πιστεύει. Να κινείται αθόρυβα και πιο πολύ να τους μιλάει με την σωστή ορθόδοξη ζωή του. Έτσι θα βοηθήσει χωρίς να ερεθίσει. Ιδίως στην εκπαίδευση μερικά πράγματα είναι σαν ένας όγκος που άλλοτε είναι καλοήθης και άλλοτε κακοήθης. Αν πάρουμε μία θέση με μια λογική, θα κάνουμε πολύ κακό αντί για καλό. Αν γίνει επέμβαση και ο όγκος είναι κακοήθης, θα κάνει μετάσταση. Θέλει λίγη καυτηρίαση προσεκτικά. Πάντως γέροντα και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν δουλειά δυσκολεύονται, γιατί είναι δεσμευμένοι. Άμα θέλει κανείς, μπορεί να βρει τρόπο να κάνει δουλειά. Μπόρεσαν και βρήκαν τρόπο στα άθεα καθεστώτα και δεν μπορούν να βρουν εδώ. Στην Βουλγαρία πήγε κάποιος από εδώ και μοίρασε στα βρουδάκια στα παιδιά ενός σχολείου. Ένας όμως του κόμματος που στεκόταν εκεί κοντά τον είδε. Η δασκάλα μόλις τον αντιλήφθηκε πήγε και πήρε τα σταυρουδάκια από τα χέρια των παιδιών και τα μάλωσε που τα πήραν. Αλλά όταν έφυγε εκείνος ο άθεος, η δασκάλα τα μοίρασε μόνη της τα παιδάκια. Είδες πως η δασκάλα ήταν εντάξει και με τον νόμο και με τον Θεό. Βλέπεις, και οι δάσκαλοι στην Μικρά Ασία μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια πόσα προσέφεραν, γιατί δούλευαν με την καρδιά τους. Πονούσαν, είχαν ευλάβεια, θυσιάζονταν. Να, και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης πόσο σοφά φερόταν στα φάρασα. Είχε ετοιμάσει αίθουσα για σχολείο και αντί για θρανία είχε βάλει δέρματα από κατσίκες ή από πρόβατα με το τρίχωμά τους. Πάνω σε αυτά, γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Με αυτόν τον σοφό τρόπο δεν ερέθιζε τους Τούρκους, ακόμη και όταν τύχαινε να τα δουν, γιατί νόμιζαν ότι προσεύχονταν. Όταν πάλι ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να βγάλει εκδρομή τα παιδιά, τα πήγαινε σε ένα δικό του χωράφι που ήταν σαν κήπος, δήθε για να κάνουν δουλειά και τα έλεγε. Αν τυχόν δείτε Τούρκο, να κάνετε κανένα κοτσοδούλι, κόψτε κανένα κλαρί για να νομίζει ότι καθαρίζετε τον κήπο. Κι έτσι έκαναν τα καημένα. Γιατί αν καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι τα πήγε εκδρομή, θα είχε ιστορίες. Κρυφό σχολείο βλέπεις. Όταν έφευγε ο Τούρκος έπαιζαν πάλι τα παιδιά. Και το καλοκαίρι στις διακοπές τα συγκέντρωνε πάλι τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο για να τα βοηθάει, για να μην ξεκόβονται και ξεχνούν όσα τους δίδασκε. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Αρσένιος έγραφε τα μαθήματα στα τουρκικά?
με ελληνικά γράμματα για να ξέρουν και τουρκικά τα παιδιά, ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αν τυχόν τον έπιαναν οι Τούρκοι που μάθαινε γράμματα στα παιδιά και να έβλεπαν τα ελληνικά γράμματα, άκουγαν ότι τα διάβαζε τουρκικά και δεν εξαγριωνόταν. Οπότε τα παιδιά μάθαιναν και τα τουρκικά, αλλά και οι Τούρκοι δεν ερθιζόταν. Όλα όσα ζούσε ο Άγιος, την ακρίβεια της Ορθοδοξίας, την ευλάβεια, τα μετέδιδε στους μαθητές του. Γι' αυτό λέω, άμα θέλει κανείς, μπορεί να κάνει δουλειά στα παιδιά όπου κι αν βρεθεί. Έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε μια δασκάλα για την Βόρειο Ήπειρο. Αυτή για 500 άνδρες κάνει. Πώς μιλούσε στους ξεναγούς. Σβούρα τους έφερνε. Μπράβο της. Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες. Ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Έχει μεγάλη ευθύνη και αν προσέξει μπορεί να πάρει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Να φροντίζει να διδάσκει στα παιδιά τον φόβο του Θεού. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά και για τον Θεό και για την πατρίδα. Ας πείρουν αυτή τον σπόρο και ας μην δουν να βλασταίνει. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Και πάντα με το καλό, με επίοικια, με αγάπη να φέρονται στα παιδιά. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. Το παιδί θέλει αγάπη, ζεστασιά. Πολλά παιδιά την στερούνται τελείως στο σπίτι. Αν οι δάσκαλοι αγαπήσουν τα παιδιά, θα τους αγαπήσουν και εκείνα. Και τότε θα κάνουν πιο εύκολα το έργο τους. Εμάς, ο δάσκαλος με την βέργα μας χτυπούσε όταν έβλεπε αταξία. Αλλά αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν είχε δικά του παιδιά και τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ. Γι' αυτό λέω ότι καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται πολυτεκνοί. Αλλά καλύτεροι είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται υπέρ πολυτεκνοί. Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία και έτσι γίνεται καλύτερη. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός ο προσδεξάμενος άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ στην εκκλησιαστική ραδιοφωνία της σειράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για να κάνουμε έναν περίπατο σε κάποια από τις ακρογελιές της Γαλιλαίας, της πνευματικής όπως έχουμε πει Γαλιλαίας, δηλαδή στον χώρο της, θα λέγαμε, της Αγίας Γραφής, των Πατέρων, των πνευματικών νοημάτων και των πνευματικών μηνυμάτων που μας στέλνει ο καλός Θεός για να διαμορφώσουμε την ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά Του. Και θα συζητήσουμε στη συνέχεια τον στίχο που λέγει, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αναλύσαμε, ποιο σημείο Μάρθα?
1: Ναι, είχαμε αναλύσει το Αδάμ δε έγνω Εύαν, τη γυναίκαν αυτού. Και τώρα θα προχωρήσουμε εκεί που λέει, συνεχίζει ο στίχος, και συλλαβούσα έτεκε τον Κάιν και είπεν εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού.
0: Ποιο κεφάλαιο είναι?
1: Είναι το τέταρτο κεφάλαιο από το βιβλίο της Γενέσεως.
0: Το τέταρτο κεφάλαιο, πρώτος στίχος.
1: Πρώτος
0: στίχος. Από το βιβλίο της Γενέσεως. Έτσι λοιπόν αναλύσαμε το τι σημαίνει και έγνω Αδάμ την Εύα και τώρα είμαστε στο συλλαβούσα. Αφού συνέλαβε η Εύα, έτεκε τον Κάιν. Αυτό το συλλαβούσα δείχνει πολύ καθαρά ότι η Εύα συνέλαβε πότε, προφανώς μετά την πτώση και μετά την έξοδο από τον Παράδεισο. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ χαρακτηριστικά, σκόπι πότε τούτο εγένετο, μετά την παρακοή, μετά την έκπτωση την εκ του Παραδείσου. Τότε τα της συνουσίας αρχήν λαμβάνει, πρόγαρ της παρακοής αγγελικών εμιμούντο βίων και ουδαμού συνουσίας λόγος. Δηλαδή, πριν από την παρακοή ζούσανε οι πρωτόπλαστοι ως άγγελοι, ζούσανε αγγελική ζωή, διότι πουθενά δεν γίνεται λόγος για σαρκικές σχέσεις. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς γαρ οπότε ουδέτες των σωμάτων ανάγκης υπέκυντο, δηλαδή πώς θα είχαν σαρκική σχέση αφού ακόμη δεν είχαν καμία ανάγκη των υλικών πραγμάτων και προπαντός δεν είχαν καμία ανάγκη των υλικών τους σωμάτων. Πώς γαρ οπότε ουδέτες των σωμάτων ανάγκης υπέκυντο, δεν είχαν καμία ανάγκη από τα σώματά τους, τα σώματα δεν πεινούσαν, δεν πονούσαν, δεν... Ναι,
2: ίσως ευτυχία. Γι' αυτό δεν υπήρχε και ντροπή για τη γύμνια τους ναι. Μέσα στον Παράδεισο.
0: Ναι, δεν είχαν καμία ανάγκη το σώμα τους, καμία ανάγκη. Το είχαν με την προοπτική της πτώσεως, το είχαν ανάγκη. Αλλά εκεί μέσα στον Παράδεισο καμία ανάγκη, καμία προσοχή, καμία αίσθηση, καμία παρατήρηση. Και μάλιστα όλα αυτά τα εκάλυπτε, έτσι που λέμε δεν είχαν καμία ανάγκη, το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο τα πληρούσε, τα γέμιζε όλα, ναι Μάρθα.
1: Πάντως Πάτερ, όμως και πριν την πτώση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αδάμ είχε προφητεύσει αυτή τη διαιώνιση του γένους. Mm-hmm. Γιατί αν θυμηθούμε τα λόγια του Αδάμ ότι όταν έπλασε τη γυναίκα ο Θεός και την είδε, ο Αδάμ είπε ότι για αυτήν τη γυναίκα θα ενωθούν και θα γίνουν σάρκα μία και θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα και τη μητέρα αυτού. Πού ήξερε τότε ο Αδάμ πώς επρόκειτο να διαιωνιστεί το είδος, ναι, ότι θα υπάρχει πατέρας και μητέρα.
0: Και μητέρα, πατέρας, μητέρα, θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα. Για να έχουμε πατέρα πρέπει να έχουμε παιδιά.
1: Παιδιά, ναι.
0: Ναι, προφητικά μιλούν.
1: Προφητικά λόγια.
0: Αλλά προσέξτε, προφητικά, όχι με την έννοια ότι σών και καλά τα παιδιά που θα γεννώνονται οπωσδήποτε με αυτόν τον τρόπο που γεννιούνται. Μπορούσαν να υπάρχουν παιδιά, αλλά να γεννιούνται με τον τρόπο που δημιουργήθησαν οι άγγελοι. Πώς έγινε το πλήθος των αγγέλων. Ο Θεός τα προνοεί όλα, ξέρει τι λέει. Εξάλλου, όταν είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη, έδωσε ευλογία να αυξηθούν, να πληθυνθούν. Άρα λοιπόν, ναι μεν, αλλά τώρα είμαστε στον χώρο της πτώσεως. Οπότε, ό,τι και να πούμε για το τι θα έγινε το αν δεν έπεφτε ο Αδάμ, είναι περιττός λόγος και υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πραγματικότητα μπροστά μας, ότι ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν από τον Παράδεισο και αναγκαστικά μετά την πτώση αρχίζει ανάγκη, η ανάγκη της ύλης, της χρήσεως της ύλης. Έτσι. Και βέβαια δείχνει αυτό το πράγμα ότι στην αρχή της ζωής τους οι άνθρωποι ζούσαν μία ζωή απαλλαγμένοι από υλικές ανάγκες και υλικές απολαύσεις. Έτσι, στον παράδεισο μέσα όταν τους έβαλε ο Θεός, τους έδωσε το δικαίωμα από όλα τα δέντρα να φάνε, αλλά δεν μας λέει τίποτα ότι άρχισαν να τρώνε, ότι λεμάργησαν, ότι επιθύμησαν, ότι, δεν μας λέει τίποτα. Το δικαίωμα το είχανε, αλλά λεμάργησαν ως προς τον απαγορευμένο καρπό και ξέπεσαν. Διότι η πρωτόπλαση τότε, εκείνο που αναζητούσαν ήταν η θέωση. Να γίνουν θεοί. Γι' αυτό και έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Αλλά έφαγαν παραπλανούμενο από τον διάβολο και όχι υπακούοντας τον Θεό. Άρα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής των πρωτοπλάστων στον παράδεισο ήταν να θεωθούν. Να φτάσουν σε κάποιο σημείο πέρα από την ύλη και πάνω από την ύλη. Απλώς με το να χάσουν όσα είχαμε πει τότε, αρετές και κυρίως την αγάπη, τη μεταξύ τους αγάπη, και να αρχίσουν να αποκτούν τον εγωισμό ότι μόνοι τους μπορούν να κατακτήσουν ό,τι μπορούν να κατακτήσουν, κόλλησαν στην ύλη και νόμισαν ότι δια της ύλης θα ανεβούν και ξέπεσαν. Πάντως ζούσανε μέσα στον παράδεισο, όπως τους έπλασε ο Θεός, μια ζωή μοναχική, θα λέγαμε. Μια ζωή παρθενίας. Ναι, Σοφία.
2: Κάποιοι ερμηνεύουν το γεγονός ότι η Εύα έδωσε το μήλο στον Αδάμ, mm-hmm, ως αυτή την σαρκική σχέση που είχαν. Mm-hmm. Ισχύει αυτό?
0: Όχι.
2: Εφόσον λέμε ότι είχαν παρθενική ζωή.
0: Εάν λέει ο Θεός ότι ήταν το δέντρο εκ του καρπού του οποίου έφεγαν, δέντρο, δεν μιλάει αλληγορικά εδώ με την έννοια ο άνθρωπος διέπραξε αμαρτία. Καταλάβατε, και στο κάτω-κάτω δεν τους είπε ότι δι' αυτού του τρόπου θα γίνονται θεοί, διότι εάν δι' αυτού του τρόπου γίνονται, πώς θα γινόταν θεοί? Μη φάτε από αυτόν τον καρπό, έτσι, μη φάτε, γιατί θα γίνετε θεοί. Ωραία, ο άνθρωπος τρώει από τον απαγορευμένο καρπό, εντάξει, ας πούμε ότι ήταν πράξη συνέβρεσης. Τώρα που συνευρίσκεται ο άνθρωπος, που συνεχίζει να συνευρίσκεται, δεν θα έπρεπε να θεώνεται, αν η απαγόρευση του καρπού, έτσι, ήταν ότι αν φάτε θα πεθάνετε, γιατί δεν πρέπει να φάτε και θα έτρωγαν αργότερα από αυτόν τον απαγορευμένο καρπό, έτσι. Οδηγεί στον θάνατο. Η συνέβρεση γιατί οδηγεί στη ζωή? Γεννάμε ζωή. Όταν γεννάει ο άνθρωπος, γεννάει τη ζωή. Καμία σχέση δεν έχει. Εξάλλου, θα το τόνιζε η Αγία Γραφή ότι τότε γνώρισε, μέσα στον παράδεισο γνώρισε την Εύα, ενώ εδώ λέει την γνώρισε εκτός του παραδείσου, και εκτός του παραδείσου συνέλαβε. Όλα τα άλλα, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να υποθέσει, προσέξτε τι είναι πλάνη, τι είναι αίρεση, ό,τι δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και το υποθέτουμε. Και οι αιρετικοί έτσι οδηγήθηκαν στην αίρεση, γιατί δεν ακριβολογούν σε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, αλλά υποθέτουν. Ενώ την Αγία Γραφή δεν πρέπει να την βλέπουμε υποθετικά, υποθέτοντας ότι, αλλά να καταλαβαίνουμε αυτό ακριβώς που λέει και να εμβαθύνουμε σε αυτό που λέει, όχι σε κάποια άλλα που εμείς φανταζόμαστε. Γιατί τότε θα αρχίσουμε όλη την Αγία Γραφή να την φανταζόμαστε και να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, η Αγία Γραφή είναι το κλειδί της σωτηρίας μας. Εκείνο που είναι αλληγορισμός, αλληγορία, το λέει ότι είναι παραβολή, το λέει ότι είναι εικόνα, το λέει ότι είναι σύμβολο, το λέει καθαρά. Και εκείνο που είναι ιστορία το αναφέρει ως ιστορικό γεγονός. Και μάλιστα τα ιστορικά γεγονότα της Αγίας Γραφής λέει συγκεκριμένα έγιναν εκεί, εκεί, εκεί. Δεν αναφέρει πουθενά υποθετικά γεγονότα, πουθενά δεν έχει παραμύθι η Αγία Γραφή. Και πουθενά δεν μας επιτρέπει να αρχίσουμε και να υποθέτουμε πράγματα. Και οι πατέρες όταν θεολογούσανε, δεν θεολόγησαν έξω από την Αγία Γραφή. Δεν είπαν κάτι καινούριο οι πατέρες, αλλά απλώς εμβάθυναν στα νοήματα της Αγίας Γραφής. Έτσι καλά έκανες και το έθεσες αυτό, για να ακριβολογούμε στον Λόγο του Θεού και να μην επιτρέπουμε στην φαντασία του θρησκόληπτου, του επιστήμονα, του οποιοδήποτε, να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, μπράβο. Έτσι λοιπόν, αργότερα οι πρωτόπλαστοι εξαιτίας της αδιαφορίας τους στο θέλημα του Θεού ξέπεσαν στην παρακοή και μπήκε στη ζωή τους, την μπήκε η αμαρτία. Και η μεν αγνότητα έφυγε, έτσι έφυγε η αγνότητα, αφού αναζήτησαν την γεύση της ύλης και περιφρόνησαν τα σπουδαία και μεγάλα και πνευματικά τη θέωση δηλαδή, την περιφρόνησαν. Περιφρόνησαν τον πνευματικό νόμο του Θεού και έτσι αναγκαστικά περιφρονώντας τον νόμο του Θεού μπαίνει ο νόμος της ύλης και στη ζωή μας. Όταν περιφρονούμε τον νόμο του Θεού μπαίνει ο νόμος της ύλης. Αρχίζουμε να υποκείμεθα σε όλα αυτά τα αμαρτωλά στοιχεία που έχει να μας προσφέρει η απόλαυση της ύλης. Έτσι λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος δούλος της φθοράς και της γέννησης, γιατί η γέννηση είναι δημιούργημα της φθοράς. Αυτός ο κύκλος. Φθύρεται, γεννάται για να μην οδηγηθεί στην καταστροφή το ανθρώπινο γένος και η δημιουργία ολόκληρη. Και λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Πέτρος ότι ο γάρ της ήτηται τούτο και δε δούλωται. Όπου κανένας έχει ιτηθεί, από ό,τι έχει ιτηθεί, εκεί έχει και υποδουλωθεί. Φυσικό είναι αυτό να το λέμε. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ η σόλμη τίνην αγαπητέ όσον της παρθενίας το αξίωμα, όπως υψηλών τι εστί και μέγα χρήμα υπερβαίνουν την φύση την ανθρωπίνη και της άνωθεν δεόμενον χειρός. Δηλαδή προσπάθησε να καταλάβεις, λέει, πόσο μεγάλο είναι το αξίωμα της παρθενίας, πόσο υψηλό και αναγκαίο πράγμα είναι στη ζωή μας, που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση. Και δείτε εδώ μια πρόταση που λέει και της άνωθεν δεόμενον χειρός. Πώς λέμε, ο τάδε ζήτησε το χέρι της τάδε και παντρεύτηκα, ζήτησε το χέρι του και τα λοιπά. Εδώ λέει της άνωθεν δεόμενον χειρός. Δεν έχεις ανάγκη από ανθρώπινο χέρι, αλλά αναζητάς το χέρι του Θεού. Γι' αυτό και τη μοναχική ζωή την λέμε, πώς τη λέμε, εισάγγελο πολιτεία. Εισάγγελο, ίδια με τους αγγέλους. Και το μοναχισμό τον ονομάζουμε αγγελική πολιτεία. Διότι όπως ο Κύριος είπε στους Σαδουκαίους, τι είπε, θυμόσαστε που έλεγαν οι Σαδουκαίοι ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών και πήγανε να εμπέξουν τον Ιησού Χριστό λέγοντας ότι άμα υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε αν ένας άνδρας παντρεύτηκε μια γυναίκα σε αυτή τη ζωή και πεθάνει αυτός ο άνδρας και μετά αυτή η γυναίκα ξαναπαντρεύεται και ξαναπαντρεύεται, τότε λέει στην Βασιλεία του Θεού, στην Ανάσταση, μετά την Ανάσταση των νεκρών, ποια γυναίκα θα είναι. Ήθελα να εμπέξουν τον Ιησού Χριστό, τέλος πάντων. Και λέει ο Κύριος τότε αυτό το πολύ χαρακτηριστικό, πλανάστε, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι στη Βασιλεία του Θεού ούτε νυμφεύονται ούτε παντρεύονται οι άνθρωποι, αλλά ζούνε στον ουρανό σαν άγγελοι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, είναι πολύ σπουδαίο. Άλλος λοιπόν ήταν ο τρόπος της ζωής των πρωτοπλάστων, τον οποίο τρόπο ζωής προσπαθούν να μιμηθούν οι μοναχοί και οι άγαμοι, και σημειώνει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες πως εν γη βαδίζοντες και σώματι συμπεπλεγμένοι την αγγελική μιμούνται διαγωγήν ή των της παρθενίας κλήρων αναδεξάμενοι δια των του Χριστού πόθων. Είδες, λέει, πως αν και ζούνε στον κόσμο αυτό, αν και είναι μπερδεμένοι μέσα στα υλικά πράγματα, ο πόθος τους για τον Χριστό τους οδήγησε να αποδεχθούν την παρθενία στη ζωή τους και να ζούνε όπως οι άγγελοι. Όταν είπα προηγουμένως οι άγαμοι, οι ανήπανδροι, για τον Χριστό ανήπανδροι, για τον Χριστό άγαμοι, όχι άγαμος γιατί δεν θέλω να σηκώσω το βάρος της οικογένειας, έτσι. Ναι, Σοφία.
2: Μια χειροτονία δεν θεωρείται και σαν γάμος, Πάτερ, με τον Χριστό, του μοναχού. Είναι χαρμόσυνο γεγονός.
0: Μια κουρά, μια αφιέρωση στον Θεό, ναι. Και μια χειροτονία ενός κληρικού είναι, ναι, είναι ένα δέσιμο, ένα πάντρεμα θα λέγαμε με τον Θεό, με την χάρη του Θεού. Ναι,
1: και πολλές φορές μάλιστα έχουμε ακούσει και τις εκφράσεις για τις μοναχές περισσότερο, νύμφη του Χριστού.
0: Ναι.
1: Ότι θα ενδυθώ, ναι, μεν στα μαύρα, αλλά θα είναι νύμφη του Χριστού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, όσο γαρμέγα και υψηλών το πράγμα, το σου το μάλλον δε και πολλό μίζους η στέφανη. Όσο πιο πολύ μεγάλο και όσο υψηλό και σπουδαίο είναι το θέμα της παρθενίας, έτσι είναι και περισσότερα τα στεφάνια. Έτσι, γιατί έχει περισσότερο αγώνα και τα στεφάνια και οι αντιδόσεις και τα επιγγελμένα αγαθά της μεταυτής και των αγαθών πράξεων εργασίων επιδειξαμένης. Δηλαδή η αμοιβή είναι αρκετά μεγάλη σε αυτούς οι οποίοι επέλεξαν τον τρόπο να ζουν σαν άγγελοι, ως οι άγγελοι του Θεού, και να αγωνίζονται μέσα από αυτήν την μορφή της ζωής, αν και στη γη, να επιλέγουν την αγγελική πολιτεία και έχουν, λέει, μεγαλύτερο μισθό. Βέβαια, να πούμε και τούτο, ότι αυτόν τον τρόπο ζωής του παραδείσου δεν τον ζούνε μόνον οι άγαμοι. Προσέξτε να μην ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν το ζούνε μόνο οι άγαμοι. Και οι έγαμοι το ζουν. Και όλοι το ζούμε. Ξέρετε πώς. Με τους διαφόρους περιόδους της νηστείας και της εγκράτειας που βάζει η Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε περίοδο νηστείας και εγκράτειας, ώστε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτήν την προπτωτική ζωή των πρωτοπλάστων. Προσπαθούμε να μην τρώμε, γιατί ο Αδάμ έφαγε. Προσπαθούμε να εγκρατευόμαστε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Άρα η νηστεία, πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό το πράγμα, αυτοί μάλλον που δεν θέλουν να νηστέψουν το λένε, ότι είναι δημιούργημα των κληρικών, των παπάδων κτλ. Και όμως είναι προτροπή του Κυρίου, που λέει ότι το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς αυτή τη ζωή, δεν μπορεί να διώξει τα εμπόδια και τους δαίμονες από αυτή τη ζωή που μας κόβουν τον δρόμο για τον παράδεισο, παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Έτσι λοιπόν, η προσπάθειά μας να ζήσουμε με εγκράτεια και με νηστεία τις περιόδους αυτές που βάζει η Εκκλησία, βλέπετε, πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, πριν το 15 Αύγουστο, σε κάποια σημαδιακά μεγάλα γεγονότα, μας προτρέπει να ξεφύγουμε από την ύλη για να ζήσουμε την ζωή που δεν έζησαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτά λοιπόν ως προς το συλλαβούς έτηκε τον Κάιν. Βέβαια, ενώ μιλάμε συλλαβούς έτηκε τον Κάιν, μιλούσαμε για την Παρθενία τόση ώρα. Όχι ότι αγνοούμε και περιφρονούμε την οικογένεια, αλλά απλώς δίδεται ευκαιρία να συγκρίνουμε το πώς ήταν πριν ο Αδάμ και πώς είναι τώρα, μετά την πτώση. Γιατί πρέπει να τοποθετούμε τα πράγματα στην σωστή τους θέση για να μπορούμε να τα βλέπουμε από όλες τις πλευρές. Ναι, Μάρθα.
1: Πάντως, Πάτερ, μπορούμε να πούμε ότι η λέξη συλλαβούσα και το γεγονός ότι η Εύα γέννησε τον Κάιν κλείνει και μια υπακοή προς το Θεό της εντολής αυτής του αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή, μετά την πτώση δεν απομακρύνθηκαν από το Θεό τελείως, αλλά βλέπουμε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια επαναφορά ως προς την υπακοή τους στο Θεό.
0: Και το λέει λίγο πιο κάτω αυτό. Το λέει λίγο πιο κάτω. Συλλαβούσα έτε και τον Κάιν και είπεν «Εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού». Είδατε, ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό, το «εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού».
2: Ναι, φάνηκε η ευγνωμοσύνη της προς το Θεό και έτσι αναγνωρίζει και τη δύναμη του Θεού η Εύα. Παρότι είναι εκτός παραδείσου, τη δύναμη και την ευλογία του συνάμα.
0: Και βέβαια, είναι πολύ ωραία έκφραση αυτό το «εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού». Και μάλιστα εσείς που είστε και μητέρες, γονείς, πατεράδες και τα λοιπά, πρέπει πολύ να το προσέξετε και να το τονίσετε αυτό και στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο. «Εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού». Βλέπετε, θα έλεγε κανείς βέβαια, θα έλεγε κατά κάποιον τρόπο, τι θέλει τώρα και θυμάται τον Θεό. Έχασε τον παράδεισο, βγήκε από τον παράδεισο, τιμωρήθηκε. Τι θέλει τώρα και τον θυμάται. Και όμως, αυτό που είπες, η Εύα δεν αποδίδει στην φύση, γιατί θα μπορούσε να πει εγώ με τον σύζυγό μου κάναμε το παιδί. Ποιος Θεός τώρα και χαζομάρες. Και ούτε στην φύση, αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι με τόση αγένεια και ασέβεια, ότι ο άνθρωπος είναι εξέλιξη του πυθίκου. Τόση ασέβεια για τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι ασέβεια, είναι αγένεια, είναι βλασφημία στον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη βρισιά για έναν άνθρωπο να του πεις ότι κατάγεται από τον πίθηκο. Δηλαδή είναι και ο λιγόνους είναι αυτός ο οποίος το λέει. Δεν έχει νου, δεν έχει μυαλό, έχει λίγο μυαλό. Γιατί θέλει απλώς να εξαπατήσει, δεν κάνει επιστήμη. Και αυτοί που λένε ότι κάνανε επιστήμη και βρήκανε τον άνθρωπο εκείνον που εξελίχθηκε και εκείνοι εξαπατούν ηθελημένα θέλουν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο, δηλαδή εκ των προτέρων σκέφτονται πώς να εξαπατήσουμε τον άνθρωπο και να πούμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό, και εκ των υστέρων κατασκευάζουν ό,τι κατασκευάζουν ως θεωρίες. Αυτό είναι, όχι ότι έτυχε κάποιος και δεν ήξερε ο καημένος και βρήκε κάτι και είπε ό,τι είπε. Όχι, εκ των προτέρων είναι προετοιμασμένος να πει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, και αφού το λέμε πρέπει τώρα να βρούμε και τα επιχειρήματα, να τα βρούμε εκ των υστέρων. Πρώτα βγάζουμε το συμπέρασμα και μετά ψάχνουμε τη θεωρία. Ναι, αυτό είναι το πιο σκληρό και το πιο άσχημο που σκέφτεται, που έχει σκεφτεί ποτέ ο άνθρωπος στη ζωή του. Τέλος πάντων, η Εύα λοιπόν, παρόλο το ότι έχασε, και ο Αδάμ έχασαν τον παράδεισο, βρέθηκαν εκτός παραδείσου, δεν πάβουν να ενθυμούνται τον Θεό και να κατανοούν με ταπεινό πνεύμα την πτώση τους και την αποτυχία τους.
1: Ναι. Και όχι μόνο δεν πάβουν αυτοί να ενθυμούνται το Θεό, αυτό ακριβώς το γεγονός της γέννησης του Κάιν δείχνει ότι και ο Θεός δεν έπαψε να στέκεται δίπλα τους. Από τη στιγμή που τους έδιωξε από τον παράδεισο, δεν έπαψε να είναι συνοδοιπόρος στη ζωή τους, γιατί η γέννηση ενός παιδιού είναι μεγάλη ευλογία.
0: Πολύ
1: και αυτή
0: μεγάλη.
1: Τη στιγμή ο Θεός ευλογεί και τον Αδάμ και την Εύα. Άλλωστε, μέσα στο μυστήριο του γάμου, της τελέσεως του γάμου, η Εκκλησία εύχεται ευτεκνία και καλλιτεκνία, καρπών κοιλίας,
0: έτσι ακριβώς,
1: λέει στη γυναίκα. Άρα η τεκνογωνία είναι μεγάλη η ευλογία του Θεού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ευτυχία.
2: Ναι, και μας δείχνει ακόμη την ευγνωμοσύνη της Εύας προς το Θεό, το γεγονός ότι παρόλο τον πόνο τις οδύνες που υπέστη κατά τη διάρκεια του τοκετού, όπως είναι φυσικό, δεν γύρισε όλη αυτή η κατάσταση ενάντια στο Θεό να πει πω εγώ πόνεσα τόσο για να βγάλω αυτό το παιδί και...
0: αλλά έχει
2: να αγανακτήσει, αλλά αντιθέτως τον
0: ευγνωμονεί. Έχει μεγαλείο, αυτό το στοιχείο έχει μεγαλείο. Αλλά προσέξατε τι λέει και η Αγία Γραφή. Συλλαβούσα, δεν αναφέρει ότι συνευρέθη με τον Αδάμ. Συλλαβούσα, συνέλαβε. Και έτεκε, έτσι, τον Κάιν. Έτεκε. Δηλαδή έφερε στον κόσμο, όχι γέννησε. Άλλο γεννό και άλλο τίκτο.
2: Πώς έγινε αυτό τότε?
0: Το τίκτο σημαίνει φέρνω στον κόσμο κάτι. Το γεννό σημαίνει προκαλώ την δημιουργία κάτι.
1: Γι' αυτό λένε και τώρα το λένε αυτό, ότι η γυναίκα γεννάει. Η τίκτη,
0: ο άνδρας γεννάει.
1: Ναι,
0: και πάλι, ούτε ο άνδρας γεννά, να το πω έτσι, στην ουσία. Απλώς ο άνδρας προκαλεί, έρχονται σε μια κατάσταση τέτοια ώστε η δημιουργία, η εντολή του Θεού μάλλον, όχι η δημιουργία, η εντολή του Θεού αυξάνεστε και πληθύνεστε, να αρχίσει να πραγματώνεται. Εάν γεννιούνται άνθρωποι, γεννιούνται όχι χάρη στη σχέση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, γιατί και άλλοι άνθρωποι συνέρχονται και δεν γεννούν παιδιά. Οι άνθρωποι γεννιούνται κατά την εντολή του Θεού αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτή η εντολή του Θεού μέσα στην ιστορία πραγματώνεται μέσα από την σχέση του άνδρα και της γυναίκας. Διότι ποιος κάνει το σπέρμα των ζωάριων, έχει κινητικότητα. Κινητικότητα, ποιος του λέει κινήσου τώρα, ποιος του λέει πήγαινε στο οάριο, πού ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, για να γίνει αυτό η γονιμοποίηση στο οάριο. Ποιος το λέει, κανένας, κατευθύνει κανένας τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και όλα τα πάντα γίνονται από κάποιον νου, από κάποια σκέψη, από κάποια λογική, γιατί όλα έχουν μια λογική συνέπεια. Πώς γίνονται στο έμβριο τα μάτια, τα αυτιά, πώς γίνονται? Πώς γίνεται τα δάκτυλα, τα νύχια και σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο? Πώς, παίρνει καμία πρόνοια η μάνα για να γίνει αυτό το πράγμα? Τίποτα. Κάνει τίποτα ο πατέρας για να γίνει αυτό το πράγμα? Τίποτα. Και πώς είναι δυνατόν ένα τόσο λογικό «ον» να γίνεται από την φύση? Είδατε πόσο φιλοσοφεί η Εύα, όχι απλώς ευγνωμονεί, αλλά και φιλοσοφεί, λέγοντας ότι εκτισάμεν διά του Θεού. Ναι, Γιάννη.
3: Ναι, Πάτερ, και αυτό είναι μια απάντηση σε όσους πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης που λέγαμε. Ο Αϊνστάιν ο ίδιος έλεγε ότι αν κοιτάξουμε γύρω μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε παρά μόνο ότι υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση, δηλαδή, άλλη εξήγηση
0: ακριβώς.
3: Σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
0: Ακριβώς. Προσέξτε, τις θεωρίες τις παίρνουν οι άνθρωποι και τις διαστρεβλώνουν. Όταν ο Δαρβίνος είπε για την εξέλιξη, είναι όντως μέσα στη δημιουργία, δεν υπάρχει εξέλιξη. Όταν πρώτα γίνονται τα αστέρια, μετά βγάζει η γη, η χορτάρι, μετά από τις θάλασσες βγαίνουν τα ζώα και τα ερπετά κτλ. Αλλά ποιος κατευθύνει την εξέλιξη? Ο άνθρωπος δεν έχει εξέλιξη. Είναι πρώτα κύτταρο, μετά αρχίσει να το ένα να γίνονται δύο, τα δύο, τρία, πέντε, δέκα και να πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα και να αποκτά ο άνθρωπος χέρια, πόδια, μάτια. Αυτό δεν είναι εξέλιξη. Το θέμα είναι ποιος την κατευθύνει και κάτω από ποιες εντολές γίνονται όλα αυτά. Κάτω από ποιες εντολές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και είναι γνωστές στον άνθρωπο, δεν είναι άγνωστες. Όταν μιλάμε για την εξέλιξη του ανθρώπου από τον πίθηκο, εδώ έχουμε άγνωστα μέρη. Άγνωστα. Πού είναι αυτός ο μεσάζων, ο μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου ενδιάμεσης? Γιατί δεν ξύπνησε ξαφνικά ένας πίθηκος και την άλλη μέρα ήταν άνθρωπος, έτσι? Πού είναι και γιατί δεν γίνεται τώρα? Πώς σταμάτησε? Τον πίθηκο τον έχουμε, τον άνθρωπο τον έχουμε, τον ενδιάμεσο πώς δεν τον έχουμε? Αυτό που συνδέει. Όπως έχουμε την πεταλούδα, και στην πεταλούδα εξέλιξη έχουμε. Πρώτα είναι μέσα στο κουκούλι, μετά γίνεται σκουλί και κάμπια και μετά γίνεται πεταλούδα. Τα βλέπουμε όλα και τις τρεις φάσεις. Εδώ στην εξέλιξη του πιθήκου σε άνθρωπο έχουμε τη μεσαία φάση που λείπει, χάνεται. Πού είναι αυτή?

0: Πού σου. Όχι εγώ. Εμείς όμως τι λέμε.
1: Κάναμε παιδί μου.
0: Ναι, κάναμε παιδιά. Εγώ, να δεις τι ωραίο παιδί γέννησα. Εγώ. Θα μπορούσαμε να το πούμε, ναι. Εγώ. Εντάξει. Αλλά ο Θεός που είναι. Με τη βοήθεια του Θεού. Πότε λέμε αυτό το με τη βοήθεια του Θεού. Και καμαρώνουμε πολλές φορές και κομπάζουμε για το ωραίο το παιδί και αν μας το πει ο άλλος άσχημο, λέμε το δικό μου το παιδί άσχημο, όχι θα. Μα τι έκανες εσύ για να είναι ωραίο. Και αν το έκανες εσύ για να είναι ωραίο, γιατί δεν το λες και σε αυτούς που γεννούν άσχημα παιδιά να γεννούν καλά παιδιά, να γεννούν ωραία παιδιά, να γεννούν εμφανίσιμα. Και έπειτα και αν είναι αυτό, γιατί μια μάνα δεν γεννάει όλα τα παιδιά της ωραία και κάποια δεν είναι και τόσο ωραία. Με την έννοια την ειδική που την λέμε, έτσι. Γιατί δεν το κάνει και το άλλο έτσι. Και γιατί το ένα γεννιέται ξανθό και το άλλο μελαχρινό και το άλλο έτσι και το άλλο αλλιώς. Τι κατευθύνει η μάνα. Να πει όχι, εγώ τα θέλω όλα ξανθά γιατί μου αρέσουν. Ναι, Σοφία.
2: Από τη μια πλευρά γινόμαστε περήφανοι όταν αποκτούμε παιδιά και λέμε ότι το δικό μου είναι το καλύτερο από όλα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, όταν θα έρθει στον κόσμο και θα είναι ακόμη στην κοιλιά μας ένα παιδί, όταν δεν θα θέλουμε να το αποκτήσουμε είτε για οικονομικούς λόγους είτε για κοινωνικούς, εκεί τρέχουμε και κάνουμε την άμβλωση, δυστυχώς.
0: Ναι, και λέμε σώμα δικό μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Τι φοβερό. Στο θέμα της έκτρωσης, υπάρχουν CD που μιλούν και κάποιες φορές και η τηλεόραση έχει βάλει τέτοιες εκπομπές που είναι ωραιότατες. Τι κάνει το έμβριο στην κοιλιά της μάνας. Στους πρώτους μήνες, στις πρώτες εβδομάδες, τι μήνες. Τις πρώτες εβδομάδες. Πώς διαμορφώνεται, πώς κινείται, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και με ποιο δικαίωμα αυτό το παιδί που δεν έχει στόμα να μιλήσει, το αφαιρεί ζωή. Αν σκοτωθεί ένα παιδί όσο ζει, τι υποκριτέ είμαστε. Σκοτωθεί ένας 10χρονος, 15χρονος κτλ. Και τον σκοτώσει κάποιος άλλος, είτε από λάθος είτε από οτιδήποτε. Βλέπετε γίνονται συλλαλητήρια, σκοτώνεται ένα παιδί. Ναι, καλά είναι να μην σκοτωθεί. Για αυτά που σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις, ποιος διαμαρτύρεται. Ποιος. Πήγε κανείς να πιάσει τον με ευτήρα να πει, έλα εδώ, γιατί κάνεις έκτρωση.
3: Νομοθετούν πάτερ κιόλας υπέρ.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν στόμα να μιλήσουν αυτά. Δεν έχουν στόμα να. Θα μιλήσουν όμως. Στη Δευτέρα Παρουσία θα μιλήσουν. Θα απαιτήσουν την ζωή που χάσανε. Βέβαια, ο Θεός συγχωρεί όταν μετανοούμε, όταν εξομολογούμε, θα συγχωρεί ο Θεός. Αλλά αυτό το παιδί θα απαιτήσει. Τι θα απαιτήσει και πώς, ο Θεός το ξέρει. Είναι φοβερό να λες, να αποφασίζεις επειδή αυτό δεν έχει την δυνατότητα να μιλήσει. Είναι φοβερό. Και ούτε μπορούμε να λέμε είναι σώμα μου, το κάνω ό,τι θέλω. Ποιος σου είπε ότι είναι σώμα σου. Άμα είναι σώμα μας, δικό μας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί όταν πεθαίνουμε αφήνουμε τα κόκαλά μας μέσα στον τάφο. Ας τα πάρουμε μαζί μας να φύγουμε, τα βάλουμε σε ένα σακουλάκι, έτσι, και να τα πάρουμε μαζί μας και να φύγουμε. Εδώ τα αφήνουμε όλα. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη αμαρτία. Τουλάχιστον ας πει ο άνθρωπος, Θεέ μου φώτισε με τι πρέπει να κάνω. Πώς πρέπει να ενεργήσω. Εάν οι άνθρωποι είναι κάτω από το θέλημα του Θεού, όλα τα βολεύουν, γιατί ξέρετε αφήνουμε και στον Θεό κάποια πράγματα. Όταν η Εύα λέει εκτισάμεν διά του Θεού, έχει όλο το δικαίωμα να πει και αργότερα, Θεέ μου, μου έδωσες ένα παιδί, βοήθησέ με να το μεγαλώσω. Θεέ μου, εγώ δεν παρέβηκα τον νόμο σου, δεν έκανα έκτρωση, το κράτησε το παιδί, δώσ' μου δύναμη να το μεγαλώσω. Δεν ήθελα εγώ σώνει και καλά να κάνω ένα άρρωστο παιδί, που πολλές φορές είναι άρρωστα τα παιδιά. Ξέρετε, λένε πολλοί γιατροί, δεν επιτρέπεται να φέρεις στον κόσμο αυτόν ένα παιδί που θα είναι εις βάρος της κοινωνίας. Μου το είπε ένας γιατρός, πάτερ γιατί το λέτε αυτό, δεν πρέπει να έρχονται στον κόσμο παιδιά τα οποία θα είναι εις βάρος της κοινωνίας, ούτε θα μπορούν να δουλέψουν, ούτε να προσφέρουν έργο, ούτε τίποτα. Και ξέρετε τι του είπα, και σταμάτησε και με κοιτούσε. Ωραία γιατρέ, τότε αν αύριο εσάς σας συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα και χάσετε τα πόδια και τα χέρια και δεν μπορείτε να προσφέρετε πλέον έργο, να σας καθαρίσουμε και εσάς να φεύγετε, να μην ζείτε εις βάρος της κοινωνίας. Να μην σας κρατάμε. Αλλά επειδή εκεί δεν μπορεί να μιλήσει, αποφασίζουμε μόνοι μας. Τέλος πάντων, όταν ο άνθρωπος δουλεύει πάντα κάτω από το θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο. Το λέει εξάλλου ο Λόγος του Θεού εξής στην Παλιά Διαθήκη.

0: μπορεί, λέει, η μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Ξεχνάει καμιά μάνα το παιδί, εκτός κι αν είναι αφηρημένη, πάει στο σινεμά, ξεχνάει ότι πήρε μαζί και το παιδί, γιατί έχει μάθει να το αφήνει στη γιαγιά, διότι αν το μεγαλώνει η ίδια ποτέ δεν το ξεχνάει, έχει συνέστηση του τι κάνει και φεύγει και το αφήνει, έχουν συμβεί και αυτά. Αλλά ποτέ δεν το ξεχνάμε, την έννοια να αδιαφορήσει. Έβαργεσαι, πεινάει, τώρα δεν πεινάει, ας το πάμε μετά από 5 μέρες και ό,τι βρούμε. Αυτό εννοεί. Αν η μάνα, λέει, μπορεί να ξεχάσει το παιδί, που δεν το κάνει ποτέ, εγώ όμως ποτέ, λέει. Εγώ όμως ποτέ. Είναι φοβερό. Θα μας αφήσει ποτέ ο Θεός έτσι? Εδώ βλέπετε, αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Παρήκουσαν την εντολή του Θεού, που είναι φοβερό. Σου λέει, εγώ σε έβαλα μέσα στον παράδεισο. Είμαι εγώ κοντά σου, σου μιλώ, σου δείχνω τόση αγάπη και άκουσες ένα φίδι που δεν σου πρόσφερε τίποτα. Τι είχε προσφέρει το φίδι στον Αδάμ και στην Εύα για να το υπακούσουν? Τίποτα απολύτως. Και άκουσες εκείνο, ξέρετε τι προσβολή είναι αυτό? Και όμως ο Θεός με την αγάπη του συνεχίζει να είναι κοντά στον Αδάμ και στην Εύα και να μετέχει σε αυτήν την πτώση του Αδάμ και της Εύας και γενικότερα του ανθρωπίνου γένους και να έρχεται βοηθός του. Έτσι είναι. Ναι, είναι πολύ όμορφα αυτά τα στοιχεία της Αγίας Γραφής, πολύ βασικά. Ναι, Μαρθά.
1: Ήθελα να γυρίσω λίγο σε αυτό που είπατε, ότι πώς να γεννηθεί ένα παιδί όπου δεν είναι καλά εις βάρος της κοινωνίας. Μάλιστα, όταν η οικογένεια είναι υγιής και θα είναι υγιής όταν ακολουθεί τον νόμο του Θεού και δεν θα κάνει την έκτρωση, τότε και η κοινωνία θα είναι υγιής.
0: Έτσι.
1: Γιατί η οικογένεια είναι στοιχείο της κοινωνίας. Όπως αν αρρωστήσει το σώμα μας, το χέρι, το πόδι μας, να το κόβουμε, όπως είπατε, έτσι και αν η οικογένεια είναι υγιής, θα πορεύεται και η κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό ίσως βλέπουμε όλα αυτά τα εφτράπελα, τα αντίθετα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Γιατί όλα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια.
0: Βέβαια. Όταν η οικογένεια πάψει να έχει λόγο, πάψει να δημιουργεί, πάψει να συγκροτείται, γκρεμίσουμε τους φραγμούς της οικογένειας, τότε όλα γκρεμίζουν, καταστρέφονται. Λένε πολλοί ότι μα τα πολλά παιδιά τι να τα κάνουμε, πώς να τα μεγαλώσουμε. Μα αν πιστεύεις στον Θεό, δεν θα τα μεγαλώσεις εσύ. Τα παραδίδεις στα χέρια του Θεού με την προσευχή. Κάνεις εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις. Και από εκεί και πέρα να λαμβάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Διότι το δύσκολο δεν είναι να ταΐσεις ένα παιδί. Το δύσκολο είναι να το κάνεις άνθρωπο. Πώς να του βάλεις μέσα τα καλά στοιχεία? Πώς να του μάθεις να κάνει το καλό? Εμείς θα προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει ο Θεός. Εμείς όμως από τη ζωή μας τον βγάλαμε τον Θεό. Φορτωθήκαμε τα πάντα μόνοι μας. Και βλέπετε, σήμερα οι κοινωνίες που έχουν λιγότερα παιδιά δεν πεινούνε? Πεινούνε. Ή μήπως οι σημερινές κοινωνίες με αυτά που βγάζουμε σαν έσοδα δεν μπορούσαμε να ζήσουμε, αλλά τα πετάμε και τα καταστρέφουμε? Ναι, Γιάννη.
2: Μα πάτερ, αν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, αυτοί που θα είχαν οικονομική άνεση έπρεπε να έχουν πολλά παιδιά. Και οι πολίτεκνοι να ήταν όλοι πλούσιοι. Ή οι φτωχοί να μην έκαναν πολλά παιδιά.
0: Ακριβώς.
2: Ενώ νομίζω στατιστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτέκνων είναι άνθρωποι που δεν έχουν οικονομική άνεση.
0: Δεν είναι πλούσιοι, είναι όμως πανευτυχείς. Είναι πανευτυχής και δεν είδα πολύτεκνο να μην έχει σπουδάσει και να μην έχει παντρέψει το παιδί
3: και αποκαταστήσει
0: και να το έχει αποκαταστήσει. Ναι, δεν είδα πολύτεκνο, ενώ αντιθέτως αυτοί που έχουν ένα παιδί, δύο παιδιά, περνάνε τα χρόνια και ψάχνουν, είναι στο ψάξιμο να βρούμε δουλειά, ψάχνω να βρω δουλειά, ψάχνω να βρω νύφη ή γαμπρό, ψάχνω στο ψάξιμο.
3: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε μάθει στην καλοπέραση. Και κοιτώντας τον εαυτό μας, δεν τον δίνουμε τον εαυτό μας, ούτε στα παιδιά, ούτε στο σύζυγο και κατ' επέκταση ούτε στο Θεό. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Παίρνουμε στα χέρια μας τις ευθύνες όλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει παρηγοριά, γιατί είναι παρηγοριά το παιδί, είναι μια παρηγοριά. Μπροστά στην ποινή του θανάτου έρχεται μια ζωή και λες, εντάξει, μπροστά στο παιδί που βλέπω να γεννιέται, φεύγει ο καημός και ο πόνος ότι θα πεθάνουμε και θα χαθούμε, θα εξαφανιστούμε. Είναι μια ελπίδα. Μια ελπίδα αναστάσεως. Δεν βλέπεις μόνο το αρνητικό, την φθορά. Βλέπετε, είναι χειμώνας, πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, υπάρχει έτσι ένα μελαγχολικό κλίμα. Αλλά μόλις δεις το πρώτο λουλούδι, χαίρεσαι, λες, δεν έρχεται η καταστροφή, δεν έρχεται το τέλος, ξανααναανεώνεται η φύση. Ναι, Σοφία.
3: Και ο παππούς με τη γιαγιά χαίρονται και αυτοί όταν βλέπουν τα παιδιά τους με τα εγγόνια τους. Αυτή είναι η χαρά τους πλέον, παρόλο που πλησιάζει ο θάνατος.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ λοιπόν βασικό το στοιχείο αυτό να λέμε εκτισάμιν άνθρωπον διά του Θεού. Αλλά και όχι μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά σε όλες μας τις δουλειές. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά των πρωτοπλάστων για κάτι πολύ θαυμαστό, κάτι πολύ σπουδαίο που έγινε, ότι αυτό το σπουδαίο που έγινε, έγινε με τη βοήθεια του Θεού. Που μας διδάσκουν ότι σε όλες μας τις ενέργειες, σε όλη μας τη ζωή, για κάθε τι θα πρέπει να λέμε «το έκανα με τη βοήθεια του Θεού». Ναι, ναι Μάρθα.
1: Ήθελα να πω, Πάτερ, ότι με τη λέξη «εκτισάμιν» και κοιτώντας την μετάφραση βέβαια από το κείμενο, η Εύα λέει «απέκτησα άνθρωπο», όχι «αποκτήσαμε μαζί με τον Αδάμ». Μήπως αυτό θέλει να δείξει και τη στενή σχέση της μητέρας περισσότερο με το παιδί, παρά του πατέρα. Ναι, μεν και ο πατέρας είναι, έχει βοηθήσει και αυτό στο να συλληφθεί και να γεννηθεί τελικά το παιδί, αλλά εκείνη που έχει πάρει το ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό και για αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το παιδί είναι η μητέρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί ο πατέρας δεν μετέχει. Δεν μετέχει στην εξέλιξη του παιδιού. Όταν 9 μήνες η μητέρα εγκυμονεί, το νιώθει, το ακούει το παιδί, το καταλαβαίνει, το ζει, το αισθάνεται. Άρα λοιπόν μέχρι να έρθει η ώρα να γεννηθεί, ήδη η μάνα έχει αποκτήσει στενή σχέση με το παιδί. Και όταν το παιδί γεννηθεί, η ίδια καταλαβαίνει, η ίδια βλέπει ότι αυτό που ήταν μέσα της, αυτό που επικοινωνούσε μέσα της, τώρα έρχεται έξω και το βλέπει. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό και λέει «απέκτησα». Ναι, απέκτησε. Αυτή κυοφορούσε, αυτή κυλοπώνησε, αυτή έφερε στον κόσμο, εγώ και ο Θεός.
1: Ναι, δεν πρέπει κάποιος, και αυτό να συμπληρώσω, να σκεφτεί ότι ο Αδάμ δεν ήταν ευχαριστημένος με τη γέννηση αυτού του παιδιού ή ότι αυτός δεν δοξολόγησε, δεν ευχαρίστησε το Θεό για τη γέννηση αυτού του παιδιού.
0: Όχι βέβαια, αλλά βλέπετε ότι ο καθένας στο έργο του, στον δρόμο του, γι' αυτό και τα ξεχωρίζει έτσι ο Θεός και ο Λόγος του Θεού, ώστε να δείξει αυτό το κύριο πρόσωπο. Στη γέννηση ενός παιδιού, η γυναίκα είναι το κύριο πρόσωπο. Έτσι, αυτό το κύριο πρόσωπο υμνεί και δοξάζει τον Θεό και ευχαριστεί τον Θεό για ό,τι απέκτησε, για ό,τι συνέβη. Εντάξει, τα δευτερεύοντα πρόσωπα και εκείνα δοξολογούν φυσικά τον Θεό, αλλά εμείς γινόμαστε υπόδειγμα, οι προτέτοι των γεγονότων. Ναι, Ευτυχία.
3: Συνεχίζοντας την μετάφραση, η Εύα όμως κάνει αναφορά και στον Αδάμ, λέγοντας ότι απέκτησα άνθρωπον ιών όμοιον με εμέ και τον πατέρα του. Άρα γίνεται λόγος και για τον Αδάμ και στον Αδάμ.
0: Ναι, γεύσε και το κείμενο. Σε ποιο στίχο είναι?
3: Είναι στον πρώτο στίχο, κεφάλαιο τέταρτο, στη γέννηση. Εκτισάμιν άνθρωπον, και συλλαβούσα έτεκεν τον Κάιν και είπεν «εκτισάμιν άνθρωπον δια του Θεού».
0: Ναι, άνθρωπο. Όχι κάτι άλλο, άνθρωπο. Όμοιο δηλαδή με τον Αδάμ και την Εύα. Όμοιο με εμάς.
3: Ναι.
0: Με εμάς, όμοιο με εμάς. Όχι ειδική αναφορά στον Αδάμ, αλλά γενική αναφορά. Ό,τι είναι ο Αδάμ και η Εύα, ό,τι είμαστε εμείς άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Δεν είπα «απέκτησα παιδί». Αν ήταν «απέκτησα παιδί», τότε θα ήταν κάτι δικό μου.
3: Άνθρωπο.
0: Από εκεί βγαίνει το άνθρωπο. Δηλαδή όπως ο Αδάμ και εγώ είμαστε άνθρωποι, δεν έχει καμία σχέση ιδιαίτερη, τότε έτσι και το παιδί δεν είναι κάτι δικό μου, μόνο δικό μου που μοιάζει εμένα και είμαι εξ ολοκλήρου δημιουργός αυτού του παιδιού, αλλά άνθρωπον. Από εκεί μέσα βγαίνει το όμοιο με τον Αδάμ, δηλαδή δεν τον βγάζει απ' έξω τον Αδάμ.
3: Αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πού αλλού βλέπουμε αυτό το έλεος και την φιλανθρωπία του Θεού σαν απάντηση στην ευγνωμοσύνη της Εύας? Γιατί ευγνωμονεί η Εύα, αλλά ο Θεός αυτήν την ευγνωμοσύνη δεν την αφήνει έτσι, την πώς να το πούμε, ανταποδίδει στην ευγνωμοσύνη.
1: Την επαυξάνει, θα λέγαμε.
0: Ναι, δηλαδή πού φαίνεται?
1: Αυτό φαίνεται περισσότερο στο δεύτερο στίχο, με τον ερχομό και του δεύτερου παιδιού, που λέει χαρακτηριστικά ο δεύτερος στίχος. Και προσέθηκε τεκίν των αδελφών αυτού τον Άβελ. Και γένε το Άβελ ποιμήν προβάτων, Κάιν δε είναι εργαζόμενος στην γη.
0: Πολύ ωραία. Και προσέθηκε. Πρόσθεσε. Και. Αφού είπε ότι η Εύα ευγνωμόνησε και ευχαρίστησε τον Θεό, έρχεται τώρα η απάντηση του Θεού. Με ευχαριστείς εσύ, με ευγνωμονείς για αυτά που σου δίδω. Έρχομαι εγώ τώρα να επαυξήσω, να προσθέσω. Ναι.
3: Δηλαδή ο Κάιν γεννήθηκε, συγγνώμη, ο Άβελ γεννήθηκε αμέσως μετά τον Κάιν.
0: Δεν λέει το διάστημα, το αμέσως, έτσι, η Αγία Γραφή δεν τοποθετεί χρονικά τα γεγονότα. Ναι.
3: Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι ίσως να ήταν και δίδυμη.
0: Όχι.
3: Όχι, δεν ισχύει.
0: Όχι, όταν λέει και προσέθηκε, έτσι, ναι, πρόσθεσε. Δεν λέει ότι γέννησα, συλλαβούσα, έτηκε τον Άβελ πρώτον και τον Κάιν δεύτερο, γιατί θα τα ξεχώριζε. Έτσι πάντα μια μάνα όταν έχει δίδυμα κοιτάει ποιο γεννιέται πρώτο, ποιο δεύτερο, και θα το δούμε στη συνέχεια της γενέσεως σε άλλη περίπτωση. Αλλά προσέθηκε, πρόσθεσε, και αφού η Εύα γέννησε και ευγνωμόνησε τον Θεό, είδατε, γι' αυτό πρέπει να ακριβολογούμε στην Αγία Γραφή, είδατε, και πρόσθεσε μια καινούργια γένα τον αδελφόν αυτού, τον Άβελ. Αυτή, λέει ο Ιερός Χριστός μας, τι ούτως γάρ ο δεσπότης ο ημέτερος, ο δικός μας δεσπότης, ο δικός μας Κύριος, έτσι, τέτοιος είναι. Επιδάνε επί της προλαβούσι την εαυτόν ευγνωμοσύνην επιδειξόμεθα και τον ευεργέτην επιγνώμεν επιδαψιλεύεται τα σε αυτού δωρεάς. Δηλαδή, μόλις εμείς αναγνωρίσουμε την ευεργεσία του Θεού και αναγνωρίσουμε και κατανοήσουμε τον ευεργέτη, τότε έρχεται να επαυξήσει τις δωρεές και να προσθέσει. Ένα λέμε εμείς, έναν λόγο λέμε εμείς, πολλά λέει ο Θεός. Ένα κάνουμε εμείς, πολλά κάνει ο Θεός. Ναι, Γιάννη.
2: Αυτό, Πάτερ, συνδέεται και με την πολυτεκνία για την οποία μιλούσαμε πριν. Ότι δεν είναι, όταν αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά είναι δώρο Θεού, σαν να μας λέει ο Θεός ότι όσα και να κάνεις, εδώ είμαι εγώ, θα σε βοηθήσω.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όταν έρχεται ο Θεός να προσθέσει, επί ολίγων εις πιστός, λέει, επί πολλών σε καταστήσω. Για ένα παιδί φάνηκες πιστός, θα σου δώσω κι άλλο. Και δεύτερο, αφού το χαίρεσαι, θα σου δώσω. Και βλέπετε τώρα έχουμε την πρώτη οικογένεια, την πρώτη οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας και τα παιδιά, αδέλφια, και θα δούμε αργότερα με τη βοήθεια του Θεού τη σχέση αυτών των αδελφών, την σχέση των γονέων με τα παιδιά. Τι δρόμο παίρνει ο ένας, τι δρόμο παίρνει ο άλλος. Ναι,
3: είναι μια μικρογραφία του κόσμου όλου.
0: Ναι, ναι, ναι, Σοφία.
4: Θα είναι οι εκπρόσωποι των ευσεβών και αμαρτωλών ανθρώπων που θα βγουν από εκεί.
0: Είναι, μπορούμε να πούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί τώρα λέει, ήταν ο ένας, δεν μπαίνει καθόλου ακόμη, δεν αγγίζει το ηθικό μέρος, αγγίζει μόνο το βιολογικό. Γέννησε και τον αδελφό, τον Κάιν, πρόσθεσε και άλλο ένα παιδί, και βρίσκει τώρα, τους λέει γεννήθηκαν, ωραία, και τι κάνανε. Βρίσκει μόνο τα βιολογικά, τον βιολογικό τρόπο της ζωής, πώς λειτουργούνε. Δεν μπαίνει στο ηθικό μέρος καθόλου, βλέπετε με πόση ομορφιά τα αγγίζει η Αγία Γραφή.
3: Απλά δεν είναι αυτονόητο το ότι ως τέκνα πρωτοπλάστων ήταν και αμαρτωλοί, δηλαδή κουβαλούσαν το προπατορικό.
0: Καλά,
3: μάρτυμα.
0: Εντάξει, το προπατορικό αμάρτημα πλέον μας συνοδεύει εξ ολοκλήρου. Μας συνοδεύει το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά δεν σπέβδει εδώ να τους κατηγορήσει. Να πει, για δείτε, γεννήθηκε ένας Κάιν που κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα, ένας Άβελ που κι αυτός.
3: Ναι,
0: Σοφία.
4: Ναι. Θέλει να μας διηγηθεί πρώτα την ιστορία του καθενός και μετά να κρίνει τον καθένα θετικά ή αρνητικά.
0: Ναι, και δεν θέλει να κρίνει βασικά. Θέλει να πει ότι βγήκατε στη ζωή. Ωραία, μπορεί εγώ ως Θεός να επέβαλα εξαιτίας της αμαρτίας σας κάτι που είναι σκληρό. Αλλά έρχομαι εδώ και και συμμετέχω στη ζωή σας και σας βοηθάω. Ευγνωμονείς εσύ, προσθέτω εγώ ευλογία. Στην ευλογία σου προσθέτω ευλογία. Στο καλό σου προσθέτω καλό. Έτσι, αυτό θέλει να δείξει ο Λόγος του Θεού. Διότι όταν αργότερα θα έχουμε την απομάκρυση των ανθρώπων από τον Θεό, θα πει ο Θεός, εγώ δεν σε ευόδωσα, δεν σε έδιωξα. Δεν είπα ότι δεν σε βοηθάω. Δεν είπα ότι δεν σε συμπαραστέκομαι. Δεν είπα ότι εδώ τώρα να δεις τι θα πάθεις τώρα που βγήκες στον κόσμο, να δεις τι αγκάθια θα βγουν, να δεις πώς θα γίνει αυτό, να δεις πώς θα γίνει εκείνο, τι γέννησες και χάρηκες, να πεις στην Εύα, τώρα να δεις να έρθει και το άλλο το παιδί να πονέσεις χειρότερα και να δεις τι σημαίνει να έχεις δύο παιδιά. Αυτό δηλαδή σήμερα πολλοί άνθρωποι βλέπουν μια γυναίκα να εγκυμονεί το δεύτερο ή το τρίτο παιδί, τρίτο, τι έχεις να τραβήξεις. Αντί να πάνε να χαρούν και να δώσουν κουράγιο, ενώ εδώ ο Θεός μας παιδαγωγεί. Βλέπετε, μας παιδαγωγεί, σου λέει, άνθρωπε προχώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου. προχώρα στο καλό και εγώ θα είμαι μαζί σου. Έκανες το στραβό, σε φωνάζω, ξαναγύρνα. Δεν σε καταδικάζω. Ναι.
4: Είναι σαν να βλέπουμε μία όμορφη οικογενειακή φωτογραφία, να το πω. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη την ιστορία του κάθε ατόμου. Δεν έχουμε ψάξει την ιστορία.
0: Και δεν θέλει ο Θεός να την ξέρει.
4: Ναι, η πρώτη εικόνα είναι όμως όμορφη, όπως τη βλέπουμε τώρα.
0: Υπάρχει. Ναι, η ομορφιά. Εμείς βέβαια ξέρουμε όταν ακούμε Άβελ, τα ξέρουμε όλα. Αλλά να, να μένουμε για να το χαρούμε έτσι σε αυτό που εξελίσσεται, σαν να το γνωρίζουμε τώρα. Σαν να το βλέπουμε τώρα. Ναι.
2: Η Μάρθα πρώτα πάτε να την...
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, απλά ήθελα να πω ότι δεν έχουμε βιώσει και δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι απλά θεατής σε αυτά που βιώνουμε, που περνάμε στη ζωή μας. Είναι συνοδοιπόρος και αν σκεφτούμε αυτή τη συνοδοιπορία μαζί του, τότε η ζωή μας φυσικά και θα γίνει πιο εύκολη.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι κάποιος που μας κοιτάει απλά από ψηλά, όπως
0: έτσι
1: πολλοί νομίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ούτε
0: ακριβώς
1: θεατής ούτε ακροατής. Είναι συμμέτοχος στη ζωή μας. Αυτό που είπα, συνοδοιπόρος. Αν το νιώσουμε αυτό, θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα.
0: Έτσι είναι. Ίσως, Καλλιγιάννη,
2: εγώ αυτό που ήθελα να πω, Πάτερ, είναι ότι νομίζω αυτή η πρώτη στίχη είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η οικογένεια είναι ευλογημένη από τον Θεό.
0: Βέβαια.
2: Γιατί θέλω να ρωτήσω, δεν μπορούσε ο Θεός να αφήσει τον Αδάμ και την Εύα να πορευθούν για λίγο καιρό μόνοι τους πριν κάνουν παιδιά, ώστε, όπως είπατε, να δουν και τις δυσκολίες της ζωής έξω από τον παράδεισο. Παρόλα αυτά, ευλογεί την πρώτη οικογένεια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και πρώτα ευλογεί... κάνουν οικογένεια και μετά συνεχίζεται.
0: Και σύντομα, σύντομα. Βλέπετε, γεννήθηκε ο Άβελ, μετά από λίγο γεννιέται ο Κάιν, δεν μεσολαβεί κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ενώ αντιθέτως, στη συνέχεια λέει ο Άβελ, τώρα αρχίζει να ανοίγεται. Έγινε ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν είναι εργαζόμενο στη γη. Τώρα ανοίγεται λιγάκι. Δεν είπε ότι ο Αδάμ έγινε ποιμήν προβάτων, ούτε ότι η Εύα έκανε αυτό εκείνο. Όχι. Γέννησε παιδί. Και αμέσως γέννησε και το δεύτερο παιδί.
1: Ναι, ναι, ήθελα να πω ότι αυτό ακριβώς που είπε ο Γιάννης, ότι ο γρήγορος ερχομός αυτού του παιδιού δείχνει την μεγάλη αγάπη του Θεού. Για να μην πέσουν σε απελπισία και σε απόγνωση λόγω του αμαρτήματός τους, έρχονται τα παιδιά, γιατί ο ερχομός του παιδιού είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ χαρούμενο γεγονός. Άρα την ίδια χαρά που ένιωσαν και τότε οι πρωτόπλαστοι, την ίδια βέβαια χαρά νιώθουμε και εμείς τώρα με τον ερχόμο ενός παιδιού.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό ήθελε ο Θεός ίσως να τους δείξει τη μεγάλη του αυτή αγάπη.
0: Γιατί απέσπασε την προσοχή.
1: Ναι.
0: Το ερχόμος ενός παιδιού απέσπασε την προσοχή και μάλιστα.
1: Και από τις βιωτικές μέρημνες, δηλαδή από την
0: όλα
1: κούραση που πρόκειται να επακολουθήσει, που το ήξεραν. Είπε πριν η ευτυχία για τους πόνους της γέννας. Το ήξερε η Εύα ότι θα γεννήσει με πόνους. Δεν το απέτρεψε όμως το γεγονός και ευχαρίστησε και τον
0: Βέβαια,
1: κύριο δοξολόγησε.
0: Την εμπειρία του πόνου την είχε αφού γέννησε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά εκ των προτέρων όμως πρέπει να ζήσουμε και το γεγονός της Εύας. Ξέρετε τι σημαίνει εγκυμονώ? Εμείς το ζούμε φυσιολογικά. Να λέει η Εύα, τι γίνεται τώρα μέσα στην κοιλιά μου? Ξέρετε, όταν πρωτό καταλαβαίνει κανείς ένα γεγονός, τι είναι αυτό, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα γεννηθεί. Δεν ήξερε η Εύα πώς θα γεννηθεί, δεν είχε εμπειρία του γεγονότος. Είναι κάτι πολύ φοβερό. Θα έπρεπε κάθε μέρα να βρίσκεται μέσα σε μια έκπληξη του γεγονότος. Ούτε ήξερε ότι θα γκυμουνεί σε 9 μήνες, πού να το ξέρει. Αν της είχε δώσει πληροφορία ο Θεός, αλλά δεν μας λέει τίποτα η Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν ζούσε εξ ολοκλήρου αφοσιωμένη στο γεγονός αυτό και δεν μπορούσε να σκέφτεται την πτώση, δεν έμενε περιθώριο πολύ. Εντάξει, τη σκεπτόντουσαν, αλλά δεν έμενε πολύ περιθώριο να μελαγχολήσουν, όπως ακριβώς το είπατε. Ναι, ευτυχία.
4: Ναι, θέλω να ρωτήσω, μπορεί αυτή η πρώτη οικογένεια να αποτελεί πρότυπο σε εμάς ως προς τι? Ως προς τον, προς τη χρονική στιγμή που έρχονται τα παιδιά. Δηλαδή αμέσως κάποια ζευγάρια παντρεύονται, αλλά δεν επιλέγουν να μην φέρουν στον κόσμο ένα παιδί.
0: Ναι, μην μπούμε από τώρα στις έννοιες και στις κουτούρες. Αργότερα να γεννήσουμε.
2: Όχι, αυτό
1: λένε οι περισσότεροι.
2: Λέμε περισσότεροι, έτσι, Πάτρε. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει και με το ότι διώξαμε το Θεό, αυτό που λέμε πριν, ότι νομίζουμε ότι εμείς θα τα υπομισθούμε όλα, άρα το παιδί τώρα θα χρειάζεται χρόνο, θα χρειάζεται κόπο, να ζήσω λίγο τη ζωή μου.
0: Είναι, φεύγει πλέον ο Θεός από τη ζωή μας. Ελέγχουμε εμείς, προγραμματίζουμε εμείς. Όπως και το άλλο που λένε στην εποχή μας, γιατί να παντρευτώ από τώρα, να μπω στις έννοιες. Ήταν ένα παιδί μια μέρα και το λέω πολλές φορές στα παιδιά, δεν μου λες, σ' αρέσει που η μαμά σου, αυτό, να είναι 20 χρονών το παιδί, που η μαμά σου είναι νέα. Θα ήθελες να είναι γιαγιά. Όχι, μου λέει, μ' αρέσει να έχω νέα μητέρα. Όταν εσύ όμως θα παντρευτείς στα 37 σου, έτσι, και θα γεννήσεις παιδί στα 38, στα 39, πες στα 40, όταν θα είσαι 40, τότε όταν το παιδί θα είναι σαν εσένα, το παιδί σου θα είναι σαν εσένα, 20 χρονών, εσύ θα είσαι 60, θα είσαι παππούς. Και με κοιτάει έτσι, τι με κοιτάς, λέω. Εσύ θα είσαι παππούς, δεν θα χαρείς ούτε εγγόνια, ούτε τίποτα. Το πρώτο σου παιδί θα έχει έναν μπαμπά παππού. Δεν θα έχει έναν μπαμπά νέο για να χαρεί και να απολαύσει κάτι. Αλλά πέρα από αυτά όμως, ο άνθρωπος σήμερα δεν συνεργάζεται με τον Θεό. Νομίζει ότι ο Θεός είναι κάπου στον ουρανό, εμείς κάπου στη γη, και ζούμε ξεκομμένοι και απροστάτευτοι. Εμείς προκαλούμε την απουσία του Θεού και την προστασία, την απουσία της προστασίας του Θεού από τη ζωή μας. Πάντως βλέπετε ότι προχωρεί πλέον, φεύγει από την οικογένεια και προχωρεί στο τι κάναν. Δεν καθότανε, πιάσανε έναν πλάτανο, ένα νίσκιο και να πούν ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, γιατί όλος ο κόσμος ήταν δικός τους. Κάτσε, φάε, πήε, φρένο, γιατί να δουλέψουμε. Και όμως έχουμε τώρα τα πρώτα επαγγέλματα, αλλά επειδή είναι μεγάλο θέμα και αυτό και η ώρα ήδη έχει περάσει. Πρώτα ο Θεός, ας κλείσουμε μια καινούργια συνάντηση την επόμενη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού στις 8 η ώρα, για να δούμε αυτά τα επαγγέλματα τι είναι και γιατί ο Άβελ να γίνει βοσκός και ο Κάιν να γίνει γεωργός. Έτσι τυχαία το επιλέξανε? Μήπως έχει κάποια σχέση και με τον τρόπο της ζωής τους, με τον χαρακτήρα τους, με... Αλλά ας μην πούμε τίποτα. Πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη θα, με τη βοήθεια του Θεού, να δούμε την συνέχεια. Χαίρετε από μένα, αγαπητοί μακροατές, και από τα παιδιά.
1: Χαίρετε.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων ή συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την

96,3. Τι παθαίνει η ψυχή μας όταν δεν κοινωνούμε? Εάν δεν πάρουμε υλική τροφή, αρχίζει ο οργανισμός να πέφτει, να χάνει δυνάμεις και να δημιουργείται ένα πρόσφορο έδαφος αναπτύξεως μικροβίων και ασθενείας. Έτσι συμβαίνει και με την ψυχή μας. Όταν δεν τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν κοινωνεί, αρχίζει ο ψυχικός οργανισμός να καταπίπτει, τα μικρόβια της αμαρτίας να υπερισχύουν και να απειλούν την πνευματική υγεία της ψυχής του. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα. Αχιλλείου φωνή. Πρέπει να αγαπώ τον εαυτό μου για να αγαπήσω τους γύρω μου.

Δημοσιολογιότατη, ουσιότατη, ουσιότητες αδερφές, γερότησα, ευλογημένη και φυλάγια αδελφή, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για ένα τόσο πνευματικό θέμα, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον καλό και φιλάνθρωπο Θεό που μας αξίωσε να συγκεντρωθούμε σήμερα σε αυτή την ευλογημένη σύναξη. Έπειτα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου που με προθυμία έδωσε την ευλογία να βρίσκουμε εδώ μαζί σας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και εσάς, Πάτερ Μαρθέα, που με προσκαλέσετε σε αυτόν τον περικαλέστη τον Ναό του Αγίου Δημητρίου. Προσεύχομαι να μην σας απογοητεύσω και να μπορέσω έστω και λίγο να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Επιπλέον θα σας παρακαλούσα να ευχηθείτε να με φωτίσει ο Θεός για να μπορέσω να πω δύο λόγια, γιατί χωρίς θεία φώτιση κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σωστά, ώστε να μπει ο Θεός του Θεού, το Λόγος του Θεού μέσα στις ψυχές μας. Σε κάθε εποχή της ιστορίας, οι ψυχές των ανθρώπων ποθούσαν ένα λιμάνι ειρήνης, μια κυβωτό σωτηρίας μέσα στις φουρτούνες της ζωής. Στον ταραγμένο και συγκεχημένο σύγχρονο κόσμο μας, όπου η αλήθεια σχετικοποιείται, η πίστη περιθωροποιείται και ο άνθρωπος χάνει το πρόσωπό του μέσα στην ανωνυμία της τεχνολογικής προόδου, το Άγιο Όρος στέκει ταπεινό και σταθερό ως μια ζωντανή κυβωτός πίστεως και πνευματικής παρακαταθήκης. Το Άγιο Όρος δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός τόπος, είναι ένας ιερός τόπος αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκων, όπου επί μία χιλιετία και πλέον συνεχίζεται αδιαλείπτως η ευχαριστιακή και ασκητική ζωή. Στο περιβόλι της, όπως ονομάζεται, το Άγιον Όρος, ο χρόνος δεν υποτάσσεται στη φθορά του μοντέρνου ή της παγκόσμιας αναστάτωσης, αλλά υπηρετεί το μυστήριο της σωτηρίας. Πέραν τούτου, το Άγιο Όρος μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ως ένα πνευματικό μοναχικό σύστημα, το οποίο για όσους συμμετέχουν και ελπίζουν σε αυτό, συμβάλλει αυτό το σύστημα στο να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε καλύτερους τρόπους ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων, πρακτικές όπως η προσκύνηση, η προσευχή, η εργασία και τα προσκυνηματικά ταξίδια καθίστανται τρόποι διαπροσωπικής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Η ομιλία αυτή δεν έχει σκοπό να ξεπεράσει το μεγαλείο του Αγιονίμου Όρους. Είναι όμως μια προσπάθεια να φωτιστεί ο ρόλος του ως πνευματικού φάρου, ως μαρτυρία ζώσης πίστεως που διατηρεί αμόλυτο το ήθος, τη δογματική ακρίβεια και την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Είναι ένας προσκυνηματικός λόγος γραμμένος με δέος, σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς την κυβωτό αυτή της Ορθοδοξίας. Καθώς προχωρούμε, θα σταθούμε στις πτυχές της μοναχικής ζωής, θα αφογκραστούμε τη σιωπή των γελιών, θα αγγίξουμε πνευματικά την ταπείνωση των Αγίων Γερόντων και θα αναρωτηθούμε πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να εμπνευστεί από το Άγιον Όρος, μπορεί η ζωή των μοναχών εν γέννη να γίνει φως για όσους ζουν μέσα στον κόσμο. Ίσως η απάντηση να μην είναι μια φράση, αλλά μια πορεία, μια εσωτερική μετάνοια, μια στροφή προς τα μέσα, εκεί που ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από την καρδιά και τότε η κυβωτός δεν είναι πια μακριά, αλλά γίνεται τρόπος ζωής. Το Άγιον Όρος είναι ένας ιερός τόπος όπου η Ορθοδοξία έλαμψε και συνεχίζει να λάβει ως εμπειρική θεολογία και βιωματική καθαρότητα. Η ιστορία του δεν είναι απλώς καταγραφή γεγονότων, αλλά ένα μυστήριο παρουσίας, η ζωντανή συνέχεια της Πεντηκοστής μέσα από την ασκητική και λειτουργική ζωή. Η Εκκλησία μας μαρτυρεί ότι η ίδια η Παναγία, η Κυρία Θεοτόκος, επισκέφθηκε προσωπικά το Άγιον Όρος κατά τη διάρκεια της ζωής της πάνω στη γη. Κατά την Αγιορείτικη Παράδοση, η Παναγία μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη προς την Κύπρο για να επισκεφτεί τον Άγιο Λάζαρο. Το πλοίο, λόγω θαλασσοταραχής και αντίθεων ανέμων, προσάραξε στη Χερσόνησο του Άφου, στο λιμάνι του Κλίμετος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή Ιβύρων. Λέγεται ότι οι κάτοικοι του Άθου δέχτηκαν τον χριστιανισμό αφού άκουσαν τη διδασκαλία της Παναγίας. Κατά την περιγραφή της Ελεύσεως της Παναγίας, όταν πλησίαζε το πλοίο στο Άγιο Όρος, το μεγάλο άγαλμα του Διός που υπήρχε στην κορφή του Όρους καταστράφηκε και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. Επίσης λέγεται
ότι τα δέντρα, τα σπίτια και η κορυφή του άθων έγειραν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανού που έμπαινε το καράβι. Έρχεται λοιπόν η κυρία Θεοτόκους ως μητέρα και προστάτηδα, ευλογώντας τον αγιορείτικο τόπο και τους ανθρώπους που αναζητούν την αγιότητα και την καθαρότητα της ψυχής. Αυτή η πνευματική παρουσία της Παναγίας καθοδηγεί και προστατεύει το Αγιώρος ως έφορος και το περιβόλι της ως κυβωτών. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές νιώθουν τη ζεστή αγκαλιά της σε κάθε βήμα της πνευματικής τους πορείας. Είναι εκείνη που κρατάει το Αγιώρος αμάνα, ενισχύοντας την προσευχή, την ταπείνωση, την αγάπη που ανθίζουν σε αυτόν τον τόπο. Ιστορικά, οι πρώτοι ερημίτες εγκαταστάθηκαν στον Άθωνα ήδη από τον 8ο αιώνα, σε εποχές μεγάλης ταραχής για την Εκκλησία. Η εικόνα του ασκητού που φεύγει από τον κόσμο για να βρει το Θεό στην ησυχία δεν είναι φυγή από ευθύνη, αλλά βαθιά επιλογή της εν Χριστώ ζωής. Οι πρώτοι αυτοί μοναχοί άφησαν πίσω τους τον κόσμο όχι από περιφρόνηση, αλλά από πόθο για την αιωνιότητα. Ο Άθος έγινε για αυτούς τόπος δακρύων και καθαρής προσευχής. Δεν γίνεται αν να αφαιρθούμε στο γεγονός ότι πρώτος μοναχός του Αγίου Όρους θεωρείται ως ο Πέτρος ο Αθωνίτης, ο οποίος καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, από ευσεβή και επιφανή οικογένεια. Πριν γίνει μοναχός, ήταν στρατιωτικός στο Βυζαντινό στρατό, σε κάποια στρατιωτική εκστρατεία με Άραβες, ο Όσιος εκμαλωτίστηκε στη Μεσοποταμία και φυλακίστηκε. Απελευθερώθηκε με τη βοήθεια των Αγίων Νικολάου και Σιμεών του Θεοδόχου, μετά από προσευχές και θαυματουργικές εμφανίσεις. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Όσιος Πέτρος αισθάνθηκε την κλίση προς τη μοναχική ζωή. Έγινε μοναχός. Κατά την επιστροφή του, λέγεται ότι το πλοίο που το μετέφερε σταμάτησε στον Άθωνα. Εκεί, με καθοδήγηση της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου, του υποδεικνύεται να εγκατασταθεί σε έναν ερημικό τόπο. Έμεινε για 53 ολόκληρα χρόνια σε μια σπηλιά με κελί και ναίδριο, κάνοντας ασκητική ζωή και προσευχή. Όταν κοιμήθηκε, τον βρήκαν κάποιοι κυνηγοί και τον μετέφεραν με βλάβια στην Ιερά Μονή των Ιβύρων. Στη συνέχεια, η επίσημη καθιέρωση του Αγίου Όρους ως αυτόνομης μοναστικής πολιτείας ήρθε με τη μεσητεία και προτοπή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ιδρυτή της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, όπου καταρτίζεται τον 10ο αιώνα το τυπικό του Αγίου Όρους, το ονομαζόμενο Τράγος. Ο Άγιος Αθανάσιος έθεσε τα θεμέλια της κοινοβιακής ζωής και συγχρόνως διατήρησε τον σεβασμό προς την ησυχαστική παράδοση των ερημητών. Έκτοτε η αγιορείτικη πολιτεία αναπτύχθηκε με σεβασμό στην παράδοση και πλήρη αφοσίωση στην Παναγία την έφορό της. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το Άγιο Όρος έγινε πραγματικά πνευματικό φυτώριο Αγίων, θεολόγων, υμνογράφων, αγιογράφων και νηπτικών πατέρων. Άγιοι όπως Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Μάξιμος ο Γρεκός, ο Νύρος ο Μυροβλήτης, αλλά και σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Σιλουανός Αθωνίτης, ο Παΐσιος Αγιορείτης, ο Εφραίμος Κατουνακιώτης, ο Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Ιωσήφος Σιγαστής, ο Προφύρος ο Καυσοκαλυβίτης, σφράγισαν με το βίωμά τους όχι μόνο την αγιορείτικη παράδοση, αλλά και ολόκληρη την Ορθοδοξία. Είναι γνωστό βέβαια ότι η συμβολή του Αγίου Όρους δεν περιορίστηκε στην πνευματική ζωή, αλλά επεκτάθηκε και στην υπεράσπιση της πίστεως. Κατά τους αιώνας των αιρέσεων, των κατακτητών και της αλλίωσης της πίστης, οι αγιορείτες πατέρες στάθηκαν ως άγριμοι φρουροί της αλήθειας, διατηρώντας αλόβητη την Ορθόδοξη παράδοση. Το Άγιο Όρος κατέστη τόπος προσευχής αλλά και εθολογικής διακρίσεως. Η ησυχία των κελιών έγινε ηχό της Θείας Παρουσίας και οι ταπεινοί μοναχοί κράτησαν σαν άλλοι Νόε την κυβωτό της πίστεως μέσα σε κάθε ιστορική καταιγίδα. Αυτό είναι ο λόγος που το Άγιο Όρος λειτουργεί ιστορικά ως προσπήγιο της Ορθοδοξίας με το ρόλο του να χαρακτηρίζεται ως σταυρικός, χωρίς ποτέ να υιοθετεί την ηγεμονική στάση. Βασιλικό μέλημα των αγιοριτών, μεταξύ άλλων, κατά την ιστορία, ήταν η διασφάλιση της Ορθόδοξης αλήθειας, καθώς η πίστη απειλούνταν αφενός από την επέκταση της δικής Εκκλησίας μέσω της Ουνίας και αφετέρου από τον κίνδυνο του εξιλαμισμού από την Ανατολή. Το Άγιο Όρος αποτέλεσε την άμυνα της Ορθοδοξίας σε δύο ιδιαίτερα κρίσιμες περιόδους της ιστορίας, όπως κατά την περίοδο της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία συνδέεται με τη Φραγκοκρατία
και τις λαθεμένες προσπάθειες για την ένωση των δύο εκκλησιών. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της Πατριαρχίας Βέκου, το Άγιο Όρος υπέστη μεγάλες δοκιμασίες. Πολλοί μοναχοί μαρτύρησαν για την πίστη τους, κρατώντας ακλόνη την Ορθοδοξία απέναντι στις πιέσεις και τις διώξεις των κατακτητών. Οι οσιομάρτυρες αυτοί, με την ακατάβλητη αγάπη τους προς τον Χριστό και την Εκκλησία, έγιναν ζωντανά παραδείγματα πίστεως και θυσίας. Σύμφωνα με τα γεγονότα, κατά το 13ο αιώνα, όταν Βασίλειο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος ήθελε να ενώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία με τη Ρώμη, δηλαδή να υποταχθεί στον Πάπα για πολιτικούς λόγους. Μαζί του συμφώνησε και ο Πατριάρχης Ιωάννης Βέκος, που υποστήριζε τα λατινικά δόγματα. Όμως οι αγιορείτες μοναχοί αντιστάθηκαν στεναρά, γιατί ήξεραν πως μια τέτοια ένωση θα σήμαινε προδοσία της πίστης. Ο Αυτοκράτορας έστειλε στο Άγιο Όρος λατινόφρονες στρατιώτες και ιερωμένους και συγκάλεσαν τότε μια σύναξη στις Καριές, όπου μαζεύτηκαν οι μοναχοί από τα γύρω κελιά και σκήτες. Οι απεσταλμένοι προσπάθησαν με λόγια, με υποσχέσεις και με απειλές να τους πείσουν να αλλάξουν πίστη. Ο πρώτος του Άγιο Όρος, ο Άγιος Κοσμάς, μαζί με όλους τους μοναχούς, αντέδρασαν γενναία και δήλωσαν ότι προτιμούν να πεθάνουν παρά να αποδώσουν την Ορθοδοξία. Στη συνέχεια τους βασάνισαν και τους θανάτωσαν. Έκαψαν το πρωτάτο στις Καριές και λαιλάτισαν τα κελιά των μοναχών. Ειδικότερα τον Άγιο Κοσμά τον πρώτο τον απαγχώνησαν, ενώ πολλούς μοναχούς από τις μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Ζωγράφου και Ξενοφόντος τους αποκεφάλισαν, τους έκαψαν, τους έπνιξαν στη θάλασσα. Αιώνες αργότερα, το 1981, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους έκανε ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Κοσμά στον τόπο που η παράδοση έλεγε ότι μαρτύρησε. Εκεί υπήρχε και υπάρχει πάντα αναμένου καντήλη στη μνήμη του. Η μνήμη του στημάται με σεβασμό από την Αγιορείτικη Πολιτεία και αποτελεί φάρο πίστεως που φωτίζει το παρελθόν και το παρόν του Αγίου Όρους, εμπνέοντας τους σημερινούς μοναχούς και προσκυνητές να βαδίσουν στα γνάρια τους με θάρρος και ταπείνωση. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το Άγιο Όρος βρέθηκε αντιμέτωπο με πρωτόγνωρες δυσκολίες. Οι μοναχοί όχι μόνο έπρεπε να προστατεύσουν την πνευματική τους κληρονομιά, αλλά συχνά αντιμετώπισαν διωγμούς και επιθέσεις. Ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια ήταν το Πεδομάζωμα, όπου εκατοντάδες νεωροί δόκιμοι μοναχοί αρπάζονταν και ξεσδασμίζονταν με βία. Το Άγιο Όρος με τα 20 μοναστήρια και τους 10.000 μοναχούς περίπου εκείνη την εποχή αποτελούσε το πνευματικό φάρο του υπόδουλου ελληνισμού. Οι αγιορείτες με τα κηρύγματά τους κρατούσαν υψηλό το φρόνημα των χριστιανών. Επίσης, εκεί φυλάζουσαν βιβλία και άλλα κειμήλια πολύτιμα για την εθνική ιστορική μνήμη. Η ακτινοβολία του όρους απλωνόταν στα Βαλκάνια και στη Ρωσία. Οι κατασχέσεις όμως και οι δυσβάστακτοι φόροι των Τούρκων έφεραν συχνά τα μοναστήρια σε οικονομικό αδιέξοδο. Επιπλέον, ο κυβερνήτης της Θεσσαλονίκης, ο Μπουτ Πασάς, το 1822, έκανε βίο πεδομάζωμα και πήρε 500 νέους δοκίμους από το Άγιο Όρος και τους εξελάνισε όλους πλην τεσσάρων. Μέσα στα σκοτεινά αυτά χρόνια της σκλαβιάς, η παρουσία του αγιορείτη Αγίου Κοσμά του Αιτωλού υπήρξε καθοριστική. Ο Άγιος, από τη Μονή Φιλοθέου, περιόδευσε στην Ελλάδα προκειμένου να υπογραμμίσει την ανάγκη για πνευματική και παιδευτική αναγέννηση των υποδούλων Ελλήνων. Πίστευε ότι η ελευθερία θα ερχόταν μέσω της παιδείας και της σωστής πίστης, οδηγούμενος τελικά σε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους. Την ίδια εποχή, πολλοί άλλοι αγιορείτες συνέχισαν ιεροποστολικό και πνευματικό έργο τόσο στην Ελλάδα, όπως ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο, όσο και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, όπως ο Άγιος Μάκυνος ο Γρεκός στη Ρωσία και ο Άγιος Νίφων στη Ρουμανία. Πολλοί ορθόδοξοι λαοί, Ρώσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, οφείλουν την πνευματική τους εξέλιξη στο Άγιο Όρος. Ο δε σύγχρονός τους Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, συγγράφοντας το νέο μαρτυρολόγιο, ενέπνευσε πολλούς νεομάρτυρες, οι οποίοι αποτέλεσαν παράδειγμα αντίστασης και υπομονής για τους υπόδουλους, ειδικά πριν την Επανάσταση του 1821. Παρά τις σκληρές αυτές δοκιμασίες, οι αγιορείτες κράτησαν ζωντανή την πίστη τους με απέραντη υπομονή και θάρρος. Η αγιότητα και η αυταπάνησή τους, όπως και η μνήμη των οσιομαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, έγιναν φάρη ελπίδα σε μια σκοτεινή περίοδο
δείχνοντας πως η πίστη μπορεί να νικήσει ακόμη και τις πιο μεγάλες κακουχίες. Ή είναι γεγονός πως κατά την ιστορική της πορεία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επότισε ποτέ την πρόοδο της επιστήμης των ανθρώπων, αλλά αντιτάχθηκε σε κινήματα της Δύσης μόνο όταν αυτά απειλούσαν την αλήθεια του Ορθοδόξου δόγματος, δηλαδή όταν ο ορθολογισμός επιχειρούσε να αντικαταστήσει το εσωτερικό βίωμα του Χριστού. Και αυτό γιατί η Ορθόδοξη πίστη είναι βιωματική, μυστηριακή και καρδιακή σε αντίθεση με τη φιλοσοφική και ορθολογική ερμηνεία της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία δίηγησε σε πνευματική παρακμή. Το Άγιο Όρος απάντησε στις προκλήσεις αυτές με δύο μεγάλα κινήματα με στόχο τη διαφύλαξη της Ορθόδοξης Πατερικής Παράδοσης, με το κίνημα του Συγχασμού το 14ο αιώνα, με επικεφαλής τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και με το κίνημα των Κολυβάδων Πατέρων τον 18ο αιώνα, με προτεργάτες τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Άγιο Μακάριο τον Οταρά και τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Οι πατέρες αυτοί τόνισαν ότι η καρδιά είναι το κυρίαρχο όργανο της ανθρώπινης ύπαρξης και υπερέχει της νοητικής ή εγκεφαλικής ερμηνείας των πνευματικών θεμάτων την οποία πρέσβευε η Δύση. Οι Άγιοι Κολυβάδες πίστευαν ότι η αναγέννηση και η απελευθέρωση του έθνους θα προερχόταν μέσα από την πνευματική αναγέννηση και την τήρηση της φιλοκαλικής πατερικής παραδόσεως. Επιπλέον, προστάτεψαν το γένος από τους οπαδούς του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, οι οποίοι επιδίωκαν την αποκοπή του Ελληνισμού από την Ορθόδοξη Βυζαντινή παράδοση για να ακολουθήσει το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης. Συμπερασματικά, προστατεύοντας το Άγιο Όρος την Ορθόδοξη πίστη και την παράδοση, προστάτεψε ταυτόχρονα και το γένος. Χωρίς αυτή την άμυνα, η σημερινή τάση αποχριστιανοποίησης και αλωτρίωσης της ελληνικής ταυτότητας θα είχε ήδη συντελεστεί πάρα πολλά χρόνια νωρίτερα. Ως προς την πνευματική ζωή, το Άγιο Όρος είναι μια συνεχόμενη Θεία Λειτουργία. Κάθε στιγμή της μέρας και της νύχτας είναι διαποτισμένη από προσευχή, σιωπή, υπακοή και κόπου. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο ιερό και στο καθημερινό, γιατί όλη η ζωή είναι καθαγιαστική, είναι προσφορά. Ο μοναχός ζει για να ενωθεί με το Θεό, όχι νοητικά, αλλά υπαρξιακά. Κάθε πράξη του έχει χαρακτήρα μετανοίας. Κάθε βήμα του είναι μια υπόμνηση της αιωνιότητας. Η μέρα ξεκινά και τελειώνει με την προσευχή. Ο όρθρος, οι ώρες, η Θεία Λειτουργία, ο εσπερινός και το απόδειπνο συνθέτουν το λειτουργικό κύκλο, ενώ η ιερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ρέει διαρκώς στα χείλη και στην καρδιά των μοναχών, σαν μια εσωτερική ανάσα του είναι. Στο Άγιο Όρος η προσευχή δεν είναι απλώς τυπικό καθήκον, είναι τρόπος υπάρξεως. Ο μοναχός δεν κάνει προσευχή, γίνεται ο ίδιος προσευχή. Γίνεται ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού, στην απλότητα, στην ταπείνωση, στη συντριβή. Ο κόπος είναι αναπόσπαστο στοιχείο της μοναχικής ζωής, όχι ως αγκαρία, αλλά ως λειτουργική προσφορά. Οι μοναχοί εργάζονται στο κελί, στο εργόχειρο, στους κήπους, στο ξυλουργείο, στη βιβλιοθήκη, στο τυπογραφείο, στο αγιογραφείο. Αυτή η ενασχόληση του μοναχού δεν είναι μια απλή εργασία, είναι βίωμα. Με τον υδρότατο προσώπου του, οι μοναχοί συνεχίζουν την αρχαία παράδοση της εκούσιας ταπεινώσεως και του κόπου για τον Χριστό. Η εργασία δεν διασπά την προσευχή, αντίθετα, την ενισχύει,

Στην αγάπη του Χριστού. Η υπακοή απ' την άλλη δεν είναι καταπίεση ή απώλεια ελευθερίας όπως συχνά παρεμηνεύεται, είναι μια θεληματική κατάθεση του θελήματος των άλλων, κυρίως στο γέροντα, ως εικόνα του Χριστού. Είναι η ελευθερία που κερδίζεται μέσα από την ταπείνωση. Όπου υπάρχει υπακοή, εκεί ο Θεός κάνει θαύματα, λέει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Θα αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό από το βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, όπως το περιγράφει ο ίδιος ο γέροντας ο Εφραίμος Φιλοθεήτης. Λέει χαρακτηριστικά: «Κάναμε υπακοή και στον απλούτσικο, αλλαγιασμένο και υπεροβλησμένο γέροντα Αρσένιο. Όταν ήμουν ημερών αρχάριος, φυτέβαμε τον παππού Αρσένιο κρεμμύδια. Εγώ δεν είχα ξαναφυτέψει, αλλά ήξερα πώς φυτεύονται. Ενώ δεν είχα άρχισα λοιπόν και τα φύτευα όπως έπρεπε, με τις ρίζες κάτω και το φίλτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο γέρος Αρσένιος για να με δοκιμάσει. Έτσι φυτεύουν τα κρεμμύδια, τα βάζεις ανάποδα. Θέλει τα φύτρα κάτω και το κεφάλι προς τα πάνω. Να είναι ευλογημένο», του είπα, και έκανα υπακοή. Αν και σύμφωνα με τη λογική είχα δίκιο, εν τούτης έκανα τη φλή υπακοή και τα φύτευα ανάποδα. Κι όμως, όχι μόνο φύτρωσαν όλα, αλλά και βγήκαν ωραιότατα κρεμμύδια, για την ακρίβεια της υπακοής βγήκαν όλα σωστά. Προχωρώντας το θέμα μας, δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω από την συνάντησή μας την νηστεία όπως γίνεται στο Άγιο Όρος. Η νηστεία δεν είναι απλώς διατροφικός κανόνας για τον χριστιανό, είναι στάση ζωής. Ακολούθως ο μοναχός νηστεύει όχι για να τιμωρήσει το σώμα, αλλά για να το υποτάξει στο πνεύμα. Θα ήθελα να σας αναφέρω μια μεγάλη άσκηση που έμαθα πριν από χρόνια και την οποία έκανε ένας γέροντας από τη σκήτη του Αγίου Παντελεήμωνα της Μονής Κοτλουμουσίου. Αυτό ισχύει την εξής αρετή. Μόλις άρχιζε η Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή του Πάσχα, δεν ξανάτρωγε ποτέ φαγητό μέχρι να έρθει πάλι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Περνούσε όλες και τις 50 μέρες μόνο με Θεία Κοινωνία κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, τρώγοντας μόνο ένα αντίδωρο κάθε φορά και πίνοντας ένα φλιτζάνι αγιασμού. Είχε τόσο θαυμαστό βίο και μεγάλη άσκηση, καθώς η εγκράτειά του καθάριζε την ψυχή, γαλήνευε το νου, άνοιγε την καρδιά του. Μια άλλη πνευματική κατάσταση που λαμβάνει χώρα συχνά στο Άγιο Όρος είναι οι αγρυπνίες. Οι αγρυπνίες αποτελούν τις σπουδαιότερες στιγμές λατρευτικής ζωής. Ξεκινώντας αργά το βράδυ και τελειώνοντας το ξημέρωμα, η αγρυπνία είναι μυστική ανάβαση, είναι Πάσχα της ψυχής. Εκεί μέσα, στο ημίφος των καδηλιών και των ψαλμοδιών, η ψυχή ανεβαίνει σιγά σιγά προς το Θεό, με δάκρυα και πόθο και επικοινωνεί με το Θεό, την Παναγία και τους Αγίους. Ακριβώς σε μια τέτοια ατμόσφαιρα εμφανίστηκε στον Όσιο Ιωάννη του Κουκουζέλη η Παναγία και από ευγνωμοσύνη για το ψάλσιμό του, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο υπάρχει ακόμη και στο εικόνισμά της. Πέρα από την κοινή λατρεία στον καθολικό και τις ακολουθίες της μέρας, κάθε μοναχός διατηρεί και το δικό του προσωπικό κανόνα, ένα καθημερινό πνευματικό αγώνα που περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό κουμποσκοινιών, μετάνοιες, ανάγνωση της Αγίας Γραφής, μελέτη πατρικών κειμένων και σιωπηλή προσευχή. Ο κανόνας αυτός δίνεται από το γέροντά του και προσαρμόζεται ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Η ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, δεν λείπει ποτέ από τα χείλη και την καρδιά του μοναχού. Με αυτήν προσεύχεται αδιαλείπτως όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλον τον κόσμο. Η καρδιά του μοναχού γίνεται παγκόσμια, φέρει μέσα της τους πόνους, τις ανάγκες, τις δοκιμασίες όλων των ανθρώπων. Δεν τους γνωρίζει με το όνομα, αλλά τους αγκαλιάζει με το πνεύμα. Ο μοναχός δεν είναι αποκομμένος από τον κόσμο, είναι ο πιο κοντινός στον κόσμο, επειδή τον κουβαλάει μέσα στην προσευχή του. Πολλοί Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους λένε, όταν ο μοναχός προσεύχεται σωστά, τότε ευεργετεί ολόκληρη την οικουμένη. Η καρδιά του γίνεται όπως του Χριστού, μια καρδιά που αγαπά και πονά για όλους. Έτσι στο Άγιο Όρος δεν ζουν άνθρωποι που απλώς φεύγουν από τον κόσμο, αλλά άνθρωποι που προσφέρονται για τον κόσμο, άνθρωποι που αναλαμβάνουν τη σταυρική ευθύνη της πνευματικής διακονίας μέσα στην ταπεινή σιωπή του κελιού τους. Στο σύγχρονο κόσμο, όπου κυριαρχούν η έξαρση της λογικής, ο υλικός ευδαιμονισμός, η άμβληση της πίστης, ο δυτικός τρόπος ζωής, η ταχύτητα και η αμφισβήτηση των θεσμών, το Άγιο Όρος στέκει σαν σιωπηλή φωνή που μαρτυρεί πως υπάρχει κάτι σταθερό, άγιο και αμετακίνητο.

η ζωντινή παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αυτή η παράδοση δεν είναι απλώς κείμενα και τύποι, αλλά τρόπος ζωής, τρόπος υπάρξεως, τρόπος θεώσεως. Το Άγιο Όρος δεν είναι μουσιακό απολύθεμα παλαιών καιρών, ούτε απλώς φορέας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι σώμα ζωντανό, όπου η θεολογική διδασκαλία, οι ιερές παραδόσεις, οι λειτουργικές εκφράσεις και η πατερική σοφία δεν μελετώνται απλώς, αλλά βιώνονται καθημερινά. Ό,τι γράφει και από τους Αγίους Πατέρες, εκεί γίνεται πράξη. Ο μοναχός, ακόμα και ο πιο απλός, είναι φορέας μιας εμπειρίας που διασώζεται από γενιά σε γενιά μέσα από υπακοή, προσωπική άσκηση και φωτισμό. Οι νεότεροι μοναχοί μιούνται τη ζωή της Εκκλησίας, η προφορική παράδοση, το μείωμα δίπλα στο γέροντα, η καθημερινή συμβίωση με την αγιορείτικη παράδοση γίνονται φυσικός τρόπος μαθητείας. Έτσι η παράδοση δεν αλλοιώνεται, κυλά από καρδιά σε καρδιά. Η πιστότητα του Αγίου Όρους στη δογματική ακρίβεια είναι φαρερή σε όλη του την ιστορία. Από τους αγώνες τους κατά των αιρέσεων, ως και τις σύγχρονες παρεκκλήσεις, οι αγιορείτες πατέρες στάθηκαν πάντοτε με διάκριση, αλλά και με παρησία. Το όντως παρέλαβουν, το όπως παρέλαβουν, δεν είναι για εκείνους σύνθημα, αλλά ευθύνη. Το ίδιο και στο ήθος, η ταπείνωση, η σοφροσύνη, η φιλαδελφία, η ακτιμοσύνη, η παρθενία, όλα βιώνονται χωρίς συμβασμούς. Δεν υπάρχει χώρος για κοσμίκευση. Οτιδήποτε εισάγει το κοσμικό φρόνημα θεωρείται ξένο προς την πνευματική ζωή. Έτσι η καθαρότητα της παράδοσης διατηρείται όχι με συντηρητισμό, αλλά με αγάπη στην αλήθεια και στο πρόσωπο του Χριστού. Στους ναούς, στις βιβλιοθήκες, στα σκευοφυλάκια φυλάζονται ανεκτήμητες λειψανοθήκες, παλαιά χειρόγραφα, Ευαγγέλια, εικόνες, άμφια, αντιμήνσια, ό,τι μαρτυρεί την πίστη των αιώνων. Αλλά το σπουδαιότερο δεν είναι η συντήρησή τους, είναι το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται, λειτουργούνται, ζωντανεύουν κάθε μέρα. Στο Άγιο Όρος η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς τη λειτουργία, είναι κέντρο της ζωής. Η λειτουργική συνέχεια είναι αδιάσπαστη, αγιοπνευματική, βιωματική. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, της βυζαντινής μουσικής, του λειτουργικού χρόνου, η ακρίβεια στα τυπικά, όλα αυτά συνιστούν πνευματική μνήμη, όχι η νοσταλγία, αλλά η υπόμνηση το ότι ό,τι ελάβουμε εκ των πατέρων. Στον κόσμο της σύγχυσης και της πολυφωνίας, ο σημερινός άνθρωπος και ιδίως ο νέος διψά για νόημα, για αλήθεια, για ουσία. Κουρασμένος από την υπερπληροφόρηση, της ψευδεστής της ευμάρειας, τον θόρυβο της καθημερινότητας, στρέφει ασυναίσθητα το βλέμμα του προς εκείνον τον τόπο όπου η σιωπή μιλά και ο χρόνος σταματά, στο Άγιον Όρος. Στο σημερινό κόσμο που κυριαρχείται από γρήγορους ρυθμούς, πληροφορίες που κατακλείζουν την ψυχή και μία αίσθηση εσωτερικής αποξένωσης, το Άγιο Όρος παρουσιάζεται ως μια σπάνια πνευματική όαση. Είναι ένας τόπος όπου ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να βρει όχι μόνο γαλήνη, αλλά και βαθύτερο νόημα στη ζωή του. Πολλοί που αναζητούν διέξοδο από άγχος, την ηλιστική φιλοσοφία και την επιφανειακή ευτυχία, ανακαλύπτουν στο Άγιο Όρος μια πατρική αγκαλιά και ένα πνευματικό καταφύγιο. Εδώ, μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής, της σιωπής, της αγάπης, αναγεννιέται η ελπίδα και ξαναζωντανεύει η ψυχή. Συχνά οι προσκυνητές φέρνουν μαζί τους όχι μόνο τις προσωπικές τους δυσκολίες, αλλά και τους φόβους, τις αγωνίες και τις αναζητήσεις ολόκληρων κοινωνιών και λαών. Το Άγιον Όρος δεν τους απορρίπτει, αντίθετα, μέσα από τη ζωή και τη μαρτυρία των μοναχών, δείχνει ότι υπάρχει δρόμος αληθινής ειρήνης, δρόμος που ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια και αγγίζει το Θείο. Από καιρού σε καιρό δημοσιεύονται στις εφημερίδες περιστατικά τα οποία δεν θα αναφέρω ονομαστικά για να τους προστατεύσουν, όπου άνθρωποι καταξιωμένοι της επιστήμης, των γραμμάτων, ακόμα και από τον καλλιτεχνικό ή αθλητικό χώρο, γίνονται ορθόδοξοι μοναχοί ακριβώς γιατί τους αλλίωσε το Θείο. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι επιτακτική ανάγκη ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό, τον οποίο απέκλεισε τα τελευταία έτη από τη ζωή του και κατά αυτόν τον τρόπο να αποκαταστήσει τη σχέση του με την ορθόδοξη κληρονομιά του. Το Άγιο Όρος με την παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας διδάσκει την απλότητα και την ταπείνωση. Σε μια εποχή αναζήτησης διεξόδου από την κρίση,
και το χαμένο πλούτο του κόσμου, προτείνεται η στροφή στο θησαυρό της γνήσιας πνευματικής παράδοσης στην Ορθοδοξία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως το Άγιο Όρος δεν είναι ένα μέρος απόκοσμο, αλλά μια πνευματική μήτρα από την οποία μπορεί να ξεκινήσει η αληθινή αναγέννηση του έθνους. Η σιωπηλή μαρτυρία των μοναχών, η σταθερότητα της πίστης και η αδιάκοπη προσευχή γίνονται δυνάμεις που αγκαλιάζουν και θεραπεύουν. Πολλοί προσκυνητές που κουβαλούν διάφορες δυσκολίες αφήνουν τα πνευματικά τους βάρη στο Άγιον Όρος, ομολογώντας πως η μοναχή και η προσευχή τους στηρίζουν. Πολλοί νέοι φοιτητές που αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούν πηγαίνουν στο Άγιο Όρος γεμάτοι αμφιβολίες και φόβους. Οι ώρες στην Εκκλησία, οι προσευχές και οι συζητήσεις με τους πατέρες ή τον πνευματικό αλλάζουν την οπτική τους, βρίσκουν ένα δρόμο που τους γεμίζει ελπίδα. Το Άγιο Όρος χωρίς να διαφημίζεται, ελκύει πλήθη προσκυνητών από όλο τον κόσμο. Δεν προσφέρει απαντήσεις με τη λογική που έχει ο κόσμος. Προσφέρει παρουσία. Δεν υπόσχεται λύσεις εύκολες, αλλά δείχνει δρόμους αιωνιότητας. Οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί που έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, όταν περπατούν τα μονοπάτια ή γονατίζουν σε ένα γιορίτικο καθολικό, νιώθουν κάτι άγνωστο αλλά οικείο, την παρουσία του Θεού. Πολλοί νέοι, μορφωμένοι ή όχι, δυνατοί ή τραυματισμένοι, ψάχνουν στο Άγιο Όρος την αλήθεια χωρίς προσωπείο. Εκεί δεν βρίσκουν θεωρίες, βρίσκουν βίωμα, προσευχή, δάκρυ, συγχώρηση. Βρίσκουν πατέρες, πνευματικούς ανθρώπους που δεν διδάσκουν με λόγια αλλά με το παράδειγμα. Στον εκτός Αγίου Όρους κόσμο που μοιάζει με ένα τέλειωτο καρναβάλι προσωπίδων, όπου οι άνθρωποι κρύβουν τις αδυναμίες και τους φόβους τους πίσω από μάσκες, φτιαγμένους από λόγια και εικόνες, η ψυχή διψάει βαθιά για την αλήθεια της ύπαρξης. Αναζητά να υπάρξει γυμνή και ελεύθερη, να ακούσει το δικό της παλμό πέρα από το θόρυβο της επιφανίας. Στο Άγιο Όρος, εκεί που η σιωπή δεν είναι κενό αλλά γλώσσα προσευχής και η ταπείνωση δεν είναι αδυναμία αλλά δρόμος ζωής, ο άνθρωπος καλείται να ρίξει τα προσωπία και να σταθεί με θάρρος μπροστά στο Θεό και τον εαυτό του. Να νιώσει τη ζεστή αγκαλιά της Θείας Αγάπης που αποδέχεται το είναι του με όλες τις πληγές και τις ελπίδες του. Η πορεία προς την αυθεντικότητα είναι ταξίδι συνεχές, αγώνας που απαιτεί πίστη και αντοχή. Κι όμως είναι αυτό το μονοπάτι που οδηγεί στην αληθινή ειρήνη, στο φως που διαλύει κάθε σκοτάδι και στη χαρά που ξεπερνά κάθε προσωρινή λύση. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ορφανός, όχι μόνο από πατέρα κατά σάρκα, αλλά και από πνευματικό πατέρα, από εκείνον που θα τον αγαπήσει, θα τον διορθώσει, θα τον κουβαλήσει στην προσευχή του. Ο Αγιορείτης Γέροντας, πολλοί από τους οποίους έχουν σήμερα γίνει γνωστοί Άγιοι και άλλοι που έπονται, προσέφεραν και προσφέρουν αυτήν ακριβώς την πατρική στοργή. Με λόγο αυθεντικό, διακριτικό και φωτισμένο, οδηγούν ψυχές στην αληθινή μετάνοια και στην ειρήνη. Το Άγιο Όρος έγινε ιδίως τον 20ο και τον 21ο αιώνα πνευματικό θεραπευτήριο για χιλιάδες ανθρώπους. Μέσα από την απλότητα των πατέρων, την εξομολόγηση, τις συμβουλές, τα Άγια Λείψανα και τις λειτουργίες, οι πληγές της ψυχής βρίσκουν βάλσαμο. Πλήστη ιερομόναχοι πνευματικοί και λόγοι μοναχοί στηρίζουν τον κόσμο, θα έλεγα, με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ποιος θα αμφισβητήσει τα λεγόμενα αν ανατρέξει στους μακαριστούς σύγχρονους εναρέτους γεροντάδες, γέροντα Εφραίμ Φιλοθεήτη, γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη, γέροντα Χαράλαμπο Διονυσιάτη, γέροντα Ιωσήφα του Παιδινό, γέροντα Βασίλειο Ιβυρίτη, γέροντα Γρηγόριο Δοχιαρίτη και τον λόγιο μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Και όλοι οι σημερινοί καθηγούμενοι του Αγίου Όρους, οι οποίοι ακατάπαστα μοχθούν στον αμπελώνα του Κυρίου, από τους οποίους θα αναφέρουν για λόγους ευνοήτους ενδεικτικά μόνο τα παραδείγματα των τριών αναπομεινάτων από τους τελευταίους, γέροντα Παρθένα Αγιοπαυλίτη, Φιλόθεο Καρακαλινό και Αλέξιο Ξενοφοντινό. Όμως και η πλειοψηφία των αγιερωτών μοναχών, χωρίς να βγει στον κόσμο, αγκαλιάζει τον ίδιο τον κόσμο. Η ύπαρξη του αγιορείτικου μοναχισμού γίνεται υπόμνηση πως ο Θεός υπάρχει, πως η ζωή έχει σκοπό, πως η αγιότητα δεν είναι αδύνατη. Πολλοί μοναχοί, είτε με το παράδειγμά τους, είτε με τις σιωπηλές προσευχές τους, λειτουργήσαν σιωπηλοί ιεραπόστολοι, έδωσαν ελπίδα, προσευχήθηκαν για τον πόνο του κόσμου,
κράτησαν την Ορθοδοξία ζωντανή. Όπως έλεγε ένας σύγχρονος αγιορείτης, δεν χρειάζεται να μιλήσει σε κάποιον, αρκεί να σε δει και να νιώσει ότι υπάρχει Θεός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. Αναφέρει σε ένα βιβλίο του πατήρ Διονύσιος Τάτσης πως όταν ήταν μικρό παιδί στην Κόνιτσα, είδε τον Όσιο Παΐσιο να περνάει από την πλατεία και πήγε να πάρει την ευχή του. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του Αγίου, που υποσχέθηκε στον εαυτό του να γίνει όταν μεγαλώσει σαν κι αυτόν. Πώς και πώς οι άνθρωποι δεν έχουν ανέβει στα μονοπάτια του άθλου, κουρασμένοι, μπερδεμένοι, πληγωμένοι από τον κόσμο και δεν έχουν φύγει μεταμορφωμένοι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, επαγγελμάτων και πεποιθήσεων έφτασαν στο Άγιο Όρος από περιέργεια ή αναζήτηση και έφυγαν με δάκρυα μετανοίας και με αναγεννημένη ψυχή. Πόσοι νέοι δεν βρήκαν τον Χριστό στο αρχονταρίκι του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, πόσοι άτεκνοι δεν απέκτησαν απογόνους από θαύματα της Αγίας Άνης, του Αγίου Σημεών του Χιλανδαρινού ή των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας του Αγίου Όρους, πόσοι ασθενείς δεν παρηγορήθηκαν ή δεν ιάθηκαν από την Γοργοϋπήκο, την Πορταΐτισσα, την Μυροβλήτισσα, την Παντάνασσα, την τίμια ζώνη της κυρίας Θεοτόκου ή τα τίμια και πάντα μαθώρα των μάγων, τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Ιαματικό Τάφο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου ή τα χαριτόβιτα λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας ή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και εκατοντάδων Αγίων λείψανων που φυλάσσονται στις μονές. Ένας νεαρός προσκυνητής μου είπε κάποτε, ήρθα στο Άγιο Όρος με καρδιά κλειστή σαν πέτρα, δεν ήξερα τι ζητούσα. Έμεινα σε ένα κελί με ένα μοναχό που δεν μου είπε τίποτα σπουδαίο, απλά προσευχόταν. Το βράδυ όταν σηκώθηκε για αγρυπνία, αφού προσκυνήσαμε τα λείψανα του κελιού, άρχισε να λέει την ευχή με τέτοια απλότητα, σαν να ανέπνεε. Ένιωσα να λυγίζω για πρώτη φορά, προσευχήθηκα κι εγώ στα αλήθεια. Και αυτό συνέβη γιατί στο Άγιο Όρος δεν σου μιλάνε για τον Χριστό, στον δείχνουνε. Τέτοιου είδους απλές ανεπιτίδευτες εμπειρίες δείχνουν γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος συνεχίζει να στρέφεται στον άθωνα. Όχι για τουρισμό εξωτισμό, αλλά γιατί εκεί νιώθει την αγκαλιά του Θεού. Το Άγιο Όρος δεν τον κρίνει, δεν τον καταπιέζει, δεν του ζητά να αλλάξει. Απλώς τον φωτίζει με την αλήθεια και τότε και ο ίδιος αλλάζει. Η φωνή του Άγιου Όρους δεν είναι μόνο αυτή των θεολόγων ή των συγγραφέων. Είναι κυρίως η φωνή των απλών ανθρώπων που περνούν το κατόφλι του με πόθο για Θεό και επιστρέφουν με καρδιά μεταμορφωμένη. Αυτές οι μαρτυρίες είναι οι ζωντανές πέτρες που χτίζουν την πνευματική κυβωτό. Οι μοναχοί μέσα στην ασκητική του ζωή γίνονται ζωντανά παραδείγματα πίστεως και αγάπης. Η μοναχική ζωή είναι δρόμος μαρτυρίου, όχι πάντα με αίμα, αλλά με καθημερινή θυσία, κάθε μέρα μαρτυρούμε την παρουσία του Θεού με την προσευχή, την εργασία, την αγάπη. Οι προσκυνητές έρχονται με διαφορετικές ανάγκες, κάποιους τους πρόκειται η θλίψη, άλλους η αναζήτηση, άλλους η ευγνωμοσύνη. Κάποιους που επισκέπτεται το Άγιο Όρος μετά από μια μεγάλη δοκιμασία ή θλίψη ή στενοχώρια νιώθει πως ο Θεός τον αγκαλιάζει. Στο μοναστήρι μαθαίνεις τι σημαίνει πραγματική ελευθερία, να είσαι δεμένος με τον Χριστό και ταυτόχρονα ελεύθερος από τα πάθη σου. Το Πνεύμα του Αγίου Όρους φέρνει κοντά μας το μυστήριο της πίστης που ζει και αναπνέει ανάμεσα στους ανθρώπους που αφιερώνονται ολοκληρωτικά στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Σε ένα κόσμο γεμάτο αναστάτωση, αμφιβολίες και πνευματική ξηρασία, το Άγιο Όρος παραμένει φάρος ακλόνητος, μια κυβωτός πίστεως που αντέχει στον χρόνο και στις καταιγίδες. Μέσα στην ταπείνωση των πατέρων, τη σιωπή των κελιών και την προσευχή που αγκαλιάζει όλη την κτήση, το μήνυμα είναι σαφές. Υπάρχει ελπίδα. Το Άγιο Όρος δεν είναι ένας τόπος μακριά από τον κόσμο, είναι ένας τόπος για τον κόσμο. Είναι κάλεσμα σε κάθε ψυχή που διψά για Θεό, για αλήθεια, για ζωή. Η πνευματική ανανέωση που προσφέρει δεν είναι απλή νοσταλγία, αλλά βαθιά ανακαίνιση της καρδιάς και της ύπαρξης. Ο δρόμος της πίστεως δεν είναι πάντα εύκολος. Απαιτεί αγώνα, ταπείνωση, πίστη και αγάπη. Αλλά δεν είναι ποτέ μοναχικός. Στην καρδιά της Εκκλησίας, μέσα στο Άγιο Όρος, βρίσκεται η πηγή της ζωής, το φως που διαλύει το σκοτάδι. Ήρθε αυτή η μικρή ομιλία να λειτουργήσει ως πρόσκληση, να μας προσκαλέσει όλους να κοιτάξουμε μέσα μας, να αναζητήσουμε το Θεό, να βαδίσουμε το δρόμο της μετανοίας και της αγάπης.
και τότε ίσως ανακαλύψουμε και εμείς την κυβωτό εκείνη που μπορεί να σώσει την ψυχή μας και να φωτίσει τον ταραγμένο σύγχρονο κόσμο μας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον των μακάριων και τρισάγιων ύμνων συν τες επουρανίες δυνάμεσιν ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμων μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξετήμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν οι Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

96,3. Αν ήξερες μόνο τη χαρά, τη γλυκύτητα περιμένει την δικαία ψυχή στον ουρανό, θα αποφάσιζες να υποφέρεις με ευγνωμοσύνη σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή κάθε είδους λύπη, διωγμό και συκοφαντία. Δεν υπάρχει πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Εκεί όλα είναι ανίποτη γλυκύτητα και χαρά. Εκεί οι δίκαιοι θα λάμπουν όπως ο ήλιος. Αλλά εάν εκείνη η ουράνια δόξα και χαρά δεν μπόρεσε να περιγραφεί ούτε ακόμη και από τον ίδιο τον αγαπημένο μας πατέρα Απόστολο Παύλο, ποια άλλη ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να περιγράψει την ομορφιά της ουράνιας πολιτείας όπου κατοικούν οι ψυχές των δικαίων? Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Σήμερα, αδελφοί μου, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, είναι η ταπείνωση κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η εποχή μας, επιλέγοντας αυτό το θέμα, ψάχνοντας να βρούμε τους λόγους και τις αναφορές για τους λόγους που μας οδήγησαν να επιλέξουμε ένα τέτοιο θέμα για σήμερα, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια πνευματική αναισθησία. Ο άνθρωπος είναι βυθισμένος σε πολλές καθημερινές μέρημνες της ζωής και η αλήθεια είναι ότι αδιαφορεί για την πνευματική του πορεία. Επιλέξαμε το θέμα γιατί η εποχή κατά την οποία μιλά ο Ιερός Πατήρ έχει πολλά κοινά με την εποχή μας. Δείτε μερικά που περιγράφει σε έναν υπέροχο λόγο του, στο 17ο συγκεκριμένο λόγο του, ο Άγιος Ιωάννης. Ο άνθρωπος, λέει για την εποχή του Άγιος, έτσι, όχι για σήμερα, διαβάζει για την κρίση όχι την οικονομική, τα έσχατα, έτσι, την Δευτέρα Παρουσία, και αρχίζει να χαμογελά. Για την καινοδοξία διαβάζει και καινοδοξεί την ώρα που διαβάζει. Αποστηθίζει πολλούς λόγους για την αγρυπνία και παρευθύς βυθίζεται μέσα στον ύπνο. Ακόμα εγκομιάζει την προσευχή και την ίδια ώρα την αποφεύγει. Μόλις χορτάσει από ένα φαγητό, μετά μετανοεί. Κι ύστερα από λίγο τρώει πάλι, κι ύστερα μετανοεί και χορταίνει πιο πολύ. Μακαρίζει τη σιωπή και την εγκομιάζει με πολλά πολλά λόγια, πολυλογία. Ετενεί και δοξάζει αυτούς που ελεούν, αλλά βρίζει τους φτωχούς. Αυτά είναι μερικά λόγια, ένα μικρό απόσπασμα του Ιερού Πατρός από τον 17ο λόγο στο υπέροχο βιβλίο του που ονομάζεται «Κλίμακα». Για να δούμε μερικά βιογραφικά του Αγίου, να μπούμε λίγο στη φιλοσοφία της ζωής και της εμπειρίας του. Ο Άγιος Ιωάννης γεννιέται στην Παλαιστίνη, στους Αγίους Τόπους, τόπους πραγματικά που είναι Άγιοι, γιατί εκεί περπάτησε, έζησε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, σφράγισε με το Πανάγιο αίμα του ο Κύριος. Είναι ο τόπος, η Αγία Γη που δέχτηκε τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, τους Αποστόλους, την πρώτη Αποστολική Κοινότητα, αλλά και πολύ νωρίς άνθησε ο μοναχισμός. Πολύ σύντομα μετά τον μαρτυρικό, με τους μαρτυρικούς χρόνους, ήρθαν τα χρόνια του λευκού μαρτυρίου, δηλαδή τα χρόνια του ασκητισμού. Πόλη πραγματικά ερήμου έγινε η ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα τέκνα της ερήμου έφτασαν σε μέτρα πνευματικής αρετής πάρα πολύ υψηλά. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια του μοναχικού βίου. Και βεβαίως η ευρύτερη περιοχή και της Αιγύπτου, της Νητρίας, της Μεσοποταμίας. Η καρδιά όμως που χτυπούσε της Εκκλησίας και του μοναχισμού, γιατί αυτή η καρδιά είναι ενιαία, είναι μία, είναι η περιοχή της Παλαιστίνης. Στην περιοχή αυτή γεννιέται γύρω στα 523 ο Ιερός Πατήρ. Μονάζει πολύ νωρίς, ήταν συνήθεια της εποχής, σε ηλικία 16 ετών. Αυτό ίσως μας ξενίζει σήμερα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι τα χρόνια και ο μέσος όρος ζωής ήταν τότε διαφορετικός. Θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι παντρεύονταν ή αναλάμβαναν οικογενειακούς ή κοινωνικούς ρόλους πολύ πολύ νωρίτερα. Δεν ορίμαζαν δηλαδή όπως σήμερα στα 50 ή στα 60, τότε ορίμαζαν οι άνθρωποι πολύ νωρίς. Ακόμα και στην πατρίδα μας τα πράγματα πριν από λίγες εποχές ήταν διαφορετικά. Παρακολούθησε έναν ευρύ κύκλο μορφώσεως, ενώ από πολύ νωρίς έφυγε από την πατρίδα του και κατέφυγε σε ένα πολύ σημαντικό, ίσως από τα σημαντικότερα μοναστήρια μέχρι και σήμερα της περιοχής, το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα μοναστήρι θεοβάδιστο που συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη, αφού στον τόπο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι είναι ο χώρος όπου έμεινε ο Ισραηλιτικός λαός περιμένοντας τον Μωυσή να κατέβει από την Αγία Κορυφή με τις εντολές του Θεού. Εκεί, στο μοναστήρι αυτό, θα βρούμε τη φλεγωμένη Βάτο. Αυτό δηλαδή το χώρο, το φυτό, παράξενο να το πεις και να το βλέπεις, όπου εικόνιζε την Παναγία μας.
Εκείνη που κεγόταν, αυτή η βάτος που κεγόταν, αλλά δεν καταφλεγόταν. Η Θεοτόκος που δέχτηκε το πυρ της θεότητος, αλλά δεν κατεκάει και δεν παραδόθηκε στη φθορά. Σε αυτόν λοιπόν το χώρο της Αγίας Εκατερίνης, που επίσης φιλοξενεί τα λείψανα της Αγίας Εκατερίνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, έζησε ολόκληρη ουσιαστικά τη ζωή του, μια και κοιμήθησε βαθύ γύρας ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εδώ, στη μοναχική ζωή, στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου, όπως λένε οι πατέρες, αξιοποίησε όλα όσα γνώριζε μέσα από την δική του εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά και όσα έμαθε στην πράξη μέσα από την υπακοή, την ακτιμοσύνη και την παρθενία. Πολύ νωρίς απέκτησε το χάρισμα το προορατικό, αλλά και το θαυματουργικό χάρισμα. Στα 19 του χρόνια, ψάξτε τις αναλογίες με την εποχή μας, δεν υπάρχει ίσως καμιά αναλογία, αναλαμβάνει αυτός ο σπουδαίος πατήρ να πάρει ευχή από τον πνευματικό του πατέρα και να αποσυρθεί σε μια απαρήγορη και απαράκλητη έρημο, στην έρημο του Θολά, ένας χώρος που βρίσκεται περίπου 2 με 3 ώρες μακριά από το μοναστήρι. Είχα μια ιδιαίτερη προσωπική έτσι εμπειρία με έναν μοναχό ο οποίος είχε το διακόνημα με τις καμήλες στην έρημο του Σινά να πάμε και να επισκεφθούμε το μέρος όπου βρισκόταν το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, στην έρημο του Θολά. Ξέρετε ότι η έρημος του Σινά είναι μια έρημος που δεν έχει καθόλου χώμα, είναι όλο πέτρα. Πέτρα που στέκει αντίκρι στον ήλιο που την καίει. Εκεί, όπως έλεγε ο σημαντικός μοναχός, ο πατήρ Παύλος, που είναι δικαίος της Μονής του Σινά, εδώ έχει τόση ησυχία που ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει το χτύπο της καρδιάς του. Δεν υπάρχει καμιά αιτία θορύβου. Ακούς το απόλυτο κενό. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άνθρωπος είναι αδούλευτος και ακατέργαστος πνευματικά, μπορεί να φτάσει στην παραφροσύνη. Γι' αυτό και διαβάζοντας κάποιος τα γεροντικά, ψάχνει να βρει μέσα τους πατέρες που δημιουργούσαν κάποιους θορύβους για να ακούσουν κάτι, ώστε να μπορεί αυτή η απόλυτη φασαρία της σιωπής να σπάσει, για να μπορούσουν να καταλάβουν ότι κάτι κινείται και κάτι υπάρχει δίπλα τους. Αν ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρία Θεού, μπορεί σε αυτές τις στιγμές και αυτές τις ώρες να παραφρονήσει. Είναι πολύ σκληρή η ησυχία του Σινά. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν βρίσκεται ο Ιωάννης, ο οποίος αποκτά ακόμα μεγαλύτερα δώρα και χαρίσματα από το Θεό. Κάποια στιγμή, όταν χειρεύει η θέση της ηγουμενίας στο μοναστήρι του Σινά, καλείται από τους συμμοναστές του να γυρίσει και να αναλάβει το μοναστήρι και την ηγουμενία του. Θα αναλάβει για λίγο καιρό, αλλά πάλι θα καταφύγει στη μακαρία του ησυχία, όπου θα βρεθεί μόνος, μόνο το Θεό και θα συγγράψει ένα και μόνο βιβλίο, την υπέροχη Κλίμακα, που μέχρι σήμερα πολλοί πατέρες, αλλά και σύγχρονοι ψυχολόγοι και επιστήμονες αναγνωρίζουν σαν εγχειρίδιο απόλυτης ψυχικής γνώσης της ανθρώπινης εμπειρίας. Γνωρίζουν όλοι ότι ο Ιερός Πατήρ καθαρόσων μπορεί να βλέπει την ψυχή απόλυτα καθαρά σε όλες τις διακυμάνσεις, από τα μεγάλα της βήματα να φτάσει το Θεό μέχρι τα μεγάλα της βήματα προς τον Άδη. Ο Άγιος Ιωάννης κοιμήθηκε στις 30 Μαρτίου του 603 σε ηλικία 80 ετών και μας άφησε μεγάλη, βαριά πνευματική κληρονομιά, η οποία ονομάζεται, όπως είπαμε, Κλίμακα. Κάποτε, λέει ένας μύθος του Εσώπου, όλα τα ζώα μαζεύτηκαν και το καθένα υπερηφανευόταν για τον εαυτό του ότι έκαμε περισσότερα παιδιά από το άλλο. Εμφανίστηκαν κάποια ζώα και έλεγε «εγώ έκαμα 5 παιδιά», το άλλο έλεγε «εγώ έκανα 6 παιδιά», «εγώ έκαμα 7 παιδιά». Τότε εμφανίστηκε και η Λένα και της είπαν «εσύ πόσα παιδιά έκανες» και η Λένα απάντησε «έκανα 1, αλλά λέοντα». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν κάνουμε μια αναγωγή σε αυτό το μύθο μέσα στη ζωή του, έγραψε ένα και μόνο βιβλίο, την Κλίμακα. Ένα, αλλά λέοντα. Ένα λιοντάρι πραγματικά πνευματικό είναι η Κλίμακα. Κλίμακα, μια σκάλα,
η οποία ξεκινάει από τα πιο μικρά σκαλοπάτια, από τον μικρό, τον καθημερινό αγώνα της ζωής, μέχρι τα τελευταία σκαλοπάτια, το 300ο σκαλοπάτι δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Και κυρίως την αγάπη. Αυτό έτσι σαν νόημα, γιατί καμιά φορά στην καθημερινότητά μας πόσο ανέξοδα βλέπετε, λέμε μεταξύ μας, σε αγαπώ, με αγαπάς. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι για να πεις ότι αγαπώ και για να νιώσεις κυρίως ότι αγαπάς, πρέπει να περάσεις από μια μακρά πνευματική διαδικασία. Πρέπει να μάθεις να χτυπάς το εγώ σου, πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να αποκτήσεις υπομονή, να εργαστείς δηλαδή πρώτα πάνω σου για να μπορείς μετά να βγεις από τον εαυτό σου και να βγεις σε αυτή τη σωτήρια έξοδο της αγάπης προς το Θεό και προς τον αδελφό σου. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα, μέσα στην καρδιά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αντλείται από την υπέροχη κλίμακα. Ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας τοποθετεί σήμερα, μάλλον την Κυριακή που μας πέρασε, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, είναι γιατί στα μοναστήρια μας διαβάζεται πολύ η κλίμακα. Το κείμενο της κλίμακος είναι ένα βιβλίο που αφορά σε μοναχούς, που αφορά κυρίως σε μοναχούς και μοναχούς αναχωρητές, δηλαδή μοναχούς που ζούσαν μακριά από τον κόσμο. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά στη ζωή μας και στην εποχή μας. Στην εισαγωγή όμως της κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης ίσως να δίνει την απάντηση σε όλους μας. Λέει ότι παρότι είναι ένα κείμενο που αφορά σε μοναχούς, εντούτοις η σωτηρία αφορά σε όλους. Ο δρόμος δηλαδή για το Θεό μπορεί να είναι διαφορετικός για τον καθένα, αλλά το τέρμα του δρόμου είναι το αυτό για όλους. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο Ευαγγέλιο για μοναχούς και άλλο Ευαγγέλιο για λαϊκούς. Η υπόθεση της σωτηρίας αφορά σε όλους. Στην κλίμακα όμως και στην αναλογία έχουμε τη διαφορά. Άλλα δηλαδή θα ζητήσει ο Θεός από το μοναχό που δεν είχε υποχρεώσεις, που δεν είχε παιδιά να μεγαλώσει, φροντίδες οικογενειακές, μέρημνες, την αγωνία να γυρίσει το παιδί στο σπίτι μέχρι να βάλει το κλειδί ή να χτυπήσει το κουδούνι. Αυτά δεν τα έχει ένας μοναχός. Αλλά ένας μοναχός θα κριθεί στον κύκλο της αγωνίας και των ενδιαφερόντων που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Του σταυρού δηλαδή που καλείται να σηκώσει. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν αποκτάμε και εμείς το θράσος και όπως λέει ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, σαν τα μικρά κοινάρια της παραβολής παίρνουμε λίγα ψυχουλάκια από την πατερική τράπεζα, από αυτοί που πέφτουν από τους πατέρες και μαζεύουμε σαν τα μικρά σκυλάκια, λέμαργα έτσι να έχουμε λίγο να στυλωθούμε όπως λένε στα χωριά, να κρατηθούμε δηλαδή λίγο σε πνευματικό λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την ταπείνωση. Και είναι θράσος να το πεις, να μιλάς για την ταπείνωση, γιατί αν πραγματικά θέλαμε να μιλήσουμε για την ταπείνωση, ίσως να χρειαστεί να επιδοθούμε στη σιωπή

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε εμάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών τον ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσμήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος εμάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσε τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ελκύεται ή χάνεται. Με θέρμη και ζήλο ελκύεται η χάρις και με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Το πρώτο αίτιο που όχι μόνο ελκύει τη χάρη αλλά και την πληθύνει και τη συγκρατεί είναι η τελεία συνέστηση της μηδαμινότητας και της αμαρτωλότητας. Από εδώ γεννάται ταπείνωση αληθινή. Έχε σε όλα υπομονή μέχρι θανάτου. Είπε ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο Κεσπηλαιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 5 Νοεμβρίου 1947. Το αγαπητόν με τεκνίον, την ποθητήν μου Βριέννη, ο ηχάρης του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε και γλίτωσα από την πλάνη της μοχθηράς βιωτής και πτεροφύησα εφυγαδεύθη και ευλίσθη εις το κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας και δοξολογεί και ευχαριστεί συνεχώς τον Θεόν δια τα αγαθά όπου της εχάρισεν. Με τι ούτων τρόπων γνωρίζει η χάρις να σαγηνεύει τους λογικούς ηχθείας και να ευγάζει από τον κόσμο και το δοξάζειν, ευχαριστείν, αγαπάν, υμνολογήν και θαυμάζειν εις τα απόρριτα αγαθά του Κυρίου, πάλι δεν είναι ειδικών σου, αλλά του Θεού. Τούτο χάρις πρώτη των αρχαρίων εστί. Χάρις δε είναι, όπως είπομεν διαφανέστερον, δωρεά μικρά ή μεγάλη της απείρου πλουταναδόσεως, όπου αυτός ως αγαθός διανέμει από άπειρον αγαθότητα. Και πάλιν, λαμβάνων τα όσα ημείς αποδίδομεν προς ευχαριστίαν, ήγουν επίγνωσιν του Θεού εξού πηγάζει ο θαυμασμός, αγάπη, ευχαριστία, ύμνος, δοξολογία. Όλα ταύτα λαμβάνων ο αγαθός παροχεύς, εκ του ιδίου τα ίδια, τα σά εκ των σών μας ανταμείβει και πάλιν εκ των ιδίων τα ίδια, εκ του ιδίου του πλούτου μοιράζει και εμείς η πτωχή και τυφλή και χολή από εκείνον πλουτίζομεν και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν απομένει, μήτε υστερείται μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, μοιριάδας των μοιριάδων επλούτησε και γίναν άγιοι και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν παραμένει. Δεν γίνεται αγαθός λογισμός μη ον εκ Θεού, μη δε πονηρός μη ον εκ του διαβόλου. Ό,τι λοιπόν καλόν ποιήσεις ή υπείς ή πολεμήσεις και νικήσεις ή ενθυμηθείς, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Ειδικών μας δεν έχομεν τίποτα. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και ζητεί να λάβει τη χάρη να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίζει καλώς την ιδίαν του ύπαρξη, το γνώθην σ' Αυτόν. Και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχήν και αν την αρχήν δεν θα μάθεις, ούχ αποβήσεις τέλος με χάριν καλώς. Η αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίσθησαν. Είπεν και γένετο γη και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπο. Αυτή είναι η ιδία σου ύπαρξη, αυτό είμεθα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτο μάθημα εις εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός πλησίων η χάρις. Εκ τούτου αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επιβάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι πυλός. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμία αξίαν. Ένθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε κτίζουν. Από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστος ύλη. Λοιπόν, σε ενεφύσισεν ο Δημιουργός και σου έδωσε πνεύμα ζωής. Και ειδού ευθύς έγινες ένας λογικός άνθρωπος. Ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις. Έγινες ένα μηχάνημα του Θεού. Όμως, μη λησμονείς ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Και αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωσε, εσύ πάλιν θα κτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο, μη μνήσκου τα έσχατά σου και ουμή αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάρη, αλλά και πληθύνει και συγκρατεί. Αυτή αναβιβάζει το νούνι στην πρώτην θεωρία της φύσεως και εκτός αυτής της αρχής ευρίσκει μεν κάτι ολίγον, αλλά μετά καιρών θα την χάσει, διότι δεν κτίζει επί εδάφου στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις, είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθεν, λέγεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη. Η χάρις ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει βρει την αλήθεια, κατά ανάγκην πρέπει να φύγει, διότι αναμφιβόλως θα πιστεύσει στον λογισμόν του και χωρίς άλλο θα πλανηθεί. Ως εκ τούτου δεν παραμένει η χάρις, καθότι έχουμε τον αντίπαλον, όπου είναι τεχνίτης, είναι ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει, όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς. Και εν τέλει είναι πονηρό πνεύμα και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα όπου μας εχάρισε ο Θεός και παίρνει τη μηχανούλα και την κοινάει όπως θέλει αυτός. Κοιτάζει πούθεν ρέπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο την βοηθεί ο Θεός και ευθύς μηχανάται και εκείνος τα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι νοερά πάλι και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς. Είναι ψυχικές αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολέ. Καθότι ο δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβεν εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών, και ως εκ τούτου είναι ανάγκη κάθε στιγμή να πάσχει συμφώνως της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου, ήγουν να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται. Και αν περισσεύει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα και συνεπώς συμπάσχει και η ψυχή. Δεν δύναται ο νους να αποδώσει τας νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς, σκοτίζεται και ο νους και θριαμβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, εάν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα ασθενούσει. Ο δε εχθρός μας διάβολος υψεύρει εις την κάθε αλλοίωση πώς πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρίνει να γίνεσαι πέτρα, να παρακούς, να αντιλέγεις. Εκ του ψυχρού να σου ψυχράνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος εις τα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις, να ταράτεσαι και να μην σε αφήνει να διακρίνεις το αληθές. Καθότι, ως είπον, περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία, μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνει σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες και παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή και την νοεράκια σώματος. Παρόμοια και η χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο, δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά συστατικά και φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα, όπου είναι πρικισμένη η φύση, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρεί και υπερπληρεί ή το ανάπαλιν, ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάση του εμφυσίματος, ούτως πρέπει να προηγείται και η πράξη της θεωρίας. Και πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος και θεωρία όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατον χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρίαν. Αγώνησε λοιπόν εις όσα η πράξη ζητεί και τα υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Έμαθες ότι είσαι πυλός, πτωχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από τον δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει και αν συνδώσει πολύ ή ολίγον, επίγνωθη τον σον ευεργέτη και μην σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα ζητώντας θα λάβεις και πάλιν με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας με φόβον θα την κρατήσεις, με θέρμην και ζήλον ελκύεται και με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Δεν σου ζητεί ο Χριστός περισσότερον για να σου δώσει τα Άγια του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν και αν έχεις είναι ειδικόν του και να συμπαθάς τον μη έχοντα και να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, είναι γλωσσόδης ή πονηρός ή φαύλος ή φλίαρος ή κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν ταύτην την επίγνωση να αποκτήσεις, δεν μπορείς να κατακρίνεις ποτέ καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς ότι «Δεν έχει την χάριν σου, Κύριε, δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις και από εμένα, θα πράξω χειρότερα. Αν στέκω, στέκω διότι με βαστάζεις εσύ. Τόσον βλέπει αυτός, τόσον κάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς? Είναι πτωχός. Πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος? Δώσ' τον πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει. Εάν ζήτησες το δίκαιο διονδήποτε πράγμα όπου θα σε αδικήσει ή ατιμάσει ή σε υβρίσει ή σε κτυπήσει ή σε διώξει ή επιχειρήσει να σε σκοτώσει επιτέλους ο άλλος και πάλι να βρίσκεσαι άδικος εάν αυτόν αμυνθείς ή κατηγορήσεις. Διότι ζητείς αυτό όπου δεν του το έδωσε ο Θεός. Εάν καλώς εννοήσεις αυτό που σου λέγω, όλοι θα σε είναι ανεύθυνοι διονδήποτε σφάλμα και μόνον σύ θα είσαι υπεύθυνοι. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούσει το γένος της φύσεως, οι δαίμονες, η ιδία μας φύσης και η συνήθεια. Εκτός τούτων, άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα όπου τυραννάει την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού σε ποιον πρέπει να δώσεις το άδικο, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρό. Ο άλλος είπαμε ότι είναι η φύση όπου αφότου άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντιτάσσεται στον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι προς καταστροφήν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος όπου είναι άξιος μίσους εφόρου ζωής. Αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να υβρίζεις και να κατηγορείς. Έχομεν προσέτει και τον άλλον εχθρό, τη συνήθεια, όπου συνηθίζομαι να αμαρτάνομεν πάν είδους κακών. Γίνεται έξις και επέχει δευτέρα φύσεως θέσιν και κατέχει ως νόμον την αμαρτία. Και ως αυτός θέλει τον ίσον αγώνα δια να λάβει απαλλαγήν. Ιδού λοιπόν και τον τρίτον εχθρό, όπου είναι άξιος τελείου μίσους. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίον σου να είναι εις πάντα καλός καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του αυτούς τους εχθρούς με την χάριν που έλαβες. Ετούτο είναι το δίκαιο, αν θες να το έβρεις, να κάμνεις ευχήν εις τον Θεόν να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Ή δε και ζητήσεις να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος και επομένως η χάρις είναι ανάγκη να πηγαίνει και να έρχεται. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη. Ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει τον φωτισμόν, δηλαδή από την πράξη ο άνθρωπος λαμβάνει γνώσεως φωτισμόν. διότι οι πράξεις είναι τυφλοί και ο φωτισμός είναι οφθαλμή όπου βλέπει ο νους εκείνο όπου δεν το έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλαίως τα πράγματα. Και πρώτα ήταν η χάρις της πράξεως, αλλά τώρα έλαβεν δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν. Έχει χωρητικότητα υπερβάλλουσαν την προτέραν. Τώρα τον λείπει η θεωρία. Έβρε τον θρόνον, καθό βασιλεύς, και τον λείπει το θέατρο, το οποίο θα γράψουμε εις την άλλην επιστολήν. Σι δε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνι να μην σβήσουν, επειδή είναι με το μολύβι, για να τας έχεις εις τας θλίψεις σου, να τας μελετάς και να διορθώνεις την πολιτείαν σου. Μόνον παρακαλώ τη γερόντισσα, μόλις λάβετε την επιστολή να μου στείλετε γραμματόσημα, διότι εδώ το ταχυδρομείο δεν έχει. Κάποτε φέρνει ολίγα και με δώρα τα δίνει. Δι' αυτό εγώ γράφω εις όλους όπου ζητούν αλληλογραφία να βάζουν μέσα τα γραμματόσημα. Αλέως όλοι οι πατέρες εδώ απ' έξω τα προμηθεύονται. Αυτό γίνεται τώρα μετά τον πόλεμο. Και τώρα, για να προτιμήσω την οσιότητά σας, άφησα άλλην επιστολή όπου είχε μέσα το γραμματόσημο. Σήμερον έλαβαν και την επιστολή σας. Εγώ σας την είχον προγράψει, διότι με είχεν μείνει καιρός. Τώρα εις την άλλη θα σας απαντήσω εις ό,τι μου γράφετε. Μόνον μη με χωρίζετε από το κοινόβιον. Δεν είμαι πλέον ησυχαστής, αλλά συγκοινοβιάτης και πληρώ εδώ διακόνημα. Ησυχάζω εδώ για να σας εύχομαι. Μου γράφετε τι και τι να ομιλήσω εις τον αγαπημένο μας γλυκύτατον Ιησού. Κι εγώ ως μεγαλύτερος αδελφός πηγαίνω ή έρχεται και τα λέγω ό,τι μου λέτε και ό,τι μου λέγει σας γράφω. Δεν είναι αυτό διακόνημα? Λοιπόν, από τώρα και ένθεν εξυπηρετώ κι εγώ την ιεράν μας μονήν αντί μεγάλης ευχαριστίας όπου ελάβετε τη βριένη μου και εισέτη τας άλλας όπου συγχρόνως θα έλθουν. Δια τα ρούχα, εάν δεν τα στείλατε, ας παραμείνουν. Πρώτον, πρέπει μόνοι σας να τα ράψετε, να ευλογηθούν από τα χεράκια σας. Εάν τα ράψατε, στείλτε τα. Αν δεν τα ράψατε, αφήστε. Μην το στείλετε και οπότε θα λάβω ανάγκη, σας γράφω εγώ. Δια την προσευχήν όπου γράφεις Βριένη, εφόσον η γερόντισσα έχει γνώση της προσευχής, δεν φοβήσαι να πλανηθείς. Αλλά στην αρχήν έτσι κάμνει ο νίκπιος. Ουέσι πόλης εφήσω βασιλεύσουν νεότερος εστίν. Ουέσι ψυχή εφήσω νους είναι αρχάριος εις τα τι αυτά. Δια τες κουτάλες θα ρωτήσω, αλλά τι σχέδιον σας αρέσει, αυγοειδές ή στρογγυλές? Και η αποστολή τους είναι δύσκολος, πρέπει να ευρεθεί άνθρωπος. Θα παρέλθει χρόνος δια να σταλούν, το ταχυδρομείο δεν παίρνει. Μόνο συστημένα μικρά δεματάκια, όπου πληρώνεις ακριβά, όπως την συστημένη επιστολή, αναλόγως του βάρους. Τους σταυρούς, μόλις έλθει ο πατήρ Αθανάσιος, θα τους ταχυδρομήσω και τότε θα γράψω τιμήν. Αυτά είναι μικρά δεματάκια, θα έλθουν συστημένα. Δια την Εργίναν και Διονύσιον μη διστάζεις. Όταν θέλει ο Κύριος, θα έλθει. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσιος τάξης. Πάντα δυνατά, αδυνατή δε ουδέν. Πρώτον, ασπάζομαι το ευλογημένο χεράκι του πνευματικού μου Πατρός και κατά τάξην εύχομαι όλα σας να σας φυλάει ο Κύριος από κάθε κακό και να σας χαρίσει την νοεράν και αδιάλειπτον προσευχήν. Εύχεστε κι εσείς εμένα, διότι έχω ανάγκη των ιερών σας ευχών. Και ούτως πληρούτε το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Αμαρτωλός Ιωσήφ.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και εφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Δείξτε μου το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Σωτήρας. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, με το στόμα του προφήτη. Εμένα με δοξάζει η προσφορά υμνοδίας και σ' όποιον βαδίζει αυτόν τον δρόμο, θα δείξω τη σωτηρία μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος αρχίζοντας τη δημόσια δράση του ήταν η μεταβολή του ύδατος σε κρασί, σε ίνο, στον γάμο της Κανά. Ο γάμος εκείνος ευλογήθηκε με την παρουσία του Κυρίου, της μητέρας του και των μαθητών του Κυρίου. Πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι σε όλο τον κόσμο μερικά πράγματα αγιάζονται, δηλαδή σχετίζονται με το θείον. Και αυτά τα θέματα και τα πράγματα και τα στοιχεία της ζωής του ανθρώπου οπωσδήποτε σε όλο τον κόσμο είναι συνδεδεμένα με το ανώτερο «ον», την ανώτερη δύναμη, όπως λένε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την πίστη και την ορθοδοξία. Το πρώτο το οποίο ευλογείται, δηλαδή συνδέεται με τον Θεό, είναι η διαδικασία της τροφής, της επιβιώσεως. Σε όλο τον κόσμο, το ξεκίνημα της σποράς, η καλλιέργεια της γης, ο θερισμός, η διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού και της τροφής δεν γίνεται χωρίς Θεό. Αν παρατηρήσουμε τους λαούς οι οποίοι βρίσκονται σε όλη τη γη, θα δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όσο πρωτόγονοι κι αν είναι, όσο άσχετοι κι αν είναι με την αλήθεια περί του αληθινού Θεού, αισθάνονται την ανάγκη, ξεκινώντας το πρωί για το χωράφι ή ζυμώνοντας το ψωμί ή καθήμενοι στο τραπέζι, να ευχαριστήσουν ή να παρακαλέσουν το Θεό να ευλογήσει αυτό το γεγονός της επιβιώσεως. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε διαδικασίες διάφορες που συνδέουν την διαδικασία της ζωής μας με τελετές, με την θρησκεία, με τους ιερείς που έχουν κατά τόπους οι λαοί. Αυτό βγαίνει από μέσα τους. Αισθάνονται ότι μόνοι τους δεν μπορούν, ότι δεν είναι ικανοί να παράξουν κάτι χωρίς την βοήθεια του Θεού, που θα τους δώσει δύναμη, θα δώσει ευλογία στα χωράφια, θα φέρει βροχές, θα φυλάξει από επιδημίες ή αρρώστιες και τα ζώα και τα φυτά και θα τους ευλογήσει να φτάσουν μέχρι τέλους για να βγάλουν τη χρονιά να ζήσουν. Το άλλο θέμα στο οποίο όλοι οι λαοί, όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται συνδεδεμένοι και έχουν την ανάγκη του Θεού είναι η οικογένεια και ο γάμος. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει η διαδικασία αυτή της αναπαραγωγής και της διαιωνίσεως του είδους χωρίς Θεό. Οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν την ευλογία των γονέων, την ευχή των ιερέων, χορεύουν θρησκευτικούς χορούς, πηγαίνουν στα ιερά τους στεμένοι και τους ναούς, ξεκινάνε μια οικογένεια και θέλουν οπωσδήποτε τον Θεό σύμμαχο και βοηθό. Και η υπόθεση βέβαια του πολέμου και αυτή δεν είναι άσχετη με το θείον, ζητούν την βοήθεια του Θεού οι άνθρωποι που ξεκινούν, δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν, και η υπόθεση της ιεροσύνης και της λατρείας του Θεού. Αλλά και εκεί που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση εμφανής δημόσια με το Θεό, οπωσδήποτε μέσα στις αχυροκαλύβες και στις παράγκες τους οι άνθρωποι προσεύχονται, επικαλούνται όποιον θεωρούν αυτοί Θεό να τους βοηθήσει να ζήσουν, να τραφούν, να παντρευτούν, να φτιάσουν παιδιά.
Δυστυχώς σήμερα τα πράγματα έχουν ανατραπεί, διότι η μηχανοκίνητη καλλιέργεια, οι σπαρτικές θέριζο-αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, τα κουμπιά και τα μηχανήματα, τα ψυγεία και οι κουζίνες, όλα αυτά αυτοματοποίησαν τη ζωή μας και νομίζουμε ότι αν πατήσουμε ένα κουμπί θα έχουμε τα πάντα στο ψυγείο, στο φούρνο, στην κουζίνα, στο πιάτο μας. Βέβαια αυτό σήμερα δεν καθίσταται τόσο φανερό λόγω της κρίσεως την οποία περνάμε. Αλλά δεν ήταν εκείνο το παλιό που ξεκινούσαν για το χωράφι κάνοντας το σταυρό τους, που γυρνούσαν με τον Εσπερινό βγάζοντας την τραγιάσκα οι άνθρωποι και προσευχόμενοι προς τον Θεό που τους αξίωσε να κάνουν άλλη μια μέρα με το Θεό τη ζωή τους και την εργασία τους. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται κάποιο χαλάζι, κάποια πλημμύρα, ένα ατύχημα πιθανόν τους φοβίζει αυτό, τι τιμές θα πουλήσουν τα προϊόντα και μήπως ανατραπεί ο γεωργικός ελκυστήρας, το τρακτέρ το λεγόμενο, ή αν δεν προσέξουν τους ρουφήξει κάποια μηχανή κάποιο πόδι μέσα, διότι αυτοί θα είναι επηρεασμένοι από την ιδέα ότι όλα λειτουργούν καλά και έχουν ελέγξει τα πάντα. Συναφές με αυτό που λέμε είναι και ο λόγος συναφής, είναι και ο λόγος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ο οποίος μας λέγει ότι όταν ξυπνήσει το παιδί σου το πρωί και σου ζητήσει ψωμί, μη σπεύσεις αμέσως εσύ να βγάλεις από το φανάρι και να του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, για να μην νομίσει ότι το ψωμί προέρχεται από σένα και ότι είναι τόσο εύκολο και ότι δεν το δίδει ο Θεός. Θα πάρεις το παιδί σου, θα πάτε στα εικονίσματα, θα πείτε το πατερημόν, θα κάνετε την προσευχή σας και θα του πεις: «Παιδί μου, εγώ ψωμί δεν έχω. Ο Θεός μας το δίνει. Αν να παρακαλέσουμε τον Θεό για να μας δώσει το ψωμί και μετά να πάτε στο τραπέζι, να καθίσετε και να φάτε». Ενθυμίζει η αλήθεια αυτή και αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον παράλυτο που καθόταν στις σκάλες του ναού των Ιεροσολύμων και ζητιάνευε και νόμιζε ότι ο Απόστολος Πέτρος θα του δώσει κάτι αργύριον ή χρυσίον, και του λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Τέτοια εγώ δεν έχω, αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αυτό που έχω θα σου δώσω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω επάνω και περπάτα». Εν το ονόματι Ιησού Χριστού ευλογείται ο γάμος, η οικογένεια, το σπίτι, η εργασία, η τροφή. Γι' αυτό και στο ευχολόγιο έχουμε ευχές εις πάσαν ανάγκην και περίστασιν. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για την οικογένεια. Πάντοτε η σύμπηξη οικογενείας γινόταν με τις ευχές των γονέων και των ιερέων. Πάντοτε. Και μάλιστα γινόταν δημόσια, διότι οι άνθρωποι ξεκίναγαν έναν θεσμό που έχει δημόσια υπόσταση, φαίνεται, φτιάχνουν μια φανερή οικογένεια και όχι μια κρυφή παρανομία. Μάλιστα με την έλευση του Χριστού και τα λόγια του Χριστού: «Αφήστε που από τον Παράδεισο ακόμα η οικογένεια είναι θεοίδρυτος θεσμός», αλλά και με τα λόγια του Χριστού και με τα λόγια των Αποστόλων η οικογένεια είναι πλέον ένα μυστήριο. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα στο Χριστό και στην Εκκλησία. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριον που είναι η ενανθρώπιση του Χριστού. Μέγα μυστήριο και ο γάμος που είναι η σύμπηξη οικογενείας. Δεν νοείται γάμος και οικογένεια εκτός Εκκλησίας και εκτός ευλογίας. Από τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής Εκκλησίας, από τους πρώτους πράγματι αιώνες
που άρχισε η χριστιανική εκκλησία να υπάρχει, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες μιλούν ακριβώς για αυτό το γεγονός. Ότι δηλαδή στο γάμο είναι παρόν ο επίσκοπος ή ιερείς. Ευλογούνται για να γίνει ο γάμος κατά Θεόν και μη κατ' επιθυμίαν και όχι από μια ανθρώπινη σαρκική επιθυμία. Το λένε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τον 9ο αιώνα έρχεται το κράτος και αυτό το οποίο ευλογεί η Εκκλησία το κάνει και κρατικό νόμο και το επενδύει με την κρατική υπόσταση και εξουσία και έχει νομική ισχύ. Προηγουμένως δεν εννοεί το χωρίς Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία γάμους. Γι' αυτό έχει μείνει το κοινό ποτήριο με το κρασί που πίνουν οι νεόνυμφοι. Αυτό σήμαινε ότι οι νεόνυμφοι, αυτοί που θα παντρεύονταν, οι μελόνυμφοι, θα πήγαιναν στην εκκλησία το πρόσφορο, θα είχαν εξομολογηθεί, θα ήταν παρόντες στη Θεία Λειτουργία δεξιά και αριστερά, θα κοινωνούσαν, θα γίνονταν ο γάμος. Γιατί είναι μυστήριο η οικογένεια και ο γάμος? Γιατί είναι μυστήριο? Διότι χρειαζόμαστε τη Θεία Χάρη. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη, δεν φτάνει μόνο η ομορφιά, δεν φτάνουν μόνο τα πλούτη, δεν φτάνει μόνο η κοινωνική θέση, η μόρφωση ή το τέριασμα των χαρακτήρων. Ο γάμος είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Θέλει χάρη Θεού, θέλει ευλογία. Εδώ με τον εαυτό σου είσαι και τρώγεσαι. Σκέψου να φορτωθείς και ένα άλλο πρόσωπο, να έρθουν και τα παιδιά, να έρθουν και οι μέριμνες και οι ευθύνες. Συντρίβεται ο άνθρωπος, τα πετάει, διαλύει την οικογένεια χωρίς τη χάρη του Θεού που υποβαστάζει τον άνθρωπο να σηκώσει αυτό το βαρύ φορτίο της οικογενείας. Ναι, βαριά η καλογερική, αλλά και ο γάμος πολλές φορές γίνεται ασήκωτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη Θεία Χάρη στην οικογένεια και στο γάμο για να μην γίνει η αγάπη πάθος, για να μην γίνει ο σύζυγος ή η σύζυγος ίδωλο, για να μην θεοποιηθούν και κυβερνάν τα παιδιά, για να γίνει η διαδικασία της αναπαραγωγής εις βοήθειαν και διαδοχήν του γένους των ανθρώπων και όχι διαδικασία ειδονής. Χωρίς τη χάρη του Θεού έχουμε προβλήματα. Η σχέση των δύο προσώπων φθείρεται. Η οικογένεια συγκλονίζεται, οι άνθρωποι συντρίβονται και αυτό το οποίο όμορφα ξεκίνησε να βαγεί στο τέλος με συντριπτικό ναυάγιο. Είναι τόσο απαραίτητη η Θεία Ευλογία για την οικογένεια και το γάμο? Βεβαίως. Γιατί έχουμε μυστήριο. Όπως έχουμε μυστήριο στη Θεία Ευχαριστία, το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα Κυρίου. Εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, ξένους, οι οποίοι γίνονται οι δύο η σάρκα μία, ένας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Για να γίνει αυτή η ταύτιση, η ισοτιμία και ομοτιμία, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, χρειαζόμαστε το μυστήριο που μεταβάλλει μια σχέση ανθρώπινη σαρκική σε μια εκκλησιαστική υπόθεση, διότι η οικογένεια είναι εκκλησία στο σπίτι, μικρά εκκλησία. Χρειαζόμαστε λοιπόν για να ζήσουμε σωστά, για να προαχθούμε στην αρετή, για να υπομείνουμε ένας τον άλλον, για να σηκώσουμε το βάρος, για να αναθρέψουμε τα παιδιά, για να φτάσουμε στην πόρτα του παραδείσου. Όλα αυτά χρειάζονται την ευλογία του μυστηρίου. Βέβαια το θέμα του γάμου και της οικογενείας είναι δύσκολο. Σήμερα μάλιστα γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Πρέπει όμως να πούμε πώς βλέπει τον γάμο η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Ο γάμος θεσμοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο από τον ίδιο το Θεό. Είδε ο Θεός ότι δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος. Μάλιστα τότε που δεν υπήρχε
ο θεσμός του μοναχισμού και η Θεία Χάρις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσει κανείς τη μοναξιά. Και ενώ μέσα στον παράδεισο υπήρχαν τόσα ζώα, όμορφα, ωραία, με φωνές ωραίες, με διάφορα παιχνίδια, ο Αδάμ εξακολουθούσε χωρίς την Εύα να είναι μόνος του. Και γνωρίζομαι κατά τα γνωστά πως έγινε η πρώτη οικογένεια με την ευλογία του Θεού. Ο Θεός οδήγησε τη γυναίκα στον Αδάμ, στον άνδρα, και είπαν εκείνα τα ωραία λόγια ο Θεός και ο Αδάμ, και προφήτευσαν για το μέλλον ότι αυτό θα είναι μεγάλο πράγμα, ο γάμος, ένεκα του οποίου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα αυτού και θα αποτελέσουν ξεχωριστή οικογένεια και θα είναι οι δύο ένα. Αυτό έγινε στον παράδεισο, νυφαγωγός ο ίδιος ο Θεός. Από τους Αγίους Πατέρας τώρα ο γάμος και η οικογένεια χαρακτηρίζεται ως λιμένας της σοφροσύνης, σαν λιμάνι όπου υπάρχει η σοφροσύνη. Έχει νομοθέτη τον Θεό, όπως είπαμε, και την οικογένεια την ευλογεί όλη η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν είχαμε μάτια, αδελφοί, πνευματικά Άγια, καθαρά, ανεξάρτητα από σαρκικές προσμίξεις και κοσμικές προσμίξεις, θα βλέπαμε την οικογένεια σαν ένα μικρό ιερό καταφύγιο, σαν μια μικρή εκκλησία όπου μέσα εκεί εργάζονται την αγιότητα, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, στο κέντρο ο Χριστός και προχωράει αυτό το καράβι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, η οικογένεια μαζί με τον μοναχισμό είναι οδός τελειώσεως. Είναι λιμάνι σοφροσύνης, οδός τελειώσεως. Τι σημαίνει? Ότι μέσα στο γάμο δεν θα μείνεις αυτό που ήσουν μόλις μπήκες, και το ξέρουν όλοι όσοι έχουν πείραν της οικογενειακής ζωής, ότι σιγά σιγά, έστω και με δυσκολία, μετά από φασαρίες και γκρίνιες, με στενοχώριες και πίκρες, με μέριμνες και έγνοιες, ο άνθρωπος μαλακώνει, ταπεινώνεται, διορθώνεται, έχει ανάγκη το Θεού, καταλαβαίνει τον άλλον περισσότερο, κατανοεί τα προβλήματα και τους χαρακτήρες, συγχωρεί τις ελλείψεις, αγιάζεται, οδός τελειώσεως. Και κανένας έγκαμος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά επειδή παντρεύτηκε. Οδός τελειώσεως, μαζί με το μοναχισμό, ναι, υπερτερεί η παρθενία, αλλά και ο γάμος είναι πατήρ Αγίων, βγάζει Αγίους, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τι άλλο είναι ο γάμος? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ήταν έγκαμος, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, και προϊόντος του χρόνου έλεγε ότι εμείς τώρα δεν μπορούμε να περάσουμε από την άλλη μεριά. Έχουμε την οικογένειά μας, ζηλεύουμε με κάποιον τρόπο αυτούς οι οποίοι είναι ελεύθεροι, αλλά είναι ο γάμος οδός σωτηρίας, λιμάνι σοφροσύνης, οδός τελειώσεως, οδός σωτηρίας. Σε βάζει στον παράδεισο, όπως και ο μοναχισμός είναι οδός σωτηρίας, αλλά πρέπει να βαδίσω σωστά. Και μέσα στο γάμο δεν σημαίνει επειδή κλειστήκαμε από τέσσερα ντουβάρια του μοναχισμού ή του στίχους της οικογενείας ότι εμείς εξασφαλίσαμε τον παράδεισο. Ναι, λέει, θα στεφανωθεί ο αθλητής εάν νομίμως αθλήσει, εάν αγωνιστεί σωστά. Βέβαια ο γάμος έχει πειρασμούς, μέριμνες, στενοχώριες, αρρώστιες, θάνατο, χωρισμούς, και καλόν είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι μπορεί να υπάρξει και θάνατος. Ξεκινάμε μαζί, μπορεί και να μην φτάσουμε μαζί, μπορεί να έχουμε και άλλες περιπέτειες στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι ευάλωτος. Ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου πως αρέσει το Κυρίο, ο έγκαμος με ρημνάτα του κόσμου πως θα αρέσει στη γυναίκα του, πως θα επαρκέσει για το σπίτι του. Ο άγαμος έχει διωγμούς, έχει κακοπάθειες, χρειάζεται αγνότητα και ταπεινοφροσύνη.
Ο έγκαμος χρειάζεται σοφροσύνη και φιλανθρωπία, ενδιαφέρον για τους άλλους. Όλοι όμως μεταθλίψεων εισελεύσονται, θα εισέρθουν στη Βασιλεία του Θεού. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισερθήνει στην Βασιλεία του Θεού, διότι η θλίψη τι είναι? Η παιδαγωγία. Είμαστε ακατέργαστοι. Είμαστε ακατέργαστοι. Αν σκεφτόμασταν πώς ξεκινάμε για τον ένα ή τον άλλο δρόμο, και μια και μιλάμε για την οικογένεια, πόσο τα κριτήριά μας είναι πολύ ανθρώπινα. Άκουσα μόνο μια περίπτωση που έλεγε κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί, ότι θέλω να συνδέσω τη ζωή μου με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σκέφτομαι και το βλέπω ότι αυτός θα με βοηθήσει να πάω στον παράδεισο. Ποιος το λέει αυτό στο ξεκίνημα του γάμου? Ο γάμος δόθηκε γιατί άραγε? Για τους εξής λόγους. Πρώτα, για την αλληλοβοήθεια, για τη σωτηρία. Μαραζώνει ο άνθρωπος μόνος του. Χρειάζεται μία στήριξη, μία βοήθεια να μην τα παρατήσει όλα και τα πνευματικά. Και δίνεται ένας βοηθός για την πνευματική ζωή, για τον κατευνασμό των παθών, για την συνοδοιπορία.

ο θάνατος και για την αποφυγή της αμαρτίας. Ο γάμος είναι αδιάλυτος. Οι δύο είναι ένα. Χωρίζουν μόνο στο θάνατο ή στον πνευματικό θάνατο, που είναι η μοιχεία, η απιστία, η απάτη. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, η περιπέτεια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ βασιλιάς, προφήτης, ποιητής, έπεσε σε διπλό τρομερό αμάρτημα, μοιχεία και φόνο. Αλλά όπως λέγει και ο Μωυσής, ο Θεός δια του Μωυσέως, από τις 10 εντολές που δεν πρέπει να μοιχεύσει ο άνθρωπος, αλλά και όπως μέσα στα διάφορα κείμενα της Αγίας Γραφής διαβάζομαι, αυτή η αμαρτία είναι συγκλονιστική για το γάμο, τον κόβει στα δύο. Ο Δαβίδ, ο οποίος επήρε την γυναίκα του αξιωματικού του του Ουρίου, 3 παιδιά έχασε από αυτή την πράξη. Το παιδί αυτό το οποίο συνελήφθη παρανόμως, τον Αβεσσαλόμ και έναν άλλον τον οποίον έσφαξε ο Αβεσσαλόμ, ταλαιπωρήθηκε σ' όλη του τη ζωή. Και ως νυκτός, λέει, με επέδευσαν οι νεφροί μου. Στριφογύριζε από τον πόνο τον ψυχικό επάνω στο κρεβάτι του, βασιλιάς. Έπεσε κάτω όταν κατάλαβε το αμάρτημά του. Φόρεσε λινάτσα, τσουβάλι, έριξε στάχτη στα μαλλιά του. Και λέει, αμάρτικα, ημάρτικα το Κυρίο αμάρτησα. Αμαρτία, πτώση. Είμαστε ένα. Δεν διανοείται να γίνει κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Από την πρώτη εποχή, τότε που όλοι οι γύρω λαοί είχανε ως θεσμόν την πολυγαμίαν, ο Χριστός άρσεν και θήλη επίησε. Έκαστος άνδρας, λέει, την εαυτού γυναίκα εχέτω, που αγορεύεται. Είναι τρομερό αμάρτημα, είναι συγκλονισμός ψυχής, ρήγμα μέσα στην οικογένεια. Τώρα τι χρειάζεται ο γάμος, τι στοιχεία χρειάζονται μέσα στο γάμο, στην οικογένεια, στον ορθόδοξο γάμο. Βέβαια, σαν εικόνα, ο γάμος και σαν θεσμός υπάρχει παντού. Είναι αυτό το οποίο το έχουν όλοι οι λαοί μέσα τους. Γιατί? Διότι όλοι οι λαοί δημιουργήθηκαν από το Θεό. Όλοι από το πρώτο ζεύγος βγήκαν, όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν σε ένα Θεό, όπως όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται για την αιωνιότητα και την αθανασία της ψυχής, όλοι. Έτσι και η οικογένεια είναι κάτι που βρίσκεται παντού. Η οικογένεια έχουν και οι μαύροι, όπως την έχουν, παραμορφωμένοι, διότι δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Και οι μουσουλμάνοι, οικογένεια. Τι χρειάζεται ο ορθόδοξος γάμος και η οικογένεια? Πρώτον, η ιεράρχηση και η υπακοή. Προηγείται ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, ο Πνευματικός, ο νόμος του Θεού. Ακολουθεί ο άνδρας. Έπεται η γυναίκα και τα παιδιά. Σειρά. Υπάρχει τάξη μέσα στο γάμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, έστω και αν χρειαστεί να παλέψουμε με τον εγωισμό μας όλοι. Η γυναίκα θα υπακούει στον άνδρα. Σε όλα εν Κυρίω, όπως αρέσει στον Κύριο. Οι άνδρες θα αγαπούν τις γυναίκες τους. Το λέει ο νόμος του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί με μερικά πράγματα. Οι γυναίκες εκείνες οι παλαιές, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν τολμούσαν να αντιλέξουν στους άνδρες τους και τους ονόμαζαν με ευλάβεια και φόβο Θεού Κυρίους. Όταν ο Θεός απεκάλυψε στον Αβραάμ ότι θα γεννήσει παιδί, στα 100 Αβραάμ, 90 η Σάρα. Η Σάρα γέλασε ηρωνικά, διότι εγνώριζε την νέκρωση της μήτρας αυτής και της λέει ο Αβραάμ, τη μάλωσε. Γιατί τη μάλωσε? Την επανέφερε στην τάξη, στην αλήθεια, στο σεβασμό στο Θεό. Γιατί γελάς, λέει? Μήπως μπορεί να αδυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα? Είναι κάτι αδύνατο για το Θεό? Έσκυψε το κεφάλι η Σάρα και τα μάτια και δεν ξαναμίλησε. Και όταν πήραν το παιδί επάνω τον Ισαάκ για να γίνει η θυσία και της απεκάλυψε το γεγονός,

Το είπε ο Θεός. Ο Αβραάμ νομοθετούσε ό,τι ο Θεός του έλεγε μέσα στην οικογένεια. Και ο Δαβίδ πάλι με την γυναίκα του που του έδωσε ο Σαούλ την κόρη του, τη Μελχόλ. Είχαν φέρει την κιβωτό της Διαθήκης, την είχαν κλέψει κάποιοι λαοί και την έφεραν μέσα στο Ισραήλ και προηγείται ο βασιλεύς ο Δαβίδ και χόρευε από τη χαρά του που έφεραν την Αγία Τράπεζα που είχαν τότε. Και τον είδε από το παράθυρο η Μελχόλ, η κόρη του Σαούλ, η γυναίκα του Δαβίδ, και του λέει: «Καλά, λέει, δεν τρέπεσαι λίγο εσύ βασιλιάς ολόκληρος να χοροπηδάς μπροστά στο λαό σου? Κράτα ένα επίπεδο». Και της λέει ο Δαβίδ: «Εδώ φέραμε, λέει, τα Άγια του Θεού εδώ πέρα. Είχαμε χάσει το Θεό μας και τον ξαναβρήκαμε και μου λες τέτοιες κουβέντες και με πικραίνεις? Δεν θα γίνει παιδί από μένα και από σένα, να το ξέρεις». Ήταν προφήτης ο Δαβίδ. Την τιμώρησε με ατεκνία, γιατί ασέβησε και στο βασιλιά και στον προφήτη και στον άνδρα της, τον πίκρανε, του χάλασε την ψυχή. Η γυναίκα, λέει, θα υπακούει. Ο άνδρας τα αγαπά. Και είσαι άνδρας πρώτος, πρώτος στη θυσία. Πρώτος στη θυσία. Όχι στην εξουσία. Η εξουσία σημαίνει θυσία. Ενδιαφέρον, θα πεθάνουμε για τους άλλους τους οποίους φέραμε στη ζωή και έχουμε δίπλα μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο άνδρας, λέει, να αγαπάει τη γυναίκα του όπως το σώμα του. Σώμα του είναι. Κανείς δεν μίσησε ποτέ την σάρκα του, αλλά την θάλπει, την περιποιείται. Αφήνεις τον εαυτό σου ατιμέλητο, άπλητο, απεριποίητο, χωρίς υγεία, δεν ενδιαφέρεσαι. Ένα αγκαθάκι να μπει, δεν σκύβεις να το βγάλεις από το πόδι σου. Έτσι, λέει, πρέπει να δείξεις ενδιαφέρον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού μας δεν παραδέχεται, τελείως δεν παραδέχεται καθόλου, τους αυτόνομους γάμους, δηλαδή χωρίς Χριστό και Εκκλησία. Δεν υπάρχει για μας. Αμαρτία. Δεν δέχεται τις μονογοϊκές οικογένειες που είναι κατ' επιλογή. Ξέρεις, εγώ θα φτιάσω ένα παιδί γιατί θέλω να έχω ένα παιδί, να ικανοποιήσω την ανάγκη της μητρότητος, και το παιδί αυτό το καθιστάς ανάπηρο πνευματικά διότι βλέπει μόνο εσένα, τη μάνα. Δεν παίρνει παράδειγμα και από τον πατέρα να γίνει στιβαρό παιδί, δυνατό. Δέλυγμα το Κυρίο και σύχαμα οι ομόφιλοι γάμοι του ιδίου φύλου, απαράδεκτα, άγνωστα, Σόδωμα και Γόμορα, άρσεν και θύλοι επίησεν αυτούς, ους ο Θεός συνέζευξεν άρσεν και θύλοι, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν γνωρίζει άλλη οικογένεια η Εκκλησία και η Αγία Γραφή. Μη τυχόν, αδερφοί μας, μπει στο μυαλό καμιά ιδέα από τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα και τα επιχειρήματα των τηλεοράσεων που έχουν γεμίσει με απαράδεκτες προσωπικότητες ένεκα των επιλογών τους. Ούτε να μπει κανείς ότι, ξέρεις, αυτός τράβηξε αυτόν τον δρόμο γιατί έτσι ήταν από τη φύση του. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Άρσεν και θύλοι επίησε. Οικογένεια. Δεν έχουμε επίσης τους μεικτούς γάμους. Να πάρω μία παπικιά, να πάρω έναν προτεστάντη. Δεν είναι μέλη του Χριστού. Παντρεύονται οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Τα μέλη του Χριστού που ανήκουν στο σώμα του. Δεν μπορώ να κάνω μεικτούς γάμους με ετεροδόξους, πολύ δε περισσότερο με μουσουλμάνους. Δεν έχουμε την ίδια πίστη, τον ίδιο Κύριο, το ένα βάπτισμα. Τι θα γίνει αύριο? Εγώ θα πηγαίνω εκκλησία και ο άλλος θα τραβάει για το τζαμί? Οπωσδήποτε και τους πολλούς γάμους μπορεί κατά συγκατάβαση και οικονομία η Εκκλησία μας να επιτρέπει ένα δεύτερο, άντε βία τρίτο, τέταρτος απαγορεύεται, αλλά γίνεται κομμάτια ο άνθρωπος και η καρδιά του. Σαφώς διαμαρτυρόμαστε και για τους ακάρπους γάμους που γίνεται με επίγνωση και επιλογή των ανθρώπων, ότι εμείς δεν θα φτιάσουμε τώρα παιδί, τώρα όχι, έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Δεν επιλέγεις εσύ τη δημιουργία. Τα παιδιά σου είναι παιδιά του Θεού. Ο Θεός δίνει και την παρθενία και την ατεκνία και την πολυτεκνία. Αύριο που θα το θέλεις δεν θα έρχεται, γιατί εσύ προτίμησες σπίτι, αυτοκίνητο, καλή ζωή τα 10 πρώτα χρόνια. Παντρευόμαστε, σε ευλόγησε η Εκκλησία και σου είπε ότι να φτιάξεις καρπόν κοιλίας, να έχεις πολυτεκνία και καλλιτεκνία με τη χάρη του Θεού. Και βεβαίως τα παιδιά και η δημιουργία είναι καρπός αγάπης, δώρο Θεού, προνόμιο συνδημιουργίας του ανθρώπου με το Θεό και ευθύνη για τη σωτηρία τους. Το ορθόδοξο περιοδικό του Σωτήρος Χριστού αυτόν τον καιρό δημοσιεύει μια σειρά για την οικογένεια, πάρα πολύ ωραία, και εκεί λέει ότι πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για κάθε παιδί που γεννιέται. Λέει ο ψαλμωδός: «Ιδού Κύριε, Συ έγνος πάντα, τα έσχατα και τα αρχαία». Όλα τα ξέρεις, λέει. Από τη μικρή μου ηλικία με γνώρισες από την κοιλιά της μάνας μου. «Συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ την χείρα σου». Έβαλες το χέρι σου επάνω μου, λέει ο ψαλμωδός. Το παιδάκι που είναι στην κοιλιά της μάνας έχει επάνω του το χέρι του Θεού. Και λένε, λέει εδώ ο συγγραφεύς: «Ο πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός ενεργεί στη σύλληψη κάθε ανθρώπου. Αυτός παρακολουθεί, ο Θεός, με ενδιαφέρον και αγάπη την κυοφορία, την γέννηση, την ανάπτυξη, την υγεία, όλη τη ζωή, από τα νεανικά μέχρι τα γερατιά μας. Αυτός μας χαρίζει και μας προορίζει την αιώνια χαρά της Βασιλείας Του». Αυτά, λέει, ας τα αναλογίζεται κάθε μητέρα που αναλαμβάνει όλους τους σκόπους που απαιτεί η κυοφορία, η γέννηση και η ανατροφή ενός παιδιού. Ας τα σκέπτεται και κάθε πατέρας. Ας σταθούν με πίστη οι γονείς μπροστά σε αυτό το ιερό και μεγάλο έργο. Να σκεφτούν ότι μετά από λίγο θα κρατούν στα χέρια τους ένα καινούριο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, μια ύπαρξη θαυμαστή που κρύβει μέσα της την εικόνα του Θεού, που έχει αθάνατη ψυχή, που θα ζήσει πάνω στη γη, θα παλέψει, θα αγωνιστεί, θα δημιουργήσει, θα μπει στην Εκκλησία, θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το βρέφος που κρατάει η μάνα στα χέρια. Ένας αυριανός πολίτης του ουρανού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη στη γη από αυτό και από το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που με την προσευχή του ο ιερέας κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα και το τελεί επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βέβαια, λέει, λίγη ώρα διαρκούν οι οδύνες του τοκετού, αλλά μετά χαρά στον κόσμο, διότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον, που είναι προορισμένος να ζήσει στην αιωνιότητα και να δοξαστεί ως άλλος Θεός κατά χάριν. Και βέβαια, όσο θα μεγαλώνει και θα γελάει και θα μιλάει και θα παίζει μες στο σπίτι, οι γονείς θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν τους μισθούς της ταλαιπωρίας τους της πρώτης, και μετά θα χαίρονται ένδοξοι για την προκοπή του παιδιού τους. Ο Θεός βοηθάει τους τολμηρούς. Όσοι τόλμησαν και έφτιαξαν οικογένειες με παιδιά, αυτοί είδαν θαύματα στη ζωή τους, κουράστηκαν, πάλεψαν σκληρά, βγήκαν νικητές με τη βοήθεια του Θεού. Σήκωσαν με πίστη και πέρασαν με υπομονή τη ζωή τους. Αλλά κάθε νέο παιδί έφερνε και μια ευλογία στο σπίτι, όπως έλεγε ένας πολύτεκνος πατέρας: «Το τελευταίο μας πήρε όλα τα προβλήματα». Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο Χριστός παραλληλίζεται με τον άνδρα και η γυναίκα με την εκκλησία. Μαζί με τα παιδιά έχουμε, όπως είπαμε, μια μικρή εκκλησία κάτω από τη στέγη μας, στο σπίτι μας. Βασικό στοιχείο η αγάπη και η μεγαλοψυχία. Μακριά η μεμσημυρία και η γκρίνια. Η γκρίνια είναι ο νεκροθάφτης της ευτυχίας μέσα στο σπίτι. Χρειάζεται ειλικρίνεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, κατανόηση και επίοικια. Όλα αυτά μαζί με τη χάρη του Θεού μας βοηθούν να τρώμε γλυκό ψωμί μέσα στην οικογένεια, να έρχονται παιδιά,
να αυξάνεται η Βασιλεία του Θεού, να κυριαρχεί ο ιερός τόνος της αγάπης και όχι το σαρκικό στοιχείο. Σεβόμαστε το σώμα, σεβόμαστε την δημιουργία, σεβόμαστε την Εκκλησία. Δεν είναι ισοπαίδωση ο γάμος. Μπήκαμε μέσα στο γάμο και τώρα είναι ο δρόμος ανοιχτός για κάθε τι. Το σώμα είναι θεόπλαστο. Υπάρχουν δομές που τις έβαλε ο Θεός, σχέδιο και λειτουργία για κάθε μέλος του σώματος. Αυτό το σώμα, ναι, του ανδρός και της γυναικός που φέρνει ζωή, αυτό το σώμα κοινωνεί, αυτό το σώμα λατρεύει το Θεό, προσκυνεί, παρακαλεί, προσεύχεται. Σεβόμαστε αυτά που μας έδωσε ο Θεός, όπως μας τα έδωσε, για το σκοπό που μας τα έδωσε, για να τα πάρουμε πάλι αναστημένα και άφθαρτα στη Δευτέρα Παρουσία. Ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, τίμιος ο γάμος και η κήτη αμόλυντη. Πρέπει να φυλάτε η αμόλυτη σχέση και να μένει στα όρια του Θεού. Βέβαια, αυτά τα ξέρουμε κάπως. Δηλαδή, κάποτε τα έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο. Γιατί δεν πάνε όμως τόσο καλά τα πράγματα όπως θα τα θέλαμε μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική οικογένεια? Φταίει το διάστημα πριν από το γάμο. Το διάστημα πριν από το γάμο βρίθει, είναι γεμάτο από λάθη. Βασική προϋπόθεση για να οδηγηθούν δύο άνθρωποι στο γάμο είναι η πνευματική και μυστηριακή ζωή πριν. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από τότε είχαν τα στέφανα. Βάζομαι, λέει, τα στέφανα στους δυο που πρόκειται να παντρευτούν, διότι αυτοί δεν κατενικήθησαν υπό της αμαρτίας και εστέφθησαν νικητές. Πριν από το γάμο χρειάζεται αγνότητα, χρειάζεται εξομολόγηση και θεία κοινωνία, χρειάζεται ο άνθρωπος να σκεφτεί σοβαρά, χρειάζεται ευχή γονέων και όχι πίεση γονέων, που κάποιοι γονείς με το ζόρι σπρώχνουν να παντρευτούν τα παιδιά τους. Βλέπουν ότι δεν κάνουν. Έχουν προβλήματα ψυχολογικά, δεν ξέρω τι, μη μας κακοφαίνεται. Αναγκάζουν τα παιδιά να κάνουν γάμους βεβιασμένους για να μην μείνουν έτσι και να μην μιλάει ο κόσμος και λέει ότι ξέρεις τι έγινε. Και μετά κάθονται εκεί πέρα συνεχώς από πάνω τους για να διορθώσουν τα λάθη, να μαζέψουν τα συντρίμμια, να σώσουν ό,τι και αν σώζεται κάτι. Άσε τα πράγματα. Ευχή δώσε, προσευχή κάνε, μην πιέζεις τα πράγματα σε καμιά κατεύθυνση. Χρειάζεται λοιπόν πρώτη στέψεως και αυτό που λέμε για την ευχή των γονέων. Δεν πας έτσι, δεν κλέβεσαι για να παντρευτείς. Θα έχεις ευχή γονέων. Γιατί? Αυτοί είναι ιερά πρόσωπα, σε μεγάλωσαν. Έχουν κάποιο λόγο, έχουν και κάποια γνώση, έχουν και κάποια πείρα. Τους φωτίζει ο Θεός από την αγάπη που έχουν για το παιδί τους. Δεν θα ρωτήσεις τίποτα? Καλά, δεν ρώτησες που ξεκίνησες, βρήκες. Και σου λένε ότι παιδί μου δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φαίνεται, τον βλέπουν. Δεν είναι όπως έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει. Εγώ σου το λέω για να μην μου λες μετά ότι δεν σου είπα τίποτα. Εσύ θα παντρευτείς, εσύ θα σηκώσεις τους όποιους σταυρούς θα προέλθουν. Η ζωή πριν από το γάμο, αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, αδελφοί, όσο και αν μας στοιχίζει ή κάποιοι από τους αδελφούς τους χριστιανούς δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Τι να κάνουμε, λέει, δεν μας ακούν τα παιδιά μας. Ναι, μη συμβιβαστείς με αυτό το θέμα. Μη συμβιβαστούμε. Αραβωνιάσματα, συμβιώσεις, χρόνιοι δυσμοί, προγαμιαίες σχέσεις. Μη μου λες εμένα τώρα, χριστιανός άνθρωπος, πατέρας, μάνα, έρχεσαι και λες ότι ξέρεις το παιδί μου έχει ένα δεσμό ή κάνει εκείνο ή κάνει το άλλο
και δεν σκέφτεσαι ότι το παιδί αυτό αμαρτάνει. Καίγεται η ψυχή του. Δεν πάνε καλά τα πράγματα και μου έρχεσαι να διαβάσω εξορκισμούς για να διώξω τα μάγια. Αλλά είναι η αμαρτία, δεν είναι τα μάγια. Δεν είναι ο φθόνος και η ζήλια των γειτόνων. Είναι των συνδετημόνων η αμαρτία που υπάρχει. Τρώτε μαζί. Σκεπάζεις την παρανομία. Όχι, μην το κάνουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Ο Θεός μας θέλει λευκούς, αγνούς, στεφανωμένους, πιστούς μετά. Και οπωσδήποτε, πολλά πράγματα οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει ένας ιερέας. Δεν υπάρχει ένας πνευματικός για το ζευγάρι, για τους νέους αυτούς. Πολλοί λένε ότι δεν θέλουμε, λέει, παπά ανάμεσά μας. Ναι, αλλά είναι αδύνατο να μην αμαρτήσουμε, να μην διαφωνήσουμε, να μην μαλώσουμε. Ε, τι θα γίνει? Μερικά πράγματα τραβάνε και παραπέρα. Χρειαζόμαστε την συγχωρητικότητα και την άφεση. Δεν θα υπάρχει ένας ιερέας. Και συμβαίνει και το άλλο τώρα που λένε μερικοί, ότι ξέρεις, πρέπει, λέει, τα νέα τα ζευγάρια να πάνε σε έγκαμο ιερέα. Για μισό λεπτό. Ο Χριστός που θεσμοθέτησε το γάμο, ο αναμάρτητος Κύριος, δεν είχε οικογένεια. Ο Απόστολος Παύλος στο στόμα του Κυρίου δεν είχε οικογένεια. Οι τρεις ιεράρχοι που έγραψαν περί οικογενείας δεν είχαν οικογένεια. Ο Άγιος Κοσμάς που μίλησε δεν είχε οικογένεια. Δηλαδή, όταν λες θα πάω σε έγκαμο ιερέα για να με συμβουλεύσει μαλακότερα, πάει να πει ότι σκέφτεσαι τον άνθρωπο και όχι τη χάρη και το φωτισμό του Θεού. Εδώ στην Επισκοπή μας, στην Μητροπολή μας, δεν έρχονται από το Άγιο Όρος και εξομολογούν? Όλους τους εξομολογούν. Ο Επισκοπός μας δεν φέρνει? Ποιοι έγραψαν τα βιβλία περί οικογενείας? Ποιοι μας συμβουλεύουν? Πού ανατρέχομαι? Αφού έχουμε το Ευαγγέλιο, τι λέμε τώρα? Τι έγκαμος και τι άγαμος το Ευαγγέλιο έχουμε? Πολλά διαζύγια θα είχαν προληφθεί, αδελφοί, και πολλές εκτρώσεις, εάν υπήρχε πνευματικός στην κατάλληλη στιγμή. Βασικότατο. Να πει, παιδί μου, κράτα καλά. Μα, με βαράει, με χτυπάει, θα με χωρίσει. Κράτα καλά, έχεις ψυχή μέσα σου, ζωή. Άνθρωπο, ας σε χωρίσει, ας σε διώξει. Αυτοκτονίες θα είχαν προληφθεί. Ψυχολογικά προβλήματα. Δολοφονίες θα είχαν προληφθεί. Αν υπήρχε ένας πνευματικός να πάει και να μιλήσει μόνο. Άστε τώρα για την καθοδήγηση. Απλώς να μιλήσει στο Θεό, στον ιερέα. Και πολλοί ακούν την πεθερά τους, την πίεση, τη μάνα τους, το σύζυγο, κάποιες φίλες και παρέες, το λογισμό τους, και δεν τρέχουν σε μια εκκλησία να ρωτήσουν για αυτό το γάμο που το ξεκινήσαν βαπτισμένοι άνθρωποι και ήταν μέσα στην εκκλησία, έγινε από την εκκλησία ο γάμος. Έχουμε ένα πρόβλημα, στην εκκλησία θα πάμε να ρωτήσουμε. Πάνε μετά, όταν γίνει το κακό, πάνε και κλαίνε. Μέσα στην εκκλησία αυτή τη μικρή που λέγεται γάμος, εκκλησία είναι οικογένεια, χρειάζεται, αδερφοί, κοινή προσευχή. Θα πούν και μόνοι τους, η μάνα, ο πατέρας ξεχωριστά, τα παιδιά ξεχωριστά. Πάω και στην εκκλησία κάποια στιγμή και ανάβω ένα κυρί και κάθομαι μόνος μου και προσεύχομαι, αλλά και όλοι μαζί. Τι πιο ωραίο πράγμα, τι πιο ωραίο. Κοινή εξομολόγηση, κοινός πνευματικός, κοινός εκκλησιασμός, κοινή Θεία Κοινωνία. Έτσι ξαναβρίσκουμε την οδόν της σωτηρίας και λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Αν δεν βάλουμε το Θεό μέσα στην οικογένεια, μπλέκουμε, γινόμαστε χειρότεροι, αγριεύουμε. Ενώ με τον Θεό και τον Πνευματικό και την Εκκλησία λύνονται οικογενειακά, περιβαντολογικά προβλήματα, όχι οικολογικά, του περιβάλλοντος. Συγγενικά, εργασιακά, ηθικά διλήμματα.
πάλι στο περιοδικό του Σωτήρος Χριστού, λέει, γιατί δεν εκκλησιάζονται τα παιδιά. Και λένε, φταίνε οι παρέες, φταίει η οικογένεια, οι γονείς, δεν πηγαίνουν εκκλησία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, αξίζει να το ακούσουμε. Οι περισσότεροι γονείς, λέει ο Μέγας Βασίλειος, απουσιάζουν από την εκκλησία. Λίγοι είναι μαζί μου στην προσευχή. Και αυτοί είναι ζαλισμένοι, χασμουριούνται, στριφογυρίζουν, ανυπομονούν πότε θα τελειώσουν οι ψαλμωδίες, σαν να επρόκειτο να ελευθερωθούν από κάποια φυλακή. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, να έρχεστε στο ναό όλοι και να φέρνετε μαζί σας τα παιδιά σας. Γιατί αν είναι ευχάριστο να βλέπεις ένα δέντρο από τη ρίζα να έχει και παρακλάδια και καρπούς και φύλλα και λουλούδια, άλλο τόσο ευχάριστο είναι να βλέπεις δίπλα στους γονείς και τα παιδιά. Και τι λέει η αδελφή, ακούστε. Δεν πρέπει να αμελούμε τον εκκλησιασμό των παιδιών, αλλά όπως όταν τα στέλνουμε στο σχολείο και γυρίζουν μετά, τα ρωτάμε, πώς πήγε σήμερα, σε σήκωσε ο δάσκαλος, είπες μάθημα, γιατί δεν πήρες καλό βαθμό. Έτσι και όταν τα φέρνουμε στην εκκλησία, ή καλύτερα όταν τα οδηγούμε σε αυτήν, έχουμε ευθύνη. Όπως ζητάς ευθύνη από το σχολείο, θα το πας και στο σχολείο του Χριστού. Ονοώ νοήτο. Λίγο ακόμα, σήμερα έχουμε και σύγχρονα προβλήματα στην οικογένεια που δεν υπήρχαν παλιά. Πρέπει και αυτά να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε ότι οι γονείς μεταδίδουν και ψυχή. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, δεν γίνεται ένα κομμάτι κρέας και μετά έρχεται μια ψυχή από κάπου. Οι άνθρωποι γονείς δημιουργούν άνθρωπο, σώμα και ψυχή. Γι' αυτό το παιδί και αυτό είναι νευρικό, γιατί και ο πατέρας είναι νευρικός. Γι' αυτό το παιδί αυτό κάνει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανε και ο παππούς του και είναι το γενεαλογικό δέντρο. Ναι, έχει τα μαλλιά, τα μάτια, τη μορφολογία των γονέων, αλλά έχει και τα ψυχικά χαρακτηριστικά. Γιατί ο γονιός δεν φτιάνει μόνο κρέας, αλλά άνθρωπο, σώμα και ψυχή. Όσο πιο άγιος είσαι, τόσο πιο καλό θα βγει το παιδί. Όσο αγωνίζεσαι, προσεύχεσαι, μα ήμουν αμαρτωλός, τέρμα, μετάνιωσες τώρα. Πίστεψες, εξομολογήθηκες, κοινώνησες, αυτό που έχεις μέσα σου μεταδίδεις. Η εξωσωματική που γίνεται απαγορεύεται, διότι κατά την διαδικασία αυτήν σκοτώνονται και γονιποποιημένα έμβρια, οάρια, που είναι ψυχές, άνθρωποι. Σπάνια να υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Κανονικά θα πρέπει όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία εμφυτεύονται μέσα στην γυναίκα, θα πρέπει όλα να γεννηθούν. Διότι οι γιατροί απομειώνουν, δηλαδή φωνεύουν. Δεν μπορεί πόσα, 5 μαζί 10, κρατάνε όσα θέλουν, τα άλλα τι θα τα κάνουμε, λέει στην κατάψυξη. Πρέπει να τα γεννήσεις, δικά σου είναι, παιδιά σου. Τα τρώει το σκοτάδι. Αμαρτία. Η υιοθεσία δεν ενθαρρύνεται. Όχι ότι είναι κακό πράγμα να υιοθετήσεις ένα παιδάκι. Θα ήθελα πάρα πολλά να πω γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Η υιοθεσία καλό σκοπό έχει, αλλά είναι για μένα. Δηλαδή δεν μου έδωσε ο Θεός παιδιά για τον α ή β λόγο. Θα σηκώσω το σταυρό μου. Τα άτεκνα ζευγάρια δεν είναι αποτυχημένα ζευγάρια. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα δεν ήταν αποτυχημένοι που δεν είχαν παιδιά. Έκαναν πνευματικό παιδί τους, τον Απόστολο Παύλο και τον Απολό. Εμείς θέλουμε παιδί. Λυγίζει και ο σύζυγος να δώσει μια χαρά. Αλλά συνήθως δεν πάμε καλά μετά. Κάποιος λέει στο παιδί αυτό ότι δεν είναι από αυτήν την μάνα και από αυτό τον πατέρα, ψάχνει να βρει τους φυσικούς γονείς,
Το ποτάμι ξέρει, πηγαίνει από εκεί που ξέρει. Το αίμα έχει μια δική του διαδρομή. Και γίνονται τραγικές περιπτώσεις μέσα στα σπίτια. Ας σηκώσουμε το σταυρό μας. Ατεχνία. Πόσο θα κρατήσει αυτή η ζωή? Μην κάνουμε κάτι για τον κόσμο ή για το ίδιο θέλημα. Η έκτρωση δεν δικαιολογείται ποτέ. Συγχωρείτε μεν, αλλά δεν διορθώνεται. Τα παιδιά αυτά φεύγουν τυφλά και αβάπτιστα. Φόνος. Η φυγοτεχνία. Αυτό πρέπει να το πούμε στους Έλληνες σήμερα. Ντροπή μας. Πόσες φορές λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Όλοι οι λαοί γύρω γύρω φτιάχνουν παιδιά. Και εμείς. Είναι θέμα πίστεως. Δεν θέλω να πω περισσότερο σε αυτό. Οι μεταμοσχεύσεις δωρεά οργάνων κλπ. Μόνο όταν δεν επιφέρει θάνατον, τότε επιτρέπεται. Δεν έχει αποφασίσει η Εκκλησία μας ακόμα αν μπορώ το παιδί μου το οποίο έμεινε σε κόμμα ή οτιδήποτε άλλο να πάω να αποσυνδέσω και να τεμαχιστεί και να δοθούν τα όργανα του δεξιά και αριστερά. Προσέξτε, η Εκκλησία δεν έχει πάρει ακόμα τελική απόφαση. Εκείνο που λέμε τώρα είναι ότι μπορώ να δώσω από τα διπλά όργανα το νεφρό μου. Να ζήσει ο άνθρωπος. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις που ανασταίνονται και ξαναγυρίζουν στη ζωή και θυμούνται πράγματα και μιλάνε και λένε ότι τα καταλάβαινε όλα αυτά που λέγατε από πάνω. Ας ήταν διασωληνωμένο το παιδάκι. Θα ήθελα, ζητώ την ανοχή σας, όπως λένε και στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, λέει ένα λεπτό, ζητώ την ανοχή σας. Λοιπόν, αυτό που λένε μερικοί, ότι παντρεύτηκα και τέλειωσαν όλα τα προηγούμενα. Ναι, ισχύει. Γιατί είναι μυστήριο ο γάμος. Και αν μάλιστα εξομολογηθεί ο άνθρωπος και κοινωνήσει, γυρίζει σελίδα. Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε. Τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Ξαναγυρίζουν. Δεν ξεχνιόνται. Δεν μπορείς να αλλάξεις αν πραγματικά δεν μετανιώσεις. Επειδή παντρεύτηκες και έγινε μια τελετή που δεν πρόσεχε κανένας. Που πήγατε μετά και ξενυχτήσατε. Και ήταν πατός με πατής με πατώσε. Ναι. Δηλαδή έγινε ο γάμος και εσύ άγιασες. Και ξέχασες όλα τα προηγούμενα. Ξαναγυρίζουν τα πάθη. Σπάνια ξεχνιούνται. Συνεχίζονται και μέσα στο γάμο. Γι' αυτό το βασικότερο είναι η μετάνοια. Η μετάνοια. Θα ήθελα να παρακαλέσω με μεγάλη ταπείνωση στην τρίτη ηλικία που έχουν παιδιά παντρεμένα. Πλέον τα παιδιά τους αποτελούν ξεχωριστή οικογένεια. Οι επεμβάσεις τους πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτικές και μόνο εφόσον τους καλούν και για να βοηθήσουν και με κλειστό στόμα και όχι πολλά και αδιάκριτα λόγια. Ο γάμος και η βάπτιση που γίνονται τώρα τελευταία μαζί θεολογικά δεν στέκει, διότι όταν λέμε στο γάμο ότι ξέρεις ευλογούμε το νέο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά, τα παιδιά είναι δίπλα έτοιμα, είναι ανακόλουθον, χώρια τα άλλα τα οποία έχει πει και ο επισκοπός μας. Μην αφήσεις αβάπτιστο το παιδί ένεκα ιδεολογίας. Πήγα μια φορά σε ένα σχολείο, κάναμε ευχέλαιο να σταυρώσουμε όλα τα παιδιά. Πώς μου έκοψε και λέω, είναι βαπτισμένα? Μου λένε ένα, λέει, δεν μπορώ να χρήσω με ευχέλαιο ένα αβάπτιστο παιδί. Γιατί δεν το βάφτισαν? Εκπεπιθήσεως. Οι γονείς, άστο να αποφασίσει μόνο του. Για σταμάτα. Γιατί το ξεχωρίζεις το παιδί? Η ασυνέπεια των γονέων στο γάμο αποθυριώνει τα παιδιά. Ούτε αυτό που γίνεται με την κυριαρχία των γενεθλίων, ούτε με τα ηλεκτρονικά μέσα. Το παιδάκι ακόμα δεν έκλεισε χρόνο και σκεφτόμαστε τα γενέθλιά του. Δεν είναι ορθόδοξη παράδοση αυτό.
Η βασίλισσα της Αγγλίας 90 χρονών γενέθλια κι αυτή. Τελειώνω, αγαπητοί αδελφοί, με δύο παραδείγματα. Μέσα από την Αγία Γραφή. Το πρώτο είναι από τις ημέρες του Νόε. Η γενεά του Νόε κατεκρίθη και επνίγει, όπως είπαμε την άλλη φορά, στον κατακλυσμό. Και αυτό το παράδειγμα το είπε και μετά ο Χριστός μας. Γιατί κατεκρίθη η γενεά του Νόε, όχι η οικογένεια, η γενιά του, η εποχή του, η κοινωνία? Διότι δεν σκέφτονταν τίποτε άλλο παρά μόνο να φάνε, να πιούνε, να παντρευτούνε και να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τι κακό είχε αυτό το να φτιάσουν οικογένειες? Σκέφτονταν μόνο αυτό, αλλά χωρίς Θεό. Χωρίς Θεό και ο μοναχισμός είναι ιδιοτροπία και μοναξιά και ιδιορυθμία. Και η οικογένεια χωρίς Θεό, λέμε να παντρέψουμε τα παιδιά μας, να φτιάσουμε οικογένεια, ναι, χωρίς Θεό γίνεται σαρκικότητα και ηλισμός. Οι άνθρωποι της εποχής του Νόε σκέφτονταν μόνο επίπεδα. Την οικογένειά τους, το σπιτάκι τους, την οικογένειά τους, τίποτα άλλο. Χωρίς Θεό, χωρίς ανάταση, χωρίς πνευματικότητα, κατεκρίθησαν. Και όταν μπήκανε στη γη της Επαγγελίας με τον Ιησού του Ναβί 110 ετών, τον διάδοχο του Μωσέως, εκεί λοιπόν τους έκανε έναν λόγο τελευταίο ο Ιησούς του Ναβί και τους είπε: «Τώρα, λέει, θα πρέπει να φοβάστε τον Κύριο, να τον σέβεστε, να τον λατρεύετε με ευθύτητα και δικαιοσύνη, να διώξετε τους άλλους θεούς», μιλάει στο λαό του Ισραήλ, μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, «και να λατρεύσετε στον Κύριο», τον Κύριο. Και λέει, «εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, κάντε ό,τι σας καπνίσει, ας το πούμε έτσι, ό,τι διαλέξετε. Πάρτε από τους θεούς των Αμοραίων, πάρτε από τους θεούς πέρα από το ποτάμι. Εγώ όμως και η οικία μου», λέει ο Ιησούς τον Ναβί, «εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύσουμε τον Κύριο, ότι Άγιος εστί, ότι είναι Άγιος, αναμάρτητος, τέλειος, αληθινός, πραγματικός Θεός». Αυτό, αδελφοί, πρέπει να πει κάθε οικογένεια. «Εγώ και η οικία μου λατρεύσομεν το Κυρίο, ότι Άγιος εστί». Και να το βάλουμε στην καρδιά μας και σε μια επιγραφή στο σπίτι μας, μαζί με τις εικόνες. Και να λέμε, άνδρας, γυναίκα και παιδιά, «εγώ και η οικογένειά μου θα υπηρετήσομε, θα λατρεύσομε τον Κύριο, ότι Άγιος εστίν. Αμήν». Καλή εβδομάδα, καλή γιορτή των εσοδίων, ο Θεός μαζί μας, να ψάλλουμε.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Εν θες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Ο Θεός ψάχνει έστω ένα καλό στον πιο αμαρτωλό για να τον σώσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας ψάχνει ένα κακό και στον πιο άγιο άνθρωπο για να τον καταδικάσει. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρισαγίου Ύμνου. Θεέ μας Άγιε, που αναπάβεσαι στους Αγίους σου, που σε ανυμνούν τα Σεραφείμ με την τριπλή αναφώνηση Άγιος και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και που όλες οι ουράνιες αγγελικές δυνάμεις σε προσκυνούν, εσύ που δημιούργησες τα σύμπαντα και τα έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, εσύ που έπλασες τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου εικόνα και του έδωσες τη δυνατότητα να μπορεί να μοιάσει με σένα και τον κατακόσμησες με όλα σου τα χαρίσματα, εσύ που παρέχεις σοφία και σύνεση σε όποιον σου τα ζητάει, εσύ που δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά όρισες να υπάρχει μετάνοια ώστε να σωθεί, εσύ που αξίωσες και εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να σταθούμε αυτήν εδώ την ώρα μπροστά στη δόξα της Αγίας σου Τράπεζας και να προσφέρουμε την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλουμε, εσύ, Δέσποτα, δέξου και τώρα από το δικό μας στόμα των αμαρτωλών τον Τρισάγιο Ύμνο και καταδέξου να μας επισκεφθείς με την αγαθότητά σου. Συγχώρησέ μας κάθε αμαρτία, σκόπιμη ή αθέλητη. Αγίασε τις ψυχές και τα σώματά μας και δώσε μας τη δυνατότητα να σε λατρεύουμε με αφοσίωση και ευλάβεια όλες τις ημέρες της ζωής μας. Με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων σου των Αγίων, όσοι απαρχείς από τότε που υπάρχει ο κόσμος, πραγματοποίησαν το θέλημά σου. Διότι είσαι Άγιος, είσαι ο Θεός μας και σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα προσφέρουμε τη δοξολογία μας και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεφάλαιο τέταρτο. Ιερέας του Υψίστου. Χειροτονείται πρεσβύτερος. Με πολλή συγκίνηση ο λαός της Κεσάριας κοίτεψε τον επίσκοπο Διάνιο. Η περιοχή ολόκληρη του χρωστούσε ευγνωμοσύνη, γιατί ο ποιμήν αυτός κράτησε την Κεσάρια ορθόδοξη και μην είχε μεγάλη θεολογική μόρφωση. Το τελευταίο παραστράτημά του γρήγορα κατανοήθηκε και συγχωρήθηκε. Ο Βασίλειος, πολύ γνωστός πλέον στους κύκλους της πρωτεύουσας, φρόντισε να βρίσκεται στα γεγονότα χωρίς να δίνει στόχο. Εμφανιζόταν όσο μπορούσε λιγότερο. Η Κεσάρια έμεινε χωρίς ποιμένα, χωρίς επίσκοπο. Οι κρίσιμοι καιροί απαιτούσαν την εκλογή σύντομα. Χρειάζονταν όμως και πρόσωπο ικανό να τους ξεπεράσει. Τα βλέμματα των Κεσαραίων και γενικότερα των Καπαδοκών στράφηκαν στο συγκλητικό και ευγενή Ευσέβιο, που ήταν πράγματι πολύ ευσεβής και αγαπούσε την Εκκλησία. Ένεκα της παιδείας του και του αξιώματός του, γνώριζε τα πολιτικά πράγματα και τους άρχοντες και τα κατάφερε στη διοίκηση. Ήταν άνθρωπος συνετός, μυαλωμένος και επιβαλόταν εύκολα.

Τα χαρίσματα τούτα ήσαν χρήσιμα, δεν αρκούσαν όμως. Ο Ευσέβιος δεν γνώριζε τα εκκλησιαστικά όσο τα πολιτικά. Η θεολογική μόρφωση του έλειπε. Ακόμα και την πράξη της λειτουργικής ζωής αγνοούσε, διότι στο μεταξύ δεν ήταν ούτε διάκος. Απαράσκευο λοιπόν τον οδήγησαν στο επισκοπικό αξίωμα και κάθισε στο σπουδαιότερο τότε μητροπολιτικό θρόνο της Ανατολής μετά την Αλεξάνδρεια. Έτσι, επίσκοπος Κεσαρίας από το 362 γίνεται ο Ευσέβιος. Ο Βασίλειος παρακολούθησε σιωπηλός, όχι όμως και ευχαριστημένος, τα διατρέξαντα. Όσο έντονη δραστηριότητα παρουσίασε μόλις ανέλαβε ποιμαντικά καθήκοντα, τόσο διστακτικός και απρόθυμος ήταν ως τότε να λάβει μέρος γενικά στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Τις πρώτες κιόλας μέρες της επισκοπίας του ο Ευσέβιος αναζήτησε το βασίλειο που ακόμα βρισκόταν στην Κεσάρια. Του ζήτησε να το χειροτονήσει πρεσβύτερο, να τον έχει βοηθό και σύμβουλο. Πράξη πολύ συνετή που φέρνει έπαινο και κατακυρώνει διορατικότητα στον Ευσέβιο. Ο Βασίλειος δεν φαίνεται να αντέδρασε, μόνο που ζήτησε να το σκεφτεί λίγο. Δεν πρόφτασε όμως. Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας εκδήλωσαν ενθουσιασμό καθώς το έμαθαν, αν δεν ήσαν αυτοί που επέβαλαν στον Ευσέβιο την ιδέα να κάνει τη χειροτονία τούτη. Όλοι έβλεπαν τη χειροτονία ως θεραπεία του κακού, που δεν ήταν άλλο από την απειρία στα θεολογικά και τα εκκλησιαστικά του Ευσεβίου. Ο Βασίλειος θα κάλυπτε το μεγάλο κενό του Επισκόπου.

τέτοια ψυχολογική κατάσταση, έγραψε στο φίλο του Γρηγόριο γράμμα που δεν σώζεται. Η απάντηση που πήρε από τον Γρηγόριο μας αφήνει να υποθέσουμε το περιεχόμενό της. «Με πίεσαν, Γρηγόριε, να γίνω πρεσβύτερος. Τώρα σε καταλαβαίνω. Αυτά που μου έλεγες τότε όταν σε χειροτώνησαν τα πέρασα κι εγώ. Τι να πει κανείς, εμείς που θέλαμε να μονάσουμε είμαστε τώρα ιερείς. Αντί να είμαστε στην έρημο, ζούμε στην πόλη. Μου φαίνεται όμως ότι πρέπει να υπομείνουμε. Είναι θέλημα και σχέδιο του Αγίου Πνεύματος. Και έπειτα, μην ξεχνάμε πόσο κρίσιμες ώρες περνάει η Εκκλησία, πόσες ανάγκες έχει. Οι άνθρωποι στήριξαν τόσες ελπίδες επάνω μας. Μπορούμε να τους διαψεύσουμε?»

Ανάλογα του απάντησε και ο Γρηγόριος. Το συμπέρασμα. Η χειροτονία και η διαπείμανση ίσως είναι θέλημα του Θεού. Θα μείνει λοιπόν στην Κεσάρια. Η Αγία Τράπεζα και η ποιματική φροντίδα γίνονται τώρα το νέο του αγώνισμα. Παλεύει με το Θεό και τον άνθρωπο. Κερδίζει και τους δύο γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει Θεός με τη χάρη του ίδιου του Θεού. Το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κεσαρίας τον αγάπησε αμέσως. Εκείνος έδινε αφιδόλευτα ό,τι έλαβε από το Θεό καθώς μελετούσε και ασκήτευε. Σε όλη την περιοχή σήκωνε το βάρος της υποστηρίξεως της αληθινής πίστεως. Έγινε ο στενός βοηθός και σύμβολος του Επισκόπου και όλα πήγαιναν καλά. Στην πρώτη εντυπωσιακή επιτυχία του βασιλείου βοήθησαν πολλοί μερικοί μοναχοί που βρίσκονταν μέσα και έξω από την Κεσάρια. Οι μοναχοί αυτοί είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το βασίλειο. Ο Γρηγόριος βεβαιώνει ότι το θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο. Ο Βασίλειος όμως, από ό,τι ξέρουμε, δεν είχε ακόμη δημιουργήσει μοναστικές αδελφότητες, δεν είχε δικούς του μοναχούς. Επομένως, μερικοί από αυτούς ήσαν του Ευσταθείου και συνδέονταν απλώς με το Βασίλειο και μερικοί ήσαν αφιερωμένοι στη διακονία και την άσκηση χωρίς να έχουν εξάρτηση από τον Ευστάθιο. Άλλωστε οι μοναχοί θεωρούσαν το βασίλειο δικό τους, γιατί και αυτός ήταν μοναχός. Οι κληρικοί τον αγαπούσαν, διότι τους έβγαζε από τη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τους κακοδόξους. Οι πολλοί πιστοί, γιατί βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό ποιμένα. Όλα αυτά καλά και θαυμαστά. Μαζί όμως και αρκετά για να θυμώσει ο διάβολος. Όταν χαίρεται ο πιστός, λυπάται ο διάβολος. Όταν χαίρεται ο διάβολος, κλαίει ο πιστός.

αποφεύγει το σχίσμα. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεδιπλώσει ο νέος πρεσβύτερος τις στερούγες του στην εκκλησία και η κρίση ξέσπασε άγρια, σκληρή. Από πού άρχισε? Από τον ίδιο τον Ευσέβιο? Από το περιβάλλον του? Γιατί όχι και από τους δύο? Ο Ευσέβιος έπαθε κάτι ανθρώπινο, λέει ο Γρηγόριος. Ζήλεψε, φθόνησε το μεγάλο κληρικό του, που έλαμπε και ακτινοβολούσε υπερβολικά. Εύκολο ήταν να πάθει κάτι τέτοιο, όσο και αν είναι μικρό και ταπεινό. Αν συνετέλεσα στην κρίση και μερικοί κληρικοί της Κεσάριας, θα υποτιμούσαμε το διάβολο αν λέγαμε πως αυτό ήταν αδύνατο. Και αν υποτιμάς τον εχθρό, είναι σαν

να υπογράφεις την ήττα σου. Σημασία δεν έχει πως ξεκίνησε το κακό. Σημασία έχει ότι ο Ευσέβιος, ένας πράγματι ευσεβής και γενναίος επίσκοπος, όπως αποδείχθηκε στους διωγμούς του αυτοκράτορα Ουάλη, μίσησε το φωτισμένο ιερέα βασίλειο. Τον περιφρόνησε, τον πρόσβαλε, τον ταπείνωσε. Και όλα τούτα γίνονταν τη στιγμή που το σαράκι της ειδωλολατρίας θέριζε παντού με καβαλάρι ορμητικό τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον περίφημο Ιουλιανό, που εκείνο τον καιρό βρισκόταν ίσως στην Κεσάρια. Τη στιγμή που ο Τάχα, ανεξίθρησκος Ιουλιανός, μεθόδευε αποφασιστικά την απαιτευσία των χριστιανών, με τον εκπαιδευτικό νόμο του Ιουνίου του 362, απαγόρευε σε κάθε είδους χριστιανό διδάσκαλο να διδάσκει στις διάφορες ρητορικές σχολές του κράτους. Τότε που η Εκκλησία είχε απόλυτη ανάγκη από μορφωμένους κληρικούς, ο Ευσέβιος με το περιβάλλον του κήρυξαν τον πόλεμο στον πιο μορφωμένο κληρικό της εποχής, στο Βασίλειο. Το κακό πήρε μεγάλες διαστάσεις. Γρήγορα πολλοί κληρικοί, όλοι σχεδόν οι μοναχοί της περιοχής, μεγάλος αριθμός πιστών σχημάτισαν ένα προστατευτικό τείχος γύρω από τον ιερό άνδρα. Ήθελαν να τον προστατεύσουν από το μίσος του Ευσεβίου.

οι μοναχοί μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ την προσβολή του βασιλείου θεώρησαν και δική τους προσβολή, μιας και ο βασίλειος προερχόταν από το μοναχισμό. Αυτό τους έκανε πολύ επιθετικούς και ανυποχώρητους. Δεν ανέχονταν να εξευτελίζεται αυτός που ήταν το καύχημά τους και τον οποίο θεωρούσαν αρχηγό. Έγιναν μερικές προσπάθειες κατευνασμού των πνευμάτων. Ο βασίλειος τα είχε σχεδόν χαμένα. Για πρώτη φορά βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων αναστατώσεων που οφείλονται σε ταπεινούς λόγους. Έκανε υπομονή και προπαντός έμενε αμέτωχος. Η στάση του όμως δεν έφερνε αποτέλεσμα. Ο Ευσέβιος και το περιβάλλον του εμφανίζονταν ανένδοτοι. Ο βασίλειος να εξευτελιστεί. Αυτοί που ανέλαβαν την υπεράσπιση του βασιλείου δεν έμειναν ήσυχοι. Αλώνιζαν την Κεσάρια νύχτα μέρα. Πήραν με το μέρος τους κληρικούς και ισχυρούς άνδρες της εποχής. Απλώθηκαν στο λαό που αισθανόταν υπερηφάνεια για το βασίλειο και τον κέρδισαν χωρίς δυσκολία.

Όλοι γνώριζαν τον τρόπο που ο Ευσέβιος ανέβηκε στο θρόνο, από λαϊκός αμέσως επίσκοπος, χωρίς να έχει δοκιμαστεί στους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης, και όλοι υποψιάζονταν ότι αίτιος της αναταραχής ήταν αυτός. Ακόμα και κάποιοι δυτικοί επίσκοποι που τότε παραβρίσκονταν στην Κεσάρια τάχθηκαν κι αυτοί με το μέρος των υπερασπιστών του βασιλείου. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ισχυρή παράταξη. Ανυποχώρητοι κι αυτοί όπως ο Ευσέβιος. Είχαν το δίκαιο με το μέρος τους. Είχαν το πλήθος της Εκκλησίας και τη θέληση να επιβάλλουν την άποψή τους. Αγαπούσαν πολύ το βασίλειο. Το πείσμα δεν τους έλειπε. Στέκονταν όπως οι πολεμιστές, έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη. Ο βασίλειος παρακολουθούσε με πόνο αυτά που συνέβαιναν γύρω του. Η ανάμειξή του σε αυτά, αν υπήρχε, ήταν ελάχιστη. Πριν αρχίσει καλά-καλά τη σταδιοδρομία του ως ποιμήν, βρέθηκε στο φοβερό δίλημα. Σχίσμα ή δικαιοσύνη? Και πράγματι, αυτοί που υπερασπίζονταν τώρα την αξιοπρέπειά του, το δίκαιο του, απειλούσαν με σχίσμα. Ήσαν αποφασισμένοι να κάνουν δική τους εκκλησία με κεφαλή το βασίλειο. Φοβερό και να το σκέπτεται κανείς, μα έτσι ήταν. Όλοι περίμεναν την απόφαση του εκλεκτού, του βασιλείου. Ένα νεύμα του και το άχρατο σώμα του Χριστού θα σχιζόταν στα δύο. Θα γινόταν φοβερό έγκλημα στην εκκλησία.

Οι στιγμές για το βασίλειο ήταν δραματικές. Όλα τώρα θα εξαρτηθούν από αυτόν. Κυριολεκτικά αισθανόταν σαν μέσα σε ανεμοθύελα, σε παραζάλι. Το απροσπέλαστο πνεύμα του όμως κυριάρχησε τελικά. Έπεφτε για ώρες ολόκληρες τα γόνατα ενώπιον του εσταυρωμένου. Έπεφτε και ζητούσε να σηκωθεί ψηλά, πάνω από τα γεγονότα, για να τα δει καθαρά και να τα κρίνει ξάστερα. Φώναξε κοντά του ποιον άλλον, τον Γρηγόριο. Κουβέντιασαν πολύ. Όλα καλά, δίκαια. Μα μπροστά τους υψωνόταν το σχίσμα. Θα το τολμούσαν αυτοί που αποδείχθηκαν οι πιο γνήσιοι φορείς του ήθους της Εκκλησίας, που εργάστηκαν με αυτοθυσία για την ενότητά της? Ανάλυσαν την κατάσταση της Εκκλησίας και ανατρίχιασαν. Οι εσωτερικές αδυναμίες τεράστιες. Ο πόλεμος που τις έκαναν οι αιρετικοί αδυσόπιτος. «Όχι, Βασίλειε, δεν πρέπει. Το μόνο που δεν πρέπει να γίνει είναι το σχίσμα». «Σε ευχαριστώ, Γρηγόριε. Δίκιο έχεις, απόλυτο δίκιο. Ήθελα να το ακούσω από σένα. Εμείς τουλάχιστον δεν πρέπει να γίνουμε η αιτία σχίσματος». Η παράταξη του βασιλείου δεν συγκρατιόταν. Οι πιο δραστήριοι από αυτούς πήγαινε έρχοντας στο σπίτι του για να πάρουν απόκριση. Η αγωνία των ανθρώπων του Ευσεβίου κορυφώθηκε. Πώς θα υποτάξουν τους επαναστάτες?

από στιγμή σε στιγμή το κακό θα γινόταν ανεπανόρθωτο. Περίμεναν ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα. Εχθροί και φίλοι. Μια λέξη του βασιλείου και οι φίλοι του έπεφταν στη μάχη. Θα την κέρδισαν σίγουρα. Μα θα έχανε η εκκλησία. Γι' αυτό η λέξη δεν ήρθε. Το πρωί φάνηκε μια μέρα ήσυχη. Ο ήλιος ήταν χλιαρός και έλουζε χαϊδευτικά τους αποφασισμένους να πολεμήσουν. Ήσαν εξαντλημένοι από την προσμονή. Τα νεύρα τώρα τεντώνουν σιγά σιγά. Τι έγινε και ήρθε τέτοια μέρα? Το Άγιο Πνεύμα. Ναι, το Άγιο Πνεύμα που αγαπά και φροντίζει την Εκκλησία περισσότερο από μας, πήρε από τη μέση το Βασίλειο. Τον εξαφάνισε για το καλό της Εκκλησίας. Τώρα οι αντίπαλες παρατάξεις δεν είχαν γιατί να μαλώνουν, τουλάχιστον για τη στιγμή. Έτσι μαλάκωσαν, ηρέμησαν. Αναζήτησαν μέσα τους το Θεό και έγινε η Εκκλησία πιο ζωντανή και καρποφόρα. Ο Βασίλειος είχε και αυτός ανάγκη από ησυχία, προσευχή, προετοιμασία για ό,τι τον περίμενε. Τον πήρε την κρίσιμη εκείνη νύχτα ο Γρηγόριος και έφυγαν από την Κεσάρια. Ο ένας τράβηξε για το ασκητήριο του Ήρη Ποταμού. Ο άλλος φαίνεται γύρισε στην Αζιαζό.

και πάλι στην έρημο. Οργανώνει κοινόβια. Καθισμένος άβολα στην πλάτη ενός αλόγου πηγαίνει το γνωστό του δρόμο. Δεν είναι τώρα χαρούμενος και γεμάτος προσδοκίες για το ασκητήριο. Αναγκάστηκε να κάνει το ταξίδι αυτό. Νιώθει όμως βαθιά στην ψυχή του ανακούφιση. «Θεέ μου, τι θα γινόταν εκεί κάτω αν έμενα. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το κουράγιο να φύγω». Δεν δυσκολεύτηκε να συνηθίσει στο ασκητήριο. Η άσκηση αποτελούσε το πνευματικό του κλίμα. Ασκητής ήταν άλλωστε και όσο ζούσε στην πόλη. Αυτή τη φορά όμως είχε κάτι αλλάξει. Ασκητής, ναι. Αναχωρητής και ερημίτης, όχι πλέον. Οι τελευταίοι μήνες του μίλησαν και για τα προβλήματα της διοργανώσεως του μοναχισμού. Τον υποχρέωσαν να συνειδητοποιήσει βαθύτερα τα προβλήματα της Εκκλησίας, του ποιμνίου. Ήταν άλλωστε χειροτονημένος ιερέας, ποιμήν. Τα δεδομένα αυτά καθόρισαν την εργασία του στο ασκητήριο. Από το φθινόπωρο μάλλον του 362 μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον του 364. Ίσως η συμπαράσταση που του πρόσφεραν οι μοναχοί στην Κεσάρια κατά την τελευταία δοκιμασία του να τον συνέδεσε περισσότερο με αυτούς. Τώρα κάνει έργο του την οργάνωση μοναστικών αδελφοτήτων στο Πόντο και μάλιστα στις γύρω από το ασκητήριό του περιοχές. Φροντίζει να λειτουργούν σε σωστές βάσεις και γι' αυτό επεξεργάζεται σχετικά κείμενά του. Με αυτά ρυθμίζεται η καθημερινή ζωή των μοναχών και ασφαλίζεται η πνευματική προκοπή τους.

η προτίμηση του βασιλείου στον κοινοβιακό βίο είναι ολοφάνερη. Θεωρεί δύσκολο και φοβάται τις παρεκκλήσεις των καθ' αυτό αναχωρητών, εκείνων που ασκούνται όλος διόλου μόνοι. Θέλει τον ασκητή σε κοινότητα. Εκεί ο ένας παραστέκεται τον άλλον. Αυτός που λυγίζει μπορεί να βρει βοήθεια από τον αδελφό. Στα 2 σχεδόν χρόνια που έμεινε στον πόντο, οργάνωσε πολλές κοινότητες, τις οποίες παρακολουθούσε άγρυπνα. Αυτό ήθελαν και εκείνοι. Το θεωρούσαν αβάτους. Είχαν σε αυτόν την αναφορά τους. Αποτελούσε για αυτούς θαυμαστό πρότυπο. Και πώς να μην ήταν. Στην άσκηση έφτανε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έφτανε στο σημείο τη νύχτα να φοράει τρίχινο ράσο. Έτσι καταπολεμούσε τη μαλθακότητα. Και όπως το κήρυγμα του Προδρόμου συγκέντρωσε γύρω του τα πλήθη, έτσι ο λόγος και η ζωή του βασιλείου συγκέντρωναν κοντά του ανθρώπους από κοντινά και μακρινά μέρη. Μερικοί μάλιστα από τους μοναχούς αυτούς θα τον ακολουθήσουν στην Κεσάρια μετά το 365 και προπαντός μετά το 370 που θα γίνει πλέον επίσκοπος. Αυτοί θα τον βοηθήσουν αποτελεσματικά στα καθήκοντά του και γενικά την οργάνωση του ποιμαντικού και του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Είπαμε πριν από λίγο πως ο Βασίλειος προτιμούσε τον κοινοβιακό μοναχισμό για τον οποίο εργάστηκε αποδοτικά. Τούτο δεν σημαίνει καθόλου ότι περιφρονούσε τον ερημητικό βίο. Γνώριζε τη μεγάλη του σημασία. Την έμαθε στην Αίγυπτο. Οι μοναχοί εκεί καλλιεργούσαν κυρίως αυτό το είδος του μοναχισμού. Όλοι όσοι ακολουθούσαν το Μέγα Αντώνιο ήσαν ερημίτες, ησυχαστές, αναχωρητές. Ο Βασίλειος δεν είχε ξεχάσει τα μεγάλα εκείνα πρότυπα. Τώρα του δόθηκε η ευκαιρία να τα μιμηθεί ως υπεύθυνος ιδρυτής και καθοδηγητής.

Έτσι ίδρυσε και ασκητήρια για ησυχαστές ή αναχωρητές. Αυτοί συνήθως ήσαν πιο προοδευμένοι στην άσκηση. Είχαν πολύ πείρα για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά, την ερημία, που γίνεται όπλο πολύμορφο στα χέρια του σατανά. Συγχρόνως είχαν όλο το χρόνο για περισσότερη προσευχή. Επιδίδονταν απερίσπαστη στην οερή και αδιάλειπτη προσευχή. Γι' αυτό άλλωστε προτιμούσαν την ηρεμία, για να μην έχουν περισπασμούς. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι όσο πιο δύσκολος είναι ο αγώνας, τόσο πιο θεοπτικές οι αμοιβές. Γνωρίζοντας παρά τ' αυτά χίλιες δυο υπερβάσεις και παρεκκλήσεις, όπου συχνά έπεφταν οι αναχωρητές, έκανε κάθε τι για να τους προστατεύσει. Στην κρίσιμη ώρα να έχουν κάποια βοήθεια. Ίδρυσε ησυχαστήρια σε μικρή απόσταση από τα κοινόβια, και αυτό χωρίς να βλάψει την αυτοτέλειά τους. Έτσι κέρδιζαν και οι κοινοβιάτες και οι ησυχαστές. Οι κοινοβιάτες, ενθαρρύνοντας την άσκησή τους, γνωρίζοντας ότι εκεί κοντά οι αναχωρητές κάνουν αυστηρότερη άσκηση και καθαρότερη προσευχή. Οι αναχωρητές σε πικρές στιγμές αδυναμίας ήξεραν ότι πλησίον τους υπήρχαν μοναχοί, στους οποίους μπορούσαν να βρουν στήριγμα. Ο Βασίλειος ρύθμιζε το μοναχικό βίο έτσι, ώστε ούτε ο ησυχαστικός βίος να γίνεται ακοινώνητος, ούτε ο κοινοβιακός να μένει χωρίς θεωρία, ησυχία. Όταν μάλιστα έγινε Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει τα παραπάνω σχέδιά του καλύτερα, αλλά και γύρω από την Κεσάρια, στην πρωτεύουσα της Καπαδοκίας.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

0: κρίσης πανικού ή αυτό που λένε η ήπια μορφή μελαγχολίας είναι κατόθλιψη κατάθλιψης?
1: Είναι διαφορετικές οντότητες. Η διαταραχή πανικού, αν είναι γνήσια διαταραχή πανικού και ξέρει κανείς να την εξετάσει, βλέπει ότι υπάρχει επιθυμία και ευθύνη. Η γνήσια διαταραχή πανικού είναι εκεί που λαχταράω να κάνω κάτι, αλλά ταυτόχρονα αναλογίζομαι αν αυτό θα βγει σε καλό ή όχι. Είναι μια αγωνία που δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι στο κίνδυνο που έρχεται να με βρει και θέλω να ξεφύγω, να τα βγάλω πέρα. Η αγωνία είναι μπαίνω σε αχαρτογράφητες περιοχές. Mm-hmm. Και σήμερα οι άνθρωποι βρίσκονται να αποφασίζουν για τη ζωή τους σε αχαρτογράφητες περιοχές. Ψάχνουν να δουν, θα μείνω στα δοσμένα μου, στα γνώριμά μου. Άρα η θίτσα που δεν θα φύγει ποτέ από τα δοσμένα της, δεν θα πάθει διαταραχή πανικού. Γιατί δεν έχει επιθυμία έντονη να γνωρίσει και άλλες καταστάσεις. Αυτός ο οποίος είναι παρορμητικός και ό,τι του έρχεται το κάνει, δεν θα πάθει διαταραχή πανικού, γιατί θα πάθουν οι άλλοι δίπλα του που δεν θα ασχοληθεί με το τι συνέπειες θα έχει.

0: Είναι η καρδία ανθρώπου. Του λέει ότι είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή στα ταξίδια του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου, αν σε φύτευσε εκεί στο ρουθιά ενό εύσουση. Του ροδίου κατοικία έγινε αυτό, ανώρητα υψηλά τεσελάφη πέτρα καταφύγη τη λαγωή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθο κότο και γένε τον ήξεν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του θρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν έλλειψη και συνήθισαν και σημάδα σε αυτόν και τα στήσονται. Εξελέψει άνθρωπο επί του έργων αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα σου. Μεγαλύτερα έργο σου, κύριε Παντένη, σοφία επί ίσα. Επληρώθηκε τη κτήση όσο αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο. Εκεί ρεπετά, ο νου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διαπορεύονται δράκου νου του νου σου ένεπλα σε μπέζει να αυτή πάντα προ σε προσδοκώσει. Δούνε την τροφή αυτών ει έφυγε όντω σου αυτή συλλέξου. Να ανοίξε το στη χείρα τα σύμπατα πληστήσουν τη Χριστότητο. Αποστρέψα του δέσου το πρόσωπο να ταραχθήσουν. Να δενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση. Και οι στοχούν αυτών επιστρέψουν, συνεξαποστελεί το πνεύμα μα που εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπω επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο, ατόμινο στον αιώνα και καπνίζονται. Α το κυρίω είναι τη ζωή μου, ξέρω το Θεό με όσοι υπάρχουν, διηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δεν εφρανθίσω με επί το κυρίω, εκλείπει ένα μαρτυλί από τη γη και αν ομοίω μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού του σκότω και γένε τον ήξο μεγαλύτερα. Τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινή και ιό και σώνα στον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνη, κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη, τη Παναγία Αχράντη, πρευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μονεύσεται σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Κύριε, και κράξα προσέ, εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσέ, εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το και κράγαινε με προσέ, εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τιμία μα ενωπιών σου. Έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερίνη, εις άκουσον μου, Κύριε. Θου, Κύριε, φυλάκιν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη έγκλινεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δικαίως εν ελέη και έλεγξι με, ελέον δε αμαρτωλού, μη λυπανά του την κεφαλήν μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχομένα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δυνθήσαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα ώστα αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επίση ήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδωση σύνες της αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται ένα φιβλίστρο αυτόν οι αμαρτώλοι, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριο δε δεήθην. Εκαίω ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού επάγγελω. Εν το εκλείπιν εξέ μου το πνεύμα μου, και σι έγνωστα στρίβους μου. Ενώ δω ταυτοί επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επεβλέπων, και ουκίνω επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχήν μου. Εκέκραξα προς ε Κύριε είπα, σι ελπίς μου μερίς μου η εν γη ζώντων. Πρόσχες προς την δεήσιν μου ότι εταπαινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ το καταντιοκόντων με, ότι εκρατεώθεις αν υπέρε με. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου. Εμέ υπομένους οι δικαίοι έως σου ανταποδόσμοι. Εκφαθέωνε και κράξασαι Κύριε, Κύριε, εις ακουσών της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέρχοντα, εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Μάρτης Θεόφρον καλήνη και υπέρ το ζήν το θανήν, ευσεβώς προέλωμενος του Χριστού των θάνατων, αλήθως εξ εικόνησας, Αθανασίας όθεν επέτυχες, και ανεσπέρου μακαριότητος, εν θα τα τάγματα των αγγέλων πέφηκε, και αθλητών πάντων αγαλωμένος σκηνός σας ενδόξε. Ένεκεν του ονόματος σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Μάρτης παμά καρκαλίνη και προς αοράτους εχθρούς, των αοράτων Κυρίων, συμμαχίαν άμαχων και κτημένος ανέστησας. Αθανασίας μεγάλα τροπέα των εξαλήφιν γίν τε και θάλασσαν. Κατά καυχόμενον τη πυγμή των άθλων σου, καταβάλλον και τη των αιμάτων σου, κατά ποντίσας ροή, από φυλακής πρωίας μέχρι νύκτος, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, των της ευσεβίας πρόμαχων και καθαιρέτην έχθρου, και μαρτύρων συνόμιλων και ναών του Πνεύματος του Αγίου γενόμενων, των στρατιώτην του Βασιλέως Χριστού, των ιάματων το αδαπάνητον όντος θησαύρισμα, των πιστών το στήριγμα, των θαυμαστών σήμερον καλήν εικόν ύμνης θυμίσομεν.
1: Ότι πάντο Κύριε το έλεος και πολλοί παρ' αυτό λύτρωσις και αυτός λύτρωσε το Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτού, ως παρθένος και μαρτυρά, ως Θεού νυφήν αυθωρών, ως το Θείο Πνεύματι διαλάμπουσα, ως τον Χριστόν αγαπήσασα, εχθρών δε εσχήνασαν, ως αθλήσασαν στερός και πολλοί προκαβάσανα, υπομείνασαν, εφημούμεν σε πίστη Θεοδότη, και τη μνήμη σου τελούνται τη φωταυγή και σωτήριο.
2: Νήτρον Κύριο πάντα εθνιεπενέσατε αυτόν πάντε οι λαοί, νυφευθήσα επνεύματι το Χριστό διαπίστεως, ως περιπρικαιάς έπνε προς ενήνοχα στον σωμέλο την κατάφλεξην τους πόνους, την άθληση τους απείρους εκισμούς, την του αίματος πρόσκυσιν και προς θάλαμον ισοκίστης των θείων στεφηφόρος, Θεοδότη υπερπάντων το σετιμών τον πρεσβεύουσα.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, ως γενναίων αδάμαντα, ως Θεόφρονο μαρτύρα, ως την πλάνη λύσασα το αλαστορός και τον της Εύας πολέμιον γενναίο φρονήματι συμπατήσασαν εις γην, εφημούμεν σε ένδοξε και χωρίσασαν παραδείσου προς πλάτος Θεοδότη. θεωθήσαν και τυχούσαν επί τη δύο μεθέξεω.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ως αιώρα και Κύριε, η Παρθένος και μύτη σου, εσταυρο κρεμάμεμνον εξεπλήτετο, και ατενίζουσα έλεγε, τις η ανταπέδωκαν οι πολλών σου δωρεών, απολαύσαντες δέσποτα, αλλά δέομαι μη με μόνη νεάσεν το κόσμο, αλλά σπεύσονταν αστήνε συνανιστών του προπάτορα.
1: Πώ η λαρόν Αγία δόξα θανάτου πατρό ουρανίου Αγίου Μάκαρο του Χρήστα, ελθόντε πτυνιλίου δυσυνειδώντε φω περινώνει μνούμε πατεραϊών και άγιων πνεύμα θεών. Αξιών σε πα και ρίση μνήστε φωνέ εσύ, εσύ, Θεού, ζωή, νοδού, δύο κόσμο, σε δοξάζει.
0: Τη πέρα προκειμένων.
2: Ο έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου.
1: Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου.
2: Κύριο μένει με και δεν με στερήσει. Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου.
1: Καταξίω ο Κύριε, πέρα τα αυτιά να μαρτύρει φυλαχτή να είμαι άσε επιλογητό σου, Κύριε Θεό, το πατερό ημών και νετών και εδώ ξεσπέρον το όνομά σου σε όνο αμήν. Γέννη το Κύριε, το λέω σου αφημά καθά, περιλπίσαμε να ψεύει. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξόμενο το γεωματά σου. Ευλογητό σου, δέσποτα σε ενσώμενο το γεωματά σου. Ευλογητό σου, άγιο φωτισόμενο το γεωμασί σου. Κύριε, το λέω σου τον αιώνα τα ρίο των χειρών σου, μου παρήδη πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο. Στη δόξα πρέπει το πατρίκι το ιό και το άγιο πνεύμα την ειν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινήν δε συνημών του κυρίου.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβώ όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την εσπέραν πα εν τελεία αγίαν ειρηνικήν και αναμαρτητών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των μελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τις διανά τα δέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσει, τα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Χράνου, υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Παραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Χριστήν ελπίδα έχοντες του σταυρού σου, Κύριε δόξα σοι.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς μου, κατοικώντα εν τω ουρανώ, είδος οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, σ' οφθαλμοί παιδί της χείρας της Κυρίας αυτής σου, τόσοι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών,

Λέησον ημάς, Κύριε, λέησον ημάς, ότι υποπλήστημαι εξ ενώσεως, επλήον εμπλήσξει η ψυχή μου, το όνειδος ευθυνούς και εξουδένωσης της υπερηφάνης, καταφρονήσαντες πάντων των επιγείς Άγιοι μάρτυρες, και στα δύο των Χριστών Ανδρείος κηρύξαντες, αμοιβάς το βασάνο παρά αυτού εκομίσαστε, άλλος έχοντες παρησίαν αυτόν οικετεύσατε, ως Θεόν παντοδύναμον, τα ψυχάς ημών σώσον.

0: λόγο, όντας σε κι εσύ εσωπαθών υπέρ ημών Χριστέ, και νεκρός ασθάνατον τα πάθη μου νεκροσών και ζωής με μετοχών της Θείας απέργασε και σώσον με.
1: Απολύστον τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδωνε ο οφθαλμοί μου το σωτήριον σου ο ήτιμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως αποκάλυψης εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ στις αιώνες των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρίλα στις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσον στις ονομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και Υιέ στις ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ στις αιώνες των αιώνων. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη το φλήματα ημώνος και μη σαφία με τις φλέτες ημών και μη είσαι ενέγγυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρός

0: Αγία σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Η την σύν προστασίαν και κτημένη άχραντε και τέσσερι οικεσίε των δεινών εκλειτρούμενη. Το σταυρό του Υιού σου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέον σου δαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον.
0: Δαμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον.
0: Δαμεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δίδαμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδόμεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνεσαι ναού τούτο, κοπιώνων, ψαλώνων και υπέρ του περιέστοτος λαού, του απεκδεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον ελέος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στέρεσε ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστων σεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Τη δημιότητα του Χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκοσετεινόντος Θεοτόκος εμεγαλύνομεν ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η επίσημον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών και πάντων των εν τυρά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, του Εναγείς Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, προστάτου και εφόρου ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Καλλινίκου και Θεοδότησον και την Ιεράν Νήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται τη θλίψη της, ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί τη ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

«Κύριε, με όλη μου τη δύναμη σου κράβγασα. Άκουσε την προσευχή μου. Άκουσέ με, Κύριε. Κύριε, κράβγασα σε σένα. Άκουσέ με. Πρόσεξε τη φωνή της ηκεσίας μου την ώρα που σου κραυγάζω. Άκουσε την ηκεσία μου, Κύριε. Ας ανέβει η προσευχή μου κατευθείαν μπροστά σε σένα, ως ευωδιαστό θυμίαμα. Δέξου την ηκετευτική

0: δίκαιος άνθρωπος. Αλλά από τον αμαρτωλό δεν θέλω ούτε το μυρωμένο του λάδι να χυθεί ποτέ πάνω στο κεφάλι μου. Ακόμη και στην ευτυχία των αμαρτωλών προσεύχομαι να μην μετάσχω ποτέ, διότι οι πρόκριτοί τους συντρίφτηκαν στα βράχια και τους κατάπιαν τα κύματα. Οι δίκαιοι θα ακούσουν τα λόγια μου και θα γεμίσουν χαρά. Το να σεβών όμως τα οστά, όπως οι μεγάλοι χωματένοι σβόλοι, σπάζουν πάνω στο έδαφος, έτσι διασκορπίστηκαν άταφα κοντά στο στόμιο του Άδη. Διότι σε σένα, Κύριε, Κύριε, έχω στραμμένα τα μάτια μου. Σε σένα έχω στηρίξει την ελπίδα μου. Μην επιτρέψεις να χαθεί η ζωή μου. Φύλαξέ με από την παγίδα που μου έστησαν και από τα σκάνδαλα που επινοούν όσοι εργάζονται την ανομία. Οι αμαρτωλοί θα πέσουν μέσα στα δίχτυα που μου έστησαν. Εγώ όμως θα μείνω μακριά τους, μέχρι να ξεφύγω σώος από τις επιβουλεύσεις τους. Μέσα από την ψυχή μου κράβγασα προς τον Κύριο. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον παρακάλεσα. Θα αφήσω να ξεχυθεί μπροστά του η δέησή μου. Θα εξαγγείλω μπροστά του τη θλίψη μου. Ενώ εγώ λιποψυχώ και κινδυνεύω να μου φύγει η ψυχή, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τους δρόμους της ζωής μου. Στον δρόμο αυτόν που βαδίζω μου έστησαν παγίδα. Στρέφω τα βλέμματά μου στα δεξιά προς τους φίλους μου και ψάχνω να βρω κάποιον να με βοηθήσει. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να με αναγνωρίσει και να μου συμπαρασταθεί. Χάθηκε για μένα κάθε τρόπος διαφυγής. Δεν υπάρχει κανείς να ενδιαφέρεται για τη ζωή μου. Με όλη μου τη δύναμη φώναξα σε σένα, Κύριε, και είπα «Εσύ είσαι η ελπίδα μου. Είσαι ο ατίμητος θησαυρός μου στη ζωή αυτή. Άκουσε με προσοχή τη δέησή μου, διότι έχω καταβληθεί και ταπεινωθεί σκληρά. Γλίτωσέ με από όσους με καταδιώκουν, διότι έγιναν πολύ πιο ισχυροί από μένα. Βγάλε από τη φυλακή την ψυχή μου για να δοξολογήσω το όνομά σου. Πολλοί δίκαιοι θα περιμένουν να με βοηθήσεις μέχρι να με απαλλάξεις από τους εχθρούς μου. Από τα βάθη της θλιμμένης ψυχής μου φώναξα με όλη μου τη δύναμη σε σένα, Κύριε. Κύριε, άκουσε τη φωνή μου. Δέξου, Άγιε Κύριε, ευνοϊκά τις απογευματινές μας προσευχές και χάρισέ μας την άφεση των αμαρτιών μας, διότι μόνον Εσύ έδειξες στον κόσμο την Ανάσταση. Κυκλώστε, λαοί της Σιών, αγκαλιάστε την και δοξάστε εκεί τον Κύριο που αναστήθηκε από τους νεκρούς, διότι Αυτός είναι ο Θεός μας που μας λύτρωσε από τις ανομίες μας. Ελάτε, λαοί, να υμνήσουμε και να προσκυνήσουμε τον Χριστό, δοξάζοντας την Ανάστασή Του από τους νεκρούς, διότι Αυτός είναι ο Θεός μας που λύτρωσε τον κόσμο από την πλάνη του εχθρού. Σήμερα ο Άδης στενάζει και κραυγάζει. Με συνέφερε να μην είχα δεχθεί στα σπλάχνα μου αυτόν που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, γιατί μπαίνοντας στο βασίλειό μου κατέλυσε την εξουσία μου, συνέτριψε τις χάλκινες πύλες και ως Θεός ανέστησε τις ψυχές που κατήχα μέχρι τότε. Δόξα, Κύριε, στον Σταυρό Σου, δόξα και στην Ανάστασή Σου. Σήμερα ο Άδης στενάζει και κραυγάζει. Αφανίστηκε η εξουσία μου, οπιμένα σταυρώθηκε, αλλά ανέστησε τον Αδάμ. Εγώ στερήθηκα όλους αυτούς που εξουσίαζα και όλους αυτούς που είχα καταπιεί όταν είχα δύναμη, τους ξέρασα έξω. Αυτός που σταυρώθηκε άδειασε τους τάφους και δεν έχει πια καμιά εξουσία η κυριαρχία του θανάτου. Δόξα, Κύριε, στον Σταυρό Σου, δόξα και στην Ανάστασή Σου.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Σε σένα που αυτές τις μέρες δίνεις τον δικό σου αγώνα. Ίσως νιώθεις πίεση. Ίσως φόβο.

Ίσως εκείνη τη σιωπηλή αγωνία που δεν λες εύκολα σε κανέναν. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλουμε να θυμάσαι κάτι. Καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει ολόκληρη την αξία ενός ανθρώπου. Καμία βαθμολογία δεν μπορεί να χωρέσει τα όνειρά σου. Καμία δύσκολη στιγμή δεν ακυρώνει την προσπάθειά σου.

0: Η κρίση πανικού ή αυτό που λένε η ήπια μορφή μελαγχολίας είναι κατάθλιψης?
1: Είναι διαφορετικές οντότητες. Η διαταραχή πανικού, αν είναι γνήσια διαταραχή πανικού και ξέρει κανείς να την εξετάσει, βλέπει ότι υπάρχει επιθυμία και ευθύνη. Η γνήσια διαταραχή πανικού είναι εκεί που λαχταράω να κάνω κάτι, αλλά ταυτόχρονα αναλογίζομαι αν αυτό θα βγει σε καλό ή όχι. Είναι μια αγωνία που δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι στο κίνδυνο που έρχεται να με βρει και θέλω να ξεφύγω, να τα βγάλω πέρα. Η αγωνία είναι μπαίνω σε χαρτογράφητες περιοχές. Mm-hmm. Και σήμερα οι άνθρωποι βρίσκονται να αποφασίζουν για τη ζωή τους σε χαρτογράφητες περιοχές. Ψάχνουν να δουν, θα μείνω στα δοσμένα μου, στα γνώριμά μου. Άρα η θίτσα που δεν θα φύγει ποτέ από τα δοσμένα της δεν θα πάθει διαταραχή πανικού. Γιατί δεν έχει επιθυμία έντονη να γνωρίσει και άλλες καταστάσεις. Αυτός ο οποίος είναι παρορμητικός και ό,τι του έρχεται το κάνει δεν θα πάθει διαταραχή πανικού, γιατί θα πάθουν οι άλλοι δίπλα του που δεν θα ασχοληθεί με το τι συνέπειες θα έχει. Αυτός που είναι και έχει και επιθυμίες να ανοιχτεί και ευθύνη στο πώς θα το αντιμετωπίσει, είναι αυτός που μπορεί στη κρίσιμη στιγμή των αποφάσεων να νιώσει ότι ταράζεται. Όπως το αυτοκίνητο όταν μαθαίνεις να οδηγείς στην αρχή και δεν ξέρεις τη ισορροπία γκάζι φρένο, είναι που αρχίζει και χτυπιέται. Έτσι νιώθουν και εκείνοι.
0: Ο μελαγχολικός μπορεί να είναι στο προήμιο μιας κατάθλιψης.
1: Ξέρετε κάτι, ή στο προήμιο να πάει καλά η ζωή του. Mm. Δηλαδή, μετά οι άνθρωποι που μας έρχονται για ψυχοθεραπεία, μετά από αποτυχίες, μετά από ανεπάρκειες, εκεί που δεν τα έβγαλαν πέρα, εκεί που κάναν λάθος επιλογές, εκεί που ένιωσαν ότι ό,τι είχαν γκρεμίστηκε, και εκεί που μοιάζουν τα πράγματα μελαγχολικά και που αν θα τους δούμε με όρους αυστηρά ψυχιατρικούς θα τους βάλουμε τη διάγνωση της κατάθλιψης, αν τους δούμε διαφορετικά, ψάχνοντας τον πυρήνα ομορφιάς τους, τότε θα τους πούμε ότι τούτη στιγμή είναι πολύ ωραίο που τα βλέπεις μαύρα. Τα βλέπεις μαύρα και δεν θα σου πω ψεύτικα αισιόδοξα ότι είναι ροζ, ότι είναι γκρίζα, ότι δεν είναι μόνο μαύρα. Είναι μαύρα και έχει ακόμα χειρότερα μαύρα από ό,τι τα βλέπεις. Αλλά και μόνο επειδή τολμάς και τα βλέπεις
0: και τα βλέπεις,
1: ήδη έχεις μπει να πας.
0: Έχεις κάνει ένα βήμα.

Ναι, ένας μου έλεγε, πότε θα τελείωσε αυτή η λειτουργία, πάτερ, λέει. Και γιατί, λέω, έχεις πρόβλημα. Τι να κάνω, λέει, πήγα στην Αγία Σκέπη και κοίταζα πόσες καμένες λάμπες έχει ο Πολυέλαιος. Δεν μπορούσε να καθίσει και κοίταζε πόσες είναι αυτό. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η λειτουργία, για να σε απασχολήσει να μην προσευχηθείς. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η μεγαλύτερη ωφέλεια του ανθρώπου είναι κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ωφελείται πάρα πολύ. Η εποχή μας έχει πολλά γνωρίσματα. Άμα παραδείγματος χάρη παρατηρήσει κανείς τους κοσμικούς ανθρώπους, θα δεις ότι έχουν πέσει με τα μούτρα στη σαρκολατρία και στα πώς θα βγάλουν λεφτά. Να σηκωθείτε πρωί-πρωί να ακούσετε αυτά τα δελτία ειδήσεων. Επειδή και δεν έχω και πολύ ύπνο, όταν σηκώνομαι το πρωί και αυτά, περιμένω πότε θα κατέβω κάτω, βάζω και όλο, σε ψυχοπλακώνεσαι, πώς θα βγάλετε λεφτά, πώς θα πάρετε σύνταξη, πώς θα εξαπατήσετε το κράτος, πώς την εφορία, πώς όλα τα λένε, ναι. Είναι ένα από τα γνωρίσματα πιο της εποχής μας, έτσι δεν είναι. Μετά, άλλα γνωρίσματα της εποχής μας είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν όσο το δυνατόν να είναι ελεύθεροι, να μην έχουν κανένα ζυγό, να μην μπαίνουν σε κανένα ζυγό, κανένα. Όχι, δεν εννοώ πνευματικά, εννοώ έτσι τα κοσμικά πράγματα, σε κανένα ζυγό. Βλέπετε πράξεις, βίες, δολοφονίες κλπ. Και αν έρθεις τώρα και στην εκκλησία μας μέσα, πολλά πράγματα μπορεί να παρατηρήσεις. Αλλά ένα πράγμα που έχω κάθε τόσο και λιγάκι το βλέπω και το παρακολουθώ είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία για τα εκκλησιαστικά πράγματα έχουν μια μεγάλη άγνοια. Πολύ μεγάλη άγνοια. Δεν ξέρουν τι ακριβώς πιστεύουν και τι θέλουν από την εκκλησία. Περισσότεροι ίσως έχουν μια αυτή παράδοση από το σπίτι τους ή έχουν μια γενική ιδέα για την εκκλησία. Άλλοι έχουν μια συνειδητή ζωή πνευματική, αλλά πάρα πολλοί από τους ανθρώπους έχουν μια άγνοια, μια εκκλησιαστική άγνοια. Οι περισσότεροι έχουν παντελή άγνοια ή οπωσδήποτε νηπιώδη γνώση για τα ζητήματα της πίστεως. Δεν λέω για τα δογματικά, για τα θέματα τα δογματικά. Άμα ρωτήσει πολλούς ανθρώπους, ο Χριστός πόσες φύσεις είχε, 2 ή 3, ας πούν 4. Έτσι, και αυτό δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που είναι λαϊκοί και για τους κληρικούς μας. Για τους κληρικούς μας πολλές φορές και για τους ανθρώπους που είναι βαθιά μπασμένοι μέσα στην εκκλησία. Για όλους μας. Δεν μιλάω για αυτά τα πράγματα. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν άγνοια των εκκλησιαστικών, και εννοούμε αυτούς που βαπτίστηκαν, που εξακολουθούν και μεγάλοι να έχουν κάποια σχέση με την εκκλησία, όχι μόνο μικροί και μεγάλοι. Ίσως πολλοί να διαπρέπουν και μέσα στην επιστήμη και στο δημόσιο βίο και να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα κοσμικά πράγματα, αλλά να αγνοούν απελπιστικά όλα όσα γίνονται μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να τους, άμα τους ρωτήσεις για το χρηματιστήριο, να σου πούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες για τα παγκόσμια γεγονότα πάρα πολύ σπουδαία. Αν τους ρωτήσεις για τα πνευματικά πράγματα και για την εκκλησιαστική ζωή, είναι άνθρωποι που έχουν μια απελπιστική άγνοια. Άγνοια. Απελπιστική άγνοια. Εδώ είναι εδώ ο πατήρ εδώ Αθανάσιος, ο Βαμβίνης, δεν είναι σήμερα. Εγώ θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν στρατιωτάκος, έκανε εκεί στο ναό του Αγίου Γεωργίου μια σύναξη ανδρών. Νέος ήταν και εκείνος, εγώ νιάνιαρο τότε. Και πήγα μια φορά να τον επισκεφθώ. Και ήταν μέσα εκεί διάφοροι και νέοι άνθρωποι και μεγάλοι και πιο μεγάλοι. Και θυμάμαι έναν ο οποίος ήταν εδώ στην πόλη σπουδαίος δημόσιος παράγων. Δεν σας λέω τι δουλειά έκανε, γιατί μπορεί να τον εντοπίσετε αμέσως. Και ρωτούσε τώρα τον Παπαθανάση, «Πάτερ Αθανάση, ο Απόστολος Παύλος έζησε προ-Χριστούν ή μετά Χριστούν?» Και ξέρετε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ξέρετε, δεν λέω ποιος ήταν, γιατί αυτός είχε σπουδαία δημόσια θέση εδώ μέσα στην πόλη και πολλές φορές
έπαιρνε και μέρος στα δρόμενα της πόλεως, ναι. Και το ρωτούσε και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Τώρα νεαρός θεολόγος, εγώ στρατιωτάκος, λέει, έχει έρθει προ Χριστού ή μετά Χριστού. Ναι. Βλέπετε, και αυτός οπωσδήποτε θα είχε γνώμη για πολλά πράγματα της Εκκλησίας, θα είχε γνώμη. Είχε μια άγνοια, απελπιστική άγνοια. Το αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως, μόλις έρθει μια συζήτηση μαζί τους, και αν ο λόγος είναι στα εκκλησιαστικά πράγματα, άμα μιλήσει μαζί του και πιάσει μια εκκλησιαστική συζήτηση, το καταλαβαίνεις ότι αυτός έχει μια βαθιά άγνοια. Από εκεί άλλο ένα περιστατικό, το είχα πει παλαιότερα εδώ, αλλά θα το επαναλάβω, είναι έτσι πολύ αυτό, το έχω σημειώσει και εδώ. Μια φορά, πριν, δεν είχα γίνει δεσπότης, πριν γίνω αρχιερεύς, δεν είναι πολλά χρόνια, μην φανταστείτε, να είναι καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Πήγαινα στη μεραρχία κάθε μήνα και έκανα αγιασμό. Και μια φορά μου λέει, έγραψα στο πρόγραμμα, Μεγάλη Τετάρτη θα κάνουμε εφιέλαιο. Λέω, με φώναξε ο στρατηγός, μου λέει, μπορείτε να το κάνετε. Λέω, θα το κάνω. Πήρα και 2-3 κληρικούς και τον διάκονο και πήγαμε εκεί να κάνουμε το εφιέλαιο. Έρχεται ο επιτελάρχης. Δεν τους ξέρω, τώρα αυτοί έχουν φύγει όλοι τους. Μπορεί να έχουν και στρατηγία, αντιστράτηγοι, ξέρω ότι. Εχθές συνάντησα κάποιον εκεί στη Λάρισα και ήρθε και μου συστήθηκε ότι αντιστράτηγος τάδε, ήμουνα στην Έδεσα, στην ιεραρχία κλπ. Και μου λέει, έρχεται ο επιτελάρχης, μου λέει, ξέρεις πάντα, ορίστε, μου λέει, κρατάει αυτό το εφιέλιο, κρατάει λέει λίγο. Κοίταξε να πεις τα καλύτερα, τα άλλα άφησε τα, μου λέει. Δηλαδή, μου λέει, πες 2-3 από τα Ευαγγέλια τα καλύτερα, τα άλλα δεν χρειάζεται να τα πεις, λέει. Μα λέω, δεν γίνεται, αυτά είναι μυστήριο και πρέπει να το πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται, λέει. Εμείς βιαζόμαστε, δουλειές έχουμε, λέει, έχουμε να ετοιμαστούμε. Πες τα καλύτερα και τελειώνει η υπόθεση. Αυτά κάθε μέρα γίνονται. Έτσι. Αυτά που σας λέω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και άμα μάλιστα δεν έχεις την αυτή να συγκρατηθείς, καταλαβαίνεις τώρα ότι πώς μπορείς να τον άνθρωπο να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, σε πολύ δύσκολη θέση. Η άγνοια είναι αιτία πολλών κακών. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως η σταύρωση του Χριστού εκτός των άλλων οφειλόταν και στην άγνοια των σταυρωτών. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τα σφωνάς των προφητών τας κατά τα Σάββατον αναγενοσκομένας κρίναντες επλήρωσαν και μηδεμίαν αιτίαν θανάτου ευρώτης ητήσα το Πιλάτον ανερεθήνε αυτόν. Λέγει αυτοί που τον σταύρωσαν επιπόλαια διάβαζαν τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν τις καταλάβαιναν. Άλλα διάβαζαν και άλλα καταλάβαιναν. Η άγνοια τους οδήγησε στην καταδίκη του Ιησού. Ναι. Άλλο παράδειγμα. Ο Χριστός όταν βαπτίζεται, ο Χριστιανός όταν βαπτίζεται παίρνει τη δύναμη του Χριστού. Δεν είναι το μυστήριο του βαπτίσματος μια τελετή, θα λέγαμε παραδοσιακή, αλλά μια ουσιαστική πράξη εισόδου του ανθρώπου στην Εκκλησία του Χριστού. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι εισαγωγικό μυστήριο για τη σωτηρία μας. Πάρα πολλοί αγνοούν αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο τώρα, αλλά και από παλιά. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Ρωμαίους, λέγει: αγνοείτε ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Βλέπουμε η άγνοια κάνει πολλούς ανθρώπους να βλέπουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας σαν να είναι κοινωνικές και κοσμικές τελετές. Έτσι εξηγείται γιατί δεν δείχνουν και τον ανάλογο σεβασμό κατά την ώρα του μυστηρίου. Πολλές φορές δεν γίνεται μυστήριο, αλλά δίδει την εντύπωση η τελετή ότι είναι μια τελετή παζαριού. Παζαριού της προάλλης. Με είχε καλέσει κάποιος έτσι να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω το γάμο του παιδιού του. Ναι, και επειδή εκεί είχαν βάλει κάτι καρέκλες δεξιά και αριστερά και είδα τώρα μια δυσπινή δούλα. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη στην ηλικία. Πόσο προκλητικά είχε καθίσει σταυροπόδι στη μέση του ναού. Εγώ ντρεπόμουν να την κοιτάξω. Πήγε ο διάκονος με πολύ προσοχή και λέει, κάτσε λίγο πιο καλύτερα. Και είδα πόσο έτσι στραβομουτσούνιασε, πόσο ήταν έτοιμη να εκραγεί και να μιλήσει έτσι άσχημα στον διάκονο.
Εγώ μερικές φορές έχω δει και στα κάτω στα σίδια του ναού να κάθονται επιδεικτικά και ένας ιερέας μου έλεγε ότι τους έπιασε κενά και να καπνίζουν στα κάτω κάτω στα σίδια, έτσι, ε? Στα κάτω κάτω στα σίδια. Και ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, ο πνευματικός, μου έλεγε ότι ο παπάς του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι στην Αθήνα, επειδή είναι η χοροδία έτσι ευρωπαϊκή και είναι στο Γενεκονίτη, κάθε Κυριακή όταν τελείωνε η λειτουργία, μαζί με το που ανεβαίναν πάνω, μαζί με το χώρο, μάζευαν και τα αποτσίγαρα της χοροδίας που κάπνιζε και συγχρόνως, ας πούμε, έλεγαν τους ύμνους για τη Θεία Λειτουργία. Βλέπεις ότι όλα αυτά τα έβλεπαν περισσότερο σαν τελετές κοσμικές, πώς είναι οι χοροί, οι διάφοροι που γίνονται στα διάφορα πανηγύρια των χωριών, έτσι ακριβώς έβλεπαν και αυτά. Άλλο παράδειγμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά την τακτική του διαβόλου. Μισεί και διαβάλλει το Θεό ο διάβολος και ζηλεύει τον άνθρωπο και θέλει την καταστροφή του. Πολλοί από εμάς αγνοούμε ή θέλουμε να αγνοούμε την ύπαρξη του διαβόλου. Μιλάμε αφηρημένα για την ύπαρξη, όχι του διαβόλου, αλλά του αφηρημένου κακού. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος, ξέρετε. Έχουν μια άγνοια. Θυμάμαι μια φορά έναν ο οποίος είχε κάνει, ήταν σπουδαίος επιστήμονας στην πληροφορική. Και μου λέει δεν υπάρχει διάβολος, απλώς υπάρχει η αφηρημένη ιδέα του κακού. Το κακό λέει αφηρημένα, έτσι ναι. Έτσι βέβαια ο διάβολος διευκολύνεται στην πονηρή του εργασία. Ο Παύλος όμως λέγει πως δεν πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς, να λέμε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Για να μην μας κυριεύσει ο σατανάς. Η άγνοια στα πνευματικά γίνεται αιτία να δρά ανενόχλητος ο διάβολος μέσα μας. Και λέει εδώ, ακούσε τι λέει. Ας ακούσουμε τον Παύλο τι λέει. «Η να μη πλέον εκτιθόμενοι υπό του σατανά, ούγαρα αυτού τα νοήματα αγνοούμενοι». Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει δεν αγνοούμε τα νοήματα του διαβόλου, την τακτική του διαβόλου. Ο διάβολος είναι πρόσωπο. Έχει τακτική, έχει θέληση, έχει γνώμη, έχει επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο Κύριος λέει ότι υπάρχουν δαιμόνια πονηρότερα των άλλων. Ε? Όταν δεν λέει εκεί ότι παραλαμβάνει έτερα επτά δαιμόνια τα οποία μπαίνουν πάλι στην ψυχή του ανθρώπου και γίνονται τα έσχα του ανθρώπου χειρότερα από τα πρώτα. Έτσι δεν λέει εκεί. Λέει και, λέει και άλλα πράγματα. Μιλάει για τον πονηρό. Και μας το εφιστά. Η Εκκλησία μας εφιστά την προσοχή ότι κινδυνεύουμε πνευματικά από την ενέργεια του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έβαλε να λέμε «αλαρίσε ημάς από του πονηρού». Αν δεν κινδυνεύαμε δεν θα το έβαζε, λέει ο Χρυσόστομος. Ερμηνεύοντας το Πάτερ ημών, δεν θα μας το έβαζε να λέμε συνεχώς κάθε μέρα «λαρίσε ημάς από του πονηρού». Ούτε θα έβαζε η Εκκλησία. Ο Κοζάνης, ο Διονύσιος λέει ότι επειδή κινδυνεύουμε από τον πονηρό, 4 Κυριακές το χρόνο βάζει θεραπείες δαιμονιζομένων για να μας επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην πέσουμε στις παγίδες τους. Και ενώ ο διάβολος είναι πρόσωπο που αντιμάχεται τη σωτηρία μας, κατά τη σωτηρία αή τρέχει τη ημετέρα, λέει ο Χρυσόστομος. Συνεχώς τρέχει εναντίον μας, λέει. Δεν κερδίζει τίποτα, μόνο επειδή είναι διεστραμμένο πνεύμα, ικανοποιεί αυτή τη διαστροφή του, ναι. Που θέλει τους ανθρώπους να χάνονται και να προσβάλλεται το όνομα του Θεού. Ενώ λοιπόν ο διάβολος είναι ένα πρόσωπο, εμείς λέμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ναι. Αγνοούμε την επίδραση ποιου του πονηρού στη ζωή μας. Οφείλουμε στο πνευματικό μας πόλεμο να έχουμε πλήρη ή δυνατόν γνώση του αντιπάλου μας. Άμα ξέρεις με ποιον πολεμάς, πιο εύκολα μπορεί τι να τον κάνεις, να τον πολεμήσεις. Άμα ξέρεις τι μέθοδο χρησιμοποιεί ο αντίπαλός σου, πιο εύκολα μπορεί να τον πολεμήσεις και να προφυλακτείς. Είδες οι πατέρες, πώς το λένε, είχα πάει μια φορά στο Άγιον Όρος και μου έλεγε ένας εκ των γεροντάδων, λέει, πρόσεχε να μην σε κλέψει ο διάβολος. Και μου έκανε εντύπωση, τι να μου κλέψει, την πνευματική ζωή. Δηλαδή, όταν αγωνίζεσαι, ο διάβολος να μην πει εμπόδιο και σου κλέψει την πνευματική σου έτσι κατάσταση, έτσι. Να σας πω ένα παραδειγματάκι από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Λέγει ότι, λέγει για εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία. Μόλις λέει χτυπήσουν τα σήμαντρα και σε καλέσουν να πας στην εκκλησία εκεί, ο διάβολος σε καθυστερεί να πας. Όταν πας εκεί σου φέρνει χίλια εμπόδια. Σου φέρνει πείνα, λέει άλλους, βλέπεις την ώρα της θείας λειτουργίας, πεινάνε, λέει, πεινάνε φοβερά. Σου φέρνει μια κόπωση, θες να κουμπάς συνέχεια το χέρι σου πάνω σε καμιά κολόνα, σου φταίει ο ψάρτης, τα λέγαμε, κατ' επέκταση, δεν σου αρέσει ο παπάς, μεγάλωνε το κήρυγμα του παπά, ξέρω εγώ τι, σου φέρνει η πνηλία, ναι,
Και αν χρησιμοποιήσω και μια σύγχρονη έτσι ορολογία, δεν το λέει ο Άγιος φυσικά αυτό, κοίτα το ρολόι σου συνέχεια πότε θα τελειώσει. Ε? Ναι, ένας μου έλεγε, πότε θα τελειώσει αυτή η λειτουργία, πάτε, λέει. Και γιατί, λέω, έχεις πρόβλημα. Τι να κάνω, λέει, πήγα στην Αγία Σκέπη και κοίταζε πώς καμένες λάμπες έχει ο Πολυέλαιος. Δεν μπορούσε να καθίσει και λέει, κοίταζε πώς είναι αυτό. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η λειτουργία, για να σε απασχολήσει, να μην προσευχηθείς. Γιατί λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η μεγαλύτερη ωφέλεια του ανθρώπου είναι κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ωφελείται πάρα πολύ. Μόλις τελειώσει η λειτουργία και βγεις έξω, περνάνε όλα. Ούτε πείνα, ούτε πνηλία, ούτε κόπωση, τίποτα, τίποτα. Βλέπεις ότι είναι μια από την τακτική του διαβόλου να σε φέρνει στην απόγνωση, στην απελπισία, στην να σε αποθαρρύνει στα πνευματικά. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, ούγαρα αυτού τα νοήματα αγνοούμε. Πρέπει να μελετά συνέχεια στην πνευματική σου να είναι τη ζωή από ποιο κίνδυνο διατρέχεις για να αποφυλάσσεσαι. Η άγνοια αυτή είναι καταστρεπτική. Πολλές φορές η άγνοια μας κάνει να στρεφόμεθα εναντίον του προσώπου του Χριστού και της Εκκλησίας του. Πολλές, η άγνοια, ο Απόστολος Παύλος το είχε αισθανθεί αυτό. Θυμάστε πώς μετεστράφηκε και έγινε από διώκτης Απόστολος. Αυτή την θαυμαστή μεταστροφή του δεν τρεπόταν να την ομολογήσει. Λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, «Τον πρώτερον όντα βλάσμων και διώκτην και υβριστήν, αλλά ηλεήθην ότι αγνών επίησαν εν απιστία», λέει. Όλα αυτά λέει τα έκανα διότι είχα άγνοια, άγνοια. Και φαντάζομαι πόσες φορές θα το είχε πει το περιστατικό αυτό. Πώς τον έφερε ο Κύριος, ας πούμε, στην εκκλησία του, πώς πολεμούσε την εκκλησία κλπ. Αγνοών εδίωκαν την εκκλησία του Χριστού, κάπου αλλού λέει. Η άγνοια. Η χάρη του Θεού υπερεπλεώνασε στην περίπτωσή του και τον οδήγησε στη θεογνωσία. Αντίθετα, η εγκληματική του άγνοια τον έκανε φοβερό διώκτη του Χριστού και της εκκλησίας του. Έτσι συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους. Από άγνοια, λόγω των περιστάσεων ή και του εγωιστικού μας φρονήματος, καταφερόμεθα εναντίον του Χριστού, των κληρικών, των ανθρώπων της Εκκλησίας και γενικότερο εναντίον του θεσμού της Εκκλησίας. Πολλοί από αυτούς που λένε εναντίον της Εκκλησίας αγνοούν τα πράγματα της Εκκλησίας. Θυμάμαι ένα στην Έδεσσα, ο οποίος κατεφέρει το εναντίον των μοναχών του Αγίου Όρους. Έλεγε ιστορίες φανταστικές. Και μετά κάποτε το συνάντησα, ο γιος του ερχόταν και στη συνάντηση εδώ. Και Θανάση, λέω, έχεις πάει στο Άγιον Όρος? Ποτέ, μου λέει. Καλά, λέω, όλες αυτές τις ιστορίες που διηγείσαι ότι έχουν γίνει, πώς τις έχεις βγάλει, λέει. Άλλες άκουσα, λέει, άλλες προσέθεσα. Δεν βλέπεις. Ενώ άμα πάνε μια φορά στο Άγιον Όρος και τύχουν σε καλούς πατέρες, βλέπετε όλα αυτά τι κάνουν, εξαφανίζονται. Η άγνοια πολλές φορές μας κάνει να στρεφόμεθα εναντίον προσώπων και να τα δαγκώνουμε έτσι με συκοφαντίες. Ακόμη η άγνοια είναι αιτία για πολλά αμαρτήματα. Ο Απόστολος Πέτρος το θίγει αυτό. «Ο στέκνα υπακοής, μη σχισματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πας αναστροφή γεννήθητε». Λέει τους χρόνους, ας πούμε, που ήσουν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστό, δεν θα πρέπει να τους επιθυμείς να ξαναγυρίσει πάλι εκεί. Να μην συσχηματίζεσαι με τις καταστάσεις του κόσμου τούτου. Έτσι. Ναι. Πόσο λέει τους χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός. Δεν λέει κάπου εκεί η γραφή ότι λέει μας έφερε πάλι έτσι στο φως. Μας οδήγησε τους ανθρώπους στο φως. Βλέπουμε πως πολλές αμαρτίες προέρχονται από τη σατανική άγνοια των ανθρώπων. Λάθη πάρα πολύ φοβερά. Που αργότερα όταν τα σκεφτόμαστε μας στεναχωρούν αφάνταστα και μας φέρνουν θλίψη και μελαγχολία. Εδώ λιγάκι να σταθώ, να σας κάνω και ένα μικρό διάνο, να σας πω κάτι σαν επίσκοπος. Αρκετοί έχουν έρθει εκεί στο γραφείο και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Νέα παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Λέω, πότε θέλουν να γίνουν, λέει, κληρικός, πόσο τον είσαι? 35 ετών. Μου λέω μερικά πράγματα, μου λέει, δεν ήξερα, λέει, πάτερ. Λέει, μέχρι τα 25 μου έπλεια στην άγνοια. Και πολλά και φοβερά πράγματα τα έκανα, όχι διότι τα πίστευα, αλλά νόμιζα ότι έτσι ακριβώς έπρεπε να κάνω όπως κάνουν όλα τα παιδιά στις ηλικίες μου. Από άγνοια. Από άγνοια. Και μου λέει και ένας γέροντας, έτσι, πολύ πνευματικός άνθρωπος, ότι ο διάβολος πολλά παιδιά τα έχει καταστρέψει στην παιδική τους ηλικία, στην νεανική τους ηλικία, που πιθανώς αργότερα θα μπορούσαν να γίνουν και λαμπρίτη κληρική από άγνοια.
πω. Τώρα λέει που γνώρισα το Θεό, τώρα θέλω να γίνω κληρικός και μου λέτε δεν μπορώ. Και του εξηγώ ότι δεν είναι σκοπός της ζωής μας να γίνει κανείς κληρικός. Σκοπός είναι να κερδίσει τη βασιλεία ποιον. Μόνο αλλά βλέπετε η άγνοια των νεανικών του χρόνων πολλές φορές του στερεί την κατάσταση να μπορέσουν να μπουν πιο βαθιά μέσα στην πνευματική ζωή και να υπηρετήσουν και την Εκκλησία. Ο Αββάς Ισαΐας, να πω, μεταφέρω και ένα κομμάτι από τον Αββά Ισαΐα. Τον ρώτησαν πάλι τι είναι οργή και απεκρίθη. Η οργή είναι αίρεση και ψεύδος και αγνωσία. Αυτός που οργίζεται πολλές φορές οφείλεται και στην άγνοια, δεν ξέρει καλά τα πράγματα. Και ο Αββάς Μάρκος ο ερμήτης και ασκητής. Πάντων των κακών προηγείται η άγνοια. Δευτέρα δε αυτής η απιστία. Ναι, σε πολλά κακά πρώτα είναι η άγνοια του ανθρώπου. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και μετά ακολουθεί και πια και η απιστία. Ο ίδιος θα πει πως η ψυχή του ανθρώπου όταν σκοτιστεί από τη φιλιδονία και την γενοδοξία πέφτει στην άγνοια και τότε ούτε τις εντολές του Θεού ακούει, ούτε τις φυσικές συνέπειες, ούτε τις συστάσεις των εμπειρών, αλλά ακολουθεί τις σκέψεις του πάντοτε. Έτσι. Αυτός που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση της άγνοιας είναι πάρα πολύ εγωιστής και δεν ακούει κανέναν. Νομίζω ότι τα ξέρει τι. Όλα. Όλα. Ναι. Η λύθη, είναι η λησμονιά, των συμφερόντων τούτων και ζωοποιούν των λογισμών, η λησμονή των λογισμών, αυτό που μας φέρνει, μας δίνει ζωή, προκαλεί αυτά τα πράγματα, τις καταστάσεις. Η αδελφή της άγνοιας είναι η ραθυμία. Και η συνεργός της, η συνεργός της είναι όλα εκείνα τα πάθη που είπαμε προηγουμένως, συνεργή. Όλα αυτά τα πιο βαθιά και εσωτερικά πάθη της ψυχής, τα πιο δυσκολοερεύνητα και δυσκολοκίνητα, που καλύπτουν και σκοτίζουν την ψυχή με φοβερή περιέργεια και κάνουν τα άλλα τα πάθη της κακίας να ενεργούν και να φωλιάζουν μέσα σε αυτήν, επειδή προκαλούν αφοβία και αμέλεια κακών, προσφέροντας άφοβα και εύκολα διέξοδο και εργασία σε κάθε πάθος. Όταν δεν ξέρεις καλά την πνευματική ζωή και έχεις άγνοια, πέφτεις πιο εύκολα στα πάθη. Πιο εύκολα. Όταν έχεις φόβο Θεού, δυσκολεύεσαι. Ναι. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, εκτός των άλλων, γράφει ότι λέει «Μέγα κακόν αγνοήν τας γραφάς». Μεγάλο κακό είναι η άγνοια των γραφών. Να μην ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού. Λέει πολλά γι' αυτά. Λέει οι πόλεμοι και πολλά άλλα πράγματα οφείλονται στην άγνοια των γραφών. Πάντα μάλλον ζητούμε ή το της ψυχής όφελον και τα αλλότρια άλλο σκοπούμε ή το ημέτερο συμφέρον. Λέει όλα τα άλλα κάνουμε λέει εκτός από το συμφέρον της ψυχής μας και τα ξένα λέει επιδιώκουμε παρά το συμφέρον της ψυχής μας, το ημέτερο συμφέρον. Όταν σγραφάς ειδός όσοι δεν νεκροί ουδέν των γινωμένων σκανδαλίζεται. Όποιος ξέρει καλά λέει την Αγία Γραφή δεν σκανδαλίζεται από τίποτα. Ναι. Επίσης την άγνοια των γραφών μπορούμε να τη δούμε μαζί σε εκείνους τους δύο μαθητές που επορεύονται με τον Χριστό στους Εμαούς. Θυμάστε εκεί, λέει ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει να επιπάσει νη σε λάλησαν οι προφήτες. Ναι, διάβαζαν τις γραφές αλλά δεν τις καταλάβαινε. Είχαν διαφορετική αντίληψη για τον Χριστό. Πολλές φορές αμαθείς και αγράμματοι στρεβλούν τα νοήματα της γραφής. Ο Πέτρος γράφει πως στις επιστολές του Παύλου υπάρχουν μερικά δυσνόητα χωρία. Άι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια. Πολλές αιρέσεις έχουν γεννηθεί και έχουν επικρατήσει από άγνοια. Η άγνοια των δωρεών του Θεού για το πρόσωπό μου μας κάνει να καταφερόμεθα εναντίον Του. Πολλές φορές, ενώ ο Θεός μας ευεργετεί, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και αντί να Τον ευχαριστούμε, καταφερόμεθα τι, εναντίον Του. Θυμάμαι έναν ιεροκήρυκα που έλεγε, εάν λέει γνωρίζαμε πόσες φορές μας έχει ευεργετήσει ο Θεός, θα τρελαινόμαστε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή μας ευεργετεί ποιος, ο Θεός. Η άγνοια έτσι, γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία λέμε ευχαριστούμεση και υπερονίσμεν και ον ουκίσμεν. Πάρα πολλές ευεργεσίες του Θεού δεν τις γνωρίζουμε. Αν γνωρίζαμε όλα αυτά που μας έχει κάνει ο Θεός, θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Η άγνοια της εκκλησιαστικής ζωής κάνει τους ανθρώπους να πέφτουν σε σφάλματα. Παραδείγματος χάρη, τώρα έρχεται η περίοδο της νηστείας, γίνεται περίοδο διασκεδάσεως. Τώρα έρχεται το τριώδιο. Το τριώδιο πάντοτε είναι μια κατανυκτική περίοδο. Μετανοίας προπαρασκευαστική για να δεχθούμε τη μεγάλη της αγωστή.
οι χειρότερες διασκεδαστικές πράξεις γίνονται σε αυτό το τριώδιο. Τώρα ερχόμουν μια προχτές, κάπου ερχόμουν και εκεί κάπου στη στροφή στο Μαυροβούνι, είδα τεράστια πανό που έλεγαν, καλούσαν τους ανθρώπους για ετήσιο χορό, λέει τον τάδε. Πριν ακόμη μπει το τριώδιο, πριν ακόμη μπει, αυτοί άρχισαν από τώρα. Φανταστείτε τώρα τι γινότανε. Τι γινότανε. Και μια μέρα έβλεπα εκεί στην τηλεοψία για κάτι αυτά τις χορούς που γινόταν εδώ στο Ιγκοζάνι και στα άλλα. Μα εσχρότα τα πράγματα, εσχρότα. Και οι δημοσιογράφοι τα χειροκροτούσαν, ας πούμε. Μια περίοδος που είναι πάρα πολύ κατανυκτική και θα λέγαμε που τον άνθρωπο τον προετοιμάζει να δεχθεί τη μεγάλη της Σαρακοστή με ευχαρίστηση. Αν πιάσεις τις κοσμικές τελετές και τα καρναβάλια και τα άλλα, βλέπει κανείς πόσο άγνοια έχουν οι άνθρωποι. Κάτι που είναι, το έχει βάλει η Εκκλησία μας για να μας προετοιμάσει πνευματικά, αυτοί το έχουν κάνει για να μας ρίξουν περισσότερο σε διάφορα σφάλματα και σε διάφορες έτσι καταστάσεις αμαρτωλές. Η περίοδος λοιπόν νηστείας γίνεται περίοδος διασκεδάσεως και διαχύσεως του νου. Η Θεία Λειτουργία αιτία προβολής. Η έλλειψη της υπακοή αιτία πραγματοποιήσεως του θελήματός μας και πολλά άλλα πράγματα. Η βαθυτάτη άγνοια του Θεού στην εποχή μας κάνει πολλούς να τρέπονται στην παραθρησκεία και στους μάγους. Αυτοί που πηγαίνουν στις ανατολικές θρησκείες, που πηγαίνουν στα μέντουμ και άλλα, γιατί πηγαίνουν, από άγνοια πηγαίνουν. Από άγνοια. Από άγνοια. Εδώ λέμε, αλαρίσει εμάς από τον πονηρό και αυτοί πέφτουν με τα μούτρα τους στα χέρια αυτών των ανθρώπων που είναι οπαδοί της παραθρησκείας, των ανατολικών θρησκείων, ακόμη και των μέντουμ και των μάγων, που είναι καταστρεπτική για τον άνθρωπο η κατάσταση αυτή. Ναι. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χωρίς την γνώση του Θεού, ουδέν όφελον στο βίο. Αν δεν γνωρίζεις, λέει, τι πιστεύεις, δεν θα έχεις καμία ωφέλεια στο βίο σου. Η γνώση του Θεού είναι μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας. Να λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, σας είπα λίγα λόγια γύρω από αυτό το μεγάλο κακό που λέγεται εκκλησιαστική άγνοια. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς. Πάρα πολλά. Ναι. Κάθε μέρα βλέπει κανείς και πράγματα τα οποία καταλαβαίνει σε τι βαθύ σκοτάδι βρίσκεται ο λαός μας. Βαθύ σκοτάδι αγνίας. Ο λαός μας. Αλλά και οι άνθρωποι της εκκλησίας μας. Και οι κληρικοί μας καμιά φορά. Οι κληρικοί μας. Και οι κληρικοί μας έχουμε μια βαθυτάτη άγνοια. Αντίθετα υπάρχουν απλός κόσμος, απλοί άνθρωποι, γιαγιάδες, οι οποίοι έχουν διαβάσει συνέχεια τα βιβλία της Εκκλησίας μας και την Αγία Γραφή. Απλές γυναικούλες να έχουν διαβάσει 3-4-5 φορές την Καινή Διαθήκη και να σου λένε και χωρία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί λένε αυτοί που λένε ότι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι και διαβάζεις και ζητάς την βοήθεια των πνευματικών, τόσο περισσότερο φεύγει η άγνοια από σένα. Λιγότερη άγνοια έχει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε την πίστη μας. Πρέπει να μάθουμε τι πιστεύουμε. Δεν είναι σωστό αυτό να μην ξέρουμε τι πιστεύουμε. Να έρχονται εδώ έτσι οι αιρετικοί και να μας ξετινάζουν κυριολεκτικά. Να μας ξετινάζουν. Θυμάμαι μια φορά εκεί στην Έδεσσα, ήταν μια κυρά πεθαμένη τώρα. Πολύ καλή γυναίκα ήταν. Είχε συμβάλει και στο κτίσιμο του Αγίου Νεκταρίου πάρα πολύ. Ήρθε μια μέρα, λέει, Πάτερ, λέει, ήρθα να σου πω κάτι. Λέω, τι θες, κύριε Κατίνα. Λέει, σήμερα έκανα μια πολύ καλή πράξη. Λέω, τι καλή πράξη έκανες. Ήρθε, λέει, μια χιλιάστρια και μου άρεσε να μου μιλάει για το Θεό και τα άλλα και χωρία και αυτά. Λέω, τη απάντησε, όχι, λέει, τι την έκανε, την έπιασα από τα μαλλιά, την έβαλα κάτω και τη έδωσε ένα γερό ξύλο. Λέω, αυτή ήταν, λέει, η απάντηση. Λέει, αυτή το νόμιζε ότι ήταν σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο. Ναι, ενώ η άλλη δεν ήξερε τι να απαντήσει, τι να πει, τι να κάνει. Τι να κάνει. Ούτε διαβάζουμε ποτέ τίποτα. Ούτε διαβάζουμε. Και για να μην λέω μόνο για τους λαϊκούς, να πω και κάτι και για τους κληρικούς. Ναι, μια φορά ο μακαριστός ο Καλλίνικος, ο δεσπότης μας, το θυμάται εδώ, λέω, ο Τρυπατή Χαρίτα, το θυμάται, μας έκανε κάθε εβδομάδα ανάγνωση της Αγίας Γραφής, έτσι δεν ήταν, Και θυμάμαι μια φορά που έκανα μια γενική συγκέντρωση και είπε φέτος θα διαβάσουμε τις επιστολές του Πέτρου. Και βγαίνοντας έξω με φώναξε ένας παππούς, παπάς όμως με μεγάλες ηλικίες. Πολύ καμψε, θεωρείται και καλός. Λέει, Διάκο, έγραψε και ο Πέτρος επιστολές.
Ναι, μου έκανε πόπο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, είναι δυνατόν να μην είχε διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή, κι όμως, να. Γι' αυτό λέω ότι η άγνοια των γραφών είναι αιτία πολλών καταστάσεων αμαρτωλών, ε. Πολλών καταστάσεων αμαρτωλών. Γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουμε, να ρωτάμε, να ξέρουμε ποια είναι η πίστη μας, ε. Να μην είμαστε τυφλοί έτσι. Όσο περισσότερο μαθαίνει κανείς την αλήθεια, τόσο ελευθερώνεται από τα πάθη του και από όλα τα άλλα εκείνα που τον εμποδίζουν να πλησιάσει τον Θεό. Αυτά είχα να σας πω εγώ σήμερα.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Τι είναι ο παράδεισος? Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν ο άνθρωπος αισθάνεται εντός του τον Θεό, είναι ήδη στον παράδεισο. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η βασιλεία του. Εκεί και ο παράδεισος. Από τότε που ο Θεός Λόγος κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, ο παράδεισος έγινε η αμεσότερη πραγματικότητα για τη γη και τον άνθρωπο. Επειδή όπου είναι ο Χριστός, εκεί και ο παράδεισος. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

σε γλώσσα σύγχρονη, του πατρός Βασιλείου Φερμού. Θεία Ευχαριστία, λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, πρώτη πιστών. Εσύ Κύριε, μας φανέρωσες το μεγάλο αυτό μυστήριο της σωτηρίας. Εσύ καταξίωσες εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να γίνουμε λειτουργοί της Αγίας σου Τράπεζας. Εσύ λοιπόν, με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, κάνε μας ικανούς να εκπληρώσουμε τη διακονία αυτή. Να σταθούμε δηλαδή, χωρίς να κατακριθούμε, μπροστά στην Αγία σου δόξα και να σου προσφέρουμε θυσία δοξολογίας. Διότι εσύ είσαι που ενεργείς τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Δώσε Κύριε η θυσία μας να γίνει δεκτή και ευπρόσδεκτη ενώπιόν σου και για τα δικά μας αμαρτήματα και για τα σφάλματα που από άγνοια διέπραξε ο λαός. Διότι σε σένα αρμόζει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος μοναχού, Ιερά Καλύδη, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου. Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Δεν πρέπει ούτε να αγανακτούμε, ούτε να αγωγγίζομαι, αλλά να λέμε δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εμείς πρέπει να ζούμε δια των Χριστών μας, να αναπνέουμε των Χριστών μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μας μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Θεού να μας οδηγεί και να μας διευθύνει. Όλα μας τα μέλη να πεθάνουν και να ζει ο Χριστός μας μέσα σε όλα μας τα μέλη. Να μην υπάρχει μέσα μας ούτε κόσμος ούτε μορφή κόσμου. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατος μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθεν μας, έξωθεν μας και κυκλώθεν μας, μέσα στην καρδιά μας, να μην βλέπομεν ούτε κόσμον, ούτε τα του κόσμου, αλλά Χριστόν εσταυρωμένον, και σε όλα τα πρόσωπα και ωραία κάλλη να βλέπουμε και να θαυμάζουμε την πανσοφίαν του Παναγίου μας Θεού και Δημιουργού μας και Πλάστου μας. Ως πνευματικός, ο πατήρ Ευμένιος ήταν πολύ διακριτικός. Γι' αυτό προσέτρεχαν στο πετραχύλι του πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νέοι και παιδιά. Το κελί του υπήρξε πνευματικό ιατρείο. Εκεί κατέφθανε ο κάθε κουρασμένος και διψασμένος ο διπόρος της ζωής για να βρει μία θαυμάσια πνευματική όαση. Αρχιερείς, ιερομόναχοι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και λαϊκοί έφθαναν κοντά του με σκοπό να αποθέσουν το βάρος των αμαρτιών τους και να φύγουν ανάλαφροι πνευματικά και ψυχικά. Η εξομολόγηση στον παππούλη μας, πέραν του ότι ήταν ένα εκκλησιαστικό γεγονός αυτό καθεαυτό, ήταν και μια συνάντηση πνευματικού πατρός μετά του πνευματικού του τέκνου. Όταν πλησιάζαμε τον παππούλη να εξομολογηθούμε και μας έλεγε εκείνο το «Τι έχεις Κωνσταντίνε μου» ή το «Τι θέλεις Γιώργη μου», τότε σαν άνθρωποι αλλοιωνόμαστε. Εκείνη η υπερεκβλήζουσα αγάπη μας αλλοίωνε και αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε μπροστά μας έναν πνευματικό, αλλά τον πραγματικό μας πατέρα, την προσωποποιημένη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό στον πατέρα αυτόν λέγαμε τα πάντα, ό,τι μας βάραινε, χωρίς να ντρεπόμαστε, και με την βεβαιότητα ότι θα μας καταλάβει, θα μας συμπονέσει και θα μας συγχωρήσει. Στιγμές αυτές ανεπανάληπτες στην ζωή του ανθρώπου, οι οποίες δεν περιγράφονται, αλλά βιώνονται. Κοντά στον πατέρα Ευμένιο, η εξομολόγηση δεν ήταν ένα μαρτύριο, αλλά χαρά και αγαλίασης. Ο πατήρ Ευμένιος εξομολογούσε όρθιος και μπροστά στην ωραία πύλη. Εξομολογούσε όλες τις ώρες. εξομολογούσε ακόμα και όταν είχε ιερές ακολουθίες, εσπερινό, απόδειπνο. Όταν πηγαίναμε και του λέγαμε «Μπορώ να εξομολογηθώ», μας έλεγε «Αν θέλετε» και έπαιρνε θέση μπροστά στην ωραία πύλη. Όταν κάποτε τον ρώτησε κάποιος «Πότε εξομολογεί», απάντησε «Κάθε μέρα, ό,τι ώρα να είναι». «Και στις 3 τη νύχτα γύροντα», τον ξαναρώτησε ο επισκέπτης. «Ναι, ό,τι ώρα να είναι», είπε με φυσικότητα ο παππούλης. Στον πατέρα Ευμένιο, η εξομολόγηση ήταν μόνο εξομολόγηση, σύντομη και περιεκτική. Μας άφηνε μόνος μας να πούμε ό,τι μας βάραινε ή μας απασχολούσε, χωρίς ο ίδιος να κάνει ποτέ ερωτήσεις. Άκουγε χωρίς να κάνει σχόλια, χωρίς να λιώνεται η έκφραση του προσώπου του, ώστε να εισπράττουμε κάποια αποδοκιμασία. Αυτό μας έκανε να μιλάμε με άνεση και χωρίς αναστολές. Ένα πνευματικό παιδί του παππούλη, μάλιστα, είπε κάποτε χαρακτηριστικά. Σε κάποια μου εξομολόγηση είχα ένα λογισμό ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι αλλού, με την κακή βέβαια έννοια, γιατί δεν άκουγα από εκείνον ούτε ένα επιφώνημα σε κάτι το σοβαρό, κατά την γνώμη μου, που εκείνη την στιγμή του έλεγα. Συνέχισα να του μιλάω χρησιμοποιώντας ένα νεοελληνισμό της εποχής. Και τότε μίλησε λέγοντάς μου «Τι σημαίνει αυτό?» Μου έδωσε έτσι την απάντηση ότι φαίνεται διακριτικά απόν ο άνθρωπος αυτός ενώ δεν είναι. Ο παππούλης μας ήθελε περισσότερο να αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Θεό παρά να μας κανονίζει σαν αυστηρός κριτής. Ήθελε να καταλάβουμε ότι για τις αμαρτίες μας και τις αστοχίες μας πρέπει να αγωνιζόμαστε να μην επαναληφθούν, όχι για να είμαστε καλοί άνθρωποι ή καλοί χριστιανοί, αλλά για να μην διαταράσσεται η κοινωνία μας με τον Χριστό. Ήθελε να μας διδάξει να αποφεύγουμε ό,τι μπαίνει εμπόδιο στην αγάπη μας για τον Θεό, να αποφεύγουμε ό,τι μας χωρίζει από τον Θεό και όπως ο ίδιος μας έλεγε, να αγαπάμε τον Θεό που είναι η πηγή της αγάπης και να μην χορταίνουμε να τον αγαπάμε. Έλεγε ο παππούλης μας στους ιερείς που πήγαιναν και εξομολογούντος αυτόν, «Παιδιά μου, εμείς οι ιερείς πρέπει να τηρούμε την άκρα επίοικια στην εξομολόγηση. Ο κόσμος δεν είναι κακός, δεν θέλει έλεγχο και δικαστήριο, θέλει συμπαράσταση και καλοσύνη. Ο επιοικέστερος όλων είναι ο Χριστός μας». Από το πετραχύλι του πατρός Ευμενίου πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πονεμένοι, λυπημένοι, απογοητευμένοι, άνθρωποι με σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, άνθρωποι ασθενείς από το νοσοκομείο, και ο γέροντας είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να δίνει θάρρος και να τους βοηθάει. Πάρα πολλοί πήγαιναν και έλεγαν «Εγώ δεν είμαι τίποτε, δεν έχω καμιά ελπίδα» και κάτι τέτοια πράγματα. Και ο γέροντας τους έλεγε «Πολύ καλά είσαι, πολύ καλά σε βλέπω, πολύ καλά, πολύ καλά». Και ο άλλος, ακούγοντάς τον, έπαιρνε θάρρος, έπαιρνε λίγο επάνω του. Ο παππούλης μας τους ανάγκαζε με τον τρόπο του να ανυψωθούν, να ανορθωθούν που ήταν πεσμένοι ψυχικά και απογοητευμένοι και να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους για να πορευθούν σωστά. Ο πατήρ Ευμένιος, ιερομόναχος από την Λάρνακα που τα έζησε όλα αυτά, θυμάται. Αυτό μου έμεινε από τον γέροντα Ευμένιο και το θυμάμαι πάντοτε. Όταν δω άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί και έχει κάποια προβλήματα, του λέω «Πολύ καλά σε βλέπω» και αμέσως βλέπω τον άλλον να ανυψώνεται. Ο Μόρφου, νεόφυτος, μας διηγείται για το πώς συνδέθηκε με τον πατέρα Ευμένιο. Όταν πήγε για πρώτη φορά στον πατέρα Ευμένιο και τον ρώτησε αν μπορεί να εξομολογηθεί σε αυτόν, ο παππούλης του είπε «Μα στα Ηλίσια που μένεις έχει καλούς πνευματικούς. γιατί να έρθεις εδώ που είναι νοσοκομείο? Εδώ είναι θεραπευτήριο λοιμωδών νόσων. Άμα θέλεις βέβαια, δεν απαγορεύεται». Κατάλαβε τότε ο Άγιος Μόρφου ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να έχει ο καθένας τον πατέρα Ευμένιο πνευματικό. Ωστόσο, άδραξε την ευκαιρία και πήγε την άλλη ημέρα να εξομολογηθεί. «Θυμάμαι τον τρόπο που εξομολογούσε», λέει. «Όρθιος εκείνος, όρθιος κι εγώ». Ήταν ολιγόλογος και στην ουσία απαριθμούσες τις αμαρτίες σου. Έπρεπε να έχεις σκεφτεί από πριν πολύ καλά τι σε απασχολεί και τι θα του πεις. Το σοφόν να είναι και σαφές. Εγώ ήμουν συνηθισμένος σε μια εξομολόγηση που ήταν συζήτηση με τον πνευματικό. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το εντελώς αντίθετο, ένας γρίφος, μια απέραντη σιωπή, χαμογελαστή όμως. Με τον γέρο Ευμένιο η εξομολόγηση ήταν μόνον εξομολόγηση. Ένιωθες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι που δεν το έβρισκες σε άλλους. Αισθανόσουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την πορεία σου και σε εκπαίδευε. Μου έλεγε, «Μέχρι να πεθάνεις, θα προσεύχεσαι και θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα, μέχρι να πεθάνεις». Του έλεγα, «Εγώ είμαι νέος, εγκράτεια», και μου λέει, «Αυτά τα τρία που είπα θα ζητάς, τα άλλα είναι πιο εύκολα, πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Όταν του έλεγα, «Θέλω την ευχή σας να περάσω κάποιο μάθημα», μου έλεγε, «Καλά, αυτό είναι έγνοια της καθημερινότητας. Άλλα είναι τα ουσιώδη». Είναι πολύ σημαντικό ο γέροντάς σου, ο πνευματικός σου, ο εξομολόγος σου να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον και τι το δευτερεύον. Είναι σημαντικό να είσαι ένα νέο παιδί 20-25 χρόνων και να σου μαθαίνει τόσο καλά τους στόχους σου. Ο Μόρφου μας διηγήθηκε επίσης το ακόλουθο σημαντικό περιστατικό. Κάποια ημέρα πήγα στον πατέρα Πορφύριο να πάρω την ευχή του. Όταν τελειώσαμε μου είπε, «Θέλω έναν άνθρωπο να εξομολογηθώ και να μοιραστώ μαζί του αυτά που ζω». Στην ερώτησή μου, «Ποιον θέλετε να σας φέρω», μου είπε, «Τον πατέρα Ευμένιο από το Λοιμωδόν». Πήγα κι εγώ, πήρα τον γέρο Ευμένιο και τον πήγα να εξομολογήσει τον πατέρα Πορφύριο.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώδιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς. Ο αγώνας που κάνει ο χριστιανός γίνεται όχι για να πει στον Θεό «Εγώ είμαι εντάξει, δικαιούμαι την σωτηρία», γιατί τότε θα ήταν ένας φαρισαίος, αλλά για να πει στον Θεό «Κύριε, παρόλη την αδυναμία μου και την αμαρτωλότητά μου, εγώ σε αγαπώ». Και σαν έκφραση της αγάπης μου, προσπαθώ να κάνω τις εντολές σου και το Άγιό σου θέλημα. Και από εσένα εξαρτάται αν θα μου δώσεις τη σωτηρία και αν θα μου δώσεις τη χάρη σου.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Στη σημερινή μας εκπομπή, ο Άγιος Νεκτάριος θα ξεκινήσει μιλώντας μας για την Ανδρεία. Περί Ανδρείας λοιπόν. Ανδρεία είναι το να μην βρίσκει κάποιον απροετοίμαστο ο φόβος του θανάτου και τον πανικοβάλλει. Το να έχει θάρρος στα δεινά, τόλμη στους κινδύνους και το να προτιμάει να πεθάνει για το καλό παρά να σωθεί με αισχρούς τρόπους. Μου φαίνεται, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι είναι πιο ανδρείος αυτός που νικάει τις επιθυμίες του από αυτόν που νικάει στον πόλεμο, γιατί είναι δυσκολότερο να νικήσεις τον εαυτό σου. Ανδρείος δεν είναι μόνο αυτός που έχει τη δύναμη να πολεμάει, αλλά και αυτός που αντιστέκεται με δύναμη στις ειδονές. Συχνά πολλοί επικρατούν στους πολέμους, αλλά υποτάσσονται στις ειδονές. Ανδρεία είναι η συνήθεια της ψυχής να μένει σταθερή και αμετακίνητη μπροστά στο φόβο. Αυτό είναι πολεμικό θάρρος, επιστήμη στο να αντιστέκεσαι την ώρα που σε πολεμούν. Εγκράτεια της ψυχής στα φοβερά και στα δεινά. Η τόλμη να υπηρετείς τη φρόνηση. Μεγάλο θάρρος τη στιγμή που περιμένεις τον θάνατο. Συνήθεια να σκέφτεσαι ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους. Ρωμαλαιότητα που αντιμάχεται τον κίνδυνο ενώ είναι καρτερική στην απόκτηση της αρετής. Ηρεμία ψυχής απέναντι στα δεινά και ψυχή θαραλέα σε όσα επέρχονται φυσιολογικά. Ανδρεία είναι η σωτηρία άγνωστων γνωμών για τα δεινά. Η Ανδρεία έχει εμπειρία πολέμου και συνήθεια που μένει σταθερή στην τήρηση του νόμου.

Ποια είναι η εικόνα της ηθικής ανδρείας? Η ηθική ανδρεία είναι αρετή που εμφανίζεται σαν ηθικό σθένος, που αναδεικνύει αυτόν που την έχει κατακτήσει ανώτερο όλων των αντίξεων περιστάσεων και περιπετειών του βίου και ικανό να παραμένει άκαμπτος, να μην ενδίδει στην πίεση των συμφορών που επέρχονται, να είναι σταθερός στις ηθικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Ο νόμος του Θεού είναι γι' αυτόν ο κανόνας των σκέψεών του και το μέτρο με το οποίο αξιολογεί όλες του τις πράξεις. Τα επερχόμενα βάσανα ούτε στο ελάχιστο δεν σαλεύουν τα γενναία του φρονήματα. Κανείς πειρασμός δεν μπορεί να κάμψει τη σταθερότητα των αρχών και των πεποιθήσεών του, είτε υλικός είναι αυτός είτε ηθικός. Καμιά απειλή δεν μπορεί να τον πτωίσει, καμιά απώλεια να τον μεταποιήσει για να δεχθεί γνώμη που αντικρούει τις ηθικές αρχές του νόμου του Θεού. Καμιά κακία δεν κατορθώνει να νικήσει την ηθική δύναμη της ψυχής, την ηθική της ανδρεία. Αυτή οδηγεί προς το στάδιο των αρετών, αυτή φέρει προς το μαρτύριο της αληθείας, αυτή οδηγεί προς την τελειότητα, αυτή περιβάλλει με προστατευτική ζώνη τους φίλους της, αυτή τους καθιστά περίβλεπτους στην πόλη και αυτή εισάγει στη βασιλεία των ουρανών. Ο ηθικά ανδρείος είναι ευγενικός, είναι φίλος της αλήθειας, ειλικρινής, γενναίος, μεγαλόψυχος, επιϊκής, συμπαθής, ανεκτικός, καρτερικός, σταθερός, μεγαλόφρον, έτοιμος να απαρνηθεί τον εαυτό του χάρη των άλλων, ελεύθερος, αξιοπρεπής και μεγαλοπρεπής. Τίποτα το ταπεινό δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του. Η στάση του απομακρύνει τους πονηρούς και προσελκύει τους αγαθούς. Ευεργετεί τους πάντες. Αγνοεί την εκδίκηση, την ανταπόδοση του κακού και την μνησικακία. Έχει πάντοτε στο μυαλό του το αγαθό και εργάζεται υπέρ του νόμου του Θεού. Ο ηθικά ανδρείος θυμάται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Ο Κλήμης, περιγράφοντας τον χαρακτήρα της ηθικής ανδρείας, λέει: «Ανδρεία δεν είναι μόνο να υπομένετε αυτά που συμβαίνουν κατά περίπτωση, αλλά και η συγκράτηση της ειδονής και της επιθυμίας, της λύπης και της οργής, και το να αντιτάσσεστε σε αυτούς που με βία ή με απάτη προσπαθούν να χειραγωγήσουν την ψυχή σας. Γιατί δεν πρέπει να υπομένετε μόνο τις κακίες και τα άσχημα, αλλά να υπομένετε ακόμη και τα δεινά». Ο ηθικά ανδρείος, ευλογώντας πάντοτε και για όλα τον Θεό, πολιτεύεται στη ζωή του έτσι ώστε να αρέσει μόνο στον Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει την ηθική ανδρεία, γιατί βαδίζει με ασφάλεια στην οδό της σωτηρίας. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το αντίθετο της ηθικής ανδρείας, περί ηθικής ανανδρείας. Ηθική ανανδρεία είναι η έλλειψη ηθικής δύναμης, που εμφανίζεται ως ενδοτικότητα, ως υποχωρητικότητα, ως υποταγή, ως ήττα, ως δουλεία. Η ηθική ανανδρεία είναι πολύ μεγάλη ηθική αδυναμία. Από αυτή δε γεννιούνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Αναγνωρίζει το κάλος και τη χάρη της αρετής και ομολογεί τη δυσμορφία και τη δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να της αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μια ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απογοητεύεται. Νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Ο ηθικά άνανδρος είναι άνανδρος ακόμη και όταν διεξάγεται πόλεμος
προς τους εχθρούς της πατρίδας του, γιατί είναι δειλός και αγαπάει τη ζωή του. Πάντα υποχωρεί για να σώσει τον εαυτό του ή για να μην διακινδυνεύσει κάτι. Φοβάται μη χάσει κάποιο από τα αγαθά του και μη στερηθεί η ευζοία του. Τρέμει μην πάθει τίποτα η υγεία του και δραπετεύει μη τυχόν σκοτωθεί σε κάποια σύγκρουση. Αυτός που στερείται ηθικούς θένους θυσιάζει τα των άλλων υπέρ των δικών του συμφερόντων. Προδίδει την ιδιαίτερη του πατρίδα. Θυσιάζει ιερά και όσια προκειμένου να μην τον αγγίξει κανένα δεινό. Αυτός που στερείται ηθικούς θένους όταν νικέται από την αμαρτία και την κακία γίνεται πάρα πολύ κακός, ολέθριος και επικίνδυνος για όλους. Αυτόν που του λείπει η ηθική ανδρεία πρέπει να τον αποκρούν όλοι σαν δειλό, άναντρο και κακοήθη.

περί θάρρους και θράσους. Θάρρος είναι η κίνηση της ψυχής που με μέτρο τη λογική πράττει τα τολμηρά. Θράσος δε λέγεται η ασυλλόγιστη κίνηση της ψυχής, να πράξει όσα είναι πάνω από τη δύναμή της. Ο θαραλέος στέκεται με επίγνωση του μεγέθους του κινδύνου και υπολογίζοντάς τον αποκτά θάρρος. Ο δε θρασής, ενώ βρίσκεται σε άγνοια για το μέγεθος του κινδύνου, κινείται δίχως καλά-καλά να το σκεφτεί. Ο μεν θαραλέος όταν κινείται προς τον αγώνα δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται, αλλά επιμένει, μαχόμενος και αγωνιζόμενος με ανδρεία για να τα φέρει σε πέρας. Μπορεί μεν να πέφτει μαχόμενος για την πατρίδα, για τα ιερά και τα όσια, για το δίκαιο της αλήθειας, αλλά ποτέ δεν υποχωρεί, ούτε εκτρέπεται. Ο δε θρασής κινείται προς τη μάχη, αλλά αμέσως μόλις αντικρίσει το θάνατο, μένει κατάπληκτος και πτωείται. Υποχωρεί και διαφεύγει σαν δραπέτης, φροντίζοντας πώς να σωθεί. Ο θαραλέος είναι ανδρείος, γενναίος, μεγαλόψυχος, φρόνιμος. Ο δε θρασής είναι άναδρος, δειλός, μικρόψυχος και ανόητος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ μας μιλάει για τη δειλία, περί δειλίας. Η δειλία είναι πάθος της ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Η δειλία είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη πολεμικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την αναταράζουν τα επερχόμενα φοβερά δεινά. Είναι λιποψυχία στην πιθανότητα και μόνο του κινδύνου, απειρία στους αγώνες, έλλειψη της συνήθειας να σκέφτεται ψύχρεμα μπροστά στους κινδύνους, απουσία ηθικής παρησίας, έλλειψη ηθικού σθένους, αδυναμία φρονήματος και ενδοτικότητα στα αισχρά έργα. Η δειλία κάνει δούλο τον ελεύθερο και αυτόν που έχει δεσμεύσει τον καθιστά προδότη της πατρίδας του. Τον σπρώχνει στην καταφρόνηση και την ατιμία, τον πείθει να περιφρονεί τους νόμους της πατρίδας του, τον παρακινεί σε λιποταξία, τον οθεί να ασεβεί στα θεία, στα ιερά και τα όσια. Ο δειλός είναι άνανδος, μηδαμινός, ανάξιος λόγου, χυδαίος, δούλος, φιλόψυχος, εγωιστής, φύλακτος. Βάζει τη σωτηρία και την απαλλαγή του εαυτού του από τους κινδύνους υπεράνω όλων, ακόμη και αυτής της δόξας και ελευθερίας της πατρίδας του. Ο δειλός αποτελεί ντροπή για την πατρίδα του.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για την ευτολμία, την τολμηρία, αλλά και την ατολμία. Περί ευτολμίας, τολμηρίας και ατολμίας. Ευτολμία είναι η θαραλέα κίνηση της ψυχής για την εργασία της αρετής, του καλού, του αγαθού, του δίκαιου, του καθήκοντος. Τολμηρία όμως είναι θρασίτητα, αυθάδεια, απερίσκεπτη κίνηση της ψυχής προς αλόγιστη δομή. Η ευτολμία είναι αρετή, η δε τολμηρία κακότητα. Ο εύτολμος είναι άνθρωπος ενάρετος, φρόνιμος, μετρημένος. Αγαπάει την αλήθεια, είναι δίκαιος, εργάτης του αγαθού, του καλού, του πρέποντος. Ο τολμηρός δε είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασής, απερίσκεπτος, ορμητικός, φίλος του ψεύδους, άδικος, εργάτης του κακού. Ατολμία δε είναι η δειλία, η μικροψυχία, η έλλειψη αποφασιστικότητας. Ο άτολμος δεν επιχειρεί τίποτα. Αναβάλει να εκτελέσει αυτό που κάθε φορά αποφασίζει. Χρονίζει στη σκέψη. Αποφασίζει και αμέσως τα ξαναμετράει. Κινείται και πάλι σταματά. Βαδίζει και ξαφνικά οπισθοχωρεί, αργοπορεί, ντρέπεται και ανακαλεί. Ο άτολμος μένει στάσιμος. Δεν πράττει τίποτα ούτε από μακριά, αν αυτό υποδηλώνει κίνδυνο.

περί ακακίας. Ακακία είναι καθαρότητα καρδιάς και ευθύτητα του νου. Εκφράζει η αγαθότητα της ψυχής που είναι δεκτική κάθε αρετής. Η ακακία αντιτίθεται στην πονηρία. Ο Μέγας Βασίλειος ακακία ονομάζει την απομάκρυνση του λογισμού από την αμαρτία και με τη μακρά προσευχή και μελέτη των αγαθών ξερίζωση κάθε κακίας και την παντελή απουσία αυτής, έτσι ώστε να δεχόμαστε μόνο τον λόγο του άκακου λογισμού. Η ακακία είναι η αγαθοσύνη της ψυχής που δεν μεταβάλλεται από την πονηρία, αλλά μένει πάντοτε σταθερή, αμετάτρεπτη, δουλεύοντας υπέρ του αγαθού. Ο Χρυσόστομος λέει: «Καλή η ακακία, δεσποτική η μίμηση, θεϊκή η ομοίωση, αφού και ο Κύριος είναι άκακος και άγιος». Η ακακία είναι φυλακτήριο της ψυχής, καθαρισμός του νου, καταστολή των κακών συνηθιών, ησυχία των λογισμών, ημερότητα που φανερώνεται στην έκφραση του προσώπου, πραότητα των οφθαλμών, οδηγός της φιλίας, μητέρα της αγάπης, ομοδίαιτη της πίστης, τελειοποίηση της δικαιοσύνης και οπωσδήποτε ρίζα κάθε αρετής και θεμέλιο της αγαθότητας. Δεν γνωρίζει την έννοια της έχθρας, ούτε επιτρέπει την αγριότητα της οργής, ούτε γνωρίζει την ενέργεια της κακίας, αλλά στέκεται σαν βασίλισσα περιτριγυρισμένη από όλες τις αρετές.

η εικόνα του άκακου. Άκακος είναι ο απονήρευτος, αυτός που δεν έχει κακία, ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Άκακους ανακηρύσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτούς που δεν προκαταλαμβάνονται από το κακό. Αυτούς που δεν προσποιούνται, αυτούς που δεν μεταστρέφουν τους άλλους από την αγαθότητα στην κακία. Αντιθέτως δε, όπως και ο Θεός, καλοσυνεύουν τους κακούς με τη δική τους μεγάλη αγαθότητα, καλώντας τους με καλό τρόπο και αυτούς να πράττουν τα ίδια. Ο άκακος δεν πράττει κακά έργα. Στέκεται δε απέναντι στο πρόσωπο του Θεού όχι μόνο με την επιφανειακή καλοσύνη και την αμφίεση του αγαθού, αλλά κυρίως έχοντας την καρδιά αβεβήλωτη, και έτσι γίνεται αντιληπτός. Ο άκακος ευλογείται από τον Θεό που τον κατατάσσει στον χώρο των δικαίων. Είναι αγαπημένος από τον Κύριο και στέκεται κοντά του με πλήρη εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα τον δοξάζει όλες τις ημέρες της ζωής του.

ποια είναι η εικόνα τώρα του αγαθού ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Αγαθός είναι εκείνος που τελειοποιήθηκε στην αρετή. Θέλει πάντοτε το αγαθό, ανταποδίδει δε τα αγαθά αντί των πονηρών. Ο Θεός στέκεται κοντά στον αγαθό και τον σκεπάζει όλες τις ημέρες της ζωής του. Ο αγαθός επιχειρεί μεν πάντοτε τα καλά, προβάλλοντας την αγαθή ελπίδα. Υπομένει όμως γενναία ό,τι ο Θεός του δώσει. Ο αγαθός άνθρωπος προσφέρει αγαθά από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του. Γι' αυτό και το στόμα του μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς του. Βραβείο της αρετής για τον αγαθό είναι να ομοιωθεί κατά χάρη με τον Θεό και να λάμψει από το καθαρότατο φως του. Ο τρόπος ζωής του γίνεται δεκτός από τον Κύριο και εξαιτίας του και οι εχθροί γίνονται φίλοι. Στον αγαθό άνθρωπο ο Θεός έδωσε σοφία, γνώση και σύνεση. Του αγαθού ανθρώπου ακόμη και το τραχή γίνεται ήρεμο χάριν της κοινής ωφέλειας. Ο αγαθός είναι όμοιος με τα αρωματικότερα των αρωμάτων, γιατί όπως εκείνα με το να ευωδιάζουν καλύπτουν τη γύρω ατμόσφαιρα, έτσι και η παρουσία του αγαθού ανθρώπου ωφελεί όσους βρίσκονται κοντά του. Ο αγαθός είναι αγαπητός σε όλους. Τρέχουν δε σε αυτόν οι φίλοι του Θεού. Ο αγαθός έγινε σκεύος εκλογής από τον Θεό, γιατί καθάρισε τον εαυτό του από κάθε κακία. Ο αγαθός απέβει εικόνα του Θεού, γιατί έλαβε το καθομοίωση από τη στιγμή που έγινε τέλειος στην αρετή. Μακάριος άνθρωπος ο αγαθός.

Στη συνέχεια, ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος, θα μας περιγράψει την εικόνα του κακού ανθρώπου. Ο κακός, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι άφρον, γιατί η κακία είναι αφροσύνη και εστέρηση του φωτός που φωτίζει τη διάνοια. Ο κακός πρώτα απ' όλα βλάπτει τον εαυτό του, γιατί τα κακά που προκαλούνται από αυτόν πρωτίστως υποσκάπτουν και υπονομεύουν τη δική του ζωή και ευτυχία. Ο κακός είναι ανόητος, γιατί εγκατέλειψε τον Θεό και ακολούθησε τον πονηρό, εξομοιώνοντας τον εαυτό του με αυτόν. Συνεργάζεται με τον πονηρό και δουλεύει σε αυτόν για την ανατροπή του αγαθού. Αναζήτησε ευφροσύνη στην κακία, μα βρήκε βάσανα και συμφορές. Αναζήτησε την ευτυχία και βρήκε τη δυστυχία. Αναζήτησε την ευδαιμονία και βρήκε πλήρη κακοδαιμονία. Ο κακός έβγαλε τον φόβο του Θεού από την καρδιά του και μίσησε τον νόμο του. Εργάζεται το κακό γιατί η πορωμένη του καρδιά βρίσκει προσωρινή ευχαρίστηση σε αυτό. Κατέληξε να είναι απόλαυση και ευχαρίστηση της καρδιάς του η μελέτη και η εργασία του κακού. Αλλά ποια ευχαρίστηση, ποια απόλαυση. Ευχαρίστηση γεμάτη φόβο και απόλαυση πλήρους ταραχής. Ο νους και η καρδιά του κακού πάσχουν αδιάκοπα. Ο νους συνθλίβεται για να επινοήσει τρόπο τελειότερο με σκοπό να πετύχει σίγουρα το κακό που ποθεί τόσο πολύ. Η καρδιά του διαρκώς ταράζεται από τις κακίες της σαν θάλασσα τρικυμισμένη. Συνεχείς ορμές δε ακατάπαυστων παθών σαν σφοδρές πνοές ανέμων τη συνταράζουν βαθιά. Όλα τα έργα του φέρουν τη σφραγίδα του μόχθου και της αγωνίας και τον χαρακτήρα του τρόμου. Το φως της ημέρας τον ενοχλεί. Ο κακός αποφεύγει το φως της ημέρας σαν το θηρίο και αναζητάει καταφύγιο για να είναι ασφαλής σε σκοτεινές σπηλιές, σε υπόγειες κρύπτες και σε ανήλια κρυσφύγετα υπό την προστασία του πυκνού σκοταδιού της νύχτας. Ο κακός, σαν εργάτης της κακίας, εργάζεται ημέρα και νύχτα για αυτήν δίχως να μετανιώνει και αμείβεται έτσι με την αιώνια κόλαση. Ο κακός είναι άφρον, γιατί αρνήθηκε τον Χριστό ζυγό του Κυρίου και το ελαφρύ φορτίο του και ανέλαβε να κουβαλήσει τον βαρύτατο ζυγό του διαβόλου και το φορτίο αυτού. Αρνήθηκε τον φιλάνθρωπο Θεό και υπετάγει στον αρχέ κακό διάβολο, τον ανθρωποκτόνο τύρανο και τον μισητό δαίμονα. Ο κακός είναι άφρον γιατί νομίζει ότι εξαπατά και ότι διαφεύγει τη Θεία Δίκη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Τον παρακολουθεί το βλέμμα της Θείας Δίκης και κάθε πράξη του βαραίνει την πλάστηγα του ζυγού της Θείας Δικαιοσύνης, η οποία θα τον κρίνει κάποια μέρα για τις πράξεις του και θα του ανταποδώσει κατά τα έργα του. Ο κακός είναι άφρον, γιατί προκαλεί από μόνος του την οργή του Θεού, η οποία ετοιμάζει για αυτόν σαν αιώνια διαμονή τον Άδη, τον Τάρταρο και την Κόλαση. Είναι άφρον, γιατί αντί ψεύτικου νομίσματος αντάλλαξε το θησαυρό του, διότι για ψεύτικες απατηλές και πρόσκαιρες απολαύσεις θυσίασε την αιώνια μακαριότητα, τη γαλήνη της καρδιάς του και την αταραξία του πνεύματός του. Είναι άφρον γιατί ερωτεύθηκε την κακία, η οποία τον μέθησε και τον έκανε δούλο της. Είναι ανόητος, γιατί παραδόθηκε ολοκληρωτικά στην κακία, η οποία τύφλωσε τους οφθαλμούς του να μην βλέπει, βούλωσε τα αυτιά του να μην ακούει, έτσι ώστε να μην αντικρίσει την εικόνα του αγαθού και την αγαπήσει και να μην ακούσει τη Θεία Φωνή που τον καλεί και επιστρέψει και σωθεί. Δυστυχής άνθρωπος. Η κακία του τον οδηγεί στον πυθμένα του Άδη και σαν λέλαπα θα τον εκμηδενήσει. Τα πόδια του γρήγορα τον πάνε στην απώλεια, το δε στόμα του βλασφημεί. Η καρδιά του μελετάει την ασέβεια, ο δε νους του γεννά τα πονηρά. Τα χέρια του είναι έτοιμα να αρπάξουν και τα μάτια του έτοιμα να ματιάσουν και να αμαυρώσουν τα καλά. Μαζεύει για τον εαυτό του όλα τα κακά και στα χείλη του και η φωτιά. Ρημάζει τις οδούς του η αφροσύνη, η δε καρδιά του κατηγορεί τον Θεό. Αληθινά, ο κακός άνθρωπος είναι δυστυχής και ταλέπορος.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το θυμό, περί θυμού. Ο θυμός είναι το αποτέλεσμα του αναβρασμού της καρδιάς. Ο θυμός, όταν διευθύνεται από τη φρόνηση και κινείται από αυτήν, όταν πρέπει και καθώς πρέπει, πραγματώνει την ανδρεία, την υπομονή και την εγκράτεια. Ο θυμός των φρονίμων εξεγείρεται κατά της κακίας, της αδικίας, του ψεύδου, της απάτης, του δόλου και γενικά όλων όσα εργάζονται την πονηρία. Ο θυμός αυτών που εργάζονται την αρετή ξεσηκώνεται, αντιστέκεται στην αμαρτία και επαγρυπνεί μην τυχόν εισβάλλει λαθρέα τίποτα κακό στην ψυχή και την κυριεύση. Ο σοφός δεν βγάζει όλο το θυμό του και δεν τον αφήνει αχαλήματο, αλλά ένα μέρος του θυμού συγκρατεί μέσα του αυτόν δε που τον αφήνει να βγει, τον χαλιναγωγεί με τη λογική. Ο φρόνιμος δεν πράττει τίποτε πάνω στην έξαψη του θυμού, αλλά ούτε και τον αφήνει να εξελιχθεί σε οργή. Ο φρόνιμος θεωρεί ντροπή του να είναι η ψυχή του εχμάλωτη στον θυμό και έτσι εχμάλωτη να άγεται και να φέρεται από αυτόν. Ο φρόνιμος τη στιγμή που είναι θυμωμένος σιωπά ή μιλάει ήρεμα για να μη θερμάνει η κραυγή την καρδιά του και σαν φωτιά πυροδοτήσει τον θυμό, γιατί όπως η φωτιά φουντώνει από την ύλη, έτσι και ο θυμός από την κραυγή. Ο φρόνιμος, καθώς είναι θυμωμένος, κάθεται και σιωπά για να καθησυχάσει την καρδιά του και να μην κυριευθεί από τον θυμό, αλλά να γίνει εκείνος κύριος του θυμωμένου εαυτού του. Ο θυμός, όταν αφήνεται ελεύθερος, θολώνει την καθαρότητα του νου του και την κρίση του μυαλού του, οδηγώντας τον σε παρεκτροπές. Ο θυμός, όταν εξάπτεται, μεταβάλλεται σε οργή, συνθλίβει την καρδιά, ταράζει την ψυχή, θολώνει την όραση, βουλώνει τα αυτιά και αφού τον καταλάβει, τον οδηγεί δέσμιο όπου θέλει αυτός. Ο θυμός παρασύρει αυτούς που δεν επαγρυπνούν στο βάραθρο της απώλειας. Ο Αριστοτέλης λέει για τον θυμό: «Ο θυμός είναι πάθος που κάνει θηριώδη τη διάθεση. Όταν μάθεις να θυμώνεις, θυμώνεις συνέχεια». Η δύναμη του θυμού είναι σκληρή και βίαιη, γίνεται αιτία αφώνων. Ο θυμός είναι σύμμαχος της συμφοράς, συνεργεί σε ατιμίες και βλάβες, αλλά και απώλειες περιουσιών. Ακόμη δε είναι αρχηγός της φθοράς. Ο θυμός, σαν τον σκύλο, γεννά τυφλά εγκλήματα. Ο θυμός και η οργή είναι πολύ μεγάλα κακά που έσπρωξαν πολλούς στο χαμό. Ο θυμός είναι φωτιά σφοδρότατη που κατατρώει τα πάντα και το σώμα καταστρέφει και την ψυχή διαφθείρει. Τα κάνει όλα δυσάρεστα και εσχρά στην όψη. Όσα κάνουν οι άνθρωποι όταν τους αγγίζει η οργή, αυτά είναι κατά ανάγκη τυφλά και ανόητα. Αμαρτάνουν δε κατά πάντα αφού δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λογικό σου όταν σε έχει αγγίξει και μολύνει η οργή. Είναι άτεχνο και διεστραμμένο οτιδήποτε κάνει κανείς δίχως να σκέφτεται ήρεμα. Ο Χρυσόστομος λέει για τον θυμό: «Είναι ένα είδος ειδονής η έξαψη του θυμού και τυρανάει την ψυχή πιο πολύ από την ειδονή, διότι όλη την υγιή κατάστασή της την κάνει άνω κάτω, διότι και στην παραφροσύνη οδηγεί».

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκίδης.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Εάν θα προσευχόμεθα και αν θα ησυχάζουμε και αν θα έχουμε τιμιότητα ενώπιον του Θεού, θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλουργήματα και στην ψυχή μας, ακόμα και στην κοινωνία. Αλλά να προσέχουμε ένα πράγμα, τον περισπασμό. Να μάθουμε, εάν θέλουμε, να γίμεθα όργανα της χάριτος. Να μάθουμε να μην ασχολούμεθα με πολλά πράγματα που δεν είναι δικά μας. Να μην μας ενδιαφέρουν πράγματα που δεν μας απασχολούν. Να μην ανοίγουμε τον οριζοντά μας κοσμικά, αλλά να ανεβάζουμε τον εαυτό μας επάνω στον ουρανό. Να τηρούμε όσο μπορούμε τον νου μας σιωπηλών. Να μην τον αφήνουμε να πετσοκόβεται από τους λογισμούς. Όσο μπορούμε να συγκεντρώνουμε τον εαυτό μας μέσα στην καρδιά μας και μάλιστα την σκέψη μας, για να την βρίσκει ελεύθερη ο Θεός και να μπορεί να γράφει μέσα σε αυτήν την σκέψη. Όταν ανακατευόμαστε με πολλά πράγματα, όταν μπλεκόμαστε με δουλειές, αυτό το μπλέξιμο είναι καταστροφή. Γι' αυτό λένε ότι πάνω και από τις 10 εντολές είναι η 11η εντολή που λέει ου μπλέξεις. Μην μπλέκουμε με τίποτε. Μην μπλέκουμε. Να μην στενοχωριόμαστε, να μην ανησυχούμε, να μην φοβόμαστε για την αρρώστια μας, για τον θάνατο, για τον πατέρα μας, για τη μητέρα μας, για τα αδέρφια μας. Να μην ανηγωνιούμε, αχ θα έρθει το 666, αχ θα κάνουνε ταυτότητες, αχ θα πεθάνει η κοινωνία μας, χάλασε ο κόσμος, τραυματίστηκαν όλοι, έφυγε, σβήστηκε η πίστη του Χριστού, κανείς δεν υπολογίζει την Εκκλησία. Τι περισπασμοί είναι αυτοί. Να είμαστε απερίσπαστοι, εγώ και ο Θεός μου.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Καθαγιασμού. Τότε πρόσφερε το ψωμί στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου, που κόβεται και προσφέρεται για σας, για την άφεση των αμαρτιών». Παρόμοια πήρε και το ποτήριο με το κρασί, το προϊόν της αμπέλου, και αφού το ανέμιξε με νερό και ευχαρίστησε, το ευλόγησε και το αγίασε, έπειτα το πρόσφερε στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της νέας συμφωνίας, που χύνεται για σας και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών. Αυτό να το κάνετε για να θυμάστε εμένα, διότι κάθε φορά που τρώτε τον άρτο αυτό και πίνετε από το ποτήριο αυτό, τον θάνατό μου διακηρύτεται και την Ανάστασή μου ομολογείτε». Καθώς και εμείς λοιπόν, Δέσποτα, φέρνουμε στο νου μας τα σωτήρια πάθη του, τον ζωοποιό σταυρικό του θάνατο, την τριήμερη ταφή του και την Ανάστασή του από τους νεκρούς, την ανάληψή του στους ουρανούς, την εγκατάστασή του στα δεξιά σου του Θεού και Πατέρα και την ένδοξη και φοβερή Δευτέρα του παρουσία, αυτά τα δικά σου δώρα που προήλθαν από τα δικά σου αγαθά, τα προσφέρουμε σε σένα ως θυσία, σε κάθε τόπο και για όλα όσα έκανες για μας. Γι' αυτό, Πανάγιε Δέσποτα, και εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου, οι οποίοι καταξιωθήκαμε να υπηρετούμε στην Αγία σου τράπεζα, όχι για τις αρετές μας, διότι κανένα καλό δεν κάναμε πάνω στη γη, αλλά για τα ελέη σου και την ευσπλαχνία σου, που σκόρπισες πλούσια επάνω μας, παίρνουμε το θάρρος και πλησιάζουμε και τοποθετώντας ενωπιόν σου τα ιερά σύμβολα του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, σου δεόμαστε και σε παρακαλούμε, Άγιε Αγίων, με την καταδεκτικότητα της αγαθότητός σου, να έλθει το Άγιό σου Πνεύμα σε μας και στα δώρα αυτά και να τα ευλογήσει, να τα αγιάσει, να τα καταστήσει το μεν ψωμί αυτό, το ίδιο το τίμιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το δε κρασί του ποτηρίου αυτού, το ίδιο το αίμα, το ίδιο το τίμιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε για τη ζωή και τη σωτηρία του κόσμου. Και όλους εμάς που μετέχουμε από τον έναν άρτο και από το ένα ποτήριο, να μας ενώσεις μεταξύ μας καθιστώντας μας κοινωνούς του ενός Αγίου Πνεύματος. Και μην επιτρέψεις κανείς από μας να κοινωνήσει το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού ανάξια, ώστε να κατακριθεί ή να καταδικαστεί. Αλλά αξίωσέ μας να βρούμε έλεος και χάρη μαζί με όλους τους Αγίους που από την αρχή της ανθρωπότητος ευαρέστησαν σε σένα, δηλαδή μαζί με τους προπάτορες, τους πατέρες, τους αποστόλους, τους κήρυκες, τους ευαγγελιστές, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τους διδασκάλους και μαζί με κάθε ψυχή δικαίου που έχει τελειοποιηθεί με την πίστη και βρίσκεται ήδη κοντά σου. Ιδιαιτέρως δε μαζί με την Παναγία, την ολοκάθαρη, υπερευλογημένη, ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με τον Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι, ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου, χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία,
την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροφήσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθε αυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση, από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν. Ας εισέλθουμε τώρα στον άθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνον η διδασκαλία αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάθηκας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάθηκας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάθηκα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων,
όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο νάρθικας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια, η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού νάρθικα, αλλά δεν είναι νάρθικας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή, αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσης όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των ενδύων όντων. Ο θάνατος των ενδύων όντων είναι διάλυσης των συστατικών του σώματος.
ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκρισης, διαίρεσης της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή. Και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός, «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, εγώ είμαι η ζωή μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια, και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος, και μάλιστα διάλογος διαρκής, ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στις αρχές του 2ου αιώνα, ονομάζει τον Χριστό έρωτα, και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός τους απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του.
Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου, του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο «έρωτας» για να αντιδιαστήλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιεί τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ. Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του, και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε ιατρία της φύσεως. Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν από λέει στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός, σύμφωνα με την αρχική προοπτική.

0: ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενα αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

όσο πιο μακριά ζει κανένας από το Θεό, και ουσιαστικά όταν λέμε μακριά από το Θεό εννοούμε προσκολλημένοι, βάζουμε το τέλος των στόχων μας στον κόσμο, ανεξάρτητα αν λεγόμαστε χριστιανοί. Μπορεί κάποιος, αυτό είναι το συνηθέστερο, να λέγεται χριστιανός, αλλά στο βάθος να έχει σαν τέλος των κινήσεων που κάνει, της μέρημνας που έχει, όχι το Θεό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, και επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, το αγνοούμε οι περισσότεροι, ότι ο στόχος μας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι γύρω από πολύτιμα πράγματα που έχουμε, σαν σχέδια, σαν πρόσωπα, μόνο που αυτά είναι αδιέξοδα. Όσο πιο κάτω είναι κανένας και είναι προσκολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τόσο

που είναι τόσο πυκνό αυτό το μυστήριο που μερικές φορές το αντιλαμβάνονται τα πιο πνευματικά άτομα της Εκκλησίας και μένουν έκπληκτοι από το τι δυνάμεις έχει βάλει μέσα ο Θεός, τι κάλος έχει κρυμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευβε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύς βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παρά πάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείτε εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ομορφιά της Ελλάδας. «Γιατί παππού λένε πως η Ελλάδα μας είναι ο πιο όμορφος τόπος της γης?» ρωτάει η μικρή Ανούλα. «Γιατί είναι η πατρίδα μας», λέει ο Γιαννάκης, «και ότι αγαπάμε πολύ, το βλέπουμε και πιο όμορφο». «Σωστό και αυτό, Γιαννάκη», λέει ο παππούς. «Όμως δεν βρίσκουμε όμορφη την Ελλάδα μονάχα εμείς οι Έλληνες. Οι πιο διαλεχτοί άνθρωποι του κόσμου λένε πως η ομορφιά της Ελλάδας είναι ασύγκριτη. Θα σας πω μάλιστα μια μικρή ιστορία που λέγανε οι παλιοί άνθρωποι για να εξηγήσουν την ελληνική ομορφιά. Όταν ο καλός Θεός αποφάσισε να χτίσει τη γη, έφτιαξε, όπως κάθε τεχνίτης, ένα πρόπλασμα. Τι είναι, παππού, το πρόπλασμα? Να, πριν πλάσουν οι γλύπτες, οι αρχιτέκτονες στο μεγάλο τους έργο, πλάθουν από πυλό ή από γύψο ένα μικρούλικο ομοίωμα. Βλέπουν έτσι αν είναι καλό, διορθώνουν όσα πρέπει και έπειτα κάνουν το πραγματικό έργο τους, το άγαλμα ή το σπίτι ή ό,τι άλλο. Έκανε λοιπόν και ο καλός Θεός το μικρό πρόπλασμα της γης. Έπλασε σε μικρό σχήμα τα βουνάκια της χαράδρες, έπλασε τις χαροπές κοιλάδες με τις πηγές και τα ριάκια, τους αγρούς με τα στάχια και τα δέντρα. Έπλασε ποτάμια και λίμνες και μια μικρή θάλασσα.

0: έπειτα έφτιαξε ένα μικρούλικο γαλάζιο ουρανό, τον στόλισε με καλοκαιριάτικα συννεφάκια και κάτω του άπλωσε όλα τα λουλούδια της γης και όλα τα δέντρα και τους θάμνους. Τέλος, σκόρπισε πεταλούδες και ζουζούμια και πουλιά και γλάρους πάνω από τη θάλασσα, αητούς στις ψηλές βουνοκορφές, αηδόνια μέσα στους μυρωμένους κήπους. Σκόρπισε χιλιάδες ζωντανά στους βυθούς των νερών, στους κάμπους, στις βουνοπλαγιές. Και όλα αυτά ήταν μικρούλικα σαν παιχνιδάκια.
1: Όταν έπειτα ο Θεός έπλασε την πραγματική γη, έκανε όλα τα μικρά μεγάλα. Πελώρια βουνά με φοβερές χαράδρες και κορφές που χάνονταν μέσα στα σύννεφα του ουρανού. Πλατιές κοιλάδες και ποτάμια και απέραντη θάλασσα. Όλα έγιναν τέλεια, όμορφα, όπως βγαίνουν από το χέρι του καλού τεχνίτη. Όταν τελείωσαν τα πάντα και ξημέρωσε το πρωινό της Κυριακής, κοίταξε ο Θεός το έργο του ευχαριστημένος. Γύρω του μαζεύτηκαν οι άγγελοι του ουρανού να θαυμάσουν το θείο έργο και ο θαυμασμός τους ξεχύθηκε σε ύμνο δοξαστικό. Ύστερα, ένα μικρό αγγελάκι ρώτησε τον πλάστη. «Και αυτό το μικρό πρόπλασμα της γης που κλείνει όλες τις ομορφιές του κόσμου, τι θα το κάνουμε τώρα?» «Αυτό θα το ακουμπήσουμε σε μια γωνιά της γης. Θα είναι το πιο όμορφο διαλεχτό μέρος του κόσμου και θα το ονομάσουμε Ελλάδα». Και ο Θεός σήκωσε το θείο χέρι του και πρόσθεσε: «Όλα στη γωνιά τούτη θα είναι γεμάτα πνεύμα και ψυχή και όλα θα είναι γεμάτα ομορφιά».

Αγαπητοί μας ακροατές της Γαλιλαία TV, χαίρετε! Με την χάρη του καλού Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας και την ευλογία του πνευματικού μας Πατέρα Νικηφόρου, ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών. Η Κιβωτός ξεκινάει, φίλοι μας. Ανεβείτε!

Οι δύο γείτονες. Μία φορά και έναν καιρό ήταν δύο γείτονες. Τον έναν τον έλεγαν Καλόκαρδο, γιατί ήταν καλός και πονετικός. Τον άλλον Σκληρόκαρδο, γιατί ήταν άπονος και σκληρός. Ο Καλόκαρδος είχε έναν γιο που ήταν το αντίθετο από τον πατέρα του. Γι' αυτό και τον φώναζαν Σκληρό. Ο Σκληρόκαρδος τώρα είχε μία κόρη που δεν έμοιαζε σε τίποτα με τον άπονο πατέρα της. Γι' αυτό και την φώναζαν Καλή. Οι δύο γείτονες είχαν τα χωραφάκια τους, τα καλλιεργούσαν και ζούσαν. Μία χρονιά όμως έπεσε αρρώστια στα χωράφια του Σκληρόκαρδου και η σοδιά καταστράφηκε. Δυστυχία έπεσε στο σπιτικό του, πείνα και φτώχεια. Έκλαιγε για την κόρη του, την πανέμορφη Καλή, που δεν θα είχε, όπως τις άλλες χρονιές, καλό φαγητό και όμορφα φορέματα. Η Καλή έβλεπε τη στεναχώρια του πατέρα της, του Σκληρόκαρδου, και ραγιζόταν η ψυχή της από τον πόνο, ώσπου μια μέρα δεν άντεξε και πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια από τον γείτονά τους, τον Καλόκαρδο. Το είπε στον πατέρα της και εκείνος την κοίταξε σκεφτικά. «Αγαπημένη μου κορούλα, κάνε όπως καταλαβαίνεις. Ο γείτονάς μας είναι καλός και πιστεύω να μας βοηθήσει. Έχει όμως έναν γιο που είναι σκληρός και φοβάμαι μήπως ο γιος του σε αποπάρει και σε διώξει». Πραγματικά, μόλις η Καλή έφτασε στην πόρτα του γείτονα του Καλόκαρδου, την βλέπει ο γιος του, ο Σκληρός, και της λέει «Τι ζητάς εδώ?» Η Καλή με λυπημένη φωνή του είπε «Ήρθα, γείτονα, να μας δανείσεις λίγο σιτάρι για να ζήσουμε φέτος που καταστράφηκε η σοδιά μας». «Φύγε από εδώ», της φώναξε άγρια ο Σκληρός. «Δεν έχουμε περίσσευμα σιτάρι. Εγώ κουράστηκα τόσο καιρό για να έχω σοδιά. Δεν μπορώ να μοιράζω στον έναν και στον άλλον τους κόπους μου». Η Καλή έσκυψε το κεφάλι και δακρυσμένη τράβηξε πίσω για το σπιτικό της. Δεν πρόλαβε όμως να κάνει 10 βήματα και την πρόφθασε ο πατέρας του Σκληρού, ο Καλόκαρδος. Της χαμογέλασε, την πήρε από το χέρι και της είπε «Έλα Καλή μου, να σου δώσω σιτάρι. Άκουσα πόσο άπονα σου μίλησε ο γιος μου. Μην του κρατάς κακία. Είναι άμυαλο παλικάρι. Έλα να σου δώσω από τη σοδιά μου για να περάσετε φέτος και που ξέρεις μπορεί αύριο να χρειαστώ εγώ τη βοήθειά σας». Η Καλή ευχαρίστησε τον γείτονα Καλόκαρδο. Εκείνος την βοήθησε να κουβαλήσει στο σπιτικό της το σιτάρι και ευχαριστημένος που φάνηκε χρήσιμος και καλός στον γείτονά του, τράβηξε για τις δουλειές του στα χωράφια τραγουδώντας. Πέρασαν από τότε 3 χρόνια. Στον 4ο χρόνο έπεσε αρρώστια στα χωράφια του Καλόκαρδου και κατέστρεψε τη σοδιά, πείνα και δυστυχία στο σπιτικό του, στενοχώρια και δάκρυα ο καημένος ο Καλόκαρδος. Τον έβλεπε ο γιος του, ο Σκληρός, και λυπόταν τον γεροπατέρα του. Δεν άντεξε και πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια από τον γείτονα. Το είπε στον πατέρα του. «Κάνε όπως καταλαβαίνεις, παιδί μου», είπε εκείνος. «Πήγαινε και παρακάλεσέ τον και ο Θεός να δώσει να μας βοηθήσει». Μια και δυο, ο Σκληρός φτάνει έξω από το σπιτικό του γείτονα. Τον βλέπει ο Σκληρόκαρδος και φωνάζει. «Παλικάρι, τι ζητάς στο σπίτι μου?»
Ο σκληρός, με φωνή ταπεινή, είπε

να τραβήξει για το φτωχικό του, όταν άκουσε μία φωνή γλυκιά να λέει «Σταμάτα γείτονα, μη φεύγεις». Γυρίζει ο σκληρός και βλέπει την καλή, την κόρη του σκληρόκαρδου. Εκείνη του χαμογέλασε και κοιτάζοντας τον πατέρα της είπε «Γιατί πατερούλη είσαι τόσο απότομος, δεν είναι σωστό να διώξουμε το γειτονά μας χωρίς βοήθεια. Θυμήσου πως και αυτός μας βοήθησε κάποτε». Ο σκληρόκαρδος, που αγαπούσε πολύ την κόρη του την καλή, δεν της χάλασε το χατήρι. Τράβηξε στην αποθήκη και βοήθησε τον σκληρό να μεταφέρει στο σπιτικό του όσο σιτάρι χρειαζόταν. Ο σκληρός, συγκινημένος από την καλοσύνη της καλής, δεν έβρισκε λόγια να τους ευχαριστήσει. Η κοπέλα, η καλή, κοίταξε τον πατέρα της, κοίταξε και τον γιο του γείτονα και είπε «Δεν χρειάζονται λόγια, αγάπη χρειάζεται, αγάπη και καλοσύνη, καρδιά πονετική, όπως είναι η καρδιά του πατέρα σου, σκληρέ, του πατέρα σου, του καλόκαρδου». Ο πατέρας της καλής, ο σκληρόκαρδος, ένιωσε πολύ βαθιά τα γλυκά λόγια της κόρης του και πήρε την απόφαση να γίνει πιο μαλακός. Το ίδιο και ο σκληρός πήρε ένα καλό μάθημα και όχι μόνο αποφάσισε να γίνει άλλος άνθρωπος, αλλά τον άλλο χρόνο που οι δουλειές πήγαν καλά και η σοδειά ήταν πλούσια, πήγε με τον πατέρα του τον καλόκαρδο και ζήτησε την καλή για γυναίκα του. Ο σκληρόκαρδος, συγκινημένος, δέχτηκε να δώσει την κόρη του. Έτσι έγιναν οι γάμοι μέσα σε γλέντια και χαρές και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Πολεμούσε έναν αδελφό ο λογισμός ότι πρέπει να πάει να επισκεφθεί τον τάδε γέροντα. Και ανέβαλε κάθε μέρα λέγοντας «Αύριο πηγαίνω». 3 χρόνια πολέμησε έτσι με τον λογισμό του. Ύστερα είπε στον λογισμό «Κοίταξε, πες ότι πήγα στον γέροντα και μου λέει «Είσαι καλά, καλόγυρε. Πόσον καιρό είχα την επιθυμία να δω την αγιοσύνη σου». Έπειτα έβαλε λεκάνη και ένιψε τα πόδια του και έλεγε σαν να μιλούσε ο γέροντας «Καλώς ήλθες, αδελφέ». Συγχώρησον, γιατί κόπιασες για χάρη μου. Ο Κύριος να σε ανταμείψει. Στη συνέχεια, μαγείρεψε φαγητό. Έφαγε και ήπια καλά. Και ευθύς αποχώρησε ο πόλεμος από τον αδελφό. Είπε γέροντας, «Δεν εμένω εδώ για να αποκομίσω αγαθά ή για να ωφεληθώ, ενώ είμαι άρρωστος, αλλά για να ταλαιπωρηθώ. Άλλωστε, λέει η Γραφή, είναι ισχυρή αυτή που είναι μεταξύ αδελφών». Είπε ο ίδιος, «Στον τόπο που βρίσκεται κανείς, εάν δοκιμάσει κάτι καλό να κάνει και δεν το κατορθώσει, μην νομίσει ότι πηγαίνοντας αλλού θα μπορέσει να το κάνει». Ρώτησαν κάποιον γέροντα για αυτούς που συνεχίζουν να τριγυρνούν και να ζητούν από άλλους να προσεύχονται, ενώ οι ίδιοι δεν πολύ ενδιαφέρονται, αλλά και στη ζωή τους είναι αμελείς. Αποκρίθηκε ο γέροντας, «Η δέηση του δικαίου βέβαια έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα, με την προϋπόθεση όμως αυτός που ζητάει την προσευχή να συνεργεί και να αγωνίζεται μαζί του και με πολύ ζήλο και πόνο καρδιάς, να φυλάγει τον εαυτό του από πονηρούς λογισμούς και πράξεις. Γιατί, εάν ζει με αδιαφορία, καμιά ωφέλεια δεν θα έχει, κι αν ακόμη άγιοι εύχονται γι' αυτόν». Η Γραφή λέει, «Αν σε μια οικοδομία ο ένας χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει, ποιο το όφελός τους παρά μόνο η κόπη». Θα σας αναφέρω και ένα γεγονός που συνέβη στα χρόνια μας το εξής. Ήταν ένας αβάς άγιος, πνευματικός πατέρας κοινοβίου, στολισμένος με όλες τις αρετές και ιδιαίτερα με ταπεινοφροσύνη και καλοσύνη. Ήταν και ελεήμων και σπλαχνικός και στην αγάπη ξεπερνούσε πολλούς. Αυτός λοιπόν παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε «Κύριε, γνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός, αλλά ελπίζω στην εσπλαχνία σου και στο έλεος σου να σωθώ. Παρακαλώ λοιπόν την αγαθότητά σου να μην χωριστώ από τη συνοδεία μου ούτε στη μέλουσα ζωή, αλλά μαζί με εκείνα αξίωσέ του της βασιλείας σου χάρη στην αγαθότητά σου». Καθώς λοιπόν όλο τον καιρό και αδιάκοπα έκανε αυτή την προσευχή, ο φιλάνθρωπος Θεός τον πληροφόρησε με τον εξής τρόπο. Επρόκειτο σε ένα άλλο μοναστήρι που δεν απήχε πολύ από αυτούς να γιορταστεί η μνήμη Αγίων. Αυτός, ενώ αποφάσισε να μην πάει, ακούει στον ύπνο του μια φωνή. «Να πας, στείλε πιο μπροστά τους μαθητές σου. Και μετά να πας εσύ μόνος». Ο Χριστός λοιπόν που πτώχευσε για χάρη μας και έγινε στον καθένα το παν για να του σώσει όλους, πήρε το σχήμα φτωχού και αρρώστου και ξάπλωσε κατά μεσής του δρόμου. Όταν έφτασαν εκεί οι μαθητές και τον βρήκαν να οδύρεται, ρώτησαν τον λόγο και εκείνος είπε «Άρρωστος είμαι, καβαλίκευα σε ένα ζώο, αλλά με έριξε και έφυγε. Και να, δεν έχω κανένα να με φροντίσει». Οι μοναχοί του είπαν «Τι μπορούμε να σου κάνουμε γέροντα, εμείς πεζοί είμαστε». Τον άφησαν λοιπόν και έφυγαν. Μετά από λίγο έφτασε ο αβάς τους εκεί και τον βρίσκει ξαπλωμένο να στενάζει. Σαν έμαθε την αιτία τον ρωτά «Δεν ήρθαν πριν από λίγο κάποιοι μοναχοί και δεν σε είδαν σε αυτή την κατάσταση?» «Ναι», είπε ο ασθενής. Αλλά όταν έμαθαν τον λόγο είπαν «Πεζοί είμαστε εμείς, τι μπορούμε να σου κάνουμε» και έφυγαν.
«Μπορείς», του λέει τότε ο Αβάς, «λίγο-λίγο να περπατήσεις και να πάμε». «Δεν μπορώ», απαντά. «Έλα λοιπόν», του λέει τότε, «θα σε κουβαλήσω εγώ, θα βοηθήσει ο Θεός και θα πάμε». Εκείνος επιμένει. «Πώς μπορείς τόσο μεγάλη απόσταση? Πήγαινε και προσευχήσου για μένα». Ο Αβάς όμως λέει, «Δεν θα σε αφήσω. Να ο βράχος, θα σε βάλω εκεί, θα χαμηλώσω μπροστά σου και θα σε πάρω στους ώμους μου». Και έτσι έγινε. Στην αρχή, ο Αβάς αισθανόταν ότι είχε βάρος όσο ενός ανθρώπου. Έπειτα, όλο και πιο ελαφρύς γινόταν. Κατόπιν, όταν ελάφρυνε πάρα πολύ, άρχισε να απορεί τι συμβαίνει. Και ξαφνικά έγινε άφαντος ο άνθρωπος που είχε στις πλάτες του. Και συνεχίζει ο γέροντας. Ακούστηκε πάλι η φωνή εκείνου να λέει στον Αβά, «Επειδή πάντοτε παρακαλούσες για τους μαθητές σου να αξιωθούν μαζί με σένα τη βασιλεία των ουρανών, να λοιπόν, άλλα μέτρα τα δικά σου και άλλα εκείνου. Να τους πείσεις να φτάσουν στη δική σου πνευματική εργασία και θα πάρεις αυτό που ζητάς. Γιατί κρίνω δίκαια και αμείβω τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του».

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πασών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Άκουστον ποιησό μου το προϊκτό ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των υπτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Άγιος ο Θεός, η ελπίση μου δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η Αρχόντισσα Βυζαντινή Παραλίου θα γινόταν Βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων

για να ενδυναμωθώ στην πίστη. Ψαλμός 13. Κύριε, σε παρακαλώ, δυνάμωσέ με στην πίστη μου, για να μην φτάσω να μιλάω όπως οι ανόητοι, που λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Μην αφήσεις να διαφθαρεί η σκέψη μου και εξευτελιστώ στους διαλογισμούς μου, παρασυρώμενος από τους πολλούς, οι οποίοι εξαιτίας των αμαρτιών τους δεν μπορούν να δουν τα θαυμαστά σου έργα και να αναγνωρίσουν ότι τίποτε δεν έγινε τυχαία. Γνωρίζω, Κύριε, ότι σκύβεις από τον ουράνιο θρόνο σου και παρατηρείς τα πλάσματά σου για να δεις αν υπάρχει κάποιος συνετός άνθρωπος και κάποιος άνθρωπος που αναζητά τον Θεό. Δυστυχώς απομακρυνθήκαμε από το θέλημά σου και εξαχριωθήκαμε, αφού δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το καλό, έστω και μόνος του. Το στόμα των περισσότερων μοιάζει με ανοιγμένο βρώμικο τάφο και από τη γλώσσα τους εκπορεύονται ρήματα μόνο πονηρά. Τα χείλη τους είναι χείλη αμαρτωλών, οι οποίοι στο πέρασμά τους σπέρνουν την καταστροφή και τον θάνατο. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για ειρήνη, αλλά αγνοούν τον δρόμο που οδηγεί στην ειρήνη, γιατί δεν έχουν καθόλου στο νου τους τον φόβο του Θεού. Πότε, Κύριε, θα σε γνωρίσουν όλοι αυτοί που αδικούν τον λαό σου, και πότε θα μάθουν αυτοί που κατακλέβουν το ψωμί των φτωχών ότι Συ προσφέρεις σε όλους την ύπαρξή μας? Κύριε, φύλαξέ με, ώστε να μην με επηρεάσουν εκείνοι οι οποίοι ζουν χωρίς τη δική σου προστασία και δηλιάζουν και φοβούνται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Φύλαξέ με, Κύριε, διότι Εσύ ενθαρρύνεις τη γενιά των εναρέτων. Όλοι οι αμαρτωλοί, τον αδύναμο και τον φτωχό, τον εκμεταλλεύονται, χωρίς να κατανοούν ότι αυτός στέκεται όρθιος επειδή ελπίζει τη δική σου βοήθεια. Τέλος, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τους αμαρτωλούς ανθρώπους να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία της αμαρτίας και τότε όλοι μας θα νιώσουμε πολύ μεγάλη χαρά. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 13. Διδακτικός ψαλμός. Στυλίτευση της διαφθοράς. Υπενάφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν η έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, ον το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς υπόδες αυτών εκχέε αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου βρόση άρτου των Κύριων ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκίν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστίν, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού. Αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς εξηγείται η παρουσία των εξαπτέρυγων στην Αγία Τράπεζα? Μπορεί να εξηγηθεί με φυσιολογικό τρόπο το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια?
1: Ήδη από την προηγούμενη φορά, φτάνοντας στην προτελευταία φράση του παραγγέλματος αυτού, είχαμε δει τα όσα παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος και φυστά την προσοχή, ώστε ο κληρικός να έχει το νου του και να μην ακουμπήσει την Θεία Κοινωνία οτιδήποτε βλαβερό. Ούτε ποντίκι, ούτε μύγα, ούτε κάποιο άλλο έντομο. Πέρασε η ώρα τότε και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε το φαινόμενο, ιδίως στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι θερμό το κλίμα, εκεί που υπάρχουν έρημοι, υπήρχε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά υπτάμενα έντομα, στη Θεία Λειτουργία υπήρχε το έθος, η συνήθεια του ρυπισμού. Ξέρετε τι είναι ο ρυπισμός? Στα παλιά λειτουργικά βιβλία ακούμε ότι οι υποδιάκονοι ρυπίζουν τα Άγια, ή και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Θεία Λειτουργία που κατεξοχήν ετελείτο στην περιοχή των Ιεροσολύμων, όπου πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος του Αδελφόθεος, δίνει παράγγελμα ότι από εδώ και μπρος οι υποδιάκονοι ή όσοι διακονούν στο ιερό από εδώ και μπρος ρυπίζουν τα Άγια. Τι σημαίνει ρυπίζω τα Άγια? Είχανε τότε έθος είτε από φτερά στρουθοκαμήλου είτε από λινό ύφασμα να φτιάχνουν μεγάλες βεντάλιες και να τις κουνάνε, όχι για να κάνουν αέρα, για να διώχνουν τις μύγες, να διώχνουν τα ενοχλητικά έντομα, να μην πάνε αυτά τα έντομα πάνω στη Θεία Κοινωνία. Και επειδή η Θεία Κοινωνία έχει κρασί και το κρασί έχει οσμή, το μυρίζουν τα έντομα από μακριά, τα τραβάει ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας τα έντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλύπτονταν τα Άγια μπροστά στην Αγία Τράπεζα, από τη στιγμή εκείνη και μετά υπάρχει το ρήμα «ρυπίζω», δηλαδή κουνάω αυτά τα, θα μπορούσαμε να πούμε, τις μεγάλες βεντάλιες για να φύγουν τα έντομα, ή «σεβίζω», από το ρήμα «σέβομαι», δηλαδή στέκομαι με πολύ σεβασμό, δεν το κουνάω γρήγορα για να μην κάνω καμιά ζημιά, με πολύ σεβασμό και διάκριση και προσεκτικά κουνάω αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην εποχή για να φύγουν οι μύγες, να φύγουν τα έντομα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτά υπήρχαν ως τμήμα της Θείας Λατρείας. Ήταν πρακτικοί οι λόγοι που υπήρχαν. Κάποιοι λαοί που δεν είχαν τα λινά ή τα βαμβακερά, αυτά τα σεβίσματα τα αντικατέστησαν με μέταλλο. Και έτσι μπήκαν στη Θεία Λειτουργία τα εξαπτέρυγα. Αυτά που έχουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα, αυτά που βλέπετε να βγαίνουν τα παιδιά μας και να απεικονίζουν τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ δηλαδή που έχουν έξι φτερά, είναι η εξέλιξη των παλιών εκείνων ρυπηδίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, όσοι έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές βάζουμε δύο παιδιά με εξαπτέρυγα να στέκονται δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα και να τα κουνάνε κατά το αρχαίο έθος. Έτσι. Τα εξαπτέρυγα λοιπόν είναι η εξέλιξη της παλιάς εκείνης συνήθειας να προστατεύουμε τα Άγια από τυχόν έντομα. Ο ρυπισμός των Αγίων ή το σέβισμα των Αγίων. Και έτσι έχουμε τα εξαπτέρυγα. Από αυτές τις παλιές τα λέγαμε τύπου βεντάλιας. Τέτοια ήταν τα σχέδια εκείνα που τα κουνούσανε για να μην πλησιάσει μύγα. Όμως, ο Μέγας Βασίλειος λέει και κάτι παραπάνω. Τα Άγια μηδέν οτισθώσιν ή καπνιστώσιν ή χειριστώσιν υπό ανιαίρων και αναξίων. Μην οτισθώσει. Να μην βραχούν. Μα θα μου πείτε, όταν ετοιμάζεις εσύ το πρωί την προσκομιδή και βάζεις νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, βάζεις και νερό. Εις των στρατιωτών Λόγχη ένοιξε την πλευράν αυτού, λέμε, και κεντάμε τον αμνό, τον άρτο, και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα, και ρίχνουμε νάμα, και είδωρ, και ρίχνουμε νερό. Να πω κάτι, επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πει για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο δεν μεταδίδονται μικρόβια και δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας γύρισε και μου είπε, βέβαια, το κρασί έχει μέσα αλκοόλ, έχει ενόπνευμα, τα σκοτώνει τα μικρόβια. Πρώτον, το κρασί δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τόσο μεγάλη ποσότητα ενόπνευματος, ώστε να σκοτώσει μικρόβια. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς το νάμα μέσα στο δισκοπότηρο δεν το αφήνουμε μόνο του, το νερώνουμε, βάζουμε νερό. Άρα το αραιώνουμε, άρα πέφτουν οι βαθμοί του ενόπνευματος. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι με φυσιολογικό τρόπο εξηγείται το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια, δεν μεταδίδει τίποτα. Βάζουμε λοιπόν αίμα, κρασί και είδωρ, νερό. Γιατί από την Αγία Πλευρά του Χριστού, όταν την τρύπησε ο στρατιώτης για να δει αν ο Χριστός είχε πεθάνει, έτρεξε αίμα και είδωρ. Όχι νερό ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε ηχόρ, σαν υδρότας, ένα πηχτό υγρό που ήταν σαν νερό, δείγμα του ότι είχε περάσει μεγάλη αγωνία, είχε πεθάνει από ασφυξία και πλέον δεν υπήρχε στη ζωή. Βάζουμε λοιπόν νερό μέσα στο κρασί. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος να μην νοτιστούν τα Άγια, να μην βραχούν? Εννοεί ότι ο αμνός πρέπει να είναι στεγνός μέχρι την ώρα που θα εμβαπτιστεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι μπορεί να γίνει? Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σκουντίξει κάποιος το σκεύος που έχουμε, το νερό που βάλαμε στο δισκοπότηρο, και να πέσει όπως πέφτει ένα ποτήρι όταν έχει τραπέζι, ε? Δεν σας έχει τύχει να σκουντίξει το ποτήρι και να πέσει το ποτήρι με το νερό πάνω στο τραπέζι και να απλωθεί παντού το νερό? Μπορεί να γίνει κάτι το όμοιο και να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να μουλιάσει, για να μην μουχλιάσει στη συνέχεια, αν είναι να μείνει για πολλές μέρες. Γιατί δεν βγάζουμε αμνό πάντα μόνο για την Κυριακή που γίνεται λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγάλουμε τον άρτο της ανάγκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη βγάζουμε δύο αμνούς. Έναν με τον οποίο κοινωνάμε τον κόσμο εκείνη την ημέρα και έναν που τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Αφού τον εμβαπτίσουμε πρώτα στο ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιά κάποιοι πατέρες είχαν μαγκάλι και τον περνάγανε τον άρτο από το μαγκάλι από πάνω. Βάζανε μια πλάκα πάνω στο μαγκάλι και τον ψήνανε. Άλλοι κάνουν το ίδιο με νεότερα μέσα, με ηλεκτρικά. Υπήρχε μια άλλη παράδοση που είναι πιο πολύ χρονοβόρα, στο Άγιον Όρος, την ακολουθούσα κι εγώ ως ιερέας. Στο παράθυρο που έχει ήλιο βάζουμε τον αμνό με ένα τούλι και τον αφήνουμε να τον χτυπάει ο ήλιος μέχρι να τον ξεράνει. Και σιγά σιγά με το χέρι τον τρίβουμε να φεύγουν ψυχουλάκια και να ξεραίνεται, να πηγαίνει παραμέσα μέχρι να τριφτεί όλος. Θέλει πολλές μέρες, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Όμως πρέπει ο άρτος να μην έχει νερό. Ας έχει κρασί, ας έχει νάμα, να μην είναι νοτισμένος, για να μην μουχλιάσει.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Δύναμης. Στη Θεία Λειτουργία βασική ευχή είναι η ευχή της δύναμης. Ο διάκονος μπροστά στην ωραία πύλη με κατεύθυνση προς το πλήρωμα της Εκκλησίας εύχεται μεγαλοφόνος τη λέξη δύναμης. Μια λέξη μόνο είναι ολόκληρη ευχή. Εμείς αρκεί να είμαστε δεκτικοί στη δύναμη που έρχεται από τη συμμετοχή μας στο Ευαγγέλιο. Συμμετοχή που οδηγεί στην κοινωνία κατά πρώτον με το Θεό και ύστερα μεταξύ μας. Δεν είμαστε στην τύχη, αποτελούμε κοινωνία που μας ενώνει και μας δυναμώνει για να αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Πρότυπα είναι οι Άγιοι, οι οποίοι έχουν κλείσει μέσα στην καρδιά τους όλους τους ανθρώπους. Η προσευχή τους περιλαμβάνει όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία τελεί καθημερινά τη Θεία Λειτουργία υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ο λειτουργός εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Το πνεύμα υφίσταται στις μέρες μας φοβερό διωγμό. Το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθει όλος ο κόσμος είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το πνεύμα που μας εμψυχώνει και μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας και για τους άλλους, διώκεται. Το πνεύμα δεν είναι ορατό, δεν καταφεύγει στα βουνά ή στην έρημο. Το πνεύμα είναι μέσα στον άνθρωπο. Νιώθουμε ότι ο εχθρός επιβουλεύεται την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι εχθρός που απειλεί να μας εξουντώσει. Η καλύτερη ευχή για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι τώρα η ευχή για τη δύναμη. Χρειαζόμαστε τη δύναμη όχι μόνο για την φυσική μας αντοχή στις αρρώστιες, αλλά και για την πνευματική μας υπόσταση. Δύναμη στην αγάπη, στην πίστη, στην ελπίδα, στο ωραίο και στο αληθινό. Η κατάσταση μοιάζει με τη ζωή σε καταφύγιο την εποχή του πολέμου. Ο πανικός πλήττει τα πνευματικά μας θεμέλια και μας οδηγεί στην παραίτηση. Ξαναζούμε το φόβο που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι στην πτώση τους που κλείφτηκαν από το Θεό. Το φόβο αυτών της πτώσης του ανθρώπου νιώθουμε όταν χάνουμε το ηθικό μας. Στην πτώση του ο άνθρωπος κρύβεται. Κανείς δεν βγαίνει να καυχηθεί για τις πράξεις του που τον ντροπιάζουν και τον εξευτελίζουν. Και ο πιο πορωμένος ψυχικά κρύβεται. Γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι οντότητα πνευματική. Να περισσώσει το πνεύμα του είναι αυτό που μένει όταν όλα χάνονται. Η συνέστηση του πνεύματος δίνει τη δύναμη να σταθεί ο άνθρωπος ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα χωρίς να λυγίσει. Δύναμη στο πνεύμα μας χρειαζόμαστε τις στιγμές του φόβου. Κανείς δεν μπορεί να βάλει θεμέλιο άλλο από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της δύναμής μας και σε αυτόν πιστεύουμε με πάθος. Μια εντολή της Ορθόδοξης Διδασκαλίας λέει «Εκνύψατε δικαίως», που σημαίνει να είμαστε αληθινοί και δίκαιοι όταν εξετάζουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας. Είναι η Θεία Χάρη που μας μιλάει με τα γεγονότα της ζωής. Με τη χάρη θα πιστούμε ότι η ζωή είναι αυτό δώρο του Θεού. Ότι χρωστάμε τη ζωή σε μια σειρά από θαύματα και η ίδια η ζωή είναι θαύμα. Νιώθω ότι η ζωή μου ανήκει στο Χριστό. Ένας μοναχός όταν τον ρώτησαν τι είναι η ζωή είπε «Λίγο ψωμί, λίγο κρασί, Χριστός και Ανάσταση». Ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή μου. Όταν οι αμαρτίες μου με απομακρύνουν από Αυτόν, η ζωή μου είναι άδεια. Το ηθικό είναι το πνεύμα του ανθρώπου και πρέπει να είμαστε υγιείς για να το διατηρούμε ακμαίο. Για να διατηρώ το πνεύμα μου ακραίο, προσφεύγω στην Εκκλησία, συμμετέχω στη μυστηριακή ζωή της, προσεύχομαι και διαβάζω το Ευαγγέλιο και τους πατέρες της Εκκλησίας. Παίζει σπουδαίο ρόλο για την υγεία μας και για τη θεραπεία μας από τις ασθένειες η καλή μας ψυχική διάθεση, με μια λέξη το ηθικό μας.

οι πολλών ειδών πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε χαριτωμένη όψη», έλεγε ο Ισαάκ ο Σύρος. Αξιώθηκες με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία να γίνεις συνδετημόνας του Θεού. Μην κυλιδώσεις και μη σχίσεις τον βασιλικό χιτώνα που ντύθηκες. Νιώσε βαθιά την αμαρτία που σε έχει εχμάλωτό της. Απόκτησε όση συντριβή μπορείς. Έλα μετά στον πνευματικό σου και δείξε του πικρό και άφθονο το δάκρυ σου για να σμίξεις αυτό και το δικό του. Πάρε και τον ιερέα κοινωνό της θλίψεώς σου σαν πατέρα. Η εξομολόγηση, έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος, των κακών έργων είναι το πρώτο καλό έργο. Όποιος ομολογεί και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του θα βρει έλεος από τον Κύριο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξομολογηθείς τις αμαρτίες του διπλανού σου. Όταν ένας άνθρωπος θελήσει να ξεσκεπάσει τις αμαρτίες του, ο Θεός είναι έτοιμος να τις σκεπάσει.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε

0: στείνουμε δοξολογία σε εσένα μαζί και στον άναρχο πατέρα σου και στο πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αποστολή των μαθητών του Ιωάννη προς τον Χριστό. Ματθαίος 11,2-11, Λουκάς 7,18-28. Η φήμη που διαδόθηκε από την Ανάσταση του Υιού της Χείρας εξαπλώθηκε σε όλη την Ιουδαία και τα περίχωρά της. Την Παλαιστίνη, όπως είδαμε προηγουμένως. Ο πρόδρομος βρισκόταν στη φυλακή, διότι έλεγχε τον Ηρώδη για τον παράνομο γάμο του. Μετά τη φυλάκισή του, ο Ηρώδης φερόταν με ήπιο τρόπο προς αυτόν και επέτρεπε στους μαθητές του να τον επισκέπτονται. Οι μαθητές του Ιωάννου του Προδρόμου, όταν άκουσαν το θαύμα του Χριστού, ένιωσαν ζήλια και απήγγειλαν Ιωάννη, ανήγγειλαν στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, περί πάντων τούτων για όλα αυτά τα θαύματα του Ιησού. Ο Ιωάννης, ακούσας εν το δεσμοτηρίο στη φυλακή τα έργα του Ιησού και προσκαλεσάμενος δύο των μαθητών του έπεμψε προς τον Κύριον λέγον «Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, εσύ είσαι αυτός που αναμένουμε Μεσσίας ή πρόκειται να έρθει άλλος». Ο πρόδρομος δεν αμφιβάλλει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, γιατί οι χαρακτηρισμοί του για τον Ιησού, τους οποίους είδαμε στον προηγούμενο τόμο, ήταν τέτοιοι ώστε ζωγράφιζαν Μεσσία τελείως διαφορετικό από αυτόν που περίμεναν οι Ισραηλίτες, ο Ισραηλιτικός λαός, και ο πρόδρομος ήταν, όπως είδαμε, θεόπνευστος. Οι ρητές διαβεβαιώσεις του για τον Χριστό, ως αμνών του Θεού, και από αυτόν συμβολισμός του Χριστού ως νυμφίου, το όραμα του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς, καθώς κατέβηκε κατά το βάπτισμα, δεν ήταν δυνατόν να ταλισμονήσει τόσο σύντομα ο θεόπνευστος αυτός άνδρας. Η αποστολή των μαθητών του προς τον Ιησού δεν έγινε χάρη του εαυτού του, αλλά χάρη των μαθητών του. Αυτοί δεν είχαν ορθή ιδέα περί του Μεσσία, διότι ενέμεναν Μεσσία πολιτικό. Εξαιτίας αυτού, ήσαν προσκολλημένοι στη διδασκαλία τους και υποτιμούσαν τον Ιησού. Ο Ιωάννης λοιπόν, βρισκόμενος στη φυλακή και στο τέρμα της ζωής του, θέλησε να οδηγήσει τους μαθητές του ώστε να γίνουν μαθητές του Χριστού. Αυτοί οι δύο μαθητές που στάλθηκαν από τον πρόδρομο, παραγενόμενοι, καθώς ήλθαν δηλαδή προς τον Ιησού, είπαν «Σύ ο ερχόμενος Μεσσίας ή έτερον προσδοκόμεν ή κάποιον άλλον περιμένουμε». Ο Ιησούς, αντί για άλλη απάντηση, παρουσιάζει τα θαύματά του και λέγει προς αυτούς «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, α, ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι, νεκροί αγύρονται και φτωχοί ευαγγελίζονται». Να η πρώτη απάντηση, με έμπρακτο τρόπο, ήταν αναντήρητη. Τα θαύματα αυτά είναι εκείνα τα οποία είχαν γίνει προολίγου. Ο Ευαγγελιστής όμως Λουκάς προσθέτει ότι και εν εκείνη τη ώρα, εκείνη την ώρα που ήρθαν οι απεσταλμένοι, ο Κύριος εθεράπευσε πολλούς από νόσων από ασθένειες και μαστίγων από βασανιστικές ασθένειες και πνευμάτων πονηρών από αυτούς που είχαν δαιμόνια και τυφλής πολύς εχαρίσατο το βλέπειν. Και σε πολλούς τυφλούς χάρισε την όραση. Τα έργα αυτά είχαν προφητευθεί ως έργα του Μεσσία. Ισαΐας 35,34, 35,5 έως 6, 6,11. Επισφραγίζει δε την ομιλία του αυτή ο Κύριος λέγοντας «Μακάριος έστι ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Δηλαδή ευτυχισμένος θα είναι εκείνος ο οποίος βλέποντας την ταπεινή μου εμφάνιση, φτώχεια και λυπή ασημότητα, δε θα σκανδαλιστεί, ώστε να μην πιστέψει εμένα ως Μεσσία. Γι' αυτό δηλώνεται ότι ο σκανδαλισμός των μαθητών του προδρόμου ως προς την μεσσιανικότητά του δεν διαφεύγει από την προσοχή του Κυρίου. Ο Κύριος σύστησε στους μαθητές του Ιωάννη να πουν αυτά στον Ιωάννη για να λάβουν από εκείνον την ερμηνεία τους. Ο Κύριος θέτει τα θαύματά του ως απόδειξη της μεσσιανικότητάς του. Επομένως, ήταν να ανησυχήσει ο παριστάμενος λαός για την ερώτηση αυτή του Ιωάννη, διότι αυτός αμφιβάλλει στην μεσσιανικότητα του Χριστού. Ο Κύριος σε αυτό απαντάει. «Απελθόντων των αγγέλων Ιωάννου, όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, από τον Ιησού για να πάνε στον πρόδρομο, ο Ιησούς ήρξα το λέγειν προς τους όχλους περί Ιωάννου. Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε?» Όταν δηλαδή ο πρόδρομος κήρυτε στην έρημον της Ιουδαίας, «Τι πήγατε τότε», λέγει ο Χριστός, «να δείτε? Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον», άνθρωπο δηλαδή που σαλεύεται σε κάθε άνεμο που φυσάει, άνθρωπο δηλαδή ευμετάβολο. «Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίης αμφιεισμένον?» Δηλαδή μαλθακό, ευμετάβολον άνθρωπο και αυτόν που αλλάζει τις πεποιθήσεις του όπως αλλάζει ο μαλθακός τα ρούχα του. «Ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εισήν». Οι μαλθακοί και οι ευμετάβολοι δεν μένουν στις ερήμους όπως ο πρόδρομος, αλλά στα βασιλικά ανάκτορα. Ο Ιωάννης δηλαδή χαρακτηρίζεται από τον Ιησού ως άνθρωπος αυστηρής ζωής και επομένως σταθερής γνώμης. Έχει σταθερή γνώμη ο Ιωάννης και δεν αλλάζει τη γνώμη του εύκολα. Ο Κύριος τονίζει ακόμη περισσότερο την αξία του προδρόμου και λέγει «Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, προφήτην? Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου». Ο πρόδρομος είναι ανώτερος και από τους προφήτες, διότι όχι μόνο προφήτευσε για τον Χριστό, όπως οι άλλοι οι προφήτες, αλλά τον είδε και τον έδειξε, πράγμα το οποίο δεν είχαν οι άλλοι προφήτες. Ο Κύριος ενθυμίζει την προφητεία του Μαλαχία, γάμα κόμμα ένα, περί αυτού και λέγει «Ούτως έστιν περί ουγέγραπτε, ιδού αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου». Ο πρόδρομος θα προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων με το κήρυγμά του, ώστε να αποδεχθούν το Χριστό. Επομένως ο πρόδρομος ούτε καλάμι ήταν, ούτε άνθρωπος συνηθισμένος, ούτε συνηθισμένος προφήτης, αλλά ο πρώτος από τους προφήτες. άγγελος. Ο Κύριος, τονίζοντας την αξία του προδρόμου, λέγει «Αμήν λέγω ημίν, ούκα γίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού». Επομένως, ο Ιωάννης είναι μεγαλύτερος όλων των προηγουμένων της Παλαιάς Διαθήκης ανδρών. Για να μην νομιστεί όμως ότι ο πρόδρομος είναι μεγαλύτερος και από τον Χριστό, ο Κύριος προσθέτει «Ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού μίζων αυτού εστίν». Ο Χριστός, ο μικρότερος ως άνθρωπος κατά την ηλικία και τη φήμη απέναντι στον ασκητή πρόδρομο, είναι μεγαλύτερος από Αυτόν ως Θεός. Εκτός από Αυτόν και ο μικρότερος πιστός, όχι Αυτός καθεαυτόν, αλλά από τις απόψεως ότι Αυτός έχει τα χαρίσματα της Θείας Χάριτος στην Εκκλησία, τα οποία δεν είχε η προ-Χριστού εποχή. Επομένως, ούτε και αυτός ο πρόδρομος είναι μεγαλύτερος ο πιστός αυτός από τον πρόδρομο. Η χριστιανική εποχή, όταν δόθηκε η χάρις, είναι ανώτερη της προχριστιανικής εποχής, όταν υπήρχε μόνο η υπόσχεση της χάριτος. Η χριστιανική εποχή είναι η νύμφη, ο δε πρόδρομος, ο παράνυμφος, κατά την ίδια του ομολογία. Ο ναύτης των σημερινών θωρυκτών είναι ανώτερος από τους καπετάνιους των αρχαίων ιστιοφόρων σε δύναμη. Πόση είναι η υπεροχή της βασιλείας του Μεσσία από την συναγωγή, από την Παλαιά Διαθήκη, ώστε ο μικρότερος Άγιος της Βασιλείας του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο της Παλαιάς Διαθήκης. Η υπεροχή της Βασιλείας του Μεσσία από τη συναγωγή συνίσταται στο ότι η μεν Παλαιά Διαθήκη έχει τον τύπο και τις υποσχέσεις, η δε Καινή Διαθήκη έχει την χάρη και την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Επομένως, ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού, ο οποίος βλέπει τη χάρη και την αλήθεια, είναι ανώτερος του μεγαλύτερου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπήρχαν μόνο τύποι και σκιές του λυτρωτή που επρόκειτο να έρθει. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, η φιλία ελευθέρα ειλικρινής. Εδώ έχουμε δύο καλούς φίλους, τον Πρόδρομο και τον Χριστό, οι οποίοι αλληλοσυστήνονται, ο ένας συστήνει τον άλλον δηλαδή, ενώ βρίσκεται ο ένας μακριά από τον άλλον, με τους ανθρώπους τους. Δηλαδή ο μεν Πρόδρομος συστήνει τους μαθητές του στον Χριστό, ο δε Χριστός τον λαό του στον Πρόδρομο. Είδαμε τη διαγωγή και των δύο, και τη δική μας διαγωγή. Και πάμε τώρα να δούμε τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος βρίσκεται στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εν δεσμοτηρίο, στη φυλακή. Οι μαθητές του, όταν άκουσαν την αγαθή εντύπωση από τον λαό, ότι αναστήθηκε ο γιος της χείρας στην Αΐν από τον Ιησού, και για τα άλλα θαύματα, φθόνησαν τον Ιησού, διότι νόμισαν ότι ο Χριστός κλέβει τη φήμη του προδρόμου. Αυτοί επιθυμούν να αναδειχθεί ο δάσκαλός τους Μεσσίας και όχι ο Χριστός. Ο πρόδρομος, πριν πεθάνει, θέλει να διορθώσει τον φθόνο αυτόν. Δεν λέγει σε αυτούς ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, διότι με τη μετεριοφροσύνη του αυτή ίσως προσκολούσε αυτούς περισσότερο στον εαυτό του. Ούτε θέλει να δώσει εντολή περί αυτού, αλλά του στέλνει να σχηματίσουν προσωπική γνώμη για τον φθονούμενο Ιησού, με την γιακαλυμμένη ερώτηση «Συ ο αναμενόμενος Μεσσίας, η λαχτάρα του κόσμου, ή άλλον προσδοκόμεν?» Πόσο αβίαστη, ελεύθερη και σοφή είναι η φιλία στην οποία οθεί ο πρόδρομος στους μαθητές του προς τον Ιησού. Πόσο επίσης ειλικρινής είναι η φιλία του προδρόμου απέναντι στο Χριστό. Ο Κύριος, εν αυτή τη ώρα, θεραπεύει πολλούς κατά τον Λουκά και λέγει προς αυτούς που είχαν αποσταλεί από τον Ιωάννη. Πορευθέντες, απαγγείλατε, α βλέπετε και ακούετε. Εκείνοι δηλαδή, οι τυφλοί, οι οποίοι δεν έβλεπαν το φως του ήλιου, τώρα βλέπουν και την αλήθεια. Εκείνοι οι κουφοί, οι οποίοι δεν άκουγαν τα λόγια των ανθρώπων, ακούνε τώρα τα λόγια του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι κατεχόταν από τον Σατανά, τώρα είναι ελεύθεροι από αυτόν και από τα πάθη τους. Οι λεπροί, οι οποίοι ήσαν σαπίλα και πληγή, είναι καθαροί σαν τα παιδιά. Οι κουτσοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κινηθούν, βαδίζουν τα ίχνη του θεανθρώπου. Αυτοί που ήταν ψυχικά νεκροί, αναστήθηκαν με τα λόγια του. Οι φτωχοί είναι πλουσιότεροι από κάθε πλούσιο. Όλα δε αυτά γίνονται χωρίς μάγια και εξορκισμούς. Χωρίς πεντάλφες μαγικές, χωρίς φυλακτά, χασμουργήματα γραϊδίων, καπνιές, μυστήρια. Μία λέξη του, μία κραυγή του, ένας λόγος του μαλακός. Ένα χάδι του, η θέλησή του, η πίστη του θεραπευμένου είναι αρκετά. Να τα πιστοποιητικά του. Πόσο αβίαστη και ελεύθερη είναι η φιλία την οποία ζητάει ο Κύριος από τους μαθητές του Ιωάννη. Να δούμε και τον Χριστό. Αλλά όπως ο πρόδρομος φάνηκε ειλικρινής στη φιλία του προς τον Χριστό, κατά παρόμοιο τρόπο φέρεται με ειλικρίνεια και ο Χριστός τον πρόδρομο. Και να πως. Σκανδαλίζονται οι ακροατές του Κυρίου με την ερώτηση του προδρόμου μήπως αυτός αμφιβάλλει για τον Ιησού. Ο Κύριος απαντάει: δεν πρέπει να αμφιβάλλετε στη σταθερότητα του προδρόμου για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος είναι η δική σας διαγωγή. Ήταν στην έρημο και τον επισκεφθήκατε. Τι σημαίνει αυτό? Του είχατε μεγάλη εκτίμηση. Θα μου πείτε ότι τότε ήταν καλός και τώρα άλλαξε γνώμη. Αυτό το κάνουν όσοι αγαπούν την καλοπέραση και έχουν συμφέρον να αλλάζουν γνώμη όπως αλλάζουν φορέματα. Αλλά αυτός ήταν ασκητής. Δεύτερος λόγος είναι η προσωπική γνώμη μου. Όχι μόνο είναι προφήτης, αλλά και περισσότερο από προφήτης. Διότι εκείνοι είπαν μεν για τον Χριστό, αυτός δε είδε και έδειξε τον Χριστό. Όχι μόνο εσείς με την διαγωγή σας, αυτός με τη ζωή του και εγώ με τον λόγο μου, γι' αυτόν μαρτυρούμε, αλλά και ο πατέρας μου στην Παλαιά Γραφή λέγοντας: «Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου ως άγγελον». Αγγελιοφόρον ονομάζει τον πρόδρομο ο πατέρας μου. Και τελειώνοντας τη μαρτυρία του, ο Κύριος λέγει γι' αυτόν: «Ουκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών, μεταξύ των θνητών, μίζων μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού». Πόσο ειλικρινής φίλος ήταν ο Χριστός του προδρόμου. Επομένως, οι δύο υψηλοί φίλοι, πρόδρομος και Χριστός, είχαν ειλικρινή φιλία μεταξύ τους και ελεύθερη φιλία προς τους μαθητές τους. Εμείς, αρκετοί από εμάς, μπροστά στους φίλους μας είμαστε κόλακες ή τύρανοι. από πίσω, δε από αυτούς. Ανηλικρινής. Μάλιστα. Κόλακες είμαστε ενώπιον των φίλων μας, αν έχουμε την ανάγκη τους. Τύρανοι αν έχουν εκείνη την ανάγκη μας. Είμαστε τύρανοι μέχρι του σημείου να μην επιτρέπουμε στον φίλο μας να έχει και αυτός τη γνώμη του. Θέλουμε όταν εμείς αναπνέουμε να αναπνέει και αυτός. Βήχουμε εμείς να τρέμει αυτός. Όταν πεινάμε, διψάμε, κρυώνουμε εμείς, τότε να πεινά, να διψά, να κρυώνει και ο φίλος. Θέλουμε εμείς να είμαστε η ατμομηχανή ενός τρένου. Οι δε φίλοι μας τα βαγόνια, ώστε όπου πηγαίνουμε εμείς, στα ίδια ακριβώς ίχνη να βαδίζουν και αυτοί. Όπως τα βαγόνια τρέχουν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε τον άλλον να τον κολλήσουμε στον εαυτό μας. Ω ανοησία! Αλλά μη μπορώντας με την τυραννία να κολλήσουν τους άλλους τον εαυτό τους, προσπαθούν με την κολακία. Μα δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τα παιδιά σου είναι χαριτωμένα, ευφιέστατα. Και τι ως παιδιά είναι. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Αρχίζει τα μεν μικρά σου να τα χαϊδεύει, να χτυπά δε με το δάχτυλό του μία ασήμαντη τρίχα στο επανοφόρι σου. Πόση κολακία. Τυραννία όμως και κολακία εναλλάσσονται. Όσο κόλακας είναι τώρα, όταν έχει την ανάγκη σου, τόσο τύραννος θα γίνει αργότερα όταν βρεθείς στην ανάγκη του. Πόσο καταρρύπτουν και τα δύο, κολακία και τυραννία, τον ανθρωπισμό μας, διότι η μεν τυραννία αφαιρεί την ελευθερία, η δε κολακία την ειλικρίνεια. Ενώ έχουμε κολακία ή τυραννία ενώπιον των φίλων, έχουμε ανηλικρίνεια πίσω από αυτούς. Ο καθένας από μας θα έχει ορισμένους φίλους, πόσα δεν έχει πει από πίσω τους, για τα οποία αργότερα ντρέπεται να δει τον φίλο του. Βλέπει τον φίλο τον οποίο σκότωσε δίνοντας από πίσω το φωνικό μαχαίρι, όχι στο σώμα του, αλλά στην υπόλοιψή του, στην ψυχή του. Όσο ευαίσθητος είναι αυτός που κατηγορεί τον απόντα φίλο του, τόσο βαθύτατα θα αισθανθεί την ανηλικρινή φιλία του. Ο φωνιάς σκοτώνει τον εχθρό του για να απαλλαγεί από αυτόν. Κι όμως το φάσμα του δεν φεύγει από τη μνήμη του. Έτσι και αυτός που πονεύει το φίλο του από πίσω λέγοντας τα εξαμάξεις εναντίον του, το ίδιο παθαίνει. Εάν έχει κόκο συνειδήσεως, θα ακούσει τη σιγανή φωνή του φίλου του που απουσιάζει. Ιωάννη, Δημήτριε, Δήμητρα, Μαρία, Ελένη, αυτό κάνουν οι φίλοι. Καταδικάζουν τους φίλους οι οποίοι είναι απόντες, κολακεύουν δε με ύπουλο τρόπο αυτούς που είναι παρόντες. Πολύ ορθά λέγει ο σοφός Πασκάλ, «Εάν εγνώριζον τι λέγουσιν οι φίλοι μου όπισθέν μου, πολύ ολίγους φίλους θα είχον». Εάν ρίχνει τον ανθρωπισμό μας η κολακία και η τυραννία, ακόμη περισσότερο καταρρύπτει αυτόν η ανηλικρίνεια που κρύβεται πίσω από μας, διότι δεν σέβεται την απουσία και μάλιστα του φίλου. Είναι σαν να χοροπηδάς στο νεκρό σώμα του φίλου σου, διότι η απουσία είναι σαν λείψανο, σαν πτώμα. Όχι, ούτε τυραννία, ούτε κολακία πρέπει να υπάρχει, αλλά ειλικρίνεια, ελευθερία. Ένας βασιλιάς θέλησε να εκλέξει ειλικρινή φίλο και μεταχειρίστηκε τον εξής τρόπο. κάλεσε στα ανάκτορα 5 επίσημα πρόσωπα και κρατώντας στα χέρια του 5 διαμάντια, είπε προς αυτούς: «Θα αμείψω εκείνον ο οποίος θα φανεί ειλικρινής. Πείτε, τι σκέφτεστε για τη δύναμή μου?» Οι 4 τον μπένεσαν τον βασιλιά για τη δύναμή του. Και ο κάθε ένας έπαιρνε και από ένα διαμάντι. Ο 5 λέγει στο βασιλιά ότι η δύναμή του τον κάνει περισσότερο υπεύθυνο απέναντι του Θεού και η δόξα του θα είναι ψεύτικη αν δεν στηριχτεί στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο βασιλιάς λέγει προς αυτόν: «Δεν σου δίνω το 5 διαμάντι, αλλά την εμπιστοσύνη μου. Μείνε μαζί μου». Την απομένη επιστρέφουν οι 4 και παραπονούνται ότι τα διαμάντια ήταν ψεύτικα. Ο βασιλιάς απαντάει: «Ψεύτικους επένους μου δώσατε. Ψεύτικα διαμάντια σας έδωσα. Σας πλήρωσα με το ίδιο νόμισμα. Να ο πρόδρομος και ο Χριστός, η ελευθερία και η ειλικρινής φιλία. Να η ψεύτικη φιλία μας. Να το φάρμακο και η ασθένεια. Ας εξετάσει καθένας τον εαυτό του και ας διορθωθεί. Αμήν». Χαίρετε, αγαπητοί.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένον μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλλη στην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθεί σαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει έναν καλό λόγο. Μην το αρνείστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός ο λόγος. Ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε. Με ανακούφισε. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ποιος είναι ο σκοπός, αγαπητοί, των διακονιών μέσα στον χώρο της Εκκλησίας? Είναι καιρός να ψάξουμε τις ρίζες μας και να δούμε για ποιον σκοπό υπάρχουν οι ποιμένες. Γιατί τελικά να υπάρχουν οι εργάτες του Ευαγγελίου, οι εργάτες του Θεού. Θα πρέπει να ψάξουμε στην Καινή Διαθήκη, όσο είναι γνωστό, και να δούμε πραγματικά πως ο Απόστολος Παύλος βλέπει αυτό τον σκοπό των ποιμένων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σήμερα ότι ο σκοπός, ο πνευματικός σκοπός είναι τριπλός. Δηλαδή είναι ο καταρτισμός των χριστιανών, η διακονία της Εκκλησίας, η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όπως λέγει λοιπόν στους Εφεσίους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Καταρτισμός των Αγίων, αγαπητοί. Οι Άγιοι δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι οι χριστιανοί, εμείς όλοι, έχουμε ανάγκη από καταρτισμό, ώστε να ενσωματωθούμε πλήρως στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι αυτός ο Χριστός. Έχουμε ανάγκη από δογματικό και ηθικό καταρτισμό για να μάθουμε καλά τι ακριβώς πιστεύουμε, τι πρέπει να πιστεύουμε και τι πρέπει να πράττουμε στον καθημερινό μας αγώνα, στην καθημερινή μας πνευματική πορεία και ζωή. Είναι δυστυχώς και είμαστε οι περισσότεροι ακατάρτιστοι, διότι σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι μένουν σε μία άγνοια και αυτό διότι βαπτίστηκαν ως μικρά βρέφη χωρίς να ακολουθήσουν δυστυχώς μια συστηματική κατήχηση. Δεν παρακολούθησαν κατήχηση, δεν μπήκανε στον κόπο να παρακολουθήσουν μια ομιλία, να παρακολουθήσουν τον Λόγο του Θεού, έναν διδάσκαλο που διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν αγνοούν βασικά πράγματα της πίστεως, αγνοούν βασικές αλήθειες της Ορθοδόξου Θεολογίας. Η άγνοια δε προέρχεται από διαφορία των ιδίων που δυστυχώς δεν θέλουν να πληροφορηθούν τα της πίστεως ή ακόμα μερικές φορές δυστυχώς και ημών των κληρικών, των διακόνων του Ευαγγελίου, των εργατών του Ευαγγελίου που αρκούμαστε σε μία ξερή τυπική επιτέλεση λατρευτικών πράξεων και δεν προσπαθούμε ζωντανά, βιωματικά να κατηχήσουμε τον ναό μας. Και η αδιαφορία γεννάει την άγνοια, αγαπητοί. Η άγνοια όμως γεννάει δυστυχώς την αμφιβολία. Μέσα στον χώρο της αμφιβολίας, όταν βρίσκεται ο πιστός, ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος χριστιανός, είναι ευάλωτος, διότι θα έρθει ο λύκος, ο προβατόσχημος, ο αιρετικός, η ποικίλη αίρεση, οι ποικίλες ειρήνες αυτού του κόσμου και θα σπείρουν τα ζυζάνια. Ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στην αμφιβολία δεν έχει έδρα, δεν έχει έδαφος, δεν έχει στέρεο έδαφος να πατά γερά στην πέτρα της πίστεως. Δεν είναι οικοδομημένο γερά το οικοδόμημά του. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο σύφωνας, έρχεται ο άνεμος της αιρέσεως, των ποικίλων σιρήνων του κόσμου τούτου, του κοσμικού φρονήματος και κρεμίζει το οικοδόμημα που είναι ο βαπτισμένος χριστιανός που δεν μπήκε στον κόσμο να μάθει, να κατηχηθεί, να ακούσει τον Λόγο του Θεού από τους ποιμένες που καθημερινά διδάσκουν είτε με τον Λόγο είτε με τον βίωμά τους. Έτσι λοιπόν γκρεμίζονται τελικά τα οικοδομήματα του Χριστού και γίνονται ευάλωτα στο να καταφαγωθούν από τους προβατοσχήμους λύκους. Και ο τελικός σκοπός της πνευματικής εργασίας μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί, ποιος τελικά είναι, παρουσιάζεται στη συνέχεια από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας σημειώνει στον 13ο στίχο, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ενότητα της πίστης παρουσιάζεται με την εικόνα του σώματος, αγαπητοί, που συχνά προβάλλει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη μας συνδέει και μας συναρμολογεί σε ένα σώμα. Η δε πίστη μας οδηγεί στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Επίγνωση δεν είναι μία απλή γνώση, αγαπητοί, αλλά είναι μία βιωματική κατανόηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
μια βιωματική κατανόηση το τι εστί εκκλησία, το τι εστί κοινωνία προσώπων, το τι εστί σώμα Χριστού. Τελικός σκοπός είναι, αγαπητοί, τι άλλο, η Χριστομίμηση, να μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγο, ο οποίος ήρθε, φόρεσε την σάρκα, την ανθρωπίνη, εκτός αμαρτίας, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, βάδισε ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα, θα λέγαμε, στις ποικίλες αμαρτίες του κόσμου τούτου, παραμένοντας αλόβητος και άτρωτος από όλα αυτά, δείχνοντας σε εμάς πορεία της ζωής. Αν ο αγώνας μας είναι η πνευματική μας πρόοδος, μέτρο για την πρόοδο αυτή είναι αυτός ο Χριστός, η ηλικία του Χριστού. Η ηλικία εδώ σημαίνει την πνευματική ωριμότητα, αγαπητοί. Ο Χριστός είναι το τέλειο μέτρο αυτής της ηλικίας. Μας βάζει τον πύχη του τελείου. Φτάνει εμείς να προσβλέπουμε σε αυτό και να αγωνιζόμαστε να φτάσουμε αυτό το μέτρο της ηλικίας του Ιησού Χριστού, του τελείου, της αρετής. Υπάρχει μέτρο να μετρήσουμε την αξία, την αρετή. Υπάρχει μέτρο, αλήθεια, να μετρήσουμε όμως την αγιότητα του Ιησού Χριστού. Αν μπορούμε να μετρήσουμε την διάσταση του υλικού σύμπαντος, αγαπητοί, αλλά τόσο μπορούμε να μετρήσουμε την διάσταση της αρετής αυτού του Χριστού. Και όμως το σύμπαν ως υλικό κάπου σταματάει. Έχει κάποια ακτίνα, αλλά δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν. Ο Χριστός όμως δεν είναι απλός, μεγάλος και υψηλός. Είναι αδιάστατος, αγαπητοί. Και είναι αδιάστατος και απροσμέτρητος, συγγνώμη, διότι είναι Θεός. Θέλησαν μερικοί μέσα στους αιώνες να μετρήσουν τον Ιησού Χριστό με τα δικά τους μέτρα. Αν μπορείς με ένα υποδεκάμετρο, θα λέει κανένας, να μετρήσουμε την απόσταση που χωρίζει την γη από τον ήλιο, αλλά τόσο μπορούμε να μετρήσουμε με το υποδεκάμετρο της δικής μας διανοίας, με το μυρουδάκι μας, να μετρήσουμε την απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Χριστό, που είναι αυτός ο αληθινός Άγιος Κριατικός. Αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον ήλιο με ένα θερμόμετρο, αγαπητοί, θα πούμε πάλι, συνηθισμένο να μετρήσουμε τη θερμοκρασία του, άλλο τόσο, επειδή μπορούμε με ένα θερμόμετρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων να μετρήσουμε την λάμψη του προσώπου του Θεού. Θα ρωτήσει κανείς, δεν υπάρχει μέτρο να μετρήσουμε τον Ιησού Χριστό? Υπάρχει. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί. Είναι το μέτρο που λέγεται πλήρωμα, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Χριστός, αγαπητοί, είναι το πλήρωμα της θεότητας. Όπως όταν μια δεξαμενή είναι γεμάτη, λέμε ότι έχει πληρωθεί, έχει γεμίσει και δεν έχει καθόλου κενό, έτσι και η δεξαμενή του ανθρώπου Ιησού Χριστού ήταν γεμάτη από την θεότητα. Μέσα στον Ιησού κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κολασσαείς. Ο Χριστός είναι το μέτρο ηλικίας του πληρώματος. Θέλουμε να δούμε τα σωστά πνευματικά μας μέτρα. Μη συγκρίνουμε τον εαυτό μας με εκείνους που νομίζουμε ότι είναι κατώτεροι μας. Ας συγκρίνουμε τον εαυτό μας με εκείνους που είναι ανώτεροι μας, με τους Αγίους, αγαπητοί. Πόσο μικρή αλήθεια φαινόμαστε μπροστά στους Αγίους. Προχωράμε ακόμη και μετρούμε τον εαυτό μας με το τέλειο μέτρο συγκρίσεως, τον Ιησού Χριστό. Και ο μεγαλύτερος άνθρωπος και ο σοφότερος και ο ενδοξότερος και ο πιο σπουδαίος, το αστέρι θα λέγαμε που ονομάζουν οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Τι είναι, τι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος μπροστά στον Χριστό? Ένας νάνος. Μπροστά σε έναν γίγαντα θα λέγαμε. Θα λέγαμε μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Και όμως ο χριστιανός, αγαπητοί, μπορεί να πλησιάσει το μέτρο της ηλικίας του Χριστού? Θα έλεγε κανένας, μα πώς? Με την χάρη του Θεού. Άλλωστε, ο προορισμός μας, αγαπητοί, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση, να φτάσουμε στην θέωση. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αγαπητοί. Αυτός είναι και ο σκοπός που υπάρχουμε εδώ και πορευόμαστε και αγωνιζόμαστε μέσα στον πνευματικό χώρο, μέσα σε μια πορεία πνευματικής ζωής. Αλλά για να φτάσουμε, αγαπητοί, στο μέτρο ηλικίας,
στην οριμότητα του Χριστού είναι ανάγκη να πάψουμε να είμαστε νήπια πνευματικά. Το τονίζει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, είναι μικέτι όμεν νήπι, για να μην είμαστε ακόμα νήπι, λέγει, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμου της διδασκαλίας. Είδατε αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν είναι κανένας ανώριμος, όταν βρίσκεται μέσα στον χώρο της αμφιβολίας, κλειδονίζεται και περιφέρεται από εδώ και από εκεί, όπως φυσάει ο άνεμος, με τις τυχούσεις διδασκαλίας και προτροπής, εν κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς τη μεθοδία της πλάνης, παρασυρώμενη μέσα από την πονηρία και την κακία, την πανουργία των ανθρώπων της πλάνης. Νήπιος εδώ είναι με την κακή, όχι με την καλή σημασία. Υπάρχει διότι και η καλή σημασία. Να είμαστε σαν τα νήπια στην κακία. Μη παιδεία γίνεστε τεσφρεσίν, αλλά την κακία νηπιάζεται, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εδώ, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, θέλει να τονίσει την πνευματική ανοριμότητα. Τα νήπια, εύκολα αγαπητοί, παρασύρονται και επηρεάζονται. Έχουν αστάθεια πνευματική. Έτσι και μερικοί χριστιανοί έχουν παραμείνει σε νηπιακή κατάσταση. Παρασύρονται εύκολα. Κλειδονίζονται με το παραμικρό και μάλιστα σήμερα κινδυνεύουν να παρασυρθούν και να κλειδονιστούν και να πνιγούν, διότι σήμερα φυσούν δυνατοί ιδεολογικοί αγέρες. Άνεμοι της απιστίας, άνεμοι της ποικίλης αιρέσεως, άνεμοι της ποικίλης διαφθοράς και σαπίλας και δυσοσμίας, αγαπητοί. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν έχουν σταθερότητα, θα λέγαμε είναι καιροσκόποι, να περνάμε καλά. Κοιτάζουν το υλικό του συμφέρον και χάρη του συμφέροντος δυστυχώς πολλές φορές, για να μην πω προδίδουν δυστυχώς, αγαπητοί, αυτή τους την πίστη. Άλλοτε πάλι οι χριστιανοί είναι ασταθείς γύρω από την πίστη. Δεν έχουν πνευματική βαρύτητα, δεν έχουν σοβαρότητα πνευματική και εύκολα παρασύρονται από τα ρεύματα του πνεύμα, από τα ρεύματα αυτού του κόσμου, από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και άλλοτε άλλοι χριστιανοί πέφτουν θύματα της πανουργίας και της απάτης. Γιατί δεν αγωνίστηκαν, αγαπητοί, δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν γνώση γύρω από τα θέματα της πίστεως. Ο Χριστός μέσα από τους ποιμένες και τους διακόνους του καθημερινά, διαρκώς διδάσκει, διαρκώς κατηχεί, διαρκώς υποδεικνύει σε όλους βιωματικά το πώς να βαδίσουμε. Έχουμε το ενδιαφέρον ή μένουμε απλά μόνο σε έναν τυπικό χώρο, ακολουθώντας απλά και μόνο κάποιες τυπικές διατάξεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, νομίζοντας ότι τα μάθαμε όλα, όλα τα γνωρίζουμε, δεν έχουμε ανάγκη εμείς από καταρτισμό. Ω αγαπητοί, ω να καταλαβαίναμε σε ποιο βαθμό νηπιότητος βρισκόμαστε. Υπάρχουν, αγαπητοί, οι απατεώνες του πνεύματος, όπως τους κύβους, τα τυχερά παιχνίδια, κάνουν οι παίκτες απάτες και με πανουργία παίρνουν τα λεφτά του άλλου, έτσι και στο πνευματικό χώρο, αγαπητοί. Υπάρχουν αυτοί που παίζουν ένα ασεβές, ένα άτιμο θα έλεγα, παιχνίδι για να εξαπατήσουν, για να παρασύρουν, για να φωνεύσουν πνευματικά τον άλλον άνθρωπο, για να μην πω και σαν οντότητα, διότι όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί, έχει υποδοπατηθεί πνευματικά, η αξία του δυστυχώς θα έλεγα φτάνει στο μηδέν. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί, όχι ανώριμα νήπια, αλλά ορίμους και σταθερούς στην ορθόδοξη πίστη και στην πνευματική ζωή. Αυτό μας θέλει ο Θεός, γι' αυτό στέλνει τους διακόνους και θα είμαστε αναπολόγητοι όταν θα φτάσουμε και θα παρουσιαστούμε μπροστά του, όχι εις μέτρων ηλικίας οριμότητος Ιησού Χριστού, αλλά εις μέτρων ενός νηπίου, αβούλου, απλάστου, αμορφότου και γεμάτου.

διώκουν να συλλάβουν αιχμάλωτο τον οποιοδήποτε πιστό, να τον οδηγήσει στην πλάνη, να τον οδηγήσει στην διαφθορά. Γι' αυτό οφείλει, αγαπητοί, ο καθένας μας να προσέχουμε, να μην ξεφύγουμε από τον δρόμο της αληθείας, από την οδό που είναι Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί, σε συνδυασμό με την αγάπη εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τη βασική προϋπόθεση της σωτηρίας. Ούτε μόνη της η αλήθεια μας σώζει, ούτε μόνη της η αγάπη. Ή μάλλον δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς αγάπη και αγάπη χωρίς αλήθεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει στη συνέχεια της προς Εφεσίους επιστολής στο 4ο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο, «Αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις Αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός». Η αγάπη, αγαπητή, πηγάζει από Αυτόν τον Θεό, που είναι η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την αλήθεια στον βωμό της αγάπης, μιας αγάπης ψεύτικης, μιας αγάπης ανθρωπάρεσκης. Η αγάπη είναι μια ύψιστη εκδήλωση, αγαπητοί, προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Αν λοιπόν αγαπάμε τον Θεό, θα τον αγαπάμε όπως είναι, όχι όπως τον παραποιεί η πλάνη και η διέξη. Και αν αγαπάμε τους ανθρώπους, θα τους προσφέρουμε το καλύτερο δώρο, και το καλύτερο δώρο είναι η σώζουσα αλήθεια. Αν αγαπάμε, αγαπητοί, τον άλλον που είναι άρρωστος, θα του δώσουμε το καλύτερο φάρμακο, δεν θα του δώσουμε ένα αλλοιωμένο φάρμακο. Το αλλοιωμένο θα του προξενήσει παρενέργειες, θα έλεγε κανένας, και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Αν, αγαπητοί, αγαπάμε τον άλλον που είναι διψασμένος, θα του προσφέρουμε καθαρό νερό και όχι βούρκο. Αν αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο, αγαπητοί, που βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση, θα του δώσουμε το κανονικό γάλα, το μητρικό γάλα, όχι το νοθευμένο. Δίνοντας νοθευμένο γάλα, τον οδηγούμε στον θάνατο. Ω, αγαπητοί, αν αγαπάμε τον άλλον που είναι πεινασμένος, θα του δώσουμε ένα καλοζυμωμένο ζώο, ολικής αλέσεως, χωριάτικο, να το πω έτσι απλά, όχι μουχλιασμένο, όχι ψεύτικο και νοθευμένο. Αν αγαπάμε τον άλλον που ζει στο σκοτάδι, θα του χαρίσουμε, αγαπητοί, ένα φωτιστικό σώμα, για να μπορέσει έτσι να φωτίζεται. Η αλήθεια, η πιστευωμένη αλήθεια, η βιωματική αλήθεια, η δογματική αλήθεια είναι το φάρμακο για τον άρρωστο χριστιανό, για τον ήπιο, το κρυστάλλινο νερό, για τον διψασμένο, το τέλειο γάλα, το μητρικό, για το κάθε νήπιο. Ω, αγαπητοί, δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, ότι αγαπάμε τον Θεό, αν δεν αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο και αν δεν αγωνιζόμαστε, όχι με λόγια, όχι με διδασκαλίες, όχι κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αγωνιζόμαστε εμείς βιωματικά να γίνουμε διδασκαλία, να γίνουμε λόγος ευαγγελικός, βλέποντας να μιμηθεί, βλέποντας μας να ακολουθήσει τα χνάρια μας. Τότε μπορώ να πω ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Τότε μπορώ να λέγω ότι αγαπώ τον Θεό, διότι μην ξεχνάμε τον γέροντα, τον Αββά Δωρόθεο, που έλεγε ότι είμαστε σαν ένας τροχός μέσα στην κοινωνία. Κέντρο είναι ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε οι ακτίνες του τροχού. Όσο πιο κοντά πηγαίνει η μία ακτίνα στην άλλη, τόσο πιο κοντά πηγαίνει προς το κέντρο. Όσο πιο κοντά πηγαίνω εγώ προς τον άλλον άνθρωπο με την αγάπη μου, με το παράδειγμά μου, σημαίνει ότι βρίσκομαι άλλο τόσο πιο κοντά προς τον Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε, αγαπητοί, ότι αγαπάμε τους αιρετικούς αν δεν τους υποδεικνύουμε την πλάνη που βρίσκονται. Η αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, αγαπητοί. Οι διαφορές με τους αιρετικούς δεν λύνονται με μία άχρωμη αγάπη, με μία συναισθηματική, με μία τυπική αγάπη, με έναν τρόπο ευγενικό, να μην θίξουμε, να μην ακουμπήσουμε, μην διαταράξουμε τα νερά. Οι διαφορές δεν λύνονται με επιθετικότητα, δεν λύνονται με αντιπαράθεση, αλλά λύνονται με την αληθεύουσα αγάπη. Λύνονται με την αλήθεια, όχι με ευστροφία, αλλά με την αλήθεια. Η αλήθεια σημαίνει ότι αυτό είναι πυλός.

ότι είναι κεραμικό. Δεν θέλει συζήτηση για να αποδείξουμε ότι είναι κεραμικό. Είναι ή ότι είναι. Δεν χρειάζεται να βρούμε επιχειρήματα να το αποδείξουμε. Είναι η αλήθεια. Φαίνεται. Δεν χρειάζονται περισσότερο. Αν κανείς δεν έχει μάτια να το δει, δεν φταίει κανείς. Όσα επιχειρήματα και να του προσφέρει, ό,τι και να του πει, μα τα μάτια του είναι κλειστά. Δεν μπορεί να καταλάβει, αφού δεν βλέπει το αντικείμενο, αφού δεν βλέπει το κεραμικό, για να καταλάβει τι εστί ακριβώς ο κεραμικό. Δεν αγαπάμε τον άλλον, αγαπητοί, όταν τον αφήνουμε να βαδίζει στον κρεμό. Οφείλουμε με αγάπη, αλλά και σταθερότητα να το πούμε, η αγάπη, ο δρόμος του είναι ο μυστηρός. Να το πούμε με πολύ σεβασμό, ότι οδηγεί στον κρεμό, ότι ο δρόμος οδηγεί στον πόλεμο. Λέγοντάς του όμως, ξανατονίζω, δεν θα μείνουμε στα λόγια, αλλά θα του το πούμε βιωματικά. Όταν εμείς πρώτα έχουμε βιώσει, ακολουθούμε καθημερινά αυτό το οποίο πάμε να του πούμε, να του προτείνουμε. Αυτό το λέμε διότι στις μέρες μας, αγαπητοί, γίνονται πολλές, μεγάλες, εντυπωσιακές συναντήσεις, ορθοδόξων, αιρετικούς, όπου, όπως λένε, πριτανεύει η αγάπη. Αλλά όμως είναι η πραγματική αγάπη. Πολλές φορές θα συναντήσουμε έναν αιρετικό που είναι, να είναι συγγενικό μας πρόσωπο και λέμε, όχι, η αγάπη τα σκεπάζει όλα. Ο Θεός είναι αγάπη, θα μας πει και ο αιρετικός, για να μας βάλει μέσα στα δίχτυα, για να μας αναγκάσει να αρχίσουμε τον διάλογο, να ανοίξουμε την συζήτηση, αγαπητοί. Όχι για να πιστεί ο ίδιος, διότι ξαναλέγω, η αλήθεια δεν σηκώνει συζήτηση. Η αλήθεια φαίνεται, είναι ξεκάθαρη. Δεν χρειάζεται επιχειρήματα η αλήθεια για να την υποδείξουμε. Φτάνει ο άλλος να έχει μάτια. Τον διάλογο όμως εκείνος τον θέλει μόνο και μόνο πατώντας τη δική μας άγνοια να μας οδηγήσει στην αμφιβολία, στον χώρο της αμφιβολίας και κατόπιν να μας κατασπαράξει γκρεμίζοντας το οικοδόμημά μας. Βάσεις λοιπόν της αγάπης είναι η αλήθεια, αγαπητοί. Αλλά και η αλήθεια πρέπει να παρουσιάζεται με αγάπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ουσία της πίστεως είναι η αλήθεια, ο τρόπος παρουσιάσεως της πίστεως είναι η αγάπη, αυτό ως προς την σχέση μας με τους άλλους. Τους αντιφρονούντες οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε με σταθερότητα, με σεβασμό, αλλά και με αγάπη και πραότητα, χωρίς θυμούς, χωρίς κραυγές, χωρίς αντιπαλότητα, λέγει σχετικά ο Απόστολος Παύλος, εν πραότητη ελέγχοντες τους αντιδιατιθεμένους. Γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, 25ο στίχο. Ως προς τον εαυτό μας, η αλήθεια και η αγάπη είναι οι δύο πτέρυγες για την πνευματική πρόοδο και αύξηση. Πίστη και αγάπη. Πίστη στη θεωρία, αγάπη στην πράξη, αγαπητοί. Έτσι θα πετύχουμε την αύξησή μας, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, ως εστίν η κεφαλή ο Χριστός. Ο κόσμος μιλάει για αύξηση, αλλά αυτή αναφέρεται, αγαπητοί, στα υλικά πράγματα. Θέλει αύξηση μισθού, αύξηση λοιπόν αγαθών, αύξηση περιουσιακών στοιχείων. Δεν κάνει λόγο όμως για μία αύξηση, αγαπητοί. Ποτέ αλήθεια δεν το σκεφτήκαμε όλοι μας, εγώ, εσύ, αδερφέ. Πώς πάμε στην πνευματική αύξηση? Έχουμε αυξήσεις? Έτσι έχουμε δυσαρμονία, από το ένα μέρος αύξηση υλικών αγαθών και από το άλλο μέρος μείωση πνευματικών αρετών και χαρισμάτων. Υπερτροφία υλική, ατροφία πνευματική. Αυτό όμως μας απομακρύνει από το ιδεώδες μας, από το σκοπό μας, αγαπητοί, μας απομακρύνει από το πρότυπό μας, από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία. Και πρότυπό μας είναι αυτός ο Χριστός, που είναι η κεφαλή του σώματός μας, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είμαστε ως μέλη, ως χριστιανοί, μέλη Χριστού, και τα μέλη πρέπει να είναι ανάλογα με την κεφαλή. Δεν μπορεί να υπάρχει δυσαναλογία, αγαπητοί. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο κεφάλι και ένα μικρό σώμα, ένα μικρό χεράκι. Είμαστε
να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει ένα ωραιότερο κεφάλι και σώμα όχι απλώς άσχημο, αλλά και ισοπαράλυτο, δεν είπε ένας. Ή άμορφο. Έτσι είμαστε απέναντι στον Χριστό, αγαπητοί. Ωραιοτάτη η κεφαλή. Είναι αυτός ο Χριστός. Το σώμα όμως, εμείς, τα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, πώς είμαστε, πώς στέκουμε, πώς μπολιαζόμαστε πάνω σε αυτό το πανέμορφο σώμα που είναι ο Χριστός και τελικά γινόμαστε εμείς αφορμή να βλάπτεται ο Χριστός, αγαπητοί. Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνηση, διότι δεν αγωνίζομαι να αποκτώ πνευματική τροφή, μένω σε μία ατροφία πνευματική και γίνομαι ένα μέλος Χριστού μέσα σε μία ατροφία, σε μία αμορφία, σε μία δυσαρμονία, σε μία παραλυσία, αγαπητοί. Μέτρο για την πνευματική μας αύξηση και πρόοδο, αγαπητοί, είναι αυτός ο Χριστός. Τότε, σαν άτομα και σαν κοινωνία, θα έχουμε προοδεύσει όταν φτάσουμε, αγαπητοί, να μοιάσουμε το μέτρο της τελειότητος με τον Ιησού Χριστό. Προσπαθούμε σαν κοινωνία να αναδειχθούμε, να επιβιώσουμε, να μορφωθούμε, να γίνουμε τέλειοι, σε μια τέλεια ζωή και ψάχνουμε τρόπους και εφευρίσκουμε χίλιες δυο μεθόδους, αγαπητοί. Μία όμως δεν το θέλουμε, όχι δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε. Μας εμποδίζει, μας ενοχλεί αυτό το μέτρο που είναι ο Χριστός. Ενώ αυτό που καλούμε τώρα πρόοδο και αύξηση στην πραγματικότητα δεν είναι πισωγύρισμα του ανθρώπου, αγαπητοί. Αυτό το μέτρο που είναι αυτός ο Χριστός είναι πορεία ανωδική. Τα μέτρα, τα κοσμικά, αυτά που ψάχνουμε να βρούμε, τα δίθεν μέτρα, τις δίθεν μεθόδους, είναι πισωγυρίσματα, αγαπητοί, μέσα στον χώρο, στον βούρκο του ηλισμού και της πλάνης. Τα πάντα λοιπόν, τα πάντα ας αυξήσουμε με μέτρο του Ιησού Χριστού. Τα πάντα και το βιό μας και τις γνώσεις μας και την αγάπη μας και τον λόγο μας και αυτήν την ιεραποστολική μας διάθεση και προσφορά, την αναπνοή μας, την ζωή μας, το περπάτημά μας, την παρουσία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον χώρο της κοινωνίας, πρέπει να τα τοποθετήσουμε στο μέτρο ηλικίας Ιησού Χριστού. Τότε, όχι απλώς εμείς, ο κόσμος όλος θα έχει ομορφύνει, θα έχει φτάσει σε αυτήν την τελειότητα που ο Χριστός τοποθέτησε τον άνθρωπο και θέλησε να ζούμε όλοι ως κοινωνία προσώπων μέσα σε αυτήν την παρουσία του Χριστού. Αλλά γυρίσαμε στην ύλη, κοιτάξαμε κάτω, κοιτάξαμε τη δυσοδεία και εκεί κολλήσαμε. Εμπρός λοιπόν, καιρός να σταθούμε ψηλά και να προχωρήσουμε πάνω στα χνάρια του Χριστού, στοχεύοντας να φτάσουμε στο μέτρο του Ιησού.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας αραβώνας με τον Χριστό, ένας γάμος. Δεν έχει σημασία που επιστρέφουμε στο σπίτι μας με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας. Θα πάμε πάλι στη Θεία Λειτουργία, θα αγκαλιάσουμε ξανά τον Χριστό. Θα μας θεώσει. Κι έτσι, με συνεχή αγώνα, μπροστά ο ιερεύς, πίσω εμείς, θα φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία με τον πόθο αυτό. Εξασφαλίσαμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.